0: είναι τρεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καυσωνά, η φωτιά απειλεί την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντα έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, όπου επιχειρούν και δύο ελληνικά Καναντέρ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέα μέτωπα κοντά στη Βαλένθια και στην κοντινή Καστελιόν. Δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων κάηκαν στο Τολέδο. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε την Άβυλα δυτικά της Μαδρίτης. Σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος Τρίτη και Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει τετατέτ με την προσωπική απεσταλμένη του Κουτιέρες για να λάβει μια πιο εκτενή ενημέρωση όσον αφορά κυρίως το αποτέλεσμα των επαφών της στην Άγκυρα. Η Ολγκίν θα συναντηθεί και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στο μεταξύ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν σταμάτησαν με εντολή Τραμπ. Πτώση 5% σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο εμποδίζουν την ανάπτυξη του στρατού της χώρας στην περιοχή, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου, καταγγέλει η Βηρυτός. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ αύριο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο στο πρώτο ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μία εβδομάδα, για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, έπεσε χθες ο 29χρονος λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης του Σαββάτου με βαν εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο Κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κονγκό, σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του έμπολα, περιλαμβανομένων 1.405 θανάτων, σύμφωνα με τις αρχές. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξή του.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνε μείως 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη.
2: Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8 και Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Τι έχουμε μετά τη Ρίτα? Έχει έναν Αντώνη Ρεπάνη, ήρθες εσύ. Αθάνατα τραγούδια. Κάπου πήρε το μάτι μου στο δίκτυο ένα playlist που παίζουνε οι μουσικοί σταθμοί. Δεν υπάρχει, παιδιά.

0: Κυρίες μου, ηρωνικά, δέστε την κοινωνία.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, το Mr. Jameson, που μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Είχαν έρθει, λέει, κάτι φίλοι εδώ, περάσαμε καλά. Και τώρα σ' ακούω μέχρι το πρωί. Λοιπόν, μετά την κυρία Πούλη Πάνου και της αμαρτίας στο στρατή, Χαρούλα, η Διαθήκη, άντε πάμε.

Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα με υγεία. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Το Τζακίρι έχω να ακούσω μέρες. Επίσης και τον Μπαρμπαρέζο. Πασχάλης Τερζής, εμένα μόνο.

0: Καλημέρα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα, και καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Σταυρούλια, είστε έτοιμος να πάμε για διαφημίσεις? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
8: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
9: Δίνεις δικαιώματα.
10: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
11: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
10: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
12: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
13: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
14: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει.

Και ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά λέει: καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, πάμε για εργασία και χαρά.

Λοιπόν, θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Καστέλα. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όλη την Μπάλιο παρέα. Είμαστε αραχτοί εδώ σε μια ταράτσα και σας ακούμε. Χαίρομαι που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντα έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μέτωπα κοντά στη Βαλένθια και στην κοντινή Καστελιόν. Δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων καεί

0: Μπάλκαν στο Τολέδο. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Στην Ιταλία, οι πυροσβέστες μάχονται με μια μεγάλη πυρκαγιά στη Χερσόνησο Γκαργκάνο στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χθες από την περιοχή, με ορισμένους να μεταφέρονται με σκάφη της ακτοφυλακής και της οικονομικής αστυνομίας στο Βιέστε, ενώ άλλοι αναχώρησαν με λεωφορεία ή αυτοκίνητα και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Οι αρχές απέκλεισαν οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βιέστε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο Στόκερ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος Τρίτη και Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης-Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στο μεταξύ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν σταμάτησαν με εντολή Τραμπ. Πτώση 5% σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο εμποδίζουν την ανάπτυξη του στρατού της χώρας στην περιοχή, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου, καταγγέλει η Βηρητός. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο, τον πρώτο ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μία εβδομάδα, για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, έπεσε χθες ο 29χρονος λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης του Σαββάτου με βαν εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Στο Κογκό, σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, περιλαμβανομένων 1.405 θανάτων. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Τι γινόταν με αυτό κάποτε, παιδιά? Πω, χαμός, το πέμπτο βήμα. Νομίζω ήταν η εποχή που ο Μαρασούλης πήρε τον Νότια από τον Γκάζι και τον ανέβασε στο Ρέξ. Μάλλον τον απογείωσε στο Ρέξ. Για πάμε και με έναν καφάση τώρα, η ώρα της φωτιάς.

0: Άντε πάμε μέχρι το Σταυρούλια να δούμε τι έχει για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
7: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, ώρα να τα μαζεύουμε, λέει ο Σταυρούλιας, και θα πάμε μέχρι το ακριβώς να κλείσουμε την ώρα με Στέλιο, με Ρίτα, με Τόλι, με Λίτσα και με Γιάννη Πουλόπουλο. Μετά ελπίδα δελτίο ειδήσεων και μετά τι έχουμε, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Στον από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιράντα έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία, τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στη Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσεις με λεωφορεία ή αυτοκίνητα από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βιέστε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 5,58%, φτάνοντας στα $91,38 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα $84,43. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος. Αύριο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις, προβλήματα σε καύσιμα και ηλεκτροδότηση. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος στο πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κονγκό σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, περιλαμβανομένων 1.405 θανάτων. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμιος 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός και οι πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,3.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα την επόμενη ώρα. Είμαστε πια πρωταθλητές. Η παλιότερη μεγάλη επιτυχία του Νίκου Πορτοκάλωγλου, που συνδέθηκε με αξέχαστες επιτυχίες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αν το σκεφτείτε όμως καλύτερα, θα καταλάβετε πως μάλλον με το πόλο ταιριάζει περισσότερο. Μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι στις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως, με συνεχείς επιτυχίες, και χθες ήταν η σειρά της, μετά από αρκετές, θα έλεγε κάποιος, ατυχίες, να κατακτήσει την παγκόσμια κορυφή. Η εθνική ομάδα πόλο, που αξίζουν συγχαρητήρια τα μέλη όλης της ομάδας, οι προπονητές και οι διοικούντες, γιατί τα κατάφεραν, γιατί στα δύσκολα που προηγήθηκαν δεν λύγησαν και έκαναν όλη τη χώρα υπερήφανη για το κατόρθωμά τους. Και πάλι συγχαρητήρια. Όπως συγχαρητήρια αξίζουν και όσους κατάφεραν και αγωνίστηκαν για να φέρουν μια ακόμη επιτυχία. Ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, θα ενταχθεί ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του βουνού των Θεών, αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Είναι μια απόφαση μείζωνος σημασίας σε πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο, κάτι που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και μπορεί να ζήσαμε ένα ολιγοήμερο καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες και να περιμένουμε εκ νέου υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ώρες, ωστόσο οι ειδικοί μοιάζουν να ανησυχούν για τον επερχόμενο χειμώνα. Ο εφιάλτης του χειμώνα λοιπόν πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Ασία και Ευρώπη κινδυνεύουν να καταλήξουν να ανταγωνίζονται για φορτία LNG κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών του έτους. Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, η πετρελαϊκή αγορά επιτέλους ξύπνησε και συνειδητοποιεί τον κίνδυνο ότι οι ενεργειακές ροές να μην αποκατασταθούν όπως ελπίζουμε. Οι ευρωπαϊκές τιμές αερίου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο τους από τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας αυξηθεί σχεδόν κατά 30% η τιμή τον περασμένο μήνα. Κάθε μέρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν εν μέρη κλειστά, αυξάνονται οι πιθανότητες η Ευρώπη να έρθει αντιμέτωπη με γιγαντιαίους λογαριασμούς θέρμανσης αυτό το χειμώνα. Για να καταλάβουμε το γιατί, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας δούμε πώς η αγορά επιβίωσε τις απώλειες του 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, βγαίνοντας σχετικά αλόβητη. Η απάντηση είναι πως το ίμιση της έλλειψης, σύμφωνα με τα στοιχεία, αντικαταστάθηκε από νέες προμήθειες που έγιναν πρόσφατα κυρίως από τις ΗΠΑ. Για το υπόλοιπο, η ζήτηση στην Ασία για LNG μειώθηκε, καθώς οι μονάδες άνθρακα αύξησαν την παραγωγή και οι ευρωπαϊκές χώρες εκμεταλλεύτηκαν την άνοιξη για να καθυστερήσουν την πλήρωση των τεράστιων υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, στις οποίες βασίζονται για τη θέρμανση του χειμώνα. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι επί του παρόντος λίγο πάνω από τη μέση πληρότητα, ενώ συνήθως τέτοια εποχή είναι γεμάτες περισσότερο από 60%. Χοντρικά, η ποσότητα του αερίου που έρχεται στην αγορά από τα νέα projects είναι αρκετά μεγάλη, ώστε στην περίπτωση που η διατάραξη του Ορμούζ, στα στενά του Ορμούζ, να συνεχιστεί για το ίμιση του έτους, η προμήθεια αερίου για ολόκληρο το 2026 να καταλήξει να είναι περίπου όσο πέρυσι. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έχει εκτιμήσει πως στην περίπτωση που οι ροές ξεκινήσουν και πάλι στους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η επίπτωση των προηγούμενων μήνων θα έχει σε γενικές γραμμές εξομαλυνθεί. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι η προσφορά θα αυξηθεί και πάλι με γραμμικό τρόπο. Η κίνηση έχει και πάλι μειωθεί απότομα, διαβρώνοντας το μαξιλάρι, ενώ η ζήτηση είναι ένας κινούμενος στόχος. Στατιστικά, ένας κρύος χειμώνας μπορεί να προσθέσει περίπου 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην ευρωπαϊκή κατανάλωση, με τις περιορισμένες βροχοπτώσεις και τις χαμηλές ταχύτητες ανέμου να διωγγώνουν τις απαιτήσεις για αέριο. Εάν η αγορά καταλήξει να έχει έλλειψη, το αποτέλεσμα θα είναι τεράστιες περιοχές όπως η Ασία και η Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν χαμηλές θερμοκρασίες την ίδια περίοδο, να ανταγωνίζονται για φορτία LNG, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε υψηλότερο επίπεδο οι τιμές. Και επειδή το φυσικό αέριο ορίζει την τιμή του ηλεκτρισμού για πολλές ώρες της ημέρας, αυτό θα αύξανε επίσης τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό θα είναι επώδυνο για τα ευρωπαϊκά νοικοκυρία και τις εταιρείες και θα έδινε στους ανταγωνιστές, δηλαδή στις ΗΠΑ, που ωφελούνται από το φθηνότερο φυσικό αέριο, μια ακόμη ευκαιρία να τραβήξουν μπροστά. Αυτά λοιπόν για το χειμώνα, που μοιάζει βέβαια πολύ μακρινός λόγω των επερχόμενων διακοπών, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά προς το παρόν. Λοιπόν, έρχεται, πάμε στον καιρό, έρχεται θερμή εισβολή με σκόνια αυτή τη νέα εβδομάδα και θα φτάσουμε μέχρι και τους 39 βαθμούς ο υδραργυρός μετά από μια σύντομη ανάσα δροσιάς τις τελευταίες ημέρες. Ο καιρός αλλάζει κατά το σκηνικό και από αυτή την εβδομάδα θα έχουμε νέα θερμή εισβολή η οποία θα ανεβάσει αισθητά τη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Η άνοδος θα ξεκινήσει από σήμερα με το υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 38 βαθμούς στα υπηρετικά. Αύριο Τρίτη η ζέστη θα κορυφωθεί με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς. Οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Στερεά, Βιωτία και Φθιώτιδα, στην Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως Αργολίδα και Λακωνία, καθώς και σε τμήματα της Αιτωλοκαρνανίας, όπως επίσης και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36-37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, ενώ μέχρι την Τετάρτη αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Από την Πέμπτη θα ενισχυθούν τα μελτέμια, θα υποχωρήσει η θερμοκρασία, αλλά δεν θα δούμε βροχές όπως είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Για σήμερα πάντως θα είναι έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές να σημειώνονται μόνο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Πτάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 6 μποφόρ. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ο ήλιος με τη θερμοκρασία από 22-38 βαθμούς και τους ανέμους στα 2-5 μποφόρ. Παρόμοιο με το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 21-34 βαθμούς και άνεμοι από 2-4 μποφόρ. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 20, στην Πάτρα 19, στο Ηράκλειο 22, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρινθο 21, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 19 και στα Ιωάννα 14 βαθμούς. Πάρτε ανάσα λοιπόν τώρα από τη δροσούλα που υπάρχει αυτή την ώρα, γιατί πιο αργά το μεσημέρι θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινό σκηνικό. Να πούμε ότι για χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στην Άμφισσα με 41 βαθμούς, στα Τρίκαλα 40, Σπερκιάδα 39, Δομοκό 39 και Νεμαία 38 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, πιο δροσερά ήταν στο Κάτω Νευροκόπη με 11 βαθμούς, στα Οχυρά Νευροκοπίου 11, Περιθώρη Νευροκοπίου 11, Μέτσοβο 12 και Πράμαντα 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν τόσο στις περιοχές που είναι χαμηλές θερμοκρασίες όσο και στις περιοχές που είναι υψηλές. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα, το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήταν από τις πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας Πάπησας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μιας άμαξας πάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικο-μαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1924, έχουμε την τελετή λήξη των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Ενώ το 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινούμενων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. 1974 η Ελίνα Σκίναρτ κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη τους επιτυχία Sweet Home Alabama, ενώ το 1996 εκρήγνεται βόμβα στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων με ένα νεκρό και 110 τραυματίες που είναι ο απολογισμός. Το 1923 γεννιέται ο Μιχάλης Στασινόπουλος, ο Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 η Πίνα Μπάους, η διεθνής φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας ρόκερ. Το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, ο Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. και το 1992 η Τζέννη Καρέζη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια.
1: Earth News Radio 102,6.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από το Λεωνίδιο, καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Νίκο, καλή δύναμη Νίκο, εκεί στα Τρίκαλα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, στα αθλητικά, ο Τεντόγλου ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα 8.66, είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και έκανε μια ιστορική εμφάνιση. Στο τρίτο του άλμα λοιπόν πέταξε στα 8.66, επίδοση που είναι η ισοφάρισε του Πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούλιο του 2007. Η επίδοση, όπως σας είπα, είναι η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Και έρχεται μαζί με την πολύ μεγάλη επιτυχία της παγκόσμιας εθνικής πόλο, η οποία βεβαίως νίκησε με 15-14 χθες στην Ουγγαρία και έσπασε αυτή την κατάρα που την κρατούσε μακριά από την κορυφή και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Η εθνική ομάδα πόλων έγραψε τη σπουδαιότερη σελίδα της ιστορίας της, κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη τεχνή διοργάνωση μετά από αυτή τη νίκη στο Σίδνεϊ, και η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου άντεξε την αντεπίθεση των Ούγγρων, βρήκε το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας μια ονειρική πορεία στη διοργάνωση. Ο τελικός τα είχε όλα, είχε εναλλαγές στο σκορ, εντυπωσιακά γκολ, μεγάλες αποκρούσεις από τους δύο τερματοφύλακες και ένα δραματικό φινάλε με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το χρυσό γκολ στον παίκτη παραπάνω και την ελληνική άμυνα να αντέχει στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την Γαλανόλευκη ήταν ο Σκουμπάκης με 5 γκολ, ο Τζορτζάτος με καθοριστικές αποκρούσεις όλη τη διάρκεια του αγώνα και ο Αργυρόπουλος που υπέγραψε το νικητήριο τέρμα και ανεδύθηκε ο MVP της διοργάνωσης. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτή την ομάδα που λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι πάντοτε στις κορυφαίες παγκόσμια ομάδες. Είναι ομάδα που μας έχει φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες, πάρα πολλά μετάλλια. Τώρα ήρθε η ώρα να κατακτήσει και την κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, μπορεί να πλησιάζουμε στις διακοπές. Βεβαίως έχουν αρχίσει και λειτουργούν εκεί στο οικονομικό επιτελείο με μεγάλες ταχύτητες. Πλησιάζουμε βεβαίως μετά τις διακοπές στην ΔΕΘ, στη ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους εν ώψη της ΔΕΘ με βασικά σενάρια, την αύξηση του μόνιμου επιδόματος, τη διεύρυνση των δικαιούχων, αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης για υψηλότερες καθαρές υποδοχές. Θα βρεθούν λοιπόν οι συνταξιούχοι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό επιτελείο αναζητά τρόπους να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και να περιορίσει απώλειες που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Τα στοιχεία που εξετάζονται δείχνουν ότι παρά τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι αποδοχές των συνταξιούχων δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό τους μισθούς, ενώ η έντονη άνοδος του πληθωρισμού έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη. Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει σειρά εναλλακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες συνδυάζουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύσεις και αλλαγές κρατήσεις των συνταξιούχων, με στόχο τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμυρίων δικαιούχων. Θα μου πείτε τώρα γιατί οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο. Η επιλογή αυτή να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους δεν είναι τυχαία. Τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποτυπώνουν σημαντική απόκληση μεταξύ της πορείας των μισθών και των συντάξεων. Από το 2019 στο 2026, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε ονομαστικά περίπου κατά 28,5%, ενώ ο κατώτατος μισθός κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας συνολικά το 39,4%. Αντίθετα, οι αυξήσεις κύριες συντάξεις που ξεκίνησαν μετά την άρση του πολιτούς παγώματος το 2023, διαμορφώθηκαν σωρευτικά στο 15,5% μέχρι και το 2026. Την ίδια χρονική περίοδο, ο συνολικός πληθωρισμός έφτασε περίπου το 23%, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να έχουν απώλειες σε πραγματικούς όρους, καθώς οι αυξήσεις δεν έλαβαν ή δεν κατάφεραν να καλύψουν την άνοδο του κόστου ζωής. Η εικόνα είναι ακόμη δυσμενέστερη για όσους είχαν προσωπική διαφορά, αφού αρκετοί από αυτούς δεν εισέπραξαν στο σύνολο τις αυξήσεις που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, το οικονομικό επιτελείο λαμβάνει υπόψη και τις μεγάλες περικοπές που υπέστησαν οι συντάξεις κατά την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Έτσι, από το 2010 μέχρι το 2018, οι κύριες συντάξεις μειώθηκαν σωρευτικά με τις απώλειες σε αρκετές κατηγορίες να κυμαίνονται από 20 έως 45%. Είχαμε συνέχεια το πάγωμα των αυξήσεων και οπότε τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα το οικονομικό επιτελείο θέλει να αλλάξει τα δεδομένα. Το βασικότερο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά την αύξηση του μονίμου επιδόματος που κατεβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Σήμερα το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ, ωστόσο εξετάζεται η ενίσχυσή του ώστε περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχοι να λάβουν υψηλότερη οικονομική στήριξη. Από τα επικρατέστερα σενάρια προβλέπει την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 90% της εθνικής σύνταξης. Υπάρχει και το σενάριο να εξομοιωθούν η εθνική σύνταξη και το επίδομα, δηλαδή στα 446,87 ευρώ. Στην πράξη αυτό θα λειτουργήσει ως μια πρόσθετη εθνική σύνταξη το έτος και το δημοσιονομικό κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την τελική επιλογή. Η αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ θα κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πλήρης εξίσωσή του με την εθνική σύνταξη θα φτάσει το κόστος στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα υπάρχει σκέψη να διευρυνθούν οι δικαιούχοι, δηλαδή να μην είναι μόνο αυτοί που είναι άνω των 65 ετών, αλλά και αυτοί που είναι κάτω των 65 ετών, διότι αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές πιέσεις. Η επέκταση των δικαιούχων είναι ένα από τα σενάρια που αξιολογούνται, καθώς βεβαίως διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των ωφελούμενων και βεβαίως αυξάνει το κόστος. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, με στόχο τη μείωση των κρατήσεων και την αύξηση των καθαρών αποδοχών. Για τις κύριες συντάξεις εξετάζεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Το σενάριο προβλέπει ότι πίσω από το συνολικό ποσό της σύνταξης θα αφαιρείται πρώτα το ποσό των 1.468 ευρώ και η κράτηση θα επιβάλλεται μόνο στο υπόλοιπο ποσό. Για παράδειγμα, σε μια σύνταξη 2.200 ευρώ, η εισφορά δεν θα υπολογίζεται πλέον στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στα 732 ευρώ, δηλαδή στο ποσό που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο. Υπάρχει και το σενάριο να καταργηθεί πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές εντάξεις, κάτι το οποίο θα δει το οικονομικό επιτελείο ανάλογα με την πορεία των εσόδων. Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, μάλλον μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, όταν το οικονομικό επιτελείο θα έχει και την τελική εικόνα από την πορεία των εσόδων. Σήμερα πάντως ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, την εφορία και τον ΕΦΚΑ, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για τα 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι με το προηγούμενο καθεστώς. Με αυτή τη βελτίωση, δυνητικά 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, το όριο στην ένταξη αποτελεί μια μεγάλη ανάσα για τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 240 δόσεις οι οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Και έτσι γίνεται ο υπολογισμός και βγαίνει η δόση. Όλο αυτό είναι βεβαίως προϋπόθεση για να υπάρξει βιωσιμότητα της ρύθμισης. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της. Τώρα, υπάρχουν διαφορές του εξοδικαστικού με τις 72 δόσεις και οι δύο ρυθμίσεις πάντως αποσκοπούν στην τακτοποίηση των χρεών των οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για χρέη, η Ελλάδα πέρασε το stress test για το δημόσιο χρέος. Προβλέπεται μείωση την επόμενη δεκαετία, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο. Αυτό δείχνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την έκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεση αξιολογούνται οι μακροοικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι για την Ευρωζώνη και τις συνέπειες που έχουν στις δημοσιονομικές θέσεις των χωρών και στις αγορές των ομολόγων τους. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ένα δυσμενές σενάριο που κατήρτισε ο ESM, το οποίο προβλέπει νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και άνοδο των τιμών ενέργειας, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των τιμών των Αμερικάνικων μετοχών και ομολόγων, από την οποία θα υποστούν ζημιές οι Ευρωπαίοι επενδυτές. Για κάθε ένα από αυτά τα δύο σοκ θα αποτελούσαν από μόνο του σημαντική πρόκληση, αλλά και τα δύο μαζί θα οθούσαν την οικονομία της Ευρωζώνης σε ύφεση περίπου 0,4% για το 2027 και τον πληθωρισμό κοντά στο 5%, στο 3,4% είναι τα μέσα επίπεδα για το 2027. Σε αυτό το δυσμενές σενάριο, χωρίς αλλαγή πολιτικής για το δημόσιο χρέος, θα αυξανόταν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο που θα μειωνόταν. Η αύξηση του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης θα ήταν περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη σε σχέση με το βασικό σενάριο, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βασικό σενάριο του ESM για το χρέος της Ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, θα φτάσει το 103% του ΑΕΠ από σχεδόν 90% πέρσι, λόγω της δημογραφικής γύρανσης, της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της αύξησης του κόστου δανεισμού και των υποτονικών ρυθμών ανάπτυξης. Για την Ελλάδα όμως και τις άλλες χώρες που ήταν στα προγράμματα την περασμένη δεκαετία, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του χρέους. Έτσι λοιπόν, το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Ελλάδα το χρέος της έχει υποχωρήσει το 143,5% του ΑΕΠ, έχει μειωθεί κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αντίθετα, στο σύνολο της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από το 88,9 στο 87, από το, έχει αναυξηθεί στο 88,9 από το 87,2. Όμως το Διεθνές Νομικοσματικό Ταμείο προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα μειωθεί στο 110% του ΑΕΠ το 2031 από 145,7 πέρσι, ενώ αναμένει το γαλλικό χρέος να αυξηθεί στο ίδιο διάστημα στο 120%, το βελγικό στο 122% και το ιταλικό χρέος θα μειωθεί οριακά στο 136,1%. Προβλέπει δηλαδή το Ταμείο την επόμενη πενταετία το ελληνικό χρέος θα υπολείπεται όχι μόνο του ιταλικού, κάτι που ουσιαστικά έχει συμβεί ήδη από φέτος, αλλά και του γαλλικού και του βελγικού χρέους. Είναι σαφές αυτό και φαίνεται ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με 3,92 στο δεκαετές ομόλογο, χαμηλότερα από ό,τι δανείζεται η Γαλλία και η Ιταλία που ξεπέρασαν το 4%, με 3,20 δανείστηκε την περασμένη Πέμπτη η Γερμανία με το δεκαετές της ομόλογο. Και μια λέμε και λέμε όλα αυτά, χθες υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για την πορεία με τη Μέση Ανατολή και την πορεία των καυσίμων. Χθες ο Πρωθυπουργός στην καθημερινή κυριακάτικη του ανάρτηση ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και πως ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα εδώ θα είναι το στοίχημα, καθώς φαίνεται ότι κάποιες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βοηθούν ώστε κάποιες από τις προβλέψεις να ξεπεραστούν. Και εδώ χρειάζονται βεβαίως νέα μέτρα, όπως για παράδειγμα το είδαμε στα καύσιμα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και αν θα ισχύσουν αυτές οι συμφωνίες κυρίων για τη μείωση των τιμών από 31 Αυγούστου ή θα έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Σήμερα πάντως θα έχουμε στη Βουλή την πρώτη ψηφοφορία για τα 33 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη στη Βουλή. Σήμερα θα έχουμε στην Αθήνα και τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα άσκηση για το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα. Η διαπραγμάτευση αφορά την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα και η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το διεθνές δίκαιο, την επίρρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβικού μνημονίου. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα, ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου του 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο χώρες είχαν φτάσει και κοντά σε διευθέτηση το 2010, αλλά δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και η Οδύσσια του Νόλαν επανέφερε στο προσκήνιο, επανέφερε στη δημόσια συζήτηση δυναμικά την προσωπικότητα του Οδυσσέα. Η Οδύσσια δεν αποτελούσε απλώς ένα από τα σημαντικότερα έπι της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Για τους αρχαίους Έλληνες, ο Οδυσσέας φαίνεται πως δεν ήταν μόνο ένας μυθικός ήρωας, αλλά ένα πρόσωπο που λατρευόταν σχεδόν ως ημίθεος. Όλα αυτά προκύπτουν από το νέο ρεπορτάζ του BBC για τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιθάκη που ενισχύουν την εικόνα, αποκαλύπτοντας στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρχε οργανωμένη λατρεία του μυθικού βασιλιά του νησιού για περίπου 1000 χρόνια. Οι ανακαλύψεις περιλαμβάνουν ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα, νομίσματα με τη μορφή του, κεραμίδια που φέρουν το όνομά του, φωτίζοντας τη σχέση ανάμεσα στο μύθο, τη θρησκεία και την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά στοιχεία, η λατρεία του Οδυσσέα φαίνεται πως άρχισε ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ., όταν οι ιστορίες που μεταδίδονταν ακόμη προφορικά και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την καταγραφή της Οδύσσειας στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Η Ιθάκη, το ορεινό νησί δυτικά της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τον ομηρικό ήρωα, έχει απασχολήσει τους αρχαιολόγους ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν σειρά αντικειμένων που σχετίζονται με τον Οδυσσέα, μεταξύ των οποίων και μια μικρή χάλκινη πρωτομή του. Παράλληλα, διάταγμα που είχε βρεθεί στα τέλη του 19ου αιώνα στα ερείπια αρχαίας ελληνικής πόλης σημερινή Τουρκία, αναφερόταν σε ένα ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα, το λεγόμενο Οδύσσιον στην Ιθάκη. Το ίδιο διάταγμα που χρονολογείται στο 207 π.Χ. εκδόθηκε από την πόλη κράτος Ιθάκης, κάνει λόγο για τα Οδύσσια, μια γιορτή προς τιμή του μυθικού βασιλιά. Το 2025, αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα στοιχεία που ενισχύουν τις παλιότερες ανακαλύψεις. Μετά τις ανασκαφές, στο μνημιακό συγκρότημα που είναι γνωστό σχολείο του Νομήρου, βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα που χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο από τον 4ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. Ανάμεσά τους υπήρχαν χάλκινα νομίσματα που απεικονίζουν το γενιοφόρο Οδυσσέα, μορφή γνωστή από πλήθος έργων της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης τμήματα από τρία κεραμίδια στέγης που έφεραν επιγραφές με το όνομα του ήρωα. Για τους ερευνητές, η μακρόχρονη αυτή παράδοση εξηγεί και τη διαχρονική επιρροή του ομηρικού ήρωα. Πριν από την εποχή της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου, οι μύθοι αποτελούσαν το κοινό νήμα που ένωνε διαφορετικές ελληνικές κοινότητες και διαμόρφωνε τη συλλογική τους ταυτότητα. Μέσα σε αυτή την παράδοση, ο Οδυσσέας εξελίχθηκε όχι μόνο σε έναν από τους σημαντικότερους ήρωες της αρχαιότητας, αλλά και σε πρόσωπο που τιμήθηκε επί αιώνες με τρόπο που ξεπερνούσε τη λογοτεχνία και άγγιζε τη θρησκευτική λατρεία. Λοιπόν, ερχόμαστε στα σημερινά. Στη Γερμανία έχουμε καταστάσεις high rock που λέγαμε παλιότερα. Ο απερχόμενος υπουργός μεταφορών, ο Πάτρικ Σνίντερ, ζήτησε από το καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς την απόλυσή του, κάνοντας λόγο για ένα αξιοπρεπή κατάσταση. Ο καγκελάριος ήθελε την απομάκρυση του Σνίντερ, όμως το στέλεχος που πρόριζε ως αντικαταστάτης του αρνήθηκε την τελευταία στιγμή τη θέση, αφήνοντας τον υπουργό μετέωρο. Θα ζητήσω από τον καγκελάριο να προτείνει στον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο την απόλυσή μου από τη θέση μου Ομοσπονδιακού Υπουργού Μεταφορών. Με αυτό το βήμα υφίσταμε τις συνέπειες των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και ταυτόχρονα θέλω να τερματίσω την αναξιοπρεπή κατάσταση που καθιστά αδύνατη την απαραίτητη ουσιαστική εργασία, είπε ο Σνίντερ. Πιθανότερος αντικαταστάτης του Υπουργείου Μεταφορών παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Στέφαν Μπίλγκερ, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης. Προηγουμένως, ο βουλευτής Φρίντς Γκίσλερ είχε την τελευταία στιγμή απορρίψει την πρόταση του καγκελαρίου. Αυτά γίνονται λοιπόν στην Γερμανία, στο κυβερνών κόμμα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να σχηματίσουμε άποψη για την επικαιρότητα. Τα νέα. Αν δεν εκδώσατε νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις, λήγει σε μια εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Κυπριακό, ο Γκουτιέρες ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και η θέση της Λευκωσίας. Σήμερα θα πάει ο κ. Γκουτιέρες, πιθανά την Τετάρτη, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά. Θα εξαγγείλει μια νέα πενταμερή, όπου εκεί θα κρυθούν πολλά, να δούμε αν μπορούμε να αναθερμαθεί η διαδικασία για την εξεύρεση λύση του Κυπριακού μετά από τόσες δεκαετίες. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στην γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η Γαλλία και η Ισπανία καίγονται και ενώνουν, ερημώνουν, στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιση επιπτώσει καταστροφή, ο στρατό βγήκε στου δρόμου. Όλυμπο, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση UNESCO και μετά τα μετέωρα και το Άγιο Όρο. Πάμε στην ομάδα. Πανελλήνιο ρεκόρ με 8,66 από τον Τεντόγλου. Ισοφάρισε τον Τσάτουμα, πετάει για το Ευρωπαϊκό. Η ΑΕΚ 3-2 της Βόλε με 2 γκολ του Βάργα και τον Νίκολιτς να περιμένει μέσους. Χρυσά κουπιά, η Ελλάδα πρώτη δύναμη στο παγκόσμιο K23. Η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε εδώ και χρόνια και ήταν, όπως δηλώνει ο Στέλιος Αργυρόπουλος, το κορυφαίο γκολ στην καριέρα του. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα, υψηλότερη σύνταξη ως 382 ευρώ το μήνα, πόσο μειώνουν τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε, σούπερ μάρκετ, μειωμένες τιμές ως 20%, σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια και ζυμαρικά, η σύγκριση πέρσι και φέτος. Με τοπική Ελλάς με Πασόγ, η πρώτη στάση τη ΔΕΣ στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησε τον Αύγουστο, στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ. Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις αλλά με πράξεις. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Σκηνές αποκάλυψε Γαλλία και Ισπανία. Ανάλυση γιατί ΗΠΑ και ΙΡΑ συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, η ανακύκλωση αρπαχτής, χρυσές business με τα σπιτάκια, πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτε εκατοντάτων εκατομμύριων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι, 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Ντροπή, κομματάρχης υπουργών, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πάμε στην κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί του για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ανδρών Πόλο. Πανάξια στην κορυφή. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Κίνδυνος νέου παγκόσμιου σοκ. Εκτείναξη τιμών ενέργειας. Επιβολή δασμών. Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Με συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννης στην αυτεμπορική.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και να πούμε μια καλημέρα στο Διονύση Χατζημιχάλη, άρτια αφιχθής από τις διακοπές του. Πρέπει να σας περιγράψω τώρα, είναι με το λευκό του πουκάμισο, μαυρισμένος. Ένας άνθρωπος ξεκούραστος.
1: Κούκλος. Απαστράπτω και όλοι.
0: Και βάζω τώρα ένα θέμα εδώ. Θα έπρεπε ο κύριος Αδαμόπουλος να μας έχει εδώ πέρα μια κάμερα για να μπορείτε να δείτε κι εσείς.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, όχι στο ραδιόφωνο. να μπορούν να δουν στο ίντερνετ.
1: Τι θες, γιατί δεν ταλαιπωρείς τον κόσμο πρωί-πρωί, τον βομβαρδίζεις. Ειδήσεις και με θέματα.
0: Πάντοτε, ενημέρωση είναι σε πρώτο πλάνο.
1: Αλήθεια.
0: Στο Start News Radio.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι σου έκανε εντύπωση στις διακοπές, εσύ που βγήκες και είδες, γιατί εμείς είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο εδώ.
1: Ότι είναι ένας άλλος κόσμος, ρε παιδί μου. Κόσμος χαλαρός, που κινείται, που τρώει, που κάνει μπάνιο, που διασκεδάζει, που αράζει, που διαβάζει, που τέτοια πράγματα.
0: Δεν προβληματίζεται ο κόσμος από ότι αυξάνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, τιμές στα καύσιμα?
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, στις διακοπές τώρα ο κόσμος. Έπεσα και στην περίοδο του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και όλος ο κόσμος γύρω μου συζητούσε για το Μουντιάλ για ένα περίεργο λόγο. Λες και βλέπαν τους αγώνες, ας πούμε, στις 4 τα ξημερώματα. Ήταν ενημερωμένοι για όλα, έτσι. Και ασχολούνταν με το Μουντιάλ. Δεν άκουσα αυτό το διάστημα, ας πούμε.
0: Τα πολιτικά δεν απασχολούσαν?
1: Όχι, καθόλου. Κάποια στιγμή είπε ένας, ρε, έφυγε και ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θέλω να πω τις αντιδράσεις, αλλά γενικώς αδιαφορία, όχι.
0: Δεν ασχολήθηκαν καθόλου?
1: Όχι, δεν ασχολήθηκαν. Αλλά σας άφησα με άλλη πραγματικότητα και βρίσκω άλλη πραγματικότητα. Εσύ και σε ρέτηθετε.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Γιατί τα κάναν το λαμούτι.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Άφησα ένα κόμμα, ας πούμε, με 25 βουλευτές, ας πούμε, και είναι 7. 7 συν 1.
0: 11 είναι.
1: 7 συν 1.
0: 11 είναι.
1: 7 συν 1, δεν ψηφίσανε. Για τον πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο.
0: Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που δεν πήγαν.
1: Όχι, θέλω να πω. Λίγο έχετε αφήσει, λίγο, έχετε φέρει λίγο αναστάτωση. Δεν πάτε διακοπές να ησυχάσετε, να ξεκουραστείτε και εσείς να ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Θα πάμε διακοπές, αλλά θέλαμε να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον.
1: Εγώ θα τα αφήσω ήσυχα.
0: Μάλιστα.
1: Ήσυχα. Δεν θα ανασκαλέψω τίποτα.
0: Έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης, άρτια αφιχθής, δροσερότατος και ενημερωμένος από τις διακοπές του. Λοιπόν, είχαμε και τελευταία δημοσκόπηση πριν τις διακοπές. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανδιαφυσβήτητη πρώτη στη δύναμη. Υπερβαίνει στην εκτίμηση ψήφου το συμβολικό όριο του 30%. Διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Διατηρεί απόσταση σχεδόν 14 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον πλησιέστερο πολιτικό αρχηγό στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ενώ σχεδόν 2 στους 3 πολίτες θεωρούν δεδομένη τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Στην πλευρά της αντιπολίτευσης, παρά τη φθορά μιας μακράς κυβερνητικής περίοδου, την κοινωνική δυσαρέσκεια και την αρνητική συνολική αξιολόγηση, δεν έχει διαμορφωθεί απέναντί της ισχυρός κομματικός αντίπαλος, αν και έχουν συσταθεί 2 νέα κόμματα, ούτε υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαθέτει την πιο συνεκτική εκλογική βάση, το ισχυρότερο ηγετικό πλεονέκτημα και την κυρίαρχη παράσταση νίκης. Η δημοσκόπηση όμως δεν επιτρέπει θριαβολογίες. Η κυβέρνηση υπολείπεται στιτά των ποσοστών του 2023, δεν πλησιάζει ακόμη την αυτοδυναμία, εμφανίζει σοβαρή υστέρηση στις νεότερες και μεσαίες ηλικίες και αντιμετωπίζει μια διάχυτη κοινωνική επιθυμία για πολιτική αλλαγή. Το βασικό της πλεονόκτημα δεν είναι ότι έχει εξαλείψει τη δυσαρέσκεια, αλλά ότι η δυσαρέσκεια παραμένει πολύ διασπασμένη και δεν έχει αποκτήσει ενιαία πολιτική έκφραση. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι αυτά είναι τα συμπεράσματα. Υπάρχει τώρα συμπεράσματα για το κάθε κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι πάνω από το 30% το ψυχολογικό όριο. Αυτό δεν έχει μόνο επικοινωνιακή σημασία. Δείχνει ότι διατηρεί ένα συμπαγή κορμό αρκετά ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς με 16,8. Το κόμμα Τσίπρα έχει σαφή πλέον υπεροχή έναντι του Πασόκ, αλλά δεν διαθέτει ακόμη χαρακτηριστικά κόμματος που μπορεί να διεκδικεί στην εξουσία. Το ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση ένας νέος πολιτικός σχηματισμός με σημαντική αλλά όχι ακόμη κυβερνητική επιρροή ενισχύει αντικειμενικά την εικόνα σταθερότητας της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρό πρόβλημα είναι το 11% για το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται οριακά στην τρίτη θέση. Έχει πάρει όμως τη νίκη σε σχέση με την Ελπίδα που φαίνεται ότι είναι στην τέταρτη θέση. Όμως είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσει ούτε την όποια φθορά της κυβέρνησης, ούτε την επιθυμία για αλλαγή. Υπάρχει υποχώρηση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πιο κάτω είναι η Ελληνική Λύση, και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι περίπου 5 κόμματα στο όριο του 3%. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση από το Σεπτέμβριο. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης ανανεωμένος από τις διακοπές του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και προσοχή.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δραματική είναι η κατάσταση σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό. Στην περιοχή της Ζιρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστιγιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο στην Ανδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσης από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια. Κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βιέστε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική.

0: Κομματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρο στις συνομιλίες, χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στην αυριανή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στο Λευκό Οίκο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις, προβλήματα σε καύσιμα και ηλεκτροδότηση. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο Κουβανός πρόεδρος στο πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κονγκό, σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανάτων. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως εξ Μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 27 Εβδόμου, 6 και 9 πρώτα λεπτά, 27 Ιουλίου, τελευταία Δευτέρα αυτού του μήνα. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, χωρίς την Κατερίνα Σερέτη από σήμερα, που κάνει χρήση των διακοπών της. Άλλη Ελλάδα άφησα, άλλη Ελλάδα βρήκα. Τα κάνατε ρημαδιό όσο διάστημα έλειπα. Ρημαδιό όμως. Σας άφησα τη βενζίνη στο 1,76 και 77 δολάρια το Brent και τη βρήκα στα 100. Στα 100 κοντά. Σήμερα το πρωί έπεσε στα 92. Η βενζίνη στα βενζινάδικα 1,92 σήμερα το πρωί την είδα. Τουλάχιστον στη διαδρομή προς τα εδώ. Με άλλα κόμματα σας άφησα, με άλλα κόμματα σας βρίσκω. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο είχε και μερικές ωραίες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ο Όλυμπος, το βουνό μου, το βουνό που είναι απέναντι από το χωριό μου, που το βλέπω κάθε φορά που ανοίγω το παράθυρό μου, όταν ήμουν στο χωριό τουλάχιστον, ο Όλυμπος μπήκε στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ύστερα η Ελλάδα βρέθηκε στο water polo, στην υδατοσφαίριση, να το λέμε και ελληνικά, βρέθηκε στην κορφή του κόσμου, επίσης, χθες και αυτό. Υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις. Μία από τις καλύτερες ήταν την Παρασκευή που επέστρεφα, με υποδέχτηκε ωραία, σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω δυνατή από ό,τι έπρεπε, αλλά μια ωραία βροχή, ποτιστική, όμορφη, ωραία, πάρα πολύ με υποδέχτηκε πάρα πολύ όμορφα και αυτό το χάρηκα πάρα πολύ επίσης. Μια σας και σας είπα για τον καιρό, να σας πω ότι σήμερα στα βόρεια θα έχει παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, μικρή. Μη φανταστείτε, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας είπα ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας, αλλά φαντάζομαι τους ξέρετε, ήδη καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα πρώτα μηνύματα. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Καλή εβδομάδα με υγεία, λέει. Καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. 18 βαθμούς έχει στην Ξάνθη αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 23 βαθμούς. Να έχουμε, μου λέει, καλό χειμώνα. Έτσι, τολμώ να το πω, γιατί η Παναγιώτα μου είπε έτσι και πεις καλό χειμώνα, θα σου κλείσει το μικρόφωνο. Δεν το λέω εγώ. Η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα μου εύχεται καλό χειμώνα. Ευπρόσδεκτη σε μένα τουλάχιστον η ευχή. Καλό χειμώνα να έχουμε.

0: την ώρα.
1: Η κυρία Κατερίνα μας θυμίζει, αφού μας πει ότι έχει 21 βαθμούς εκεί που βρίσκεται, στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος. Εύχεται χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Ευκαιρία δοθήσεις να πω ότι γιορτάζουν σήμερα η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά.

Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, γυρίσατε με γεμάτες μπαταρίες. Ναι, ελπίζω και εύχομαι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σολομόντα. Λοιπόν, σήμερα που είναι 27 Ιουλίου, είναι αργία στη Βόρεια Κορέα για την ημέρα της νίκης, προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Είναι εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκοτσέζικου ουίσκι, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και εθνική ημέρα χορού. Τρέχα γύρευε γιατί, αλλά το βασικό είναι εθνική ημέρα υπναράδων στην Φιλανδία. Να σας πούμε γι' αυτό. Είναι φιλανδική γιορτή με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες. Όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί της 27ης Ιουλίου, μπουγελώνεται ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Στη Φιλανδία αυτά. Στην πόλη Νάνταλη, διαβάζω, στην νότια Φιλανδία, η γιορτή έχει πιο επίσημο χαρακτήρα. Στις 7 το πρωί της 27ης Ιουλίου, μια προσωπικότητα της χώρας που έχει προσφέρει στην πόλη επιλέγεται με μυστικότητα και ρίχνεται στην θάλασσα. Συνήθως οι τοπικοί πολιτικοί έχουν τις περισσότερες ρήψεις που αποτελούν και τίτλο τιμής για αυτούς. Η γιορτή, λέει, έλκει την καταγωγή της από την ιστορία των Ενεφέσο Αγίων Επτά Παιδών. Αντωνίνος Διονύσιος, Εξακουστιδιανός, Ιάμβλιχος, Κωνσταντίνος, Μαξιμιλιανός και Μαρτινιανός. Αυτοί, σύμφωνα με την παράδοση, κοιμήθηκαν για 200 χρόνια σε μια σπηλιά για να αποφύγουν τις διώξεις του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου γύρω στο 250 μετά Χριστόν. Η μνήμη των Ενεφέσο Αγίων Επτά Παιδών γιορτάζεται στις σκανδιναβικές χώρες στις 27 Ιουλίου και από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία στις 4 Αυγούστου. Αυτά και για την Εθνική ημέρα υπναράδων στην Φιλανδία. Σαν σήμερα το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στην μάχη του Βαθέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885, σαν σήμερα, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. Τότε περνούσε ολόκληρη άμαξα από πάνω σου και ήταν, εντάξει, ένα ατύχημα, θα το έλεγες και μικρό υπό τις παρούσες συνθήκες, άντε να περάσει τώρα αυτοκίνητο από πάνω σου. Το 1922 ήταν 27 Ιουλίου όταν με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Το 1922 θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924, στις 27 Ιουλίου, γινόταν η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες του κόσμου. Το 1940, σαν σήμερα, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας. Στη Μουνσάν είναι που ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Λοιπόν, εκεί υπογράφτηκε το 1953 η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών,
στο Sweet Home Alabama, τον Lynyrd Skynyrd. Και το 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ήταν ο απολογισμός.

Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα γεννιόταν το 1903 ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννιόταν η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 1948 γεννιόταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Αντιθέτως, πέθαναν το 1864 ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, την παθολογία και την χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα. Και το 1992 χάναμε την Τζένι Καρέζη, που ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδας ηθοποιού, χωρίς περισσότερες συστάσεις δεν χρειάζονται.

Ο κύριος Γιώργος μου εύχεται καλημέρα. 19 βαθμούς έχει στην γλύφα της Θιώτιδας, στην Πελασγία. Μου λέει επιστροφή και για μένα σήμερα στη δουλειά. Αλλά εγώ γύρισα από διακοπές από το χωριό σου, το δικό μου δηλαδή. Ήταν στο Λιβάδι και λέει εκπληκτικά. Τα λέω εγώ, αλλά πείτε τα και κανένας άλλος, γιατί εμένα πια, πες, δεν με πιστεύουν πια. Λοιπόν, εκπληκτικά πέρασε ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος στο Λιβάδι. Ωραίο χωριό. Μου λείπει πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 24 βαθμοί. Η καλή εβδομάδα μας εύχεται. Έβλεπα πριν από λίγο στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις στο Earth News με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο, τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου που ήταν στον Πειραιά. Φεύγουν γεμάτα, λέει, τα πλοία για διακοπές. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θα είναι οι κύριες που θα φύγουν οι περισσότεροι τουλάχιστον κάτοικοι των Αθηνών. Ο Αύγουστος ούτως ή άλλως φημίζεται ότι είναι ο μήνας μέχρι το 15 Αυγούστου, άντε μέχρι τις 20 Αυγούστου, που μπορείς να κυκλοφορήσεις άνετα, μικραίνουν οι αποστάσεις, δεν καταναλώνεις τόση βενζίνη, δεν έχεις τόσα νεύρα γιατί δεν έχει τέτοια μποτιλιαρίσματα, βρίσκεις να παρκάρεις ενδεχομένως. Ωραία είναι.

Η κυρία αποθητή μας στέλνει μια εικόνα, μας λέει ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας, ο οποίος είναι ο ιατρός των ψυχών. Και εύχεται χρόνια πολλά με υγεία. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λίγο για το τι, πού τα βρίσκουμε. Θα με συγχωρέσετε γιατί μπορεί να έχω κενά σε κάποια πράγματα που έχω χάσει αυτό το διάστημα που έλειπα. Αλλά σιγά σιγά θα τα βρούμε με τη βοήθεια και τη δική σας. Είχα αφήσει αυτή τον πόλεμο που γινόταν στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ, ξέρετε, στον Περσικό κόλπο κτλ. Τα είχα αφήσει σε μία ηρεμία. Έκτοτε, και λίγο μόλις έφυγα, ξανά άρχισαν επί δύο εβδομάδες ξανά οι βομβαρδισμοί. Εκτινάχθηκαν και οι τιμές των καυσίμων κτλ. Τώρα διαβάζω να μεταδίδουν τα αμερικανικά ειδησογραφικά δίκτυα ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να δώσει λίγο χρόνο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τώρα. Μα διαπραγματεύσεις γίνονταν και τότε πριν φύγω. Διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν καταλήξει και σε 14 σημεία, υποτίθεται, όπου είχε βάλει ο κύριος Τραμπ φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Τι έγινε ξαφνικά 14 μέρες και βομβάρδιζαν? Άγνωστο. Διαβάζω όμως, και αυτό είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας της σημερινής, ότι με το που έδωσε ο κύριος Τραμπ, ή τουλάχιστον έτσι διαφάνηκε ή διέρευσε στα μέσα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι αφήνει χρόνο στις διαπραγματεύσεις, όχι πάρα πολύ, αλλά αφήνει χρόνο, κατευθείαν έπεσαν τα καύσιμα κατά 5% τα καύσιμα, εννοώ το πετρέλαιο Brent, του Brent, αυτό που είναι, ορίζει τις δικές μας τιμές, εν πάση περιπτώσει. Έχει πέσει ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο του, επηρεάζει τις τιμές στην Αμερική, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς για την Ευρώπη τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και για την Ελλάδα. Έπεσαν 5%. Βέβαια, χθες είχαμε άλλη μία εξέλιξη, φαντάζομαι το ξέρετε. Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα έχει άλλη μία επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης όλο τον Αύγουστο, και αυτό έχει τη σημασία του όχι τόσο μόνο για τα αυτοκίνητα που εμείς γεμίζουμε και κυκλοφορούμε στις πόλεις για να πάμε στις δουλειές μας ή να φύγουμε για τις διακοπές μας ή το ένα ή το άλλο, αλλά κυρίως και για να μην επιβαρυνθούν έτη περαιτέρω οι μεταφορές, γιατί αυτό το κόστος ευθύγραμμα μεταφέρεται και στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα, οπουδήποτε. Καλό είναι αυτό. 5 λεπτά ήταν πριν η προηγούμενη επιδότηση από αυτή που είχαν δώσει τα πρατήρια, οι εταιρείες βενζινοειδών. Άλλα 10 λεπτά τώρα δίνεται με επιχορήγηση από την κυβέρνηση, μείον 15 λεπτά στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, και αυτό είναι ένα καλό. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Ναι, καλέ, έχουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες σε εξέλιξη έρευνες. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί, συγκάλεσε ο Μακρόν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν, κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτεων πόλεων Πεσκίτσι και Βιέστε. Σήμερα στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή, εντός της ημέρας, η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρο στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε πάλι. Ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων. Η πρώτη είδηση του δελτίου στους τίτλους ήταν για ένα επεισόδιο που είχαμε στο Σιάτλ. Είχαμε μια επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες. Είναι αδιευκρίνιστος ακόμη ο αριθμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center. Είναι κοντά εκεί στο εμβληματικό στο που έχουν τη Βελόνα, ας πούμε, το Space Needle που λένε στο Seattle. Θα το έχετε δει σίγουρα σε ταινίες, σειρές κτλ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Γι' αυτό η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Δεν ξέρω τι καινούργια μόδα είναι αυτή. Κάποιοι δεν θέλουν διάφοροι έτσι, θεσμοί, διάφορα πράγματα που γίνονται, εκδηλώσεις κτλ. Να γίνονται με ασφάλεια. Το είδαμε και στη Γερμανία, που ένας Γερμανός υπήκοος, Λιβανέζικης καταγωγής, μουσουλμάνος, πιστός στο Ισλαμικό κράτος, τον ISIS, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε μια εκδήλωση που γινόταν για το Pride της πόλης και σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε πάνω από 20 άλλα άτομα, γιατί προφανώς δεν του άρεσε η εκδήλωση, ήθελε να σπείρει τον τρόμο προφανώς και το θάνατο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου. Είναι όμως από τα σημεία των καιρών.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα, που εύχεται καλές διακοπές στην Κατερίνα και καλώς όρισε σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σπύρο, ο οποίος μας άκουγε κάθε μέρα από την Ξάνθη, αλλά τώρα απέκτησε και Viber και μπορεί να μας στέλνει μηνύματα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Υπενθυμίζουμε ότι δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας έχετε στη διάθεσή σας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Μπορείτε να μας βρίσκετε στη διάθεση Earth News Radio. Θα βάλετε δηλαδή πάνω στο ψακτήρι εκεί που έχει τον μεγεθυντικό φακό. Θα βάλετε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Θα μας βρείτε, θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη είναι η διάθεσή μας. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, που μας στέλνει φωτογραφία τώρα με ηλιοβασίλεμα, πρέπει να είναι αυτό, υπέροχο.

φυσικά η είδηση του Σαββατοκύριακου, η μία από τις κυριότερες ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, είναι οι φωτιές που μένονται στην Γαλλία και στην Ισπανία. Ήδη βρίσκονται εκεί και στην Ισπανία τουλάχιστον. Και διεθνής δύναμη, ευρωπαϊκή δύναμη, δύο αεροπλάνα CL-415 έχει στείλει και η Ελλάδα για να συνδράμουν εκεί στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Έβλεπα εικόνες από τις ένοπλες δυνάμεις στο Μπορντό να προσπαθούν με τα εξκαπτικά μηχανήματα να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από την πόλη, η οποία πραγματικά κινδυνεύει. Από ό,τι διάβαζα, αθρηστικά και στις δύο χώρες έχουν απομακρυνθεί γύρω στους πάνω από 300.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Εκεί πέφτουν ανά 5 λεπτό, 10 λεπτό τα 112, γιατί και αυτοί εφαρμόζουν πλέον αυτό το σύστημα, και εκενώνονται κατοικίες. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα. Έβλεπα ένα βίντεο ερασιτεχνικό από μετεωρολογικό σταθμό στην Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, όπου διήνυσε η φωτιά, οι φλόγες διήνυσαν μία απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων, 60 χιλιόμετρων, μέσα σε 8 λεπτά από την αλλαγή της φοράς των ανέμων. Μάλιστα έβλεπες και από την ταχύτητα των ανέμων, έβλεπες μάλιστα τις φλόγες, οι οποίες έπαιρναν τελείως διαφορετική κατεύθυνση κάθε φορά ή σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε μάθει, δεν το ξέραμε, το μάθαμε, ότι δημιουργείται και μικροκλίμα όταν υπάρχει εστία φωτιάς, και στροβιλίζεται ο αέρας και παίρνει διαφορετικές διευθύνσεις από αυτό που θεωρητικά νόμιζες ότι θα πάει. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία και την Γαλλία, εικόνες που δεν θέλουμε να υπάρχουν ποτέ, γιατί τις είδαμε, τις έχουμε ζήσει. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την επέτειο για το μάτι. Ας μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί πληγώνει, ακόμα πληγώνει. Είναι ανοιχτή αυτή η πληγή. Κάποιοι δεν το θυμούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει για τους περισσότερους είναι μια ανοιχτή πληγή. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλώς όρισα, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Μου λέει, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κάνετε. Να είστε καλά, 24 βαθμούς έχει ήδη το Ηράκλειο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, φίλος της εκπομπής. Λέει, Γερμανός υπήκος που λεγόταν Αμπτούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, σαν να λέμε πίτσα με ανανά. Λέει για τον αυτόν τον δράστη του φωνικού και της επίθεσης, εν πάση περιπτώσει, στην Γερμανία. Παρόλα αυτά είχε την υπηκότητα. Είπα, ήταν λιβανέζικης καταγωγής και πιστός στο Ισλαμικό κράτος, στον ISIS. Παρόλα αυτά είχε την γερμανική υπηκότητα. Έχουν και αυτοί τις διαδικασίες τους, οι οποίες διαδικασίες έχουν αρχίσει να τελούν υποαίρεση και στην Γερμανία. Αυτά τα μάτια δεν θα δω ποτέ ξανά. Τώρα που είπα για την μετανάστευση, έβλεπα άλλο ένα βίντεο στο Twitter λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, όπου ήταν κάποιοι που θέλαν να περάσουν στην Πολωνία. Διαμαρτύρονταν δε γιατί οι Πολωνοί δεν τους αφήνουν να περάσουν τα σύνορα. Μα εμείς θέλουμε, λέει, να πάμε ή στην Πολωνία να ζήσουμε ή στη Γερμανία. Και άρα αξίωναν να ανοίξουν τα σύνορα για να περάσουν. Άλλο ένα θέμα και σημείο των καιρών επίσης. Είναι άλλες χώρες οι οποίες τηρούν μηδενικής ανοχής πολιτική στο θέμα του μεταναστευτικού. Είναι άλλες χώρες πιο ελαστικές. Από ό,τι έχω καταλάβει, σχεδόν όλη η Ευρώπη πάει προς την αυστηροποίηση. Σχεδόν όλη η Ευρώπη. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες οι οποίες τηρούν αυτή την πολιτική της μηδενικής, με εξαίρεση τους Ουκρανούς λόγω του πολέμου. Θα σας πω και μετά για τον πόλεμο για την Ουκρανία, γιατί και αυτό είναι στοιχείο της επικαιρότητας. Με εξαίρεση τους Ουκρανούς δεν επιτρέπει άλλους μετανάστες να μπουν στο έδαφος της.

Το έχετε καταλάβει ότι πάμε μουσικά συνέχεια με τραγούδια αυτή την περίοδο, γιατί καλοκαίρι γάρ χρειάζεται. Στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε την Κυριακή την δημοσίευση μιας δημοσκόπησης, άλλης μιας δημοσκόπησης. Λεγότανε και διαφημιζόταν ως η τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε το γνωστό ρητό που χρησιμοποιούν πολλοί εκ των δημοσκόπων, ότι τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Γίνονται, δεν δημοσιοποιούνται. Οι κυλιόμενες ή οι μυστικές ή των κομμάτων ή οι ηθικές δημοσκοπήσεις που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος ή σε διάφορες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν και γίνονται και τον Αύγουστο, αλλά δεν δημοσιοποιούνται. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι και πολύ σόφρον την περίοδο που όλος ο κόσμος είναι σε διακοπές να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Πάντως, η τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε χθες Κυριακή έδειχνε ότι, αν θυμάμαι καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 30+%, 30, κοντά στο 31, 30,8%, με εύρος, το εύρος της είναι από 28,3 έως 33,3. Η εκτίμηση, αυτή είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι, είναι 14 μονάδες μπροστά από την Ελλάς. Διαβάζω Ελλάς και μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό η ελληνική αστυνομία. Η συνήθεια είναι, δεν φταίω εγώ. Ακολουθεί με 16,8 εν πάση περιπτώσει η Ελλάς, το αυτό που εγώ έχω πει ΣΥΡΙΖΑ 2.0, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, 16,8%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 11%, καθαρή διαφορά από τον τέταρτο. Εν πάση περιπτώσει, ένα ακόμη από τα. Ο τέταρτος είναι η ελληνική λύση με 7,5% για παράδειγμα. Αμέσως μετά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν σας λέει κάτι ενδεχομένως το όνομα, ή μπορεί και να σας λέει. Είναι το κόμμα που έχει ιδρύσει η κυρία Καριστιανού. Έχει μία πτώση της τάξης του 3,1% από την προηγούμενη αντίστοιχη μέτρηση της ίδιας εταιρείας από μήνα σε μήνα. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, και η κυρία Καριστιανού, όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, και άλλοι. Πολλοί αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα τελευταία ευρήματα για να σας ολοκληρώσουμε την υπόλοιπη γκάμα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον των κομμάτων που φαίνεται, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, να μπαίνουν στη Βουλή. Είναι το ΚΚΕ φυσικά, η Πλεύση Ελευθερίας, και αυτό, αν αυτό δεν σας λέει τίποτα, είναι και της κυρίας Κωνσταντοπούλου το κόμμα, και 3,5 η Φωνή Λογικής. Φωνή Λογικής είναι της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτό. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι. Α, όχι, είναι και το Μέρα 25 που είναι στο όριο. 3,1%. Το Μέρα 25 είναι του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι, για να συνεννοούμαστε. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτήν την τελευταία δημοσκόπηση και την εκτίμηση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι στο 1,3%. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί. Τι έγινε, το λέω με την έννοια ότι εγώ το έλεγα νωρίτερα και στο Γιάννη τον Αργυρό στην εκπομπή του που προηγείται της δικής μας, ότι είχα αφήσει το κόμμα με κοντά 25 βουλευτές, και έμαθα ότι εξελέγει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η κυρία Δούρου, με 7 ψήφους. 8 εμφανίστηκαν στην ψηφοφορία, οι 7 την υπερψήφισαν. Υπήρχε και ένα λευκό αποχή, δεν θυμάμαι τι από τα δύο. Ένα από τα δύο, εν πάση περιπτώσει. Με 7 ψήφους από την κοινοβουλευτική ομάδα βγήκε πρόεδρος του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εδώ αποχώρησε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος. Δεν αποχώρησε, ανεξαρτητοποιήθηκε. Σε αντίθεση με όσα έλεγε όταν άλλοι βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιούνταν, που έλεγε αυτό δεν είναι σωστό και η άδρα δεν είναι δική τους, ανήκει στο κόμμα και άρα πρέπει να την επιστρέψουν, ο ίδιος βγήκε, την κράτησε την έδρα και θα είναι, λέει, ανεξάρτητος. Οκ. Η κυρία Βασιλική με ρωτάει πώς πέρασα στις διακοπές. Πολύ ωραία. Υπέροχα, θέλω να σας πω. Όπως ο περισσότερος κόσμος που πηγαίνει διακοπές, ή τουλάχιστον πάνω από κάποιες μέρες διακοπών, γιατί προλαβαίνει και να ξεκουραστεί, βρε παιδιά. Χρειάζεται λίγο ο καιρό. Να σας πω το εξής. Τις πρώτες 3-4 μέρες που έφυγα, ακόμα
δεν είχα προσαρμοστεί ακόμα, ήταν η περίοδος προσαρμογής η λεγόμενη. Δηλαδή ακόμα το μυαλό μου πήγαινε στην ειδησογραφία, στο τι άφησα πίσω, το ένα, το άλλο, τι γίνεται. Αφού τις πρώτες 3-4 μέρες δεν σας κρύβω ότι έμπαινα και στα μηνύματα που στέλνετε για να παίρνω μια μυρωδιά ακόμα από την επικοινωνία που έχουμε μαζί. Μετά από την 4η-5η μέρα δεν το έκανα. Ομολογώ το κρίμα μου. Έτσι, σαν να είχα ρίξει μαύρη πάτρα πίσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι, αλλά ήταν χαλαρά. Ξεκουράστηκα. Να ξέρετε, μην ευνηδιαστείτε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την εκπομπή Συνδέσεις, όταν δεήσει ο Βιονύσης να τελειώσει. Γιατί τώρα έχει πολλές κάρτες που αναλύει για το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέχη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Γιατί έχουμε και αυτό. Έλειπα όταν, όχι όταν βγήκαν οι βαθμολογίες, έλειπα όταν βγήκαν οι βάσεις. Να ευχηθούμε σε όσους πέρασαν καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Να ευχηθούμε σε όσους δεν πέρασαν να βρουν τον δρόμο τους, που είναι σίγουρο ότι έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να τον βρουν. Είχαμε συζητήσει γι' αυτό πολλές φορές πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 19 βαθμούς. Καλή εβδομάδα, καλώς σας όρισα, καλώς σας βρήκα.

Καλημέρα και στην κυρία Φραντζέσκα, η οποία λέει: μας λείψατε όμως. Και, και εμένα μου λείψατε. Δεν το κρύβω. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλές διακοπές στην Κατερίνα. Καλή σεζόν, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Ποιοι πανηγυρίζουν και γιατί? Γιατί μου στέλνει. Και όμως κάποιοι εδώ ακόμη πανηγυρίζουν. Για ποιο πράγμα πανηγυρίζουν, κύριε Κυριάκο μας? Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα, καλώς όρισα, καλώς σας βρήκα. Από τη Σάμο, η κυρία Άννα.

0: Σας λέγαμε πριν από λίγο για την επίθεση που έγινε στο Σιάτλ. Βλέπω τώρα τη μεταδίδει Ντέμι Χατζή στην τηλεόραση της, στην εκπομπή Συνδέσεις. Έχουμε δύο νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, και τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόλις έλεγα τι μετέδει Ντέμι, έχουμε δύο νεκρούς στο Σιάτλ.
1: Ναι. Δύο νεκρούς, το ένα δύο χρονών βρέφος δηλαδή ουσιαστικά.
0: Σε φεστιβάλ φαγητού, δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου. Είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, θα το δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς ήταν αυτό. Θα το μάθω, φαντάζομαι. Ποιος ήταν, τι ήταν, γιατί το έκανε, τι έκανε. Και πέντε τραυματίες επίσης. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πώς πέρασε καταρχάς?
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα.
1: Έφαγες τίποτα σοβαρό?
0: Το κάτι τη μου το έφαγα, ένα κάτι κοντό.
1: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να.
0: Ναι, ωραία. Θα σου πω.
1: Αν ανακάλυψε κάποιο καινούριο γαστριμαργικό μονοπάτι.
0: Όχι, μάλλον κανένα άγνωστο σε σένα. Γιατί σε αυτά που πήγα τα ξέρεις. Τα γνωρίζεις. Ναι, παντού έχει τώρα γαστριμαργικούς θησαυρούς η Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Δεδομένο.
1: Λοιπόν. Έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες γύρω στις διακοπές? Το παρατήρησες, το οποίο πραγματικά είναι τα θέματα που με βάζουν σε σκέψη πολύ συχνά. Όχι ότι καταλήγω κάπου σε κανένα συμπέρασμα αυτή τη σκέψη που κάνω. Τον κόσμο που κάνει σε πολλά σημεία στη χώρα ουρές,
0: ναι,
1: για να βγάλει, να ανανεώσει ή να βγάλει διαβατήριο τώρα. Γιατί σε λίγο καιρό, για να βγάλει διαβατήριο, πρέπει να έχει τη νέα ταυτότητα. Δεν μπορεί πια με την παλιά, την κλασική, αυτή την μπλε που έχουμε, την πλαστικοποιημένη κλπ. Πρέπει να βγάλει τη νέα ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο στερείται κάθε λογική. Δηλαδή,
0: εγώ βλέπω κάποιους.
1: Κλασική περίπτωση παράνοια.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μην βγάλουν τη νέα ταυτότητα, γιατί η νέα ταυτότητα έχει τσιπάκι. Το διαβατήριο εντωμεταξύ έχει και αυτό.
1: Έχει ακόμη πιο ενισχυμένο τσιπάκι.
0: Πιο ενισχυμένο τσιπάκι. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί τρέχουν και μπαίνουν σε ουρές? Είδα κάποιες ουρές να γίνονται στη Λάρισα, για παράδειγμα, ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εντάξει, λίγες στις 3 Αυγούστου η επίδειξη ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου, έτσι, της παλιάς ταυτότητας. Γι' αυτό και υπάρχει τώρα τελευταία μια σπουδή. Κάποιον να πάνε να βγάλουν ταυτότητα ή άλλον να μην βγάλουν ταυτότητα για να απαλλαγούν, να βγάλουν διαβατήριο αντί αυτής. Αλλά το διαβατήριο επίσης έχει αυτούς τους κινδύνους. Δεν το καταλαβαίνω. Όντως, στερείται λογικής.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά γιατί το λέω λοιπόν είναι παράνοια, προφανώς το εισαγωγικό είναι παράνοια, αλλά είναι γιατί είναι κάποια πράγματα, κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, όπως είναι αυτή, η οποία πρώτον είναι διαχρονική. Άμα ψάξει κανείς έτσι να τρέξει το πρόσφατο παρελθόν, όταν πήραμε αφημί, όταν πήραμε άμκα, ήταν πάλι πολλοί κόσμοι που έλεγε: εγώ το παίρνω. Είναι το διαβόλου αφημί. Μετά ήταν το διαβόλο ΑΜΚ. Μετά ήταν το διαβόλο προσωπικό αριθμό. Αυτό ο διάβολο, τέλο πάντων, αυτό που λέτε το αστείο, δουλειά δεν είχε.
0: Κρύβεται σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τότε που μπήκε ο κώδικας στα σούπερ μάρκετ των προϊόντων.
1: Μπράβο, το barcode.
0: Αυτό. Γιατί η αρχή, η μέση και το τέλος είναι το 666.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα ήταν έτσι όμως, θα είχε έρθει συντέλεια προκαιρού. Δεν έχει έρθει επί του παρόντος. Να το πούμε αυτό, δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν ακόμα.
1: Παιδί μου, να το πω, πέρα από το τσιπάκι που σου λέει με παρακολουθούν και κάνουν με το τσιπάκι τα δεδομένα μου κλπ. Τα οποία δεν ξέρω γιατί είναι στο διαβατήριο, δεν είναι, αλλά στην ταυτότητα είναι. Αλλά αυτό, ας πούμε, θα το λύσει η επιστήμη. Είσαι λοιπόν, ξέρω εγώ, πιστός χριστιανός. Και μπράβο σου και θέλω να πιστεύω ότι περισσότερο είμαστε στην χώρα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις τόσο πολύ στη δύναμη του Θεού που λες. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά αν έρθει το τσιπάκι, θα τον νικήσει τον Θεό, γιατί από εκεί μέσα κρύβεται ο διάβολος.
0: Εγώ

0: Το διαβάζουν, το διαβάζουν, το διαβάζουν. Σου λέει, όπ, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Πού να μπλέκεις, άστο να βγαίνω. Δηλαδή, δεν τους θεωρώ όλους ότι πιστεύω σε αυτές τις θεωρίες της συνωμοσίας, αλλά γίνει πολύ ντόρος. Ξέρεις, το λένε επίσης οι παλιοί, ότι οι άδειες κατσαρόλες κάνουν πολύ θόρυβο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, κάνουν φασαρία. Η φασαρία αυτή κάτι αφήνει, προφανώς. Υπάρχει και η κοινή λογική που όλα αυτά τα σβήνει, αλλά θέλει καιρό.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει, εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορέσω να το καταλάβω καλύτερα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα κάποιος να μπορέσει να μου το εξηγήσει, δηλαδή σε βάθος, ρε παιδί μου, τι κρύβεται, τι κρύβεται στην ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, εμείς το προσπερνάμε, λέμε είναι μια τρέλα, εντάξει. Αλλά δεν είναι ένα-δύο, πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Όπου λένε ζουν ανάμεσά μα, ζουν ανάμεσά μα. Αυτό... Εκεί έξω, μα βγει, είναι εκεί έξω στου δρόμου.
0: Υπάρχει και άλλη γνώμη, ότι εμεί ζούμε ανάμεσά του. Είναι και αυτή η άποψη. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλειοψηφικό ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τι καινούργιε ταυτότητε και πάρα πολλοί έχουν πάρει και τα καινούργια διαβατήρια. Όλοι αυτοί έχουν τσιπάκι. Και είμαι και είδε. Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Πάμε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επιστρέφουμε.
0: Βγαίνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, τραγούδι, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Ναι, μην φύγετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στη νότιο-δυτική Γαλλία. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη του Μπορντό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον ανακριτή Χανή

0: απολογούνται εντός της ημέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούς, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλ και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Δύο νεκροί στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπελγορόντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Πρωί Δευτέρα σας έλεγα νωρίτερα ότι είδα στην εκπομπή συνδέσεις τη Τέλα Χριστοδουλίδου να είναι από νωρίς στο λιμάνι όπου φεύγουν κατάμεστα τα πλοία. Είπαμε είναι τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου, αρκετοί διάλεξαν τη σημερινή ημέρα, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, φεύγουν για τις ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές, καθένας ανάλογα με το, με το πόσο αντέχει και τι διάθεση έχει. Πάμε σε Στέλλα Χριστοδουλίδου στο λιμάνι λοιπόν. Στέλλα, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά Διονύση. Και σήμερα λοιπόν γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη. Οι άνθρωποι με τους οποίους ήδη έχουμε συνομιλήσει, όπως έχεις δει και εσύ, εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για μερικές ανάσες δροσιάς στα δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Μέχρι τότε λοιπόν επιβιβάζονται, έχουν όλη την καλή διάθεση να απολαύσουν τις διακοπές τους. Μιλάμε για άτομα κάθε ηλικίας.
0: Σε έβλεπα να μιλάς και με κάποια, με μια παρέα από παιδιά, νεαρά παιδιά. Φαντάζομαι τελειώσαν με τις εξετάσεις και τις βαθμολογίες, οπότε φεύγουν για διακοπές ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε εδώ έχουμε συναντήσει κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας και όντως πετύχαμε και παρέες που αποτελούνταν από παιδιά τα οποία έδιναν φέτος πανελλήνιες. Βέβαια αυτοί τους οποίους πετύχαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενοι γιατί δεν τα πήγανε όπως περίμεναν μας είπαν, αλλά εντάξει δεν ήταν και απόλυτα απογοητευμένοι.
0: Δεν είναι λόγος και για να μην πας διακοπές, αλίμονο.
1: Ναι, και εγώ τι να έλεγα εκείνη τη στιγμή. Είπα πια ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους, ότι θα πάνε τώρα να απολαύσουν τις διακοπές τους και τα σχετικά.
0: Για να καθαρίσει το μυαλό, να έχουν καθαρό μυαλό, να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Η ζωή όλη είναι μπροστά τους και φοιτητική.
0: Δεν σταματάει η ζωή.
1: Η οποία είναι αυτή που ακολουθεί τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι υψηλές και οι πληρότητες στα δρομολόγια. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, σε ορισμένα δρομολόγια, η πληρότητα ξεπερνά το 90%, αγγίζει το 100%. 21 αυτά που αποπλέουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. 16 φεύγουν από Ραφίνα και ακόμα 10 από το Λάβ. Αύριο. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Διονύση, ότι όσο περνούν οι μέρες, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος του Ιουλίου, όσο φτάνουμε προς τον 15 Αύγουστο, η κίνηση καθημερινά θα κορυφώνεται.
0: Βέβαια, σωστό είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, καλά ταξίδι να έχουν, καλές διακοπές να έχουν όσοι θα πάνε. Σας λέγαμε και νωρίτερα και για τον καιρό, θα έχουν και ήρεμες θάλασσες, δηλαδή μέχρι 4 μποφόρ θα έχει, άντε 5, βία, μια χαρά. Όταν ξεκινάς βέβαια για διακοπές, δεν σε πολυπτωούν τα μποφόρ, εμένα με πτωούν, αλλά κυρίως, το έχω, παιδιά είναι ψυχολογικό, κυρίως σε επηρεάζουν όταν επιστρέφεις. Όταν επιστρέφεις, αν έχεις και μποφόρ, είναι η διάθεση που είναι, που πάω πάλι ξανά στα ίδια κτλ. Αν έχεις τέτοια διάθεση, εν πάση περιπτώσει, έρχονται και τα μποφόρ, σε αποτελειώνουν. Όταν φεύγεις, είναι αλλιώς. Λες, δεν πειράζει, ρε παιδί μου, πάω διακοπές.

Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Θωμά, ο οποίος λέει: καλημέρα. Εμείς που έχουμε την καινούργια ταυτότητα από τους πρώτους, μπορούμε να πάρουμε την ακόμη πιο καινούργια που γράφει για τον προσωπικό αριθμό? Προφανώς και την έχετε αυτή την. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Προφανώς και μπορείτε όμως, αλλά να φύγει αυτή η φουρνιά, αυτό το κύμα που πρέπει να βγάλουν μέχρι την 3η Αυγούστου, γιατί έχουν πήξει, και σκεφτείτε λίγο για τους αστυνομικούς που βγάζουν τις ταυτότητες, έχουν πήξει οι άνθρωποι, από ό,τι μου λέγανε και κάποιοι εκεί που ήμουνα, ότι πω τι δουλειά έχει πέσει με τις καινούργιες ταυτότητες. Κι άλλος φίλος μας λέει, ο κύριος Σταύρος: πόσο δίκιο έχετε με τα διαβατήρια, οι άνθρωποι θέλουν γιατρό. Εντάξει, δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί, αλλά είναι από αυτά τα ανεξήγητα, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, γιατί υποτίθεται σε έχουν πείσει ότι έχει κάτι το οποίο είναι του διαβόλου ή τσιπάκι ή θα σε παρακολουθούν. Και πας και βγάλεις ένα διαβατήριο που έχει ακόμη πιο ισχυρά τέτοια χαρακτηριστικά, θεωρητικά εν πάση περιπτώσει, και ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι λίγο ανεξήγητο. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Φραντζέσκα. Ναι, υπάρχει αυτή η λέξη, κυρία Φραντζέσκα, μας υπάρχει. Καλημέρα και στον κύριο, στην κυρία Γιάννα, συγγνώμη, από τις Σέρες, που μας ακούει κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας καλημερίζει με ένα ακόμη σκίτσο δικό του. Σκίτσογράφος. Καλός, πολύ καλός. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα. Δεν θα σου πω, λέει, καλό χειμώνα, αλλά καλή συνέχεια καλοκαιριού. Όλα καλά. Και αυτό δεχτώ, είπα εγώ, ακόμα και το καλό χειμώνα το δέχομαι πάρα πολύ.

Δεν είχα κανένα μήνυμα από κανένα από τους φίλους ακροατές για το θέμα της, της Οδύσσιας, αυτής της ταινίας. Δεν ξέρω αν την είδατε, αν μπορέσατε να πάτε να την δείτε ή αν έχετε άρνηση να πάτε να την δείτε. Δικαίωμα του καθενός να κάνει οτιδήποτε. Αυτό που ξέρω είναι ότι προσπαθώ από την πρώτη μέρα που βγήκε στους κινηματογράφους να βρω αίθουσα για να μπορέσω να πάω να την δω από ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως μ' αρέσουν οι ταινίες του Νόλαν. Να πάω να τη δω και δεν βρίσκω ημερομηνία. Διάβαζα, παιδιά, το εξής. Έχουν αυξηθεί κατά 30 έως 35% οι αναζητήσεις, οι παγκόσμιες αναζητήσεις στην Google με τις λέξεις Πύλος, Πελοπόννησος, Οδυσσέας, Όμηρος. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα εξαιτίας της προβολής της συγκεκριμένης ταινίας ανά τον κόσμο. Είναι κέρδος, αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι μεγάλο κέρδος. Είναι μεγάλη διαφήμιση, θα έπρεπε να δώσουμε δισεκατομμύρια για να γίνει τέτοια διαφήμιση. Δεν τα δώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που άκουσα και με χαρά να βγάζει η Κατερίνα στην εκπομπή είναι ότι δήμαρχοι πολλών περιοχών εκεί στο Ιόνιο και τα λοιπά κάνουν ειδικές προβολές της ταινίας, γιατί μέσω της προβολής της ταινίας προβάλλεται και το δικό τους μέρος, η δική τους περιοχή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άκουσα να γίνεται στην Ιθάκη, για παράδειγμα. Ναι. Τώρα, από όσους το έχουν δει και ανεβάζουν τις απόψεις τους στο Facebook, υποκειμενικές φυσικά, είναι μοιρασμένες. Άλλες το θεωρούν αριστούργημα, άλλες το θεωρούν τίποτα, πολύ ντόρος για το τίποτα, άλλες το θεωρούν ότι έχει ιστορικές ανακρίβειες. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, που σημαίνει ότι είναι και γνώστες του Οδύσσιας, του Ομήρου, της original, της Νήσιας. Καλημέρα στη Μαριτίνα, τη φίλη μας, η οποία λέει καλώς όρισες. Έχει αφήσει παραγγελία η Κατερίνα να μην σε αφήσουμε να δέχεσαι το καλό χειμώνα από τώρα.

Λοιπόν, στα του μενού της ημέρας, έτσι, γιατί όπως έλεγε και ο Γιάννης Αργυρός πριν που συζητούσαμε, πρώτα απ' όλα στο Earth News Radio 105,8 προέχει η ενημέρωση. Λοιπόν, στο μενού της ημέρας, πρώτον έχουμε ψηφοφορία στη Βουλή σήμερα για την προαναθεωρητική Βουλή αυτότε, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεν αναμένουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι αν θα υπάρχουν διαφοροποίησεις από τις κομματικές γραμμές. Εν πάση περιπτώσει, παραμένει σε πολλούς η απορία. Γιατί, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει συμφωνία σε κάποια πράγματα, δεν τα προχωρούν, αλλά τα παραπέμπουν στην επόμενη Βουλή. Είναι μια ερώτηση. Ο καθένας δίνει την δική του απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, και δικαίωμά του. Πάντως δεν αναμένεται κάτι θεαματικό, λέω, προς το παρόν. Εκτός, λέω, αν έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις από την κομματική γραμμή. Α, θα το δούμε. Άλλο ένα πράγμα από την επικαιρότητα τη σημερινή είναι ότι ανοίγει σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Μέχρι τώρα το όριο ήταν στις 10.000, θα πάει στις 5.000, που αυτό λένε ότι πιάνει άλλο κοντά 1.000.000 κόσμο που χρωστούσε, δηλαδή μεταξύ 5.000 και 10.000. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας πούμε αμέσως μετά τις 7.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων των 7.30. Έχουμε κλείσει καλεσμένο να μας εξηγήσει τι αλλάζει από σήμερα και τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Μιλάμε τώρα για χρέη και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ, ακόμη και για, με άλλη διαδικασία, ακόμη και για τα δάνεια κτλ.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας ακούει μέσω του ΕΡΤ News, μέχρι μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ αν δεν κάνω λάθος. 22 βαθμούς έχει στις Σέρες όπου είναι ο κύριος Βαγγέλης. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη που λέει γυρίσατε. Γυρίσαμε.

Καλημέρα στον κύριο Ρέστη, ο οποίος λέει: θα ήθελα να θίξω ένα σοβαρό θέμα που σπάνια ακούγεται στα μέσα, το πραγματικό κόστος του υπερτουρισμού στην Ελλάδα και ειδικά στο θέμα του νερού. Την ώρα που ολόκληρες περιοχές και νησιά στενάζουν από τη λειψιδρία, η κατανάλωση νερού λόγω της τουριστικής σεζόν εκτοξεύεται, πισίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, υποδομές στα όρια τους, όλοι πανηγυρίζουν για τα ρεκόρ των αφήξεων και τα έσοδα, αλλά κανείς δεν μιλά για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις δυσκολίες που αφήνει πίσω στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Είναι καιρός να ανοίξει δημόσια αυτή η κουβέντα. Κύριε Ορέστη, την κουβέντα αυτή την έχουμε ανοίξει και την είχαμε ανοίξει εδώ και κάμποσο καιρό, όταν κάποια νησιά κυρίσσονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκαταβολικά πριν έρθει ακόμη το τουριστικό κύμα, λόγω της λειψιδρίας ή λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν αφαλάτωσης και χρήσης του νερού αυτού, του αφαλατωμένου πια νερού, σε διάφορα νησιά. Διάβαζα, άκουγα μάλιστα, μιλούσα με έναν φίλο και μου έλεγε ότι σε ένα νησί από αυτά που έχουν τα ανερχόμενα νησιά, εν πάση περιπτώσει, εδώ του Αιγαίου, ότι έχουν μία αφαλάτωση που μπορεί να καλύψει 50 κυβικά, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος στα νούμερα, την ημέρα, αλλά η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή καταλήγει να φτάνει νερό με αλάτι στις βρύσες των σπιτιών. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε θίξει και έχουμε συζητήσει αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν προτείνεται την μείωση του τουρισμού απέναντι σε αυτό ή κάποιες άλλες λύσεις που φαντάζομαι υπάρχουν ή κάποιο άλλο είδους έργα κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και συζητείται σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ανεπτυγμένος τουρισμός. Η απάντηση πάντως δεν είναι να μειωθεί ο τουρισμός. Υπενθυμίζουμε ότι ο τουρισμός συμβάλλει κατά το 1 τέταρτο περίπου στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, το 25% περίπου. Πλέον είναι λίγο μικρότερο, αλλά ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες καλός, κακός, το συζητάμε άμα θέλετε, αλλά από τις βαριές βιομηχανίες του τόπου. Έτσι είναι τα πράγματα και θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν το βλέπαμε και αυτό. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, καλώς σας βρήκα.

Επιστρέφω για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, μόνο για να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση το διάστημα που έλειπα. Πολλοί από όσους συζητούσαμε ρωτούσαν, το μόνο που ρωτούσαν για τις πολιτικές εξελίξεις είναι θα γίνουν πρόορες εκλογές ή δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρουμε αυτό που λέγονται τουλάχιστον επισήμως, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Το είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός και σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Αυτό ξέρουμε από επίσημα χείλη. Ξέρουμε και τη φημολογία που υπάρχει για το τέλη Σεπτεμβρίου, για τα αρχές Οκτωβρίου, για και όλα αυτά που έχουν γραφεί. Με αυτή την έννοια, δεν είναι ότι τα ξέρουμε από κάποιες μυστικές συνομιλίες, ας πούμε. Έχουν γραφτεί στον τύπο. Τώρα βλέπουμε αναλύσεις γιατί πηγαίνει την άνοιξη του 27 τελικά σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιον, αν εξυπηρετεί τίποτα όλη αυτή η κουβέντα ή γίνεται απλά για να γίνεται, βρε αδελφέ. Εντάξει, κάποιους που θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να τους ενδιαφέρει, προφανώς και να τους ενδιαφέρει, αλλά ας κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις για αυτά που μας καίνε και μας ενδιαφέρουν ή να αναζητήσουμε λύσεις, ρε παιδί μου, λέμε, αν κάποια πράγματα δεν λύνονται τώρα, να δούμε ποιος μπορεί να τα λύσει και πώς μπορεί να τα λύσει για όταν έρθει αυτή η ώρα. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε, να συμμετάσχουμε κτλ. Αλλά το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, αυτό πρημοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από την αντιπολίτευση, η οποία λέει εκλογές τώρα για να φύγει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ωραία, το καταλαβαίνω και αυτό. Βέβαια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η αντιπολίτευση από την επομένη των εκλογών ζητάει νέες εκλογές. Αλλά αυτό είναι μία από τις κακοδημονίες, εν πάση περιπτώσει, του δικού μας πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο του δικού μας, και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας περάσει το καλοκαιράκι και βλέπουμε. Με Rolling Stones θα πάμε στον ειδήσεων. Με Rolling Stones. Μαζί με τον David Bowie.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη 2. Στη Γαλλία, οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Οι αρχές μιλούν για μια πρωτοφανή κατάσταση με την πυρκαγιά να είναι ανεξέλεγκτη. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη φωτιά μένεται στη Χερσόνησο, Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή, η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες, χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. 2 νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά θρύος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
6: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επανέρχεται ο φίλος μας ο κύριος Ορέστης, ο οποίος έθεσε πριν το θέμα της, του υπερτουρισμού, μάλλον της υπερκατανάλωσης νερού, αυτό σε περιοχές που υπάρχει λειψιδρία. Και λέει, σε σχέση με το θέμα της υπερκατανάλωσης νερού από τον τουρισμό, η λύση δεν είναι να σταματήσει ο τουρισμός φυσικά, αλλά να μπει τάξη και δικαιοσύνη στη διαχείριση. Να μπει πλαφόν στα κυβικά νερού που καταναλώνουν μεγάλες τουριστικές μονάδες και αυστηρή περιορισμή στη δημιουργία και πλήρωση νέων πισινών. Όποιος καταναλώνει υπερβολικά για επιχειρηματική χρήση να πληρώνει το ανάλογο κόστος. Δεν γίνεται να μετακυλείται η αύξηση της τιμής του νερού στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Δεν διαφωνώ με την ουσία των. Τώρα για αύξηση της τιμής του νερού αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να έχει διαφύγει της προσοχής δικιάς μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι πρέπει να υπάρχουν όσοι καταναλώνουν πολύ περισσότερο να έχουν την ανάλογη τιμολόγηση κτλ. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό και είναι και εύλογο. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιους αφορά, για ποια χρέη παρελθόντων ετών, μέχρι ποιο έτος, αφορά εφορία εύκα, αφορά και δάνεια, αφορά και τι. Επειδή δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, αλλά καλύτερα από εμάς τα ξέρει ο κύριος Λεωνιδόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής, για να μας πει τις λεπτομέρειες. Κύριε Λεωνιδόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς κύριε Χατζημιχάλη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Ένωσή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μου λοιπόν τι είναι αυτό και ποιους αφορά. Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, η διαδικασία για τον οποίο ανοίγει σήμερα.
1: Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ή για τις 72 δόσεις που...
0: Είναι αυτό, να το διευκρινίσουμε. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ένα είναι ο εξοδικαστικός, ένα είναι οι 72 δόσεις, σωστά?
1: Μάλιστα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο εξοδικαστικός υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλαγές, ρυθμίσεις. Οι 72 δόσεις είναι κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
1: Ναι. Ότι αν αυτές οι 72 δόσεις και αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τους μικρούς επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις που με βάση τα στοιχεία αυτές έχουν και τα περισσότερα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Αναλογικά.
0: Αυτές οι 72 δόσεις είναι αποκλειστικά για εφορία και εύκα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέχρι πότε, ναι.
1: Μέχρι το 23.
0: Μέχρι το 23, μάλιστα.
1: Όμως, για να δούμε, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε...
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο θα βοηθήσει αυτό το μέτρο και αν θα βοηθήσει, θα πρέπει να δούμε σε ποιες συνθήκες έρχεται αυτό το μέτρο,
0: ναι,
1: για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα και από την αύξηση του κόστους για τη λειτουργία τους, με την ακρίβεια κυρίως σε ενέργεια και πρώτες ύλες, με την πτώση του τζίρου τους που έχουν είναι μειωμένη η δουλειά τους. Κυρίως γιατί ο κόσμος, τα πλατεία λαϊκά στρώματα έχουν μικρά δυσκολία στο εισόδημά τους, δυσκολία να κάνουν αγορές, οτιδήποτε. Έχουν μικρή αγοραστική δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την κατάσταση μέσα, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες έχουν και μια φοροκαταιγίδα και με την τεκμαρτή φορολόγηση, με το νόμο 5073 του 23 και τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Έχουν ατέλειωτες ώρες εργασίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως δουλεύουν οι ίδιοι με τη γυναίκα τους, το γιο τους, έναν υπάλληλο, και αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά έξοδα τα τελευταία χρόνια και με τον εξυγχρονισμό που τους επιβάλλεται, με τα ψηφιακά εργαλεία που πρέπει να έχουν για ηλεκτρονική τιμολόγηση, για ψηφιακή κάρτα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει 2-3 φορές και συστήματα ταμιακών μηχανών. Άρα οι 72 δόσεις που έρχονται, φοβάμαι ότι θα είναι για άλλη μια φορά κενή περιεχομένου. Ξέρετε, και όλες τις προηγούμενες φορές που δόθηκαν δόσεις, ξεκινήσανε αρκετοί. Στην πορεία όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν άντεξε να είναι συνεπής.
0: Να καταλάβω το εξής. Επειδή έχω δει και τις ανακοινώσεις από διάφορους επαγγελματικούς φορείς ή φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ., οι οποίοι λένε ότι καλές οι 72, αλλά θα θέλαμε 120. Το θέμα είναι το εύρος των δόσεων ή το θέμα είναι το σύστημα των δόσεων. Για να καταλάβω πού
1: είναι. Και τα δύο.
0: Είναι και τα δύο. Μάλιστα.
1: Να σας πω, όσο περισσότερες δόσεις, τόσο πιο εύκολο είναι για τον μικρό επαγγελματία να ανταποκριθεί. Όμως, για οι 72 δόσεις επιβαρύνονται οι οφειλές που έχουν με τόκους περίπου στο 6%, σαν να παίρνουν δηλαδή ένα δάνειο από την τράπεζα. Δεύτερον, δεν έχει γίνει κανένα κούρεμα στις μεγάλες προσαυξήσεις που περιέχουν τα χρέη τους, παρόλο που όλοι οι φορείς λέγανε για κούρεμα των πολύ μεγάλων προσαυξήσεων και προστήμων που υπάρχουν. Ναι.
0: Τρίτον, καλά, το λένε οι φορείς από μόνο του, δεν λέει τίποτα. Για παράδειγμα, και άλλοι, π.χ. οι δανειολήπτες, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, βγήκαν αποφάσεις δικαστικές, η δικαιοσύνη απεφάνθη μέχρι σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν θέλουν να υπάρξουν κουρέματα τα οποία να είναι νομότυπα τουλάχιστον, θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη γι' αυτό, δεν θα μπορούσαν.
1: Φοβάμαι ότι η εμπειρία λέει ότι πολλές φορές, ακόμα και αν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των ανθρώπων που προσφεύγουν, δεν εφαρμόζονται. Μάλιστα. Να μην αναφέρω περιπτώσεις για τους συνταξιούχους ή διάφορες άλλες. Όμως, για να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, για να επανέλθω στους δυσμενείς όρους για αυτή τη ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμίσουν και τα χρέη μετά το 23. Και θα πρέπει να πληρώνουν και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους ανελιπώς. Άρα οι 72 δόσεις δεν είναι μόνο οι 72 δόσεις για τα χρέη αυτά. Είναι και τα τρέχοντα που πρέπει να είναι.
0: Για να καταλάβω, γιατί λίγο μπορεί εγώ να μην το αντιλαμβάνομαι. Θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι 72 δόσεις, δηλαδή θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχε καν, ή να γίνουν περισσότερες οι δόσεις για να είναι μικρότερο το ποσό. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πει σε κάποιον ότι θα πληρώνεις τα προηγούμενα, αλλά τα επόμενα να αρχίσουν να συσσωρεύονται, να δημιουργήσουν καινούργια χρέη. Για δηλαδή τότε είναι φαύλος κύκλος, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο στον προβληματισμό σας. Γι' αυτό και όλοι οι φορείς προτείνουν, τουλάχιστον σίγουρα η ΕΦΕΑ, ότι αυτή η ρύθμιση που γίνεται δεν μπορεί, για να είναι δυνατόν να επιβιώσει η ρύθμιση, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 10% του εισοδήματος για να μπορούν να το πληρώνουν. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουν και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις για να καταφέρουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Να θεσπιστεί αφορολόγητο στις 12.000 και να μην πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια για να μπορούν να αντέξουν στη λειτουργία τους. Να υπάρχει δυνατότητα κατάσκετου επαγγελματικού λογαριασμού. Να υπάρχει απαγόρευση πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία και στην επαγγελματική στέγη. Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο οι δόσεις, είτε είναι 72, είτε 120, είτε 200, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο πλαίσιο που να μπορεί ο μικρός επαγγελματίας, ο μικρός μαγαζάτορας να ανταπεξέλθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο άλλο θέμα, το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ο οποίος υπάρχει, από σήμερα εφαρμόζονται κάποιες αλλαγές. Διάβαζα, δεν ξέρω αν εσείς θα μου επιβεβαιώσετε, γιατί γνωρίζετε αν αληθεύει ή δεν αληθεύει, ότι η μείωση και μόνο από τις 10.000 ευρώ όριο στις 5.000 ευρώ χρέους, ορίου χρέους, αφορά πολύ κόσμο, δηλαδή αφορά κοντά στο επιπλέον 1 εκατομμύριο κόσμος. Αυτός ο κόσμος τι πρέπει να κάνει από σήμερα? Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Καταρχήν, για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον που να μπορεί να γνωρίζει για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, την λειτουργία του, τη διαδικασία, γιατί διαφορετικά, εάν το προσπαθήσει μόνος του, υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα που δεν θα τα γνωρίζει και κινδυνεύει να μην το πετύχει. Όμως, για να γίνει αυτό, συνεπάγεται ένα επιπλέον κόστος για τον φορολογούμενο. Γιατί κάθε εταιρεία επαγγελματίας που ασχολείται με τον εξοδικαστικό ξεκινάει με ένα ελάχιστο, με μια ελάχιστη αμοιβή περίπου στα 500 ευρώ. Ναι. Άρα δεν είναι,
0: η διαδικασία δεν είναι αυτοματοποιημένη, εύκολη ώστε να μπορεί να την κάνει από μόνος του κάποιος χρήστης. Θα πρέπει να καταφύγει οπωσδήποτε σε κάποιον από εσάς.
1: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν φορολογούμενοι, ναι, που πολύ πιθανόν να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, μπορεί να είναι αυτοματοποιημένα πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: αλλά χρειάζεται και μια ειδική γνώση πολλές φορές για να μπορούμε αυτά τα αυτοματοποιημένα να τα προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για έναν απλό πολίτη να μπει στον εξοδικαστικό και να ολοκληρώσει όλα τα βήματα με ασφάλεια.
0: Πάντως εδώ, από ό,τι διαβάζω, εδώ για παράδειγμα στον εξοδικαστικό έχεις μέχρι και 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο, έχεις έως και 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτές είναι πάρα πολλές δόσεις, δεν καλύπτεται
1: αυτό
0: σε μεγάλο
1: βαθμό. Ναι. Αυτό είναι, κύριε Χατζημιχάλη, το όριο.
0: Ναι.
1: Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να βγουν κάποια στατιστικά στοιχεία,
0: ναι,
1: στην πράξη,
0: ναι,
1: πόσος είναι ο μέσος όρος των δόσεων. Εγώ έχω πελάτες.
0: Εσείς θα μας το πείτε που ξέρετε την αγορά. Ναι.
1: Ναι, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία, αλλά ναι, αυτό που αναφέρατε ισχύει, αλλά είναι το όριο.
0: Ναι.
1: Στην πράξη πάρα πολλοί βγαίνουν μέσα από τον εξοδικαστικό με πολύ λιγότερες δόσεις. Η ίδια η διαδικασία δηλαδή οριοθετεί πολύ λιγότερες δόσεις και πολύ μικρότερο κούρεμα των προσαυξήσεων. Δεν είναι αυτό το όριο για όλους. Δηλαδή κάθε φορολογούμενος που έχει κάποια χρέη και θα μπει στον εξοδικαστικό δεν σημαίνει ότι θα πάρει τις 240 δόσεις. Μπορεί να πάρει 60, 70, 130. Εξαρτάται από τα δεδομένα κάθε φορά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και στον εξοδικαστικό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι αντέχουν, που βέβαια με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει οφείλω να πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά μην ακούμε 240 δόσεις, γιατί έρχονται και σε εμάς τους λογιστές και μας λένε μα 240 δόσεις, εμάς γιατί μας έβγαλε 95.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ,
0: μάλιστα,
1: εξοδικαστικός.
0: Μάλιστα, είναι κλιμάκωση, υπάρχει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να καταλάβουμε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γι' αυτό και θα είναι καλύτερο να κάποιος να απευθυνθεί σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά και τα τερτύπια του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή σε εσάς, στους φοροτεχνικούς. Καταλαβαίνω. Βέβαια μας λέτε ότι κάποιοι που λίγο πολύ γνωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους την όλη διαδικασία του εξοδικαστικού.
1: Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω, ναι, τη δυνατότητα σε κάποιους να έχουν τη γνώση,
0: ναι,
1: και την εμπειρία, φυσικά, να χειριστούν αυτά τα εργαλεία και να το καταφέρουν. Όμως κατά τη γνώμη μου, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προτρέπω τον κόσμο να πάνε να πληρώσουν, χρειάζεται μια ειδική γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι ένας ειδικός θα μπορεί καλύτερα να μας συμβουλεύσει και να μας καθοδηγήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι απαραίτητα λογιστές. Μην θεωρείτε ότι οι λογιστές όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν.
0: Δηλαδή
1: χρειάζεται και οι λογιστές να έχουν εξειδικευτεί σε αυτό, να το έχουν μελετήσει, να έχουν ασχοληθεί για να μπορούν να το κάνουν.
0: Για να το κάνουν και να το κάνουν στο βέλτιστο βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνιδόπουλε. Να είστε καλά.
1: Αυτό, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: θέλω να κλείσω,
0: ναι,
1: είναι ότι όταν οι μικρομεσαίοι αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα, όταν κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνεται και η δουλειά που έχουμε εμείς οι λογιστές,
0: ναι,
1: και τα προβλήματα των μικρομεσαίων αφορούν και λογιστές. Δεν είναι όλα καλά τα πράγματα και για τους λογιστές.
0: Καλά, πουθενά δεν είναι όλα καλά. Ναι, πουθενά, σε κανέναν τομέα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: και με βάση την τελευταία απόφασή μας, καλούμε όλο τον κόσμο, ναι, στις 5 Σεπτέμβρη, στη, ναι, ΔΕΘ, στην, ναι, πλατεία Χάνθ, στις κινητοποιήσεις, τις παλαϊκές που γίνονται από όλους τους συλλόγους και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους λογιστές, ναι, για να απαιτήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Να ακουστεί η φωνή μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Αττικής. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά περί εξοδικαστικού μηχανισμού και περί των 72 δόσεων για τη ρύθμιση των χρεών, είτε προς ΕΦΚΑ και εφορία, αυτό αφορούν οι 72 δόσεις, είτε ακόμη και προς δάνεια που αφορά μέχρι και 240 ή και 420 δόσεις, αλλά αυτό, όπως μας είπε ο κ. Λεωνιδόπουλος, είναι το απότατο όριο, έτσι. Δεν το πιάνουν όλοι. Αυτό.

0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για τα αθλητικά, γιατί όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είχαμε δύο ευχάριστα, πολύ ευχάριστα το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή δηλαδή. Πρώτον, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ομάδας στο πόλο ανδρών, πήραμε παγκόσμιο χρυσό. Νικήσαμε, από ό,τι άκουγα και στη μετάδοση, τον κακό μας δαίμονα που ήταν η Ουγγαρία, με 15-14 αν δεν κάνω λάθος. Μία νίκη που ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας πανηγύρισαν δεόντως, και καλά έκαναν τα παλικάρια. Είχαμε αυτό, είχαμε και την μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις, τις φετινές επιδόσεις στον κόσμο, στο άλμα εις Μήκος από τον Τεντόγλου. Πάμε λοιπόν στον Τάσο τον Επιτρόπου να μας πει τα καθέκαστα. Όταν έφυγα για διακοπές ασχολούμασταν με το Μουντιάλ κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Στίβο και το Πόλο. Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν εκπληκτική ημέρα η χθεσινή, από το πρωί μέχρι το βράδυ που λένε. Καθώς το πρωί έγινε τελικός, η Εθνική Ελλάδος θεωρώ ότι έκανε και τα εύκολα δύσκολα, αν δεν μπορούσε να το είχε πάρει και νωρίτερα. Πάντως το εντυπωσιακό της υπόθεσης εκεί είναι ότι η αντίδρασή της ήταν, και το διάβασμα του Θοδωρή Βλάχου ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Καθώς δέχτηκε ισοφάριση, ενώ ήταν με 3 γκολ μπροστά, δέχτηκε ισοφάριση 45 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη, και ενώ φαινόταν ότι η ψυχολογία θα χαλάσει, τα time out, τα παρατά time out του Θοδωρή Βλάχου και ο συντονισμός αλλά και ο ψυχισμός των παιχτών, γιατί εδώ φανήκε ότι αυτή τη φορά δεν δίστασαν, να το πω έτσι, και όπως το χαρακτήρισαν ο τρελός αρχηγός, έτσι το χαρακτήρισαν οι συμπαίκτες του, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, το 10,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, έβαλε μια γκολάρα, και αυτό το γκολ, το 15ο δηλαδή, ουσιαστικά έστειλε.
0: Μέχρι να περάσουν όμως τα 12,5 δευτερόλεπτα αυτά μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Δεν τελείωνε το
0: αυτό, ρε παιδί μου, νόμιζα ότι κρατήσανε, ξέρω εγώ, έναν αιώνα, που λέει ο λόγος. Ναι.
1: Και να θυμηθούμε και πώς πέρασε, γιατί πέρασε Κολοσσούς, έτσι. Πέρασε Ιταλία, πέρασε το Μαυροβούνιο, πέρασε την Ουγγαρία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κολοσσιές ομάδες, πέρασε η Εθνική, για να πάρει και όλα τέρμπι. Τελείωσαν στον γκολ όλα τα μάτς. Και θα θυμίσω ότι μάλιστα και να περάσει το τελικό με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί έκαναν αυτό το κόλπο, βγάλαν τον τερματοφύλακα, πρόσθεσαν παίχτη, κέρδισαν αποβολή, μιλάω για τον ημιτελικό τώρα, κέρδισαν αποβολή στην τελευταία φάση του αγώνα, και ουσιαστικά έπαιξαν με 2 παίχτες παραπάνω στην τελευταία φάση, και ο Τζοτζάτος έβγαλε τον γκολ και δεν έκανε τρομερή επέμβαση, και δεν δεχθήκαμε τον γκολ την ισοφάριση. Απάντησε το παιχνίδι στα πέναλτι. Δηλαδή έχει κάνει παιχνίδια, έχει πάρει όλα τα ντέρμπι. Όλα ήταν ντέρμπι και τα πήρε όλα.
0: Γι' αυτό καλά έκανες και αναφέρθηκες και στον προπονητή, ο οποίος ήταν τον κύριο Βλάχο, ο οποίος προφανώς και είχε διαβάσει το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Είπες ενδεικτικά, για παράδειγμα, στα χθεσινά time out, τα οποία όταν έβλεπες ότι η ομάδα ισοφαρίστηκε, ενώ είχε τρεις πόντους μπροστά, 3 γκολ μπροστά, και ισοφαρίστηκε, κινδύνευε να χάσει. Και αυτό, οι παρεμβάσεις δηλαδή του προπονητή ήταν κέρυες.
1: Ναι. Δεν το είναι δεδομένο αυτό, και έχει υποψίσει ότι η εθνική που είδαμε χθες, σε αυτό το τουρνουά, δεν είχε ζεβεβά, δεν είχε παίκτες βασικούς στο ρόστερ, έτσι, απουσίασε για διάφορους λόγους. Δηλαδή είχε και απουσίες η εθνική που για πρώτη φορά πήρε χρυσό μετάλλιο. Είναι το 19ο μετάλλιο που έχει πάρει η εθνική πόλο ανδρών. Είχε 18 5 ασημένια και 13 χάλκινα και 5 χαμένους τελικούς.
0: Χρυσό δεν είχε αυτό. Χρυσό δεν είχε στη βιβλιοθήκη, ας πούμε.
1: Και το καπάρωσε τέλος πάντων, και καταλαβαίνετε ότι εδώ η αυριανή υποδοχή θα είναι υποδοχή ηρών. Έτσι.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι τέτοια υποδοχή. Τέτοια υποδοχή που αρμόζει στην μεγάλη επιτυχία της ομάδας και του προπονητή. Των παικτών και του προπονητή. Και πάμε και στον Τεντόγλου λίγο.
1: Μπράβο. Ναι. Και επειδή ήταν η μέρα έτσι, ξεκίνησε καλά, γιατί καλή μέρα το πρωί φαίνεται, λένε. Το βραδάκι ο Τεντόγλου είχε όρεξη, είχε διάθεση στο παρεμμύο πρωτάθλημα στο Βόλο, στο Παρθεσσαλικό. Εκεί λοιπόν κάνει ένα άλμα 8-56, ξέρω εγώ, στο πρώτο το άλμα. Κάνει το δεύτερο 8-66 και σοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ το 2 Ιουνίου του 2007 του Σπύρου του Τσάτουμα εκεί στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Κάνει λοιπόν το 8-66 και ενώ όλοι πανηγυρίζουν γιατί τουλάχιστον σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, διαπιστώνουν ότι ο αέρας δεν ήταν κατάλληλος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, για το πούμε, πρέπει να είναι μέχρι δύο μέτρα το δευτερόλεπτο η δύναμη του αέρα, για να είναι έγκυρη, μάλλον να αναγνωριστεί η επίδοση, λένε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν 2,7, δηλαδή είχε ευνοϊκό άνεμο, οπότε το 866 δεν αναγνωρίστηκε και επειδή τζοχαδιάστηκε έκανε και τρίτο άλμα και ξαναέκανε 8-66. Δεν ξαναγίνει αυτό δηλαδή ποτέ. Και πραγματικά.
0: Ο ίδιος είπε μετά, το τρίτο ήταν αλματάρα.
1: Ήταν αλματάρα.
0: Ήταν όχι, αλματάρα.
1: Δεν είπε για το τρίτο, είπε για το τελευταίο.
0: Α, ναι.
1: Το τελευταίο, το οποίο δεν ήταν 8-66, ήταν λιγότερο, ήταν αλματάρα, αλλά πήγε λέει 10 πόντους πιο μακριά. Και ενώ ήταν αλματάρα, λέει, έκανε αλματάρα, δεν με βοήθησε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και μετά το ρώτησε και η Γίτα εκεί που το έπαιρνε τη συνέντευξη, του λέει, και έκανε το καλύτερο σου αγώνα. Γιατί σου λέει, εντάξει, έχεις κάνει το 866, τη μεγαλύτερη επίδοση. Και απάντησε, όχι, λέει, στο Μονακό έχω κάνει το καλύτερο αγώνα, αφού έκανε μικρότερο άλμα. Και εντάξει, είναι Μίλτος. Ο Μίλτος είναι
0: μια περίπτωση μόνος του.
1: Έτσι, αυτό. Είναι μια κατηγορία.

Κίνηση είναι αυξημένη λόγω των αδειούχων και των διερχόμενων από και προς Τουρκία. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Αντευχόμαστε βεβαίως. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς Κελσίου. Με καλωσορίζει και ο κύριος Τιμολέοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα. Μαζί θα είμαστε το επόμενο διάστημα μέχρι να επιστρέψει και η Κατερίνα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθεί συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρόεσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του ορμούς που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.

0: Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Δύο νεκροί στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Earth News Radio 105,8.

δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει, αλλά σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Δηλαδή, παιδιά, και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, γιατί από την Παρασκευή έχει αρχίσει ένα κύμα εξόδου που δεν λέει να σταματήσει. Όλο και περισσότερο νιώθουμε μοναξιές όσοι παραμένουμε στο κλεινό νάστι, αλλά να είστε καλά όσοι φεύγετε, να το απολαμβάνετε. Το καλοκαίρι έτσι πρέπει να το απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Να ρίξετε και καμιά βουτιά για μας. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο και σήμερα, εδώ, Βασίλης Αδαμόπουλος κοντά σας ως τις 10. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Η φίλη μου η Πέννη, την έχω βαφτίσει εγώ. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόρισο. Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Ήρα Πανανίδου. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους και σήμερα να συνδιαμορφώσουμε τη σκαλέτα αυτής εδώ της εκπομπής με ψηφίδες από την δική σας και δική μας εδώ προσωπική και όχι μόνο επικαιρότητα, τα μικρά και τα μεγάλα που μας απασχολούν καθημερινά, που ζητούν λύσεις, απαντήσεις, προκαλούν προβληματισμό ή χαρά και αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι ότι η Κυριακή αυτή που πέρασε ήταν μια πάρα πολύ όμορφη Κυριακή σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή σε κάθε επίπεδο, υπερβάλλω κι εγώ. Στα επίπεδα του αθλητισμού και του πολιτισμού να πω, ε. Η Εθνικάρα στο Πόλο απέκτησε επιτέλους ένα παγκόσμιο χρυσό στην τροπαιοθήκη της. Και ο Μίλτος, που κάποιοι τον θεωρούσαν ξοφλημένο, ο Μίλτος ο Τεντόγλου πέταξε τόσο ψηλά που θα έλεγε κανείς ότι έφτασε μέχρι τον Όλυμπο, το βουνό των θεών, το οποίο εντάχθηκε στην παγκόσμια, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια ιστορική απόφαση, μια εθνική νίκη, μια σπουδαία διάκριση, ιστορική διάκριση που πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Καλημέρα και καλή δύναμη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα είτε μέσω Viber. Αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογήστε απλά στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Και στείλτε μας το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Earth News Radio ή, αν θέλετε, μπείτε σε σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Και μέσω του Messenger στείλτε μας το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας. Εάν επιθυμείτε, εμείς θα το διαβάσουμε και στον αέρα. Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, δηλαδή τελευταία εβδομάδα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, οι αδιούχοι του Αυγούστου είτε την έχουν κάνει νωρίτερα είτε έχουν πάρει θέση και ετοιμάζονται για τη μεγάλη απόδραση του Σαββατοκύριακου. Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο σε αυτή την πόλη, αλλά και όχι μόνο σε αυτήν, θα μείνουν μόνο όσοι δεν μπορούν με τίποτα για κανένα λόγο να αποδράσουν, είτε για λόγους επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων ή δυσκολιών, δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Ανθούσα, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο το Βλασόπουλο και την Τέμη, που φαντάζομαι είναι συντονισμένοι και ακούνε εδώ πέρα το Earth News Radio. Ο Χρήστος είναι από αυτούς που γυρίζουν, γιατί ξέρεις, είναι και κάποιοι που γυρνάνε, δηλαδή φεύγουν Σαββατοκύριακο και γυρίζουν Δευτέρα στον επαγγελματικό στίβο. Γιατί πάρα πολλοί συνέλληνες έχουν βρει αυτό τον τρόπο να απολαμβάνουν το καλοκαίρι, δηλαδή δραπετεύοντας τα τρίμερα.

Σήμερα λοιπόν, όπως σας έλεγα, είναι του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος, του Ιαματικού. Άρα γιορτάζουν οι παντελίδες και οι παντελίτσες. Να τους χαιρόμαστε, να μας χαίρονται και αυτοί. Και βέβαια γιορτάζουν και κάποια γιονταράκια. Να ξέρετε ότι το ζώδιο σας, το free ζώδιο, το... ναι, το αχρέωτο που λέμε, επισημαίνει ότι αν επιχειρήσετε να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας τώρα ή τις από κοινού καταθέσεις που έχετε με τρίτους, τότε θα βρεθείτε μπροστά σε διλήμματα και προβλήματα. Δεν ξέρω αν το αναφέρει και εν όψη δικαστικού, εξωδικαστικού δηλαδή, που μπαίνει σε εφαρμογή από σήμερα. Αν θέλεις όμως, έχετε το στο νου σου. Αν όχι, συμβουλεύσου την ψυχούλα σου και το μυαλό σου.

Παιδιά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να σας πω ότι βαδίζουμε σε μια κατάσταση που επιχειρεί, παρά τις ορατές δυσκολίες, να δικαιώσει τον ΕΚΟ, δηλαδή να επαναφέρει την επικαιρότητα σε μια κάποια κανονικότητα. Καλά, όχι ότι δεν θα υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, αλλά εν πάση περιπτώσει οι εσωτερικές ειδήσεις θα είναι εξορθολογισμένες πλην απρόοπτου, βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Τα καλοκαίρια στην Ελλάδα γίνονται όλο και πιο απρόοπτα, αλλά λέμε τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ειδήσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι ειδήσεις που έρχονται από το διεθνή χώρο και σοκάρουν, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι σοκάρουν. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Από τον πύρινο εφιάλτη που πλήττει την Ισπανία και τη Γαλλία, στείλαμε κι εμείς βοήθεια, όπως τα ακούσατε. Στείλαμε κι εμείς πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία. Εντάξει, έχει σημάνει συναγερμός. Φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση τους έπιασε ολίγων στον ύπνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ακούσατε, φαντάζομαι, και στις ειδήσεις, ότι πέραν του φρικτού γεγονότος ότι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν τυλιχτεί στις φλόγες στις δύο χώρες, έχουν ξεσπιτωθεί και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μόνο στη Βαλένθια, από το νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους πάνω από 15.000 άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, φωτιές φοβερές έχουμε και στην Ιταλία. Φωτιές, Παναγιά μου, θυμίζουν δύσκολες μέρες και ώρες που ζήσαμε κι εμείς εδώ πριν από 7-8 χρόνια. Φαντάζομαι οι περισσότερες και οι περισσότεροι ενδεχομένως να είδατε τι συνέβη στην περιοχή, στην παραλία που ακούει το όνομα Κάλα Μανακόρε, είναι στην Απουλία, όπου η ακτοφυλακή διέσωσε πάνω από 400 τουρίστες κελουόμενους από τη φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε κοντά στην παραλία. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω, οι περισσότεροι τι συνειρμός γίνεται. Βλέπει κανείς τις εικόνες από τη Γαλλία και την Ισπανία, από τα πύρινα μέτωπα, και δεν πιστεύει στα μάτια του από το μέγεθος της καταστροφής. Και τώρα μιλάμε μια καταστροφή ανίποτη, ανεπανάληπτη. Τεράστιες δασικές εκτάσεις, εκατοντάδες σπίτια. Και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, χτυπώντας ένα πάρα πολύ γερό καμπανάκι σε κυβερνήσεις, μηχανισμούς αλλά και συνειδήσεις, την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες μία ακόμη ένοπλη επίθεση, αυτή τη φορά σε φεστιβάλ φαγητού, έγινε στο Σιάτλ και έχουμε 2 νεκρούς και 5 τραυματίες. Έχουν συλληφθεί, λέει, 2 ύποπτοι. Αξίζει να πούμε ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα παιδάκι 2 ετών.

Αυτό πάλι με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως και την οπλοκατοχή νομίζω δεν έχει προηγούμενο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κοινή λογικής. Οι άνθρωποι θρηνούν κάθε χρόνο και εγώ δεν ξέρω πόσα θύματα και εξακολουθούν να πουλάνε τα κουμπούρια στα σούπερ μάρκετ μαζί και τις σφαίρες.

υπάρχει κάποια καλή είδηση από το διεθνές πεδίο που να αξίζει να αναφέρουμε, ναι, όσο και αν τους φαίνεται απίστευτο, η καλή είδηση έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστικά σου διαβάζω από το AirNews.gr, μία ευκαιρία για τη διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις και ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό όλα τα ενδεχόμενα. Δηλαδή και το ενδεχόμενο εκεχηρίας, να το πω έτσι. Εντάξει, τώρα θα μου πεις όταν μιλάμε για εκεχηρία και για κατάπαυση του πυρός, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι ό,τι πιο εύθραυστο μπορεί να περάσει από το μυαλό του ανθρώπου. Το γεγονός όμως ότι αφήνεται χώρο στη διπλωματία, κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί, είναι χαρακτηριστικό ότι έρχεται αυτή η εξέλιξη λίγες ώρες μετά την εισήγηση του επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή, του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτές οι επιχειρήσεις έφτασαν στα όρια τους, δεν έχουν κανένα νόημα να συνεχίζονται και καμία αποτελεσματικότητα και πρέπει να τερματιστούν. Εάν θέλουμε να ελέγξουμε τα στενά θα πρέπει να πάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο, είπε ο ναύαρχος, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί έτσι όπως γίνονται τώρα, γιατί δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία είχε και την προβολή της στις τιμές του πετρελαίου, έτσι για να ηρεμήσουν κάπως οι αγορές. Είχαμε το Brent να υποχωρεί κατά 5,58% στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, είμαστε από το Βόηθα Παναγιά στο Δόξα τω Θεώ και τα ανάποδα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια ανάσα. Έχω μπροστά μου την τιμή του Brent. Αυτή τη στιγμή είναι στα 87,37, κάτω από τα 90. Και έχω και το αργό πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή παίζει στα 84,61 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα εδώ στη χώρα μας. Πάντως η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είναι μειωμένη μετά και την νέα επιδότηση. Συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για όλο τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό, για να το μεταφράσουμε σε λεφτά, που έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, σημαίνει ότι στην Αττική η τιμή του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να υποχωρήσει από τα 1,99 ευρώ το λίτρο στα 1,89. Και στις Κυκλάδες, όπου είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή θα κινηθεί λίγο πάνω θεωρούν, από τα 2,05 ευρώ το λίτρο. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα σταματήσει να μεταβάλλεται, αφού οι διεθνείς τιμές παίζουν συνέχεια με τις εξελίξεις, διαμορφώνοντας διαρκώς νέες συνθήκες στην αγορά. Ναι, το ξαναλέω, αυτή την ώρα το Brent στα 87,35 δολάρια το βαρέλι. Κορίτσια και αγόρια, αν έχετε κανένα νέο από τις τιμές των καυσίμων εκεί από τις διακοπές σας και αν είστε συντονισμένοι εδώ στο Airtunes Radio 105,8, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε τα νέα σας εκεί από τους διακοπότοπους, να μας πείτε πώς βρίσκεται τη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης. Έτσι για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί μια εικόνα που επικρατεί στην αγορά. Τώρα από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων να σου πω ότι αναμένεται νέα άνοδος θερμοκρασίας, λέει, σήμερα, αλλά και αφρικανική σκόνη και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ακίζοντας στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ίσως τοπικά και τους 38. Στα νησιά θα είναι μεταξύ 33 και 35 βαθμών, με ανέμους νοτιάδες από 3 μέχρι 5 μποφόρ στα βόρεια και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικούς μέχρι 6 μποφόρ. Έχω εδώ μπροστά μου το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης.
το οποίο λέει ότι η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θράκη τους 37, στη Θεσσαλία ακόμη και τους 38 βαθμούς. Και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 23 με 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, μέγιστη, στους 35 βαθμούς Κελσίου, 36 τοπικά. 36 και στη Θεσσαλονίκη. Και η αδιάψευστη εφαρμογή που έχω εδώ μπροστά μου στο κινητό μου δείχνει ότι αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αγία Παρασκευή έχει φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, ένα πάνω στον Πειραιά στους 25 και στη Θεσσαλονίκη στους 23 βαθμούς.

Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Θήμιο που μας ξελογιάζει με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα, όπου η θερμοκρασία είναι και εκεί στους 25 βαθμούς. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από τον Παπάγο, ο οποίος δεν αισθάνεται εθνικά υπερήφανος για τις επιτυχίες της Εθνικής Πόλο, ούτε για το τεράστιο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ούτε βέβαια για τη διάκριση του Ολύμπου που μπήκε στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Εντάξει Αντώνη μου, αυτά είναι όπως τα νιώθει κανείς. Δεν μπορεί κανένας να υποχρεώσει κάποιον να αισθάνεται χαρά και υπερηφάνεια. Δεν την νιώθεις, με γεια σου, με χαρά σου. Να είσαι καλά, την υγεία σου να έχεις. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Βλαχάκη. Εδώ στην Τίνο λέει είχε αύξηση τιμή της αμόλυβης σε σχέση με χθες από 2,13 σε 2,17. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστούμε για την πληροφορία πολύ. Περιμένουμε και από άλλους ακροατές και ακροάτριες να μας στείλουν τα μηνύματα από τους τόπους των διακοπών, πώς πάνε οι τιμές των καυσίμων εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Άδεια λέει εμείς μετά τις 20 Αυγούστου να περάσουν καλά όσοι φεύγουν. Βεβαίως. Καλημέρα στο Στέφανο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στη Μέρη τη Μιλιαράκη, να είστε καλά. Και καλημέρες πολλές και στις φίλες και τους φίλους μας, τους γκρούπις της εκπομπής που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Facebook. Και μάλιστα από τους τόπους των διακοπών, καλημέρα στην Ποθητή, καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα και τον Νίκο τον Καλία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτες εξακολουθούν να μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό στη Γαλλία, οι Φλόγες. Νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το απόγευμα στη Βουλή, πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO αναδείχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Και ενώ τα κουμάντα στον ήχο ανέλαβε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, κάτι χειροβομβίδες κυκλοφορούν ατάσταλες και ελεύθερες, σαν να μην τρέχει τίποτα, μέσα σε χάρτινα ποτηράκια. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη με τη χειροβομβίδα. Φαντάζομαι, αν το έχετε ακούσει, δεν θα πιστεύετε ακόμη στα αυτιά σας. Εγώ σίγουρα δεν πιστεύω. Ήταν μια ακόμα υπόθεση που εξιχνίασε το ελληνικό FBI. Ένας Αιγύπτιος, λέει, κατ' εντολήν ενός άλλου, ένας σεσημασμένος Αιγύπτιος, κατ' εντολήν ενός φυλακισμένου Αιγύπτιου, παρέλαβε μέσω ενός Έλληνα που επίσης σεσημασμένου, στη Γλυφάδα, μέσα σε ένα ποτήρι χάρτινο, μια χειροβομβίδα. Και πρόκειτο, λέει, να χτυπήσει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είχε στόχο έναν εισαγγελέα, έναν πρώην εισαγγελέα του Αρειοπάγου, αλλά ίσως και έναν επιχειρηματία. Και γενικά, τις νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και καμιά φορά ανατριχιάζει. Δεν γελάει. Το γεγονός ότι εξιχνιάστηκε αυτή η ιστορία, η οποία προφανώς εξυφάνθηκε μέσα από τις φυλακές, όλο το σχέδιο το ωραίο εκεί προφανώς είχε δημιουργηθεί και αποφεύθηκαν τα χειρότερα, έρχεται να προβληματίσει για τον τρόπο που εξακολουθεί να λειτουργεί το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για παίξεγέλασε, μιλάμε για χειροβομβίδα, έτσι, όχι για παίξεγέλασε. Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Ενώ την ίδια στιγμή ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως, λέει, ανατριχιαστικά. Παραπέμπουν σε ταινία, είναι απίστευτο, γύρω από την υπόθεση των Χανίων εκεί με τη μαφία, την απίστευτη μαφία. Με τις φερόμενες αλλοιώσεις των ιατροδικαστικών εκθέσεων και τις αλλοιώσεις των εργαστηριακών εξετάσεων, όλο το κόλπο που είχε στηθεί από τα καλά παιδιά, θα μου πεις, μεγάλη έκπληξη σου προκαλεί, τεράστια. Αστειεύομαι. Τα δικαστικά, τα παραδικαστικά, όλα τα κόλπα της μαφίας, η οποία αλωνίζει, αλλά ενίοτε και συλλαμβάνεται, πρέπει να πούμε. Αυτό θα το έλεγε κανείς ένα ενθαρρυντικό σημάδι, αν και οι πάντες γνωρίζουν ότι η μαφία, και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κρήτη, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα.

8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Στη Βουλή έχουμε σήμερα την πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος για τις πλειοψηφίες με τις οποίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μην περιμένει κανείς τίποτα θεαματικό. Είναι προφανές ότι το να αναζητάς συνενέσεις σε αυτή την περίοδο είναι σαν να αναζητάς στο κέντρο μιας λεωφόρου ένα σακουλάκι με χρυσές λίρες, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πολιτικό πεδίο, είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, πρέπει να πούμε, από την εταιρεία Mark αυτή τη φορά, για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, στην οποία το σκηνικό δεν αλλάζει με βάση όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον. Αντιθέτως, παρατηρεί κανείς μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, η οποία διαμορφώνει βέβαια και πολύ συγκεκριμένα δεδομένα σε ό,τι αφορά το πολιτικό κλίμα.

στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 30,8%, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 16,8% και τα δύο κόμματα ελαφρά ανεβασμένα κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση φαίνεται να σταθεροποιείται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11%, μισή μονάδα πάνω αλλά κολλημένο εκεί. 7,5% Ελληνική Λύση, επίσης ανεβασμένη κατά μισή ποσοστία μονάδα. Μεγάλες απώλειες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, συγκεκριμένα παραπάνω από 3 ποσοστίες μονάδες, πέφτει στο 7,4 από 10,5%. Το ΚΚΕ περίπου σταθερό εκεί στο 6,7, η Πλεύση Ελευθερίας το ίδιο στο 5,5, ανεβασμένη λίγο, περίπου μία ποσοστία μονάδα, η Φωνή Λογικής στο 3,5%. Και η Μέρα 25 κατά περίπου μισή, 0,3% στο 3,1%. Από εκεί και κάτω Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, Νέα Αριστερά σε ποσοστά από 0,3 μέχρι 1,5%. Νομίζω πια μετά και από όσα συζητήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, σε πηγαδάκι εκεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η Ρίστο Εμπαρόδο, τι έχει πιάσει μερικούς ρε παιδιά, ας πούμε, το βλέπω και στην κοινωνική δικτύωση με την φετινή δεξίωση που παρατέθηκε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας από την Προεδρία. Δηλαδή ξαφνικά ανακαλύψαν ορισμένοι ότι κάποιες κυρίες φοράνε τουαλέτες ή εν πάση τόσοι φορέματα κάπως πιο σικάτα, ας πούμε, ή ενδεχομένως και πιο ακριβά. Αυτό πάντα συνέβαινε στις δεξιώσεις Προεδρίας. Τι μας έπιασε ξαφνικά τώρα και μιλάμε για πασαρέλα, καλυστία κλπ. Τώρα ξαφνικά το θυμηθήκαμε. Επειδή αποφάσισαν κάποιοι να μην πάνε. Εντάξει, είπαμε λαϊκισμός, αλλά να έχει και τα ωριά του. Τώρα, το αν ενδεχομένως θα έπρεπε αυτή η δεξίωση να συνεχιστεί ή όχι για άλλους λόγους, για λόγους που σχετίζονται με την συλλογική, με την ιστορική μνήμη, για το αν θα έπρεπε να αλλάξει μορφή ο τρόπος που τιμάμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τώρα η υποκρισία γύρω από τα φορέματα των κυριών, ας πούμε, και την παρουσία κάποιων λαμπερών, ας πούμε, προσωπικότητων, νομίζω το ξεστρατίζουμε το πράγμα λίγο. Και υποκρινόμαστε, λες και είναι πρωτοφανή όλα αυτά. Όχι, δεν είναι καθόλου πρωτοφανή. Συμβαίνουν όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, και τότε που πήγαινα στις δεξιώσεις και τώρα που για άλλους λόγους δεν μπορώ να πάω όταν με καλούν από την Προεδρία. Κάπου όπα όμως που λένε και οι πιτσιρικάδες στην κοινωνική δικτύωση. Κλείνω την παρένθεση και λέω με αφορμή όσα συζητήθηκαν και στα πηγαδάκια, εντάξει, είναι προφανές ότι πια ελαχιστότατοι αμφισβητούν ότι η κυβέρνηση θα πάει σε εκλογές και ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές την άνοιξη του 27. Τώρα το ερώτημα είναι πότε ακριβώς την άνοιξη. Είναι ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να γίνει το Μάρτιο ή πριν το Πάσχα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει και το Μάιο του 27, λίγο πριν από την έναρξη της ελληνικής προεδρίας, δεδομένου ότι στην κυβέρνηση κατηγορηματικά επισημαίνουν πως μία θα είναι η Κυριακή των εκλογών, δεν θα υπάρξει δεύτερη, και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να σταθεί μπροστά από τις ευθύνες του και να πάρει τις αποφάσεις του.

0: Θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι το Πάσχα, το Ορθόδοξο Πάσχα του 27, πέφτει την Κυριακή 2 Μαΐου, έτσι, δηλαδή μετά την Πρωτομαγιά. Σάββατο έχουμε Πρωτομαγιά, Κυριακή 2 Μαΐου θα έχουμε Πάσχα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πάμε για εκλογές μετά το Πάσχα του 27. Θα δούμε, θα δείξει. Πάντως τα σενάρια, το επαναλαμβάνω, για πρόωρες εκλογές την Άνοιξη φαίνεται ότι πάνε περίπατο. Βέβαια, στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, αλλά είναι πια τόσο έντονες οι ενδείξεις ότι αυτό το σενάριο έχει αποκλειστεί, που ούτε και όσοι το έγραφαν ή επέμεναν σε αυτό μέχρι πρόσφατα δεν φαίνεται να το πιστεύουν. 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά έχουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση για ένα από τα θέματα τα οποία μας χάρισαν χαράχτες. Ξεκινώ με τα νέα. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες. Συνεπώς εγώ ξεκινώ με τα νέα, που κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά ταυτότητα». Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο των νέων: «Γαλλία και Ισπανία καίγονται, εκενώνουν, ερημώνουν, στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής, ο στρατός βγήκε στους δρόμους». Διαβάζουμε επίσης: «Κυπριακό, Γκουτέρες, ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και η θέση της Λευκωσίας». Ακόμη, σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, στη λωρίδα πάνω στο πρωτοσέλιδο: «Στο World Cup η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε εδώ και χρόνια». «Πανελλήνιο ρεκόρ με 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου». «Ισοφάρισε τον Τσάτουμα, πετάει για το ευρωπαϊκό». Και τέλος, στο πρωτοσέλιδο των νέων διαβάζω: «Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος». Η απογευματινή κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο φιλέτες». «Από σήμερα εξοδικωστικός με κατόφλη της 5.000 ευρώ, παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων». Και «Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς». Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Ακόμα στο προσέλιδο της απογευματινής, «Εθνική Πόλο στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας». Η Εφημερίδα των Συνταυτών έχει κύριο τίτλο «Η ανακύκλωση της Αρπαχτής». «Χρυσές μπίζνες με τα σπιτάκια». «Πάρτι εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής». «Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Και ακόμη διαβάζουμε: «Ιδιωτικά πανεπιστήμια, φιάσκο στο τέλος. Νύχτα ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης αδειοδοτήσεων». Και τέλος, «Η Ευρώπη φλέγεται, μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών». Και ακόμη, «Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο». Επίσης, στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου: «Σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια». Και «Διεθνής διάκριση και το Βουνό των Θεών, ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO». Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Πάτριοτ, κανένα όφελος για τη χώρα μας», λέει η εφημερίδα. Και ακόμη, «Ντροπή, κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, τους προσφώνησε ως αγγέλους της Αναστάσεως λίγες μέρες μετά τον διπλασιασμό των αποδοχών». Η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό, ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο». Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Η Εστία έχει τίτλο «Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο». ο ρόλος του ΟΗΕ στην πρόωση της τουρκικής θέσεως για την Ομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις διακοινωτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Και τέλος, το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Κόμμα Εβεσαϊκού», ο Ανδρουλάκης του 18ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Διαβάζουμε επίσης Νοβάρτη σε μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία, in memoriam των Σκευωρών, πόσο αμετανόητος και εχθροπαθής Τσίπρας, με την παρέα του επιχείρησαν τη δολοφονία χαρακτήρων 10 πολιτικών αντιπάλων τους. Λοιπόν, κάπως έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και πάμε τώρα να συζητήσουμε μια είδηση που μας έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είδατε ότι ήταν από τα κυρίαρχα θέματα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και βέβαια κυριάρχησε και χτες. Μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού. Είχαμε τα ευχάριστα νέα από το χώρο του αθλητισμού. Εμείς θα σταθούμε όμως τώρα στην είδηση που αφορά στον Όλυμπο. Τον Όλυμπο, το βουνό των θεών, το οποίο εντάχθηκε στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μια εθνική νίκη, μια σπουδαία διάκριση, για την οποία θα μιλήσουμε με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα θέλαμε καταρχάς να μας εξηγήσετε, κυρία Υπουργέ, τι ακριβώς σημαίνει, για όσους δεν ξέρουν και δεν είναι λίγοι, η ένταξη του Ολύμπου στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
2: Πρακτικά σημαίνει ότι ένα πολιτιστικό αγαθό της χώρας μας, της πατρίδας μας, με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος είναι το μυθικό μας βουνό, είναι το βουνό το οποίο στην ουσία συνδέεται με όλη την ελληνική μυθολογία, με την αρχαία ελληνική γραμματεία, αποτελεί πηγή έμπνευσης ακόμα και για σύγχρονα κείμενα, συμπεριλαμβάνεται από χθες στην σημαντικότερη ίσως διεθνώς λίστα, στο σημαντικότερο κατάλογο μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον ο Όλυμπος δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ποτέ δεν την αφορούσε με βάση αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, αλλά πλέον από χτες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία του, η ακεραιότητά του αφορά την ανθρωπότητα. Έχει φύγει από τα στενά όρια της χώρας. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά σε τοπικό επίπεδο? Σημαίνει ένα ξεχωριστό, μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, η οποία, όπως έχουμε δει να συμβαίνει με το σύνολο σχεδόν των πολιτιστικών αγαθών που εγγράφονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, λειτουργεί αναπτυξιακά για την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα. Άρα η ανάπτυξη είναι για μία ακόμη φορά το όφελος, ας πούμε, κυρίως.
2: Είναι το όφελος. Ναι, είναι το όφελος. Ναι. Κυρίως βεβαίως, κυρίως είναι, να επισημάνουμε, μία ανάπτυξη στα όρια και στη λογική και στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Μάλιστα. Δηλαδή προστατεύουμε, οφείλει το κράτος πλέον να προστατεύσει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική σημασία του Ολύμπου. Όμως αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας του πολιτιστικού, της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακεραιότητα, την πολιτιστική και την ακεραιότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι και οι πιο είναι οι λιγότερες, αν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Εδώ ο Όλυμπος, με βάση την δουλειά που έχει κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, ο ΦΥΠΕΚΑ, που είναι ο οργανισμός, ο αρμόδιος για την προστασία της φύσης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχουν αποδείξει με πολύ τεκμηριωμένα επιστημονικά επιχειρήματα ότι η φυσική ακεραιότητα του Ολύμπου είναι εξίσου σημαντική εξαιτίας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας των ενθυμικών ειδών και της πανίδας και της φλοΐδας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την πολύ σημαντική εγγραφή του Ολύμπου, υπό την διτή του ιδιότητα, ως πολιτιστικό αγαθό και ως φυσικό αγαθό.
0: Άρα ήταν μια συλλογική προσπάθεια, θα λέγε κανείς, η προσπάθεια για τη διάκριση αυτή.
2: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια. Για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Για αρκετά χρόνια λοιπόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο ΦΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και φυσικά η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην UNESCO, άρα το Υπουργείο Εξωτερικών, ο μόνιμος αντιπρόσωπος στην UNESCO, είναι στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών, στην προκειμένη περίπτωση ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Mm-hmm. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
0: Κυρία Υπουργέ, αναφερθήκατε ήδη, αλλά θα ήθελα να το διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω. Όταν μιλάμε για τον Όλυμπο, αναφερόμαστε, ναι, στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή το βουνό και την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, αναφερόμαστε στο βουνό και στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι συζητάμε και όλοι, και από χτες γίνεται λόγος παντού για την μυθική κατοικία των θεών. Μην ξεχνάμε ότι ο Όλυμπος είναι άμεσα συνυφασμένος με τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, τον χώρο τον οποίο έχει ανασκάψει και στον οποίο αφιέρωσε την ζωή του ο Δημήτρης Παντερμαλής. Το Δίο είναι το βασικό ιερό των Μακεδόνων και του Αλεξάνδρου. Μέσα στο φάκελο δηλαδή της υποψηφιότητας έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, πέρα από τη μυθολογία, για τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, για το τι σήμαινε το ιερό του Δίου στην αρχαιότητα. Στην πραγματικότητα δηλαδή συνοψίζεται στον Όλυμπο η κοσμοθεωρία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και τα απτά αρχαιολογικά τεκμήρια.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι, για όσους τυχόν δεν το ξέρουν, ότι είναι το τρίτο μέρος, ας πούμε, της Ελλάδας που εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO, έτσι, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, έτσι δεν είναι?
2: Ως μεικτό αγαθό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά, 21 πολιτιστικά αγαθά στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εξ αυτών τα τρία είναι αυτά που είπατε, Μετέωρα, Άγιον Όρος και Όλυμπος, ως μεικτά αγαθά. Αυτό που επίσης εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά, το Ζαχώρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και χθες τον Όλυμπο. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο.
0: Είναι προφανές και αυτονόητο, δεχτήκατε ήδη και τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού από χτες, ότι με την ανακήρυξη του Ολύμπου σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, υπάρχει, η Ελλάδα έρχεται και πάλι στο επίκεντρο μιας διεθνούς προβολής. Έτσι, είναι αναμφισβήτητο.
2: Κάθε εγγραφή στην UNESCO, ναι, για οποιοδήποτε κράτος αποφέρει αυτή την προβολή.
0: Τεράστια
2: πολύ
0: προβολή.
2: Περισσότερο, τεράστια, πολύ, ναι, περισσότερο όταν μιλάμε για αγαθά όπως ο Όλυμπος, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως διεθνώς γνωστός. Χτες για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι χώρες όπως η Κένια, η Σενεγάλη, το Βιετνάμ μίλησαν για τον Όλυμπο σαν να ήταν κάτι εξαιρετικά οικείο για αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Και τελικά ήταν οικείο. Όπως μας είπε ο Κενιάτης, μόνιμος αντιπρόσωπος, από τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου οι Κενιάτες μαθαίνουν για τον Όλυμπο και τους θεούς του Ολύμπου.
0: Εντυπωσιακό. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε, κυρία Υπουργέ, ότι αυτή η διάκριση, η εθνικής σημασίας διάκριση, επιβάλλει στη χώρα τη λήψη κάποιων μέτρων περαιτέρω για την προστασία του Ολύμπου?
2: Ασφαλώς. Αυτό συμβαίνει με όλες τις εγγραφές. Συνέβη με τα Μινωικά Ανάκτορα, για παράδειγμα, 1,5 χρόνο πριν που ενεγράφησαν. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η εγγραφή στην UNESCO έχει τα πολλά θετικά, mm-hmm. έχει την προβολή, έχει τη δημοσιότητα, έχει την αναπτυξιακή προοπτική, έχει όμως και δεσμεύσεις για το κράτος μέλος. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο.
0: Πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
2: Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
0: Να είστε καλά.
2: Διότι αυτά τα αγαθά οφείλουμε να τα προστατεύουμε στο maximum δυνατόν.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Μενδώνη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη, για την ανακήρυξη του Ολύμπου σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Λοιπόν, με μια μουσική γέφυρα θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων της 9 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αφού πρώτα πούμε την καλημέρα στην φίλη μου την Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από το χωράφι του. Καλλιεργεί βαμβάκι, να είσαι καλά, καλή δύναμη Γιώργο μου. Καλημέρα και στην Αθηνά. Διακοπές μας λέει από 13-8. Και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τον καρφά της Χίου. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεσαι για εκεί, αλλά είναι υπέροχη φωτογραφία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Νίκο Τωραλάτο, τον Ηλία, τον Μανώλη, τον Θωμακάκη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Τσίκο. Υπενθυμίζουμε για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, πληκτρολογήστε Ethnews Radio στην αναζήτηση του Viber και μέσω Viber θα μπείτε στην πλατφόρμα μας και θα στείλετε το μήνυμά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδημοι στην επαρχία το Λένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο

0: δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίωση τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και να μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026, μέρα που γιορτάζει ο Παντελής και η Παντελίτσα. Χρόνια τους πολλά. Και μέρα που έχουν γενέθλια κάποια γιονταράκια, επίσης χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε, να μας χαίρεστε κι εσείς. Γεροί και δυνατοί να είστε, γερές και δυνατές. Έτσι, με υγεία, με δύναμη, με θετική ενέργεια. Να διανύουμε τα καλοκαίρια και τους χειμώνες μας και να απολαμβάνουμε αυτές τις μικρές χαραμάδες της αισιοδοξίας που μας αφήνει η προσωπική επικαιρότητα ενός εκάστου. Έθνης Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Έχω η Μαρία Πακυρίτση, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σε μια μέρα γεμάτη ειδήσεις είναι η αλήθεια. Κυρίως όμως ειδήσεις που έρχονται από τη διεθνή επικαιρότητα για να χτυπήσουν καμπανάκια για το κοινό μας μέλλον σε έναν πλανήτη που δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση και τις ανθρώπινες επεμβάσεις. Η πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζεται και στην Ιταλία. Ένας εφιάλτης απίστευτος με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους να έχουν γίνει στάχτη. Με απροσδιόριστο ακόμη αριθμό σπιτιών να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και πάνω από 325.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Να έχουν ξεσπιτωθεί μέσα σε αυτή την πύρινη κόλαση, αναζητώντας καταφύγιο σε ασφαλέστερες περιοχές. Δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου το μέγεθος της καταστροφής που συμβαίνει και καταγράφεται στις τηλεοπτικές κάμερες και αποτυπώνεται στις τηλεοπτικές οθόνες με όλο και πιο ανατριχιαστικό τρόπο. Βλέπεις ένα γιγαντιαίο πύρινο τέρας να καταπίνει με αδιφάγο τρόπο ό,τι βρίσκει στο πέρασμά του. Χιλιάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί έχουν ρηχτεί στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τεράστιο το πρόβλημα στη Γαλλία, στο Μπορντό. Το τουριστικό Μπορντό. Υπάρχει σχέδιο εκένωσης της ευρύτερης αστικής περιοχής όπου κατοικούν περίπου 850.000 άνθρωποι. Στην Ισπανία συμμετέχουν στη μάχη της πυρόσβεσης και ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη. Αλλά η ανθρώπινη αντίδραση φαντάζει ανήμπορη να αντισταθεί στο τέρας που κατακαίει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά του. Μέσα σε αυτό το ανατριχιαστικό σκηνικό υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις. Ας πούμε, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι κοπάζει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στη διπλωματία. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι αυτή η δεύτερη ευκαιρία, να το ξαναπούμε μάλλον, έρχεται λίγο μετά την εισήγηση του διοικητή των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή για τερματισμό των αεροπορικών επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούζ. Ο ναύαρχος, ο κ. Μπραντ Κούπερ, εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει πια τα όρια της αποτελεσματικότητάς τους. Ό,τι ήταν να επιτύχουν το πέτυχαν και ό,τι ήταν να μην επιτύχουν δεν το πέτυχαν. Και είπε ευθέως, ορθά κοφτά στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι πλέον αν θέλεις να αποκτήσεις τον απόλυτο έλεγχο των στενών, θα πρέπει να πας σε ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι περιθώρια για περαιτέρω κλιμάκωση είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξουν, και έτσι η εκεχηρία αποτελεί μονόδρομο, όσο έθραυστη κι αν αποδειχθεί στη συνέχεια, όπως αποδείχθηκε και στην πρώτη φάση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται ότι οι αγορές ηρεμούν και επανέρχονται σε κάποια πλαίσια κανονικότητας. Λέγαμε και νωρίτερα ότι η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει κάτω από $90 το βαρέλι. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχω εδώ μπροστά μου τον πίνακα και παρακολουθώ, είναι το Brent στα $86.53 το βαρέλι. Και το αργό πετρέλαιο, το WTI, είναι στα 83.86. Τώρα αυτό αν θα έχει προβολή στις τσέπες μας, κανονικά θα έπρεπε, αν όχι τώρα, σε επόμενη φάση. Σύντομη όμως. Προς το παρόν αυτό το οποίο αναμένεται να δούμε είναι ένας εξορθολογισμός των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα επιδοτηθεί με 10 λεπτά επιπλέον και τον Αύγουστο, δηλαδή συνολικά στα 15 λεπτά το λίτρο. Αυτό βέβαια ξεκίνησε ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης, αφού η κυβέρνηση δέχεται ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση, που την κατηγορεί ευθέως για υποκρισία, αφού όταν μιλάει για λεφτόδεντρα θα πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό της. Αναρωτιούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως ξαφνικά βρέθηκαν τα λεφτά για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όταν η κυβέρνηση επί τόσο καιρό μιλάει για στενά δημοσιονομικά περιθώρια που δεν μπορούν να εξαντληθούν εύκολα. Βεβαίως, ανταπάντηση έρχεται με τον ισχυρισμό ότι είχε προβλεφθεί αυτό το κόστος, με αποτέλεσμα να υπάρξει το μέτρο αυτό για την ανακούφιση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο βέβαια θα έχει την προβολή του και στις τιμές των προϊόντων, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσο τα καύσιμα τραβούν την ανηφόρα υπάρχει μια σοβαρή μετακύληση του κόστους και στα προϊόντα, και η ακρίβεια θα εξακολουθεί να τραβάει την ανηφόρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και μέσα στο κατά καλό καιρό. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, μπορείτε να το κάνετε άφοβα είτε μέσω Viber αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ή μέσω Facebook, μέσα από τη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές. Μας εντοπίζετε πληκτρολογώντας Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Λοιπόν, με πολύ σκληρό ροκ έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να τιμήσουμε τις παντελίδες, τους παντελίδες και τις παντελίτσες που αγαπούν αυτή τη μουσική. Τώρα όμως θα πάμε να συναντήσουμε το δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του για δύο θέματα που νομίζω απασχολούν ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζοντες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ερώτημα πρώτο, πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα που ήταν και ο κύριος λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε. Έχουμε νεότερα από το μέτωπο των ψηφιακών καμερών, γιατί κάτι είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με κάποιες χιλιάδες κλήσεις που έχουν καταγραφεί και θα αποσταλούν στους αποδέκτες τους.
2: Ναι, το πρόγραμμα προχωράει κανονικά, όπως ακριβώς τον Μάρτιο είχαμε ανακοινώσει. Οι πρώτες κάμερες να τεχνητή νοημοσύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταφορών είναι σε πλήρη λειτουργία. Τις επόμενες όμως μέρες μπαίνουν σε λειτουργία και 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Θα το λέω συνέχεια ότι σκοπός των καμερών δεν είναι να γράφουν κλήσεις, σκοπός είναι να μας πείσουν αν αυτός είναι ο τρόπος να μην περνάμε με κόκκινο, να μην οδηγούμε πέσδας με το κινητό. Είναι αιτίες από τις οποίες προέρχονται και τα πιο σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα στις πόλεις μας.
0: Έχει καταγραφεί κάποιος συγκεκριμένος αριθμός?
2: Έχουν καταγραφεί περίπου 4.100 κλήσεις από τη μέρα που μπήκε σε λειτουργία από το σύστημα, από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, και περίπου το 1/3 αφορά αυτό το οποίο σας είπα, αφορά το κόκκινο, 1/3 αφορά τα κινητά και όλες οι υπόλοιπες αφορούν τις λοιπές αιτίες. Αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το οποίο πολλές φορές και εμείς μπορεί να έχουμε βιώσει, ότι δεν μωρέ, προλαβαίνω ή βιάζομαι σήμερα, δεν πειράζει, αύριο δεν θα περάσουμε. Κόκκινο είναι η αιτία να χτυπήσουμε ή να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο που περνάει κανονικά με πέση.
0: Σχεδιάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης των καμερών?
2: Ναι, βέβαια, οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη με τα ζητήματα που έχουν πολλές φορές οι διαγωνισμοί της δημοσίου με ενστάσεις, αλλά προχωράμε προκειμένου να αναπτυχθούν και οι χίλιες κάμερες που από την αρχή είχαμε στο μυαλό μας. Βέβαια, μαζί με τις υφιστάμενες αυτές 388 κάμερες της περιφέρειας που έχουν πλέον μπει σε δοκιμαστική λειτουργία, δεν έχουν ακόμα δώσει κλήσεις, τις εντάσσουμε στην πλατφόρμα των κλήσεων, τις 27 κάμερες Αττικής Οδού και τις 20 κάμερες που σας είπα νωρίτερα, τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Συντηρητικής Κυβέρνησης και Λειτουργείου Μεταφορών.
0: Κύριε Υπουργέ, ελάτε να περάσουμε τώρα σε ένα ζήτημα για το οποίο βλέπω γίνεται αρκετά μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα εμφατικό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι μέσα στο καλοκαίρι αυτό θα ψηφιστεί και από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα εφαρμοστεί η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών. Φαίνεται όμως ότι αυτή η απόφαση προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Δεν αλλάζει κανένα σημείο προθέσεων της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας σε ένα καινούργιο ψηφιακό κόσμο. Η Ευρώπη, το διάστημα αυτό, πολλές φορές πιεζόμενη και από τα κράτη-μέλη και από την Ελλάδα, έχει πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, η έκδοση μιας κοινής εφαρμογής για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Το προηγούμενο διάστημα, η Ευρώπη αναγνώρισε πως υπάρχουν μεγάλες πλατφόρμες που χρησιμοποιούν εφιστικά μοτίβα και κυρίως το ασταμάτητα πίντος, την επιβράβευση των χρηστών και ειδικά των νέων χρηστών, των νέων παιδιών με βίντεο τα οποία δείχνουν να έχουν ενδιαφέρον. Από την άλλη, έβγαλε και μία απόφαση, η οποία κατά την άποψή μου χωράει αρκετή συζήτηση, για το ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα social media στα παιδιά κάτω από τα 13 και από τα 13 και πάνω, με ενδεχόμενο τρόπο να επιτραπούν σε social media τα οποία δεν ακολουθούν εφιστικά μοτίβα. Θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να δω ποια είναι αυτά τα social media, να τα προτείνω στα παιδιά μου. Δυσκολεύομαι να τα εντοπίσω. Η Γαλλία την ίδια στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα, πέρασε τον νόμο της που απαγορεύει και εκείνη τη χρήση των social media στα παιδιά κάτω των 15. Ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Οι πλατφόρμες φαίνεται, ή τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει φανεί, ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρες τα μοτίβα τα οποία χρησιμοποιούν και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους λογαριασμούς των μικρών παιδιών. Όσο αυτό είναι, νομίζω, υποσυζήτηση, δεν είναι ξεκάθαρο, εμείς οφείλουμε να πάρουμε την ευθύνη, να αναλάβουμε την ευθύνη ως κυβέρνηση και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, όχι αποκλείοντάς τα από το διαδίκτυο. Ο κόσμος προφανώς έχει διαδίκτυο και καλώς έχει διαδίκτυο. Αλλά προστατεύοντάς τα από πλατφόρμες, οι οποίες φαίνεται πως τα φέρνουν εκεί για 4, 5 ή και περισσότερες ώρες τη μέρα. Δεν είναι παιδική ηλικία αυτό. Δεν είναι παιδική ηλικία το να μεγαλώνουμε μέσα από οθόνες κινητών.
0: Άρα, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης δεν αλλάζει κάτι?
2: Όχι, είστε, το νομοσχέδιο ούτως ή άλλως είχε βγει σε διαβούλευση, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και θα πάρει τον δρόμο του ακριβώς όπως το είπατε, μέσα καλοκαίρι προς τα τέλη Αυγούστου, από ό,τι καταλαβαίνω και εικάζω, προκειμένου να περάσει από την Βουλή των Ελλήνων.
0: Άρα θα ισχύσει η εφαρμογή της απαγόρευσης, της ταυτοποίησης δηλαδή του χρήστη από 1η-1η του 27?
2: Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα. Η απαγόρευση θα ισχύσει και στην ουσία δεν είναι απαγόρευση, αλλά είναι πλέον το να θέσουμε ένα όριο από το οποίο επάνω τα παιδιά θα μπορούν να χρησιμοποιούν social media. Ο μηχανισμός ταυτοποίησης εξαρτάται τι λένε τα κράτη-μέλη, και εδώ πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πρακτική. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ο καθένας στη δικιά μας. Αγαπητές πλατφόρμες, πρέπει να αποκλείσετε τα παιδιά τα οποία είναι κάτω από 15.
0: Άρα το μέτρο μπορεί να ακυρωθεί στην πράξη, αυτό θέλω να πω.
2: στην πράξη αυτό το οποίο προτείνουμε, και θα μιλήσουμε λίγο για την πράξη, είναι το να είναι υποχρεωμένες οι πλατφόρμες να το κάνουν και σε περίπτωση που εναλλακτικά δεν είναι σίγουρες για την ηλικία, τότε να μπορούν να χρησιμοποιούν την κοινή αυτή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την επιβεβαίωση ηλικίας, που η ελληνική της έκδοση είναι το Kids Wallet. Να μιλήσουμε και λίγο για την πράξη. Επειδή ακούω πολύ συχνά ότι να στην Αυστραλία πέτυχε. Ναι, το καταλαβαίνω και εγώ ότι για ένα παιδί το οποίο ήταν 14 και χρησιμοποιούσε social media, μπορεί όντως να βρει οποιονδήποτε φάνταστο τρόπο για να ξαναγυρίσει τα social, γιατί έτσι μεγάλωσε. Να δούμε λίγο τις επόμενες γενιές όμως. Να μιλήσουμε λίγο στα παιδιά μας περισσότερο για το ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται, γιατί δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη, δημιουργεί προβλήματα στον ύπνο τους, στην δυνατότητα που έχουν να συγκεντρωθούν σε κάποια στα μαθήματά τους. Άρα μην βλέπουμε μόνο τι θα γίνει για τους 14, να δούμε λίγο για τις επόμενες γενιές και πόσο μπορέσουμε.
0: Ναι, κύριε Παστερ,
2: τα παιδιά που έρχονται.
0: Πρακτικά θέλω να μου πείτε τι θα γίνεται. Δηλαδή, από 1η-1η του 27, ένα παιδί ηλικίας 15 ετών ή 14 ετών.
2: 14,
0: ναι, είπαμε μέχρι 15, θα μπορεί ή δεν θα μπορεί να μπαίνει στα social.
2: Εφόσον η πλατφόρμα είναι σίγουρη ότι το παιδί αυτό είναι 14, θα πρέπει να του απαγορεύσει την είσοδο. Αν δεν είναι σίγουρη για την ηλικία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε εύλογη η δόκιμη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας. Μέσα σε αυτές βάζουμε και λοιπόν τις δικές μας εφαρμογές, αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, γιατί κάπου διάβασα ότι πήγαν περίπατο τα σχέδια της κυβέρνησης, ναι, κάτι τέτοιο. Άρα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εφόσον δεν είναι βέβαιες για την ηλικία, οποιοδήποτε τέτοιο δόκιμο τρόπο για να επιβεβαιώσουν την ηλικία του χρήστη.
0: Αλλά θα μπορούν και όχι. Δηλαδή
2: δεν
0: θέλω να πω.
2: Και όχι. Αν δεν το κάνουν, μετά είναι υπόλογες σε σχέση με τα τεράστια πρόστιμα που ο DSA, ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρώπη, ορίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πράξη. Εγώ πάντως θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Λίγο θολό το βλέπω όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια ενιαία στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βλέπω λίγο θολό.
2: Είναι απολύτως ενιαία. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική και γι' αυτό η Ευρώπη προσπαθεί με διάφορους τρόπους να έχει κοινές πολιτικές απέναντι στις πλατφόρμες. Εύκολο δεν είναι σίγουρο. Αλλά αν δεν το δοκιμάσουμε και δεν το επιχειρήσουμε, τότε να μην γκρινιάζουμε για τις επόμενες γενιές των παιδιών μας που θα έχουν σοβαρά ζητήματα ακόμα και στην εκφορά του λόγου.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
0: Ο κ. Δημήτρης Παπαστεριού, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καλημέρα στον φίλο ή τη φίλη από το Ρέθυμνο. Η θάλασσα λάδι λέει. Με το σκυλί παιδί για τον κτηνίατρο. Ποιος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι. Υπογράφει ο Στόνι. Καλημέρα και καλή δύναμη. Και φιλιά στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη, το στονόματο. Και στον άλλο τον Βασίλη, τον Παπαγιαννίδη, από την Ακροατική Αριστιάδα. Αυτή την εβδομάδα λέει ξεκινάει το φεστιβάλ νεολαίας του Άρδα. Ιστορικό, μοναδικό, υπέροχο, να περάσετε τέλεια. Καλημέρα στον Κώστα το Σωτηρίου από τη ζεστή Λάρισα. Καλημέρα και στην Μαρία την Παπαδοπούλου. Κώστας Παπαδάκης παρών. Σικάγο γίναμε λέει στα Χανιά. Με αφορμή της διαρκής αποκαλύψης για αυτό το κύκλωμα της μαφίας. Καλημέρα στον πολύ αγαπητό Δημήτρη Μπέσιο και καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Και στην Αλεξάνδρα που μου στέλνει την καλημέρα της από το Βόλο. Το Βόλο με 23 βαθμούς Κελσίου. Κορίτσια και αγόρια, κάντε μου τη χάρη. Στείλτε και καμιά τιμή βενζίνης να δούμε που βρισκόμαστε. Η Ιλιάνα με αφορμή το σχόλιο που έκανα νωρίτερα για το μακελιό στο Σιάτλ. Έχουμε 3 νεκρούς και 5 τραυματίες από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Ένα πολύ δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας. Το Bite of Seattle. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδάκι ηλικίας μόλις 2 ετών. Με αφορμή το σχόλιο που έκανα για την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναρωτιέται τι θα συνέβαινε στην Ευρώπη αν η ίδια κουλτούρα επικρατούσε και εδώ. Θεός φυλάξει, εγώ θα πω. Θεός φυλάξει. Ευτυχώς η Ευρώπη δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Μας αρκούν οι κάθε λογής αχαρακτήριστοι, να το πω, τύποι. Όπως αυτός που πήρε σβάρνα τους ανθρώπους στο Pride του Βερολίνου. Φαντάζομαι ότι ακούσατε πως έπεσε νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης λιβανέζικης καταγωγής. Οπαδός του ISIS λένε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό στη Γαλλία. Οι φλόγες και νέο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών. Μεγάλο πύρινο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Ευκαιρία για διπλωματία. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το απόγευμα στη Βουλή, η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

με ένα κλασικό σκληρό ροκ κομμάτι που 35 αρίζει φέτος. Το Rocking in the Free World. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, απολαμβάνοντας τον Neil Young σε μεγάλες στιγμές. Αισθάνομαι την ανάγκη να υποκληθώ σήμερα και εγώ και πάρα πολλοί ακροατές που μου λένε ότι χορεύουν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στην Ήρα Πανανίδου που επιλέγει αυτές τις υπέροχες μουσικάρες που μας απογειώνουν μέσα στο κατά καλό καιρό. Καλημέρα και καλή δύναμη. Το συγκεκριμένο κομμάτι μου επισημαίνει η φίλη μου η Μαρία Πακυρίτση που είναι στον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Το ακούμε ερμηνευμένο από Simple Minds. Βεβαίως, ισχύει. Ο Νίλ όμως είναι ο δημιουργός του. Και το κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991.

0: Λοιπόν, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε λίγο πριν από την εκπνοή του Ιουλίου. Είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό κανονικά. Με τις ειδήσεις πραγματικά να μην λιγοστεύουν καθόλου, τουλάχιστον στο διεθνές πεδίο. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, επιχειρούν να προσαρμοστούν σε μια κάποια κανονικότητα, παρότι τα μέτωπα είναι πολλά, είναι ανοιχτά. Με πρώτο και σημαντικότερο βέβαια αυτό της ακρίβειας που δεν λέει να κοπάσει ούτε μέσα στο καλοκαίρι. Παρά το γεγονός ότι τα μαντάτα που φτάνουν από τις διεθνείς αγορές σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου είναι καλά, μετά και από την απόφαση ΗΠΑ και Ιράν να δώσουν μία ακόμα ευκαιρία στη διπλωματία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι αυτή την ώρα, παρακολουθώντας τις διεθνείς αγορές, βλέπω ότι το Brent είναι στα 86,62 δολάρια το βαρέλι. Ναι, καλά το άκουσες. 86,62 και το αργό στα 83,80. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα αν αυτό θα βρει προβολή ή όχι. Είναι κάτι που θα το αποδείξει σε λίγες μέρες, πιστεύω. Η ίδια η ζωή. Εμείς πάντως θα πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Νίκο Παγιοριού, τακτικός συνομιλητή μας. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για να δούμε πώς είναι σήμερα οι τιμές των καυσίμων. Τι αναμένεται να γίνει με το πετρέλαιο κίνησης, για το οποίο ακούσατε ότι θα υπάρξει επιδότηση συνολικά 15 λεπτών τον Αύγουστο, το ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για από εδώ και πέρα. Ο κύριος Παπαγεωργίου, κατά επανάληψη, μας έχει πει θα χρειαστούν μήνες για τον εξορθολογισμό της αγοράς και, εν πάση περιπτώσει, την εξομάλυνση των τιμών. Για να δούμε όμως τώρα σε άμεσο επίπεδο τι πρέπει να αναμένουμε. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Αδαμόπουλε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενθυμάστε τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να εκτιμάμε και τις απόψεις των ανθρώπων της αγοράς, διότι και η εμπειρία και η γνώση είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει μια πρόληψη πιο κοντά.
0: Σαφέστατα.
1: Σε αυτήν την οποία θα συναντήσουμε.
0: Σαφέστατα. Έχουμε πάντως καλά νέα από τώρα, σήμερα μιλώ, έτσι, για τις διεθνείς τιμές.
1: Είχα πει πάλι παλαιότερα ότι αυτός ο πόλεμος θα οδηγεί σε βραχύχρονες εντάσεις, δηλαδή θα κρατήσει μια βεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε βραχύχρονες εντάσεις, οι οποίες θα αυξάνουν την τιμή και σταδιακές αποκλιμακώσεις.
0: Ναι.
1: Το βραχύχρονες εντάσεις σημαίνει ανεβαίνει η τιμή άμεσα.
0: Ναι.
1: Το σταδιακές αποκλιμακώσεις σημαίνει ότι η τιμή, αυτό που φτάνει στον καταναλωτή, έρχεται με καθυστέρηση. Είναι αργή. Για ποιους λόγους? Πρώτον, γιατί τα δηληστήρια τιμολογούν τα δηλισμένα προϊόντα πετρέλαιο βενζίνη με βάση άλλα κριτήρια από αυτά που είναι το πετρέλαιο τύπου Brent. Δεύτερον, η υψηλή φορολόγηση στη χώρα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και τρίτον, το μεγάλο δίκτυο διακίνησης εντός της χώρας. Δηλαδή, εμείς έχουμε ιδιομορφίες γεωγραφικές. Έχουμε νησιωτική χώρα, έχουμε απομακρυσμένα χωριά και βουνά, τα οποία αργούν να προμηθευτούν τις νέες χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι ένα κοκτέιλ το οποίο κρατάει τις τιμές χαμηλά.
0: Ναι, δεν ισχύει αυτό όταν ανεβαίνουν οι τιμές. Δηλαδή, με το που τσιμπάει το Brent, ανεξαρτήτως του τρόπου που τιμολογούν τα δηληστήρια, ανεβαίνουν οι τιμές στην Αγγλία. Κατευθείαν, αυτό με το που τσιμπάει το Brent.
1: Αυτό όμως δεν είναι ανεξάρτητο από το τι τιμολογούν, κύριε Αδαμόπουλε, τα δηληστήρια. Αυτό έχει άμεση συνάρτηση με το τι τιμολογούν τα δηληστήρια. Γιατί τα πρατήρια εγχών καυσίμων λειτουργούν με ένα πολύ συγκεκριμένο κέρδος, το οποίο τους επιτρέπει να είναι ανοιχτά. Σε εμάς ισχύει ότι ο υγιής ανταγωνισμός είναι κάτι πολύ δυνατό, εφόσον η κυβέρνηση παρεμβαίνει και κλείνει τα πρατήρια εκείνα τα οποία παρανομούν κατά του καταναλωτή και των συναδέλφων τους. Σε εμάς λειτουργεί πάρα πολύ καλό υγιής ανταγωνισμός, γιατί είμαστε πολλά πρατήρια σε ένα συγκεκριμένο δρόμο με τιμές οι οποίες αναρτώνται πάνω στο δρόμο. Άρα, για να προσελκύσουμε τον πελάτη μας, αναπτύσσουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Πάντως,
1: από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: το πώς τιμολογούν τα δηληστήρια είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία θέλει πολλή ώρα.
0: Πάντως, δεν είναι λογικό, κύριε Πρόεδρε, να μην αντιλαμβάνεται ο μέσος καταναλωτής γιατί ζει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάθε φορά που ακούει ότι τσιμπάει τον Brent, βλέπει την τιμή να ανεβαίνει, ενώ όταν πέφτει κάθετα, όπως τώρα, σήμερα, η τιμή δεν πέφτει. Δεν είναι εύλογο να αναρωτιούνται οι άνθρωποι γιατί το ζουν αυτό?
1: Είναι και εύλογο και δημιουργεί και υπόνοιες και σκέψεις, οι οποίες ακυρώνουν τραυματίζουν οποιαδήποτε σχέση με το πρατήριο, με το κράτος, με τα δελιστήρια. Είναι λογικό. Και εμείς καταναλωτές είμαστε. Όταν βλέπουμε, όταν πήγαινε εγώ στο σούπερ μάρκετ, στην παραγορά ή εσείς, ναι. και βλέπουμε αυτό το προϊόν που παίρνουμε κάθε εβδομάδα, το σαμπουάν, το γάλα, το γιαουρτί, ναι. να ανεβαίνει συνέχεια κάθε εβδομάδα 5 λεπτά, 10 λεπτά, 12 λεπτά, και όταν περάσει η κρίση να μην μειώνεται, mm-hmm. Σίγουρα δημιουργεί απορίες. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ είναι ένα διεθνές πεδίο, δηλαδή τα δηληστήρια, τα ελληνικά είναι εξαγώγημα. Άρα λοιπόν οι τιμές οι οποίες τιμολογούν στη χώρα έχουν συνάρτηση και συνάφεια με τις τιμές που τιμολογεί όλη η Ευρώπη και όλη η Μεσόγειος. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης. Τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα?
1: Το επόμενο διάστημα λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε ανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Ναι. Για ποιους λόγους? Για να πιέσει ανάλογα και τους διακινητές των προϊόντων, τα logistic, mm-hmm. τις εταιρείες, το ράφι, mm-hmm. Mm-hmm. οτιδήποτε φτάνει και προσεγγίζει τον καταναλωτή. Να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές, τακτοπλοϊκά αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γεσταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ λέτε, εκεί 2 ευρώ.
1: Εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2. Δηλαδή σε ορισμένες περιοχές θα είναι και το 2,10 στο πετρέλαιο, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Βέβαια, σε σχέση με το σήμερα που είναι κοντά στο 2,30, είναι προφανές ότι είναι καλύτερα.
0: Ναι. Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
1: Με τις πιο έτσι, ευχάριστες προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να πάνε καλά τα πράγματα και στον χώρο των στενών δρομούς. Ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ πετρέλαιο στην περιοχή εκεί. Το θέμα είναι να ανοίξουν τα στενά, να διοχετευτεί το πετρέλαιο αυτό στις αγορές. Αν γίνει αυτό, η τιμή θα πέσει. Τώρα γιατί είναι ψηλά? Γιατί η ζήτηση των πολιτών των κρατών της Ευρώπης συνολικά είναι μεγάλη. Ναι. Οι ποσότητες οι οποίες φτάνουν στα δηληστήρια για δήλυση είναι μικροί. Μάλιστα. Είναι μικρές. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση, η οποία κρατάει ψηλά την τιμή των δηλυσμένων προϊόντων, του πετρελαίου, της βενζίνης, αυτό που φτάνει να πληρώσει ο καταναλωτής. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Όσο αυτό δεν λύνεται, είτε από την Ερυθρά Θάλασσα, είτε από τη Ρωσία, είτε από το Ιράν, δυστυχώς οι τιμές θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με τη λογική που σας είπα. Βραχύχρονες εντάσεις που θα ανεβάζουν τιμή, σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή
1: σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι και να βλέπουμε με αισιοδοξία τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι όσο βλέπουμε στις τηλεοράσεις και ακούμε και από εσάς από τα ραδιόφωνα ότι υπάρχουν εντάσεις στις περιοχές που γίνεται ο πόλεμος, θεωρώ ότι κάποιοι άλλοι από πίσω διαπραγματεύονται να λυθεί αυτό.
0: Μακάρι,
1: ας πάει η θετική μας ενέργεια σε αυτούς.
0: Μακάρι, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: We'll be right back.

Εν τω μεταξύ, για άλλη μια φορά, βλέπω εδώ στις τηλεοπτικές οθόνες που έχω μπροστά μου στο στούντιο κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Εντάξει, καταλαβαίνω την ανάγκη να γεμίσει ο χρόνος, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Συνδέονται όμως με τις παραλίες. Είναι είδηση, ας πούμε, ξαφνικά γίνεται είδηση ότι ο κόσμος πάει 27 Ιουλίου στη θάλασσα. Δηλαδή, είναι. Δηλαδή, να τραβάς τα μαλλιά σου, αν έχεις. Όσοι δεν έχουμε και πάρα πολλά. Είναι να σταυροκοπιέσαι. Αδέλφια, δεν είναι είδηση ότι μέσα στο κατακαλό καιρό οι άνθρωποι πάνε στη θάλασσα από νωρίς το πρωί. Συμβαίνει και το χειμώνα. Πλημμυρίζουν, λέει, από νωρίς το πρωί παραλίες. Το ανάποδο θα ήταν το απίστευτο, το παράξενο.

0: Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση της εφαρμογής, εάν την έχετε κατεβάσει βέβαια. Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας. Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Facebook, μπαίνετε σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι από το Control, έχουμε εξέλιξη στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται σήμερα. Είχαμε τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για να συνδεθούμε με την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, τη συνάδελφο, να μας πει τι νεότερο έχουμε και για την πρόταση της Αγγελέως. Ελπίδα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 24η σήμερα η συνεδρίαση του Τριμελού Συμφεδίου Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών. Σήμερα η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, μεταξύ άλλων για τα αιτήματα αναβολής, αναστολής της δίκης ή διαχωρισμού τις υπόθεσεις σε σχέση με τους κατηγορούμενους από την πλευρά της Εργοσέ που υπέβαλαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σήμερα είναι 5 παρόντες κατηγορούμενοι στο εδόλιο. Mm-hmm. Δεν είχαμε ζητήσει καθυστέρηση της διαδικασίας, ότι θέλησαμε να αποφύγουμε την ποινική διαδικασία, επεσήμανε συνήγορος τελέχους της Εργοσέ και συγκεκριμένα ο κύριος Μιλωνόπουλος, ο οποίος είπε ότι η δίκη αυτή εμπεριέχει τη δίκη που ξεκίνησε με την ποινική διαδικασία της 7-17. Η κατηγορία, είπε, για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Θέτει ή πέφτει με το αν υπήρξε απάτη ή όχι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Θα τοποθετηθούν λοιπόν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Να θυμίσω ότι η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής, αναστολής ή διαχωρισμού της υπόθεσης σε σχέση με τα κατηγορούμενα στελέχη της Εργοσέ. Το σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, την περασμένη Τρίτη δηλαδή, η πρόεδρος της ΕΔΡΑΣ επεσήμανε ότι θα πρέπει η διαδικασία να επισπευθεί, γι' αυτό και ξεκίνησε σήμερα και αύριο το ίδιο, στις 9 το πρωί, αντί για τις 9.30, ώστε να μπορέσει η ΕΔΡΑ να εκφωνήσει την απόφαση σε σχέση με αυτά τα αιτήματα. Δεν μπορεί, είπε η πρόεδρος στην προηγούμενη συνεδρίαση, να σταματήσουμε για καλοκαίρι, γιατί αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση. Τον Αύγουστο δεν θα συνεδριάσει το Τριμελές Εφετείο. 7 Σεπτεμβρίου είναι η επόμενη ορισμένη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου. Δεν μπορεί λοιπόν, είπε η πρόεδρος, να διακόψουμε για καλοκαίρι με μια τέτοια σοβαρή εκκρεμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Παρακάλεσε, ζήτησε δηλαδή από όλους τους παράγοντες της δίκης να συντομεύσουν όσο το δυνατό περισσότερο, να συντομεύσουν οι διαδικασίες προκειμένου να εκφωνήσει η ΕΔΡΑ την απόφασή της. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, αύριο θα έχουμε την απόφαση σε σχέση με αυτό. Με το αν δηλαδή οι κατηγορούμενοι θα παραμένουν 36 mm-hmm. ή θα μειωθούν στους 20. Γιατί γι' αυτό συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ελπίδα, μας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την Λάρισα για την εξέλιξη της δίκης των Τεμπών. Καλημέρα να στείλουμε στον Μιχάλη τον Κίλιαρη. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Σαραντόπουλο που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από το Λουτράκι που έχει πάρει γαλάζια σημαία, λέει. Καλημέρα στον Γιάννη από τον Ναύπλιο. Η τιμή, λέει, στο Άργος και στο Ναύπλιο στην Αγγλία είναι στα 1,99 και 1,98 στο πετρέλαιο κίνηση κατά μέσον όρο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καπαθάκη, ο οποίος μας λέει στην Καλαμάτα το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Σταυρούλα Σιώκη, η αμόλυβδη, λέει, είναι στα 1,98. Την καβάλα, έτσι. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, για να αντέχουμε τα δύσκολα. Ευλογημένο καλοκαίρι φέτος, Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο, στον Ζαχαρία τον Ιαγκά από Θεσσαλονίκη. 1,99 η βενζίνη, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα μας γράφει και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάδη από τη Βυζίτσα του Πηλίου. Καλημέρα και στην Έλενα από Θεσσαλονίκη.

0: Κύπρο μας γράφει φίλος, η βενζίνη είναι στα 1,47. Βοήθεια μας. Καλημέρα και στο Jason, ο οποίος μας στέλνει τιμή αμόλυβδης από την Κέρκυρα 2,02. Έλενα, ναι, είναι του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα και γι' αυτό από το πρωί δεν σταματάμε να λέμε χρόνια πολλά στους παντελίδες και τις παντελίτσες. Λοιπόν, για έλατε τώρα να συναντήσουμε μία πολύ αγαπητή και τακτική συνομιλήτριά μας, την κυρία Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρο των Αθηνών, γιατί σήμερα έχουμε το άνοιγμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και την διεύρυνση της περιμέτρου πλέον θα αφορά και συμπολίτες μας που έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και όχι από 10.000 ευρώ όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Σωστά, είναι προς θετική κατεύθυνση αυτή η διεύρυνση των οφειλετών που θα μπορούν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όσοι λοιπόν έχουν οφειλές από 5.000 και πάνω, ενώ μέχρι τώρα ήταν από 10.000 και πάνω, σε εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες, ναι, μπορούν να κάνουν έτσι τον εξοδικαστικό μηχανισμό και ήδη βλέπω, επειδή ανέβασα μια ενημέρωση, κάποια βίντεο και ενημερώνω, ήδη είδα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί δηλαδή βασανίζονται και για μικρές οφειλές. Έχουν μια οφειλή 7, 8, 10 χιλιάρικα, 9 χιλιάρικα και με 24 δόσεις. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Άρα με τις 240 δόσεις ασφαλώς και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Να πούμε ότι η χαμηλότερη δόση είναι 50 ευρώ. Άρα αν έχεις 5.000 ευρώ χρέος δεν θα σου βγει να πληρώνεις 20 ευρώ, θα σου κάνουν 100 δόσεις.
0: Ναι.
1: Και πάλι όμως θα είναι πάρα πάρα πολύ θετικό, ιδίως για όσους χρωστάνε στο δημόσιο. Και ο εξοδικαστικός γενικά είναι η πιο ευνοϊκή ρύθμιση για όσους χρωστούν εφορία και ΕΦΚΑ. Και αυτό το λέω γιατί οι ατομικές επιχειρήσεις που ανοίγουν τόσες πολλές, εστίαση, καφέ, ατομικές επιχειρήσεις λοιπόν, συνήθως δημιουργούν οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ και για αυτούς ο εξοδικαστικός είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Και πρόσφατα εντολής μας στο γραφείο με οφειλές εφορία και ΕΦΚΑ, ο ένας είναι μαραγκός στο Ρέθυμνο, η άλλη κυρία έχει ατομική επιχείρηση νεότατη και την έχει η μητέρα της. Πήγαν πάρα πολύ καλά με δόσεις των 400 και 500 ευρώ για χρέη 1.000 ευρώ στο ΕΦΚΑ. Πολλό δε μάλλον τώρα που τα χρέη πάνε από 5.000 ευρώ και πάνω. Άρα και για μικρές οφειλές που είναι χιλιάδες οι οφειλέτες μικρότερων οφειλών θα μπορούν να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση που θα τους δίνει τη δυνατότητα σε έως 240 δόσεις, άρα μπορώ να σου κάνει και 100 δόσεις και 120 δόσεις, να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένει κάποιος για να κάνει τον εξοδικαστικό? Πάει μακριά η βαλίτσα? Όχι, πάει κοντά η βαλίτσα. Αναπερίπτωση βέβαια. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μια υπόθεση τώρα που χειριστήκαμε, ήρθε στο γραφείο το Μάιο ο άνθρωπος. Τον Ιούνιο υποβάλαμε, τώρα τέλος Ιουλίου είχαμε την απάντηση. Μάλιστα. Νομίζω πολύ γρήγορα. Άρα, αν θα απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο που θα ασχοληθεί μαζί σου σοβαρά και δεν θα σε καθυστερήσει, όταν υποβάλει, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, δεν θα περιμένει μήνες και μήνες, είναι όμως κατά περίπτωση, έχουμε χειριστεί και υπόθεση που μας απάντησε μετά από ένα χρόνο. Την οπαθήσαμε, γιατί ήταν πιο πολύπλοκη η εταιρεία, είχε πάγια, είχε στοιχεία, έπρεπε να μελετήσει, να μας κάνανε ερωτήσεις, έπρεπε να στείλουμε έγγραφα.
0: Αυτή η ιστορία τώρα με τις δόσεις. Διαβάζουμε ότι για το δημόσιο είναι μέχρι 240, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης και πώς τα λένε, και τράπεζες και τα funds, ναι. Ναι. Είναι μέχρι 420 δόσεις. Δηλαδή 35 χρόνια.
1: Σωστά. Δηλαδή, πάει μακριά η βαλίτσα.
0: Οι σέρβισες να πληρώνεις 35 χρόνια είναι λίγο τρελό όλο αυτό. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κερδίζουν κάποιο χρόνο οι αφιλέτες, ναι, για να μπορέσουν να μην χάσουν την ακίνητη περιουσία τους. Τα φαντς τι κάνουν, ο ένας πουλάει στον άλλον. Mm. Ό,τι αρπάξω είναι τα φαντς. Δηλαδή παίρνουν μια δεξαμενή δανείων, πιέζουν τους οφειλέτες, τα αγοράζουν ένα, να πάρουν πέντε, πιέζουν τους οφειλέτες, ό,τι καταφέρουν και μετά το πουλάνε στους άλλους, μετά σε κάποιον άλλον, μετά σε κάποιον άλλον. Ο οφειλέτης από την πλευρά του ξέρει ότι αν είναι συμμορφωθεί και πληρώνει την αίτηση του εξοδικαστικού μηχανισμού τη σύμβαση, θα διατηρήσει την περιουσία του. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να πω και μπορεί να ακουστεί δυσάρεστο, γιατί εγώ λέω πάντα την αλήθεια, ακόμα και αν ακούγεται δυσάρεστη. Αυτό που θέλουν όλοι οι δανειολήπτες, τι είναι? Διαγραφή. Κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα. ένα στέλεχος.
0: Συσάχθεια που λέγανε και παλιότερα κάποιοι, ναι. Μην ξεχνάμε.
1: Ένα ναι. στέλεχος τράπεζας μου είχε πει μια φορά, νιώθω σαν κομμότρια. Όλοι μου λένε θέλω κούρεμα, θέλω κούρεμα, θέλω κούρεμα. Κομμότρια νιώθω. Mm. Όταν έχουν ακίνητη περιουσία, δεν γίνονται κουρέματα. Είναι κάτι που πρέπει να το αντιληφθούν. Γιατί πολλές φορές κάποιος δεν έχει μόνο ένα σπίτι. Έχει και κάποιο αγροτεμάχιο, έχει και εξοχικό, έχει και ένα τρίτο σπίτι. Όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει πολλαπλή περιουσία, λαμβάνεται υπόψη περιουσία του συνοφιλέτη, που είναι κάτι που δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί βάλανε κάποιον να υπογράψει και θεωρούν το δάνειο είναι δικό του. Ναι, αλλά ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη και την περιουσία του συνοφιλέτη. Τότε δεν θα έχει διαγραφή. Θα έχει βιώσιμες δόσεις, τις οποίες πρέπει να πληρώνεις για να κρατήσεις την περιουσία σου.
0: Πριν κλείσουμε.
1: Να μην απογοητεύονται.
0: Ναι, πριν κλείσουμε. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να επισημάνετε κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό?
1: Λοιπόν, να προσέχουν πού απευθύνονται. Εγώ δεν το λέω για να πάνε σε δικηγόρο, για να έρθουν σε μένα, για να έρθουν σε κάποιον άλλο. Δεν θα απευθύνονται σε οικονομικούς συμβούλους. Θα απευθύνονται σε κάποιον επιστήμονα, σε κάποιον που ξέρει, σε κάποιον που γνωρίζει. Να μην τους ταλαιπωρεί, να κάνει αιτήσεις, να μην ξέρει πώς να τις διαχειριστεί, να τις ακυρώνει, να τις ξανακάνει. Γιατί είναι δύσκολες πολλές υποθέσεις με πολλούς συνοφιλέτες, με πολλά κίνητα. Και ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει το αντικείμενο, απλά θα σε ταλαιπωρήσει και μετά θα μείνει σκυμωμένος και απογοητευμένος. Mm-hmm. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε: θα κάνω δουλειά. Γιατί πήγα σε έναν άλλον, πλήρωσα, με ταλαιπωρούσε μήνες. Και προφανώς ο άνθρωπος δεν ήξερε. Γιατί πολλές αιτήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και εδώ θέλω να πω ότι για την εφορία και το ΕΦΚΑ είναι πιο εύκολες οι αιτήσεις. Γιατί δεν έχει συνοφιλέτες, διότι αν δεν έχει κιόλας ακίνητα είναι ακόμα πιο εύκολο. Άρα επαναλαμβάνω, το μέτρο είναι σωστό. Πολλοί οφειλέτες έχουν μικρούλες οφειλές, 6-7 χιλιάρικα, πιο μικρές σχετικά. Και ιδίως ελεύθεροι επαγγελματίες, για αυτούς είναι βάλσαμο αυτή η ρύθμιση σε σχέση με τις 24 δόσεις. Να, τώρα έχω μπροστά μου μία αίτηση. Ναι. Με 80.000 ευρώ χρέη στο ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση των 24 δόσεων ήταν 3.700. Μα όσο και να βγάζει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να δίνει 3.700 το μήνα. Πρέπει να του μείνουν και για την επιχείρηση για να ζήσει.
0: Προφανώς.
1: Ενώ τώρα του βγαίνει 400. Και πιο λίγο. Που να... είναι πάρα πολύ καλό γι' αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Άρα, θετική κατεύθυνση.
0: Να είστε καλά, κυρία Κορσάνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Κυρία Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρος της Αθήνας, για το θέμα του εξοδικαστικού. Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα από τη Λευκάδα, καλημέρα στην Έλενα, είπαμε, στην Κωνσταντίνα από το Ξυλόκαστρο. Μια εκπληκτική φωτογραφία μας στέλνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας επισημαίνει ότι εκεί η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ. Σε άλλα βενζινάδικα λέει, όμως μάλλον σε κάποια βενζινάδικα είναι και πιο ακριβή. Καλημέρα και στην Ανδριάννα από τα Πιστιανά, στην Άρτα, την ηρωική Άρτα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Ο φίλος ο Μιχάλης επισημαίνει ότι ούτε εν μέσω πολέμου είναι είδηση όταν εμβαίνουν τα καύσιμα. Ναι, αυτός

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ, 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο εκενώνονται. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές της επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή. Κυρίως όμως μία ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστεί στη περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούν.

0: οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφουν τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένοι σε 105,8 στο Earth News Radio. Καλές διακοπές όσους ξεκινήσατε, να περάσετε ωραία, να ξεκουραστείτε κτλ. Οι υπόλοιποι θα κάνουμε λίγη υπομονή, θα έρθει η σειρά μας. Η κλιματική κρίση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια χαοτική εφιαλτική κατάσταση σε Γαλλία και Ισπανία, όπου έχουν καεί αδιανόητα τεράστιες εκτάσεις, μιλάνε για 420.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και αυτό γιατί αυτές οι περιοχές δεν είναι εκπαιδευμένες, δεν είναι συνηθισμένες στις πυρκαγιές, γιατί τέτοια εποχή είχε πάρα πολύ υγρασία και δεν χρειαζόταν κανείς να κάνει τίποτα. Η φύση από μόνη της προστάτευε τα δάση. Με την παρατεταμένη ξηρασία που είχε και φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, όλο αυτό έχει αλλάξει.

Η περιοχή η οποία ήδη έχει καεί θεωρείται ότι είναι 4 φορές το Παρίσι. Το φαινόμενο, η φωτιά δημιουργεί δικά της φαινόμενα, προκαλεί δικούς της κεραυνούς, δικούς της ανέμους, κάτι το οποίο είναι γνωστό, αλλά δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε αυτές τις χώρες, γιατί ποτέ δεν είχαν τόσο μεγάλες φωτιές, ή και αν είχαν, η σπανιότητα των φαινομένων είναι για πολλούς πυροσβέστες πρωτοφανής, δηλαδή δεν την έχουν ξαναδεί. 84 πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, έχουν τραυματιστεί, 10 νοσηλεύονται. Τα ίδια και στην Ισπανία, όπου υπολογίζουν ότι η φωτιά μπορεί να καίει για πολλές εβδομάδες ακόμα.

στα δικά μας τώρα περιμένουμε να ανεβεί και άλλη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, αλλά το καλό είναι ότι αν και θα φτάσει στα 30, τα 40 περίπου, θα ακουμπήσει περίπου, θα έχουμε ισχυρά μελτέμια. Τα μελτέμια είναι αυτά τα οποία ανακουφίζουν πάντοτε τα καιρικά φαινόμενα. Μετριάζουν τα καιρικά φαινόμενα και ανακουφίζουν εμάς.

Λοιπόν, βέβαια το να κάνει ζέστη τέτοια εποχή στην Ελλάδα και να έχουμε 37, 38, 39 νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Συνηθισμένο είναι και να έχουμε και τα μελτέμια, τα οποία είναι σωτήρια, διαφορετικά θα ήταν πολύ ζόρικη η κατάσταση.

Διαβάζω μια τρομερή ιστορία, η οποία τρομερή τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα, η οποία έγινε στην Ταϊλάνδη. Έχουν πάει εκδρομή κάτι οι Ιταλοί, έχουν μπει μέσα στο λεωφορείο. Του ζητάει μια κυρία Ταϊλανδέζα να μιλήσουν χαμηλόφωνα. Αυτοί τη μιλάνε απαξιωτικά, αρχίζουν, την τρολάρουν. Τη λέει: συγγνώμη που σου φέρνουμε λεφτά στην πατρίδα σου και κάτι τέτοια. Η Ταϊλανδέζα του λέει ότι πρέπει να σεβαστεί την τοπική κουλτούρα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στα μέσα μεταφοράς, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους μεγαλύτερους. Τα παιδάκια από την Ιταλία άρχισαν να βρίζουν, κάναν και κάποιες άσεμνες χειρονομίες και τα υπόλοιπα γελάγανε με τις εξυπνάδες. Αυτό όμως κάποιος το γύριζε σε βίντεο, ανέβηκε στα social media, άρχισε να υπάρχει από κάτω ένα κύμα καταδίκης των νέων και ισχυρής κριτικής, ας το πούμε έτσι, και κάποιοι συγκεντρώθηκαν ακόμη και έξω από το σχολείο που είχαν πάει εκδρομή, απαιτώντας να δώσουν δημόσια συγγνώμη. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Η Ιταλική πρεσβεία στην Μπαγκόκ τα βρήκε τα παιδιά, δεν ξέρουμε τι τους είπε, πάντως δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται ένας από τους μαθητές και οι καθηγητές να ζητάνε συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους.

ξέρω ποιο είναι το δίδαγμα αυτής της ιστορίας, να σας πω την αλήθεια. Γεγονός είναι πάντως ότι σε αυτές τις σχολικές εκδρομές που θυμάστε παλιότερα τι γινόταν και εδώ στη Ρόδο, εμένα ας πούμε το σχολείο μου δεν πήγε, γιατί οι προηγούμενοι σπάγαν τις πόρτες. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ αστείο να σπάγει μια πόρτα. Και ήταν και πάρα πολύ φυσικό να μην υπάρχει καμία συνέπεια. Εάν δεν υπάρχουν κάποιοι παράμετροι τις οποίες αγνοούμε ακόμα, εάν έχουν γίνει τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται, μια χαρά τα ακούω. Σακαμπονέ.

Δεν ξέρω, χθες αν έτυχε να δείτε τον τελικό του πόλο με την Εθνική, ήταν και πρωί, μπορεί ο κόσμος τα μπανάκια κτλ. Ήταν ωραίος, ήταν συγκλονιστικός, ήταν συναρπαστικός και ήταν μια δικαίωση για μια ομάδα που νομίζω ότι πρέπει να είναι η καλύτερη εθνική ομάδα που έχουμε. Είναι παντού στα μετάλλια, στους Ολυμπιακούς, στα ευρωπαϊκά, στα παγκόσμια, είναι συνεχώς, είναι αδιαλείπτος. Το ίδιο και οι σύλλογοι είναι πάρα πολύ ψηλά, σε άντρες, σε γυναίκες. Δεν νομίζω ότι έχουμε καμία εθνική που να έχει διαχρονικά τόσες πολλές μεγάλες επιτυχίες όσο οι εθνικές ομάδες του πόλο, ανδρών και γυναικών. Και αν σκεφτείτε, δεν έχουμε και τα άπειρα κολυμβητήρια. Κάτι γίνεται καλά πάντως εκεί. Κάτι είναι άξιο μελέτης. Μετά ακολούθησε η απονομή. Πριν την απονομή, ο καλύτερος παίχτης, ο καλύτερος τερματοφύλακας, ο πρώτος σκόρερ κτλ. Και τους δίνανε και αμοιβή, δώρο, ο χορηγός 2.500 δολάρια. Η ομάδα η οποία κέρδισε, εμείς δηλαδή, πήρε 75.000 δολάρια. Η ομάδα που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο πήραν όλοι μαζί αμοιβή όσο κάνει το τέταρτο ρολόι του Μέση. Δυστυχώς όμως έτσι γίνεται στον αθλητισμό. Τα προβεβλημένα αθλήματα που γεμίζουν οι χιλιάδες στις εξέδρες και που μαζεύουν και χορηγούς έχουν άλλες αμοιβές. Και άλλα αθλήματα με τόσο μεγάλες επιτυχίες και τόσο κόπο, για σκεφτείτε τώρα ένας πολίστας και τίποτα να μην κάνει, πρέπει να επιπλέει. Θέλει προσπάθεια, θέλει κάματο, έτσι. 75.000 η χορηγία στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Λοιπόν, δεν το μαθαίνουμε τώρα ότι είναι ένας άδικος κόσμος αυτός στον οποίο ζούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά καλό είναι να το σκεφτόμαστε. Πολύ ωραίο θες και ο Τεντόγλου. Δύο φορές έπιασε το πανελλήνιο ρεκόρ. Η μία επειδή ήταν ευνοϊκός ο αέρας, δεν μέτρησε, οπότε το έπιασε την επόμενη φορά. Αλλά και όλα του τα άλματα ήταν, νομίζω, τρία έκανε εκεί πάνω από 8,60. Αυτή είναι η επίδεση με την οποία πέρυσι χρυσό. Δηλαδή, ο ίδιος μετά που έκανε την πρόβλεψη είπε ότι πιστεύω στο επόμενο μεγάλο μέτρη και εκεί στο 8,50 θα είναι το χρυσό. Γιατί βέβαια είναι διαφορετικά να είσαι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα χωρίς άγχος, με ωραίες συνθήκες όπως επικρατούσαν χθες, είναι διαφορετικά κατά από υψηλές συνθήκες ανταγωνισμού. Για σκεφτείτε το λίγο, υπάρχει ένα ρεκόρ από το 2007 στην Ελλάδα το οποίο το έχει κάνει ο Τσάτου μας, δηλαδή ο άνθρωπος είχε εκτοξευτεί κάποτε, αλλά δεν έχει τα μετάλλια του Τεντόγλου, γιατί έτσι είναι αυτό το αγώνισμα. Μπορείς να πιάσεις μια μεγάλη επίδοση, αλλά πρέπει να την πετυχαίνεις και στις μεγάλες διοργανώσεις. Χωρίς να υποτιμάμε βέβαια το επίτευγμα και τις όποιες επιδόσεις έχει πετύχει ο Τσάτου μας, ένας εκπληκτικός αθλητής.

διαβάζω κι εγώ, όπως μπορεί να διαβάζετε κι εσείς τους διαλόγους που έρχονται από τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Εντάξει, ξέρω εγώ. Θα προτιμούσαμε να μαθαίνουμε ένα-ένα τα εγκλήματά τους, τι κάνανε, που εμπλέκονταν. Όπως για παράδειγμα αυτό που είδαμε το βίντεο με το. Με το ξυλοδαρμό. Μπαίνουν σε ένα μαγαζί, μπαίνει και ο κακοποιός. Μην λέμε μαφιόζος, γιατί καμιά φορά έχει και θετική άβρα αυτό, γιατί το λέμε και στην πλάκα. Κακοποιός. Εγκληματίας. Μπαίνει μέσα και πλακώνει ένα στο ξύλο. Αλλά για να είναι σίγουρο ότι τα έχουν για μια ανατροπή, είναι και με τρεις κτιστούς δίπλα του. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάνει σε αυτό το σημείο να πιστεύει ότι θα μπει μέσα σε μια καφετέρια μπροστά σε όλο τον κόσμο, θα ξυλοκοπήσει δημόσια κάποιον και δεν θα τον πειράξει κανένας? Στην εποχή των social media, του Facebook, του Twitter, του TikTok, με τα κινητά να υπάρχουν παντού, κάμερες να γράφουν τα πάντα όλα, πώς μπορεί κάποιος να είναι τόσο θρασής, τόσο σίγουρος και τόσο ηλίθιος?

Βέβαια το κλειδί στην όλη υπόθεση νομίζω ήταν όταν η ίδια αστυνομία παραδέχτηκε την αδυναμία της και έστειλε άλλη αστυνομία από την Αθήνα να πάει να καθαρίσει τι γίνεται και κάτω, γιατί αυτοί ξέρανε και λέγανε ότι ελέγχουν και τους αστυνομικούς.

0: Λοιπόν,
1: σωστά τα ακούμε τώρα και από το αυθεντικό του Νίλ Γιάνγκ, ε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Τραμπ. Έχουμε, λέει, περισσότερα πυρομαχικά από όσα χρειαζόμαστε. Δεν βγάζουν νόημα, δεν βγάζουν άκρη δηλώσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νομίζω και τα δημοσιεύματα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έλλειψη πυρομαχικών τώρα δεν μπορούν να στέκονται. Και αν έχει έλλειψη, θα βγάλει καινούργια. Αυτό είναι το πρόβλημα της πολεμικής βιομηχανίας. Δεν μπορεί να βγάζει πυρομαχικά. Ενώ ταυτόχρονα λένε ότι το Ιράν κάτω από αυτές τις συνθήκες όχι μόνο διατηρεί τους βαλιστικούς πυράβλους, αλλά έχει μια τρομερή γραμμή παραγωγής και δεν έχει Αμερική.

Το θέμα είναι ότι καλά που δεν υπήρχε πλάνο ευθύς εξ αρχής, αλλά και τώρα δεν υπάρχει πλάνο ούτε τι γίνεται με τις πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις. Ό,τι βρέξει κατεβάζει. Εκ του αποτελέσματος.

Λοιπόν, εκλογές στο παιδί, δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Τώρα νομίζω το πίστεψαν όλοι γιατί τον άκουσαν να το ξαναλέει μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι αυτή η αιμονή που έχουμε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να προβλέπουν εκλογές και ένα σχηματισμό. Λοιπόν, ο κύριος Καραμίκας, ο οποίος ήταν σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα στο Μαξίμου, είναι συστηματικά για τον τελευταίο καιρό πολύ επικριτικός εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και κατά τις πλεύσεις ελευθερίας λέει πόσο γελεί, η παραχμιακή αριστερά δεν αντέχει τη δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που συνεργάστηκε με τη δεξιά και τους ανέντες και παραβρέθηκε και άλλες φορές στη δεξίωση, ενώ δεν απουσίαζαν λέει αυτοί που σήμερα καταγγέλλουν ως ακροδεξιούς,

Λοιπόν, σχολιάζει την απόφαση τη κυρία Δούρδεν, η μονοκυρία Δούρδεν και άλλοι δεν πήγανε και η υπεύθυνη Ελευθερία και ο Βελόπουλο για τη δεξίωση τη δημοκρατία, η οποία να θυμίσουμε γίνεται γιατί η δημοκρατία γιορτάζει την αποκατάσταση, την επαναφορά στο δημοκρατικό καθεστώ μετά την πτώση τη Χούντα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται παραδοσιακά από τη μεταπολίτευση και δόθε. Τώρα πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει, ποιος είναι ο στόχος κτλ. Ίσως θα πρέπει να το ξαναεξηγήσουν κάποιοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Νομίζω είναι και κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και δεν ξέρω εγώ τώρα τι κουβέντα είναι και αυτή, δεν έχουμε προβλήματα τώρα. Λοιπόν, πάμε προς το δελτίο ειδήσεων σε 30 δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε και το δεκάλεγο της ημέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία το πύρινο μέτωπο που είναι κοντά στη Βαλένθια επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας, με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Η ελληνική θέση είναι σαφής και αμετάβλητη ότι βάση των συνομιλιών αποτελεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η πλήρης επίρρεια των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες και η πάγια θέση ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, καθώς ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ξεχάσαμε να σου πούμε τις αθλητικές επιτυχίες και τα δύο κορίτσια, την Ελένη Διαβάτη με τη Μιλένα Κοντού που κέρδισαν χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Έχω την εντύπωση ότι όπου ασχολούμαστε λιγότερο, λιγότεροι παράγοντες, λιγότεροι φίλαθλοι, λιγότεροι ανακατοσούρα, τα πράγματα πάνε καλά έως καταπληκτικά καλά.

λοιπόν, αν δεν έχετε βγάλει ταυτότητα από εδώ και πέρα για να πάτε στο εξωτερικό, θέλετε διαβατήριο, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Η παλιά όμως εδώ πέρα ισχύει, εντάξει, για την ταυτοπροσωπεία. Αλλά το Σεπτέμβριο του 27, δηλαδή έχετε πάνω από ένα χρόνο, θα τελειώσουν, θα αντιδείχνεις και δεν θα είναι τίποτα, θα είναι σαν να μην υπάρχει.

Λοιπόν, και ετοιμαστείτε στα 10 χρόνια, κυρίες και κύριοι, τα χρήματα δεν θα έχουν καμία σημασία. Το λέει ο Elon Musk, ο άνθρωπος που έχει τα περισσότερα λεφτά από οποιοδήποτε άλλον σε αυτό το πλανήτη. Γιατί, όπως είπε, η παραγωγικότητα θα έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό χάρη στη τεχνητή νοημοσύνη που θα υπάρχει αυθονία πλούτου. Δηλαδή, τι αυξάνει τις τιμές των προϊόντων εκτός από την ποιότητα? Η έλλειψη. Σου λέει, επειδή όμως θα υπάρχουν τόσα πολλά προϊόντα που θα τα κάνει τεχνητή νοημοσύνη, θα πέφτουν οι τιμές, θα εκμηδενίζονται, στο τέλος δεν θα έχει πια καμία αξία. Θα το παίρνει τσάμπα. Αν τα ρομπότ, λέει, και τεχνητή νοημοσύνη παράγουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από όσα μπορεί να καταναλώσει οποιοδήποτε άνθρωπος, ποια θα είναι η χρησιμότητα των χρημάτων? Σε 5 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει το σύνολο της ανθρώπινης νοημοσύνης, είπε ο Elon Musk, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ανακατεύτηκε, λέει, με την πολιτική παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη η μέρα που τα λεφτά δεν θα έχουν καμία αξία και θα τα έχουμε όλοι και θα είμαστε όλοι ίσοι και τα λοιπά, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει περισσότερα πρώτα προϊόντα από όσα χρειαζόμαστε, θα ρυθμιστεί να παράγει αυτά που χρειαζόμαστε. Και γενικά ο Elon Musk έχει πέσει έξω τόσες προβλέψεις και έχει πει τόσες κουταμάρες που ό,τι και να λέει δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Σας λέω για παράδειγμα ότι όταν εξελέγει ο Τραμπ, είπε ότι θα μπει μέσα και θα φτιάξει το δημόσιο και θα το κάνει να λειτουργεί άψογα στο μίνιμουμ του κόστους. Το μόνο που κατάφερε ήταν να καταστρέψει το δημόσιο και να αναγκαστεί και ο Τραμπ, ο οποίος δεν διώχνει εύκολα τους δικούς του ανθρώπους, το αντίθετο, να του δείξει την πόρτα της εξόδου με ελαφρά πηδηματάκια.

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πετύχει στη ζωή τους, έχουν πετύχει σε εξαιρετικό βαθμό όπως έχει πετύχει και ο Elon Musk και λένε ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτός να μην λέει τίποτα που να έχει ενδιαφέρον, τίποτα που να είναι πιστευτό, τίποτα που να λες. Ας τον ακούσουμε λίγο. Κάτι ξέρει αυτός, κάτι λέει εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος με τόσα λεφτά, ο οποίος είπε ότι θα γυρίσει την Οδύσσια, αλλά επειδή είναι τσιγκούνης με τεχνητή νοημοσύνη, όχι κανονικά να πληρώσει μια ταινία, για να αποκαταστήσει την ιστορική ακρίβεια. Θα αποκαταστήσει την ιστορική ακρίβεια του μύθου. Άντε να του εξηγήσει τη διαφορά. Λοιπόν, δεκάλογος. Στο νούμερο 10, ένας τεράστιος μπαλαδόρος του παρελθόντος, ο Γκάρι Λίνεκερ, και ένας τεράστιος μουσικός, ο Μπράιαν Ίνο, οι οποίοι μαζί με άλλους έχουν κάνει μια επιστολή, θα σας τη διαβάσουμε αργότερα. Ζητούν από τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας να φορολογήσει περισσότερο τους πλούσιους, δηλαδή τον εαυτό τους. Στην επιστολή γράφουν στην αρχή το εξής: ως εκατομμυριούχοι, σου ζητούμε ένα πράγμα, αλλά ξεκάθαρα. Φορολόγησέ μας. Είμαστε περήφανοι να πληρώσουμε και να μείνουμε και εδώ. Νομίζω υπέροχη, γιατί κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος κάνει τα λεφτά. Τα λεφτά όμως δεν κάνουν τον άνθρωπο. Όχι κατά ανάγκη. Όμως είναι μια ολοκληρωμένη η σκέψη που κάνουν. Θα σας διαβάσουμε αργότερα την επιστολή. Δεν είναι απλά φορολόγησέ μας. Εξηγούν γιατί και πού πρέπει να πάνε και τα λεφτά. Στο νούμερο 9. Η τελευταία από τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, που δείχνει πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Ότι ο δεύτερος μαζί με τον τρίτο, αν αθροίσουμε τα ποσοστά τους, δεν φτάνουν τον πρώτο. Αλλά δείχνει και κάτι ακόμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φθορά. Είναι μακριά από τα ποσοστά της. Οι άλλοι είναι που δεν ανεβαίνουν. Γιατί αν υπήρχε μια αντιπολίτευση η οποία να γεννά προσδοκίες στον κόσμο και να την πιστεύουν, ήδη θα μιλάγαμε για ντέρμπι. Στο νούμερο 8, η Εθνική Πόλο. Ακούστε ένα από τα επιτεύγματά της. Έχει 12 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Τι λες και γαλατικό χωριό. Στο νούμερο 7, μια νέα μόδα στο ίντερνετ που απειλεί ευθέως τους influencers. Οι influencers είναι αυτοί που δίθεν παράγουν περιεχόμενο γύρω από προϊόντα, πράγματα κτλ. Λοιπόν, τώρα είναι οι clippers, κάπως έτσι. Από τα clip. Τι κάνουν αυτοί? Πάνε και βρίσκουν άλλα βίντεο. Και αρχίζουν και τα εξηγούν, κάνουν μια γρήγορη περίληψη και τα σχολιάζουν. Και διαπιστώσαν ότι και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βγάλεις λεφτά. Είναι πάνω κάτω σαν τους influencers. Αντί να έχουν μια κανονική δουλειά, πουλάνε των υπολείπων. Καλή φάση. Αλλά όπως όλες, και αυτή με ημερομηνία λήξης. Στο νούμερο 6, μια διάσημη καθηγήτρια της Αμερικής, η οποία έχει μεταφράσει την Οδύσσια, είδε την ταινία του Νόλαν και είπε: «Γιατί να με νοιάζει εμένα αν αυτός ο τύπος θα γυρίσει σπίτι του? Οι ρόλοι δεν έχουν το ομοιρικό βάθος. Επίσης, λέει, δεν έχει καθόλου ελκυστικό φαγητό και σεξ». Αν μη τι άλλο, η κριτική της είναι απόλυτα κατανοητή. Διότι έχουμε το παράδοξο, οι ακαθημαϊκοί να ξεκαθαρίζουν τη θέση τους με απλά και κατανοητά λόγια, διαβάζεις κριτικές κινηματογράφου και δεν καταλαβαίνεις, ακόμα κι αν είσαι ακαθημαϊκός. Απλά πράγματα. Δεν έχεις έξιο φαγητό. Να τη δούμε τελικά ή όχι? Η ίδια λέει όχι, γιατί δεν την νοιάζει. Λοιπόν, στο νούμερο 5, ο ΣΥΡΙΖΑ, που για άλλη μια μέρα χθες έκανε την έκπληξη, κυρίες και κύριοι. Δεν παραιτήθηκε κανένας. Στο νούμερο 4, τώρα πια υπάρχουν διαφημίσεις για τα ιδιωτικά κολέγια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Φυσικά είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, λογικό να προβάλλουν το έργο τους. Αυτό από μόνο του όμως δείχνει και την αξία των δημόσιων ιδρυμάτων. Δεν χρειάζεται να διαφημίσουν τίποτα. Απλά βγαίνουν οι βάσεις, τις βλέπεις και καταλαβαίνεις πού είναι η ποιότητα και πού είναι το κύρος.
πού δεν είναι. Στο νούμερο 3, νέα μόδα στο TikTok. Ποζάρουνε διάφορα εξωτικά ζώα, τα οποία μαζεύουν για επίδειξη. Αυτά όμως κάποια στιγμή μεγαλώνουν. Και τα εξωτικά ζώα δεν υπάρχουν προδιαγραφές για να μένουν μέσα στα σπίτια. Και τι κάνουνε, τα πετάνε στον δρόμο ή όπως παλιότερα που μαζεύανε φίδια, μεγάλωνε το φίδι και το πετάγαμε στον υπόνομο. Αν θέλουμε να δούμε κάτι θετικό σε όλη αυτή την ανοησία, είναι ότι τουλάχιστον μιλάμε για εξαιρέσεις και όχι για τον κανόνα. Στο νούμερο 2, ο Όλυμπος φυσικά, ο οποίος μπαίνει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ναι, ματωδία. Και στο νούμερο 1, θα μπορούσα να ήταν ο Όλυμπος, αλλά προτιμήσαμε την Εθνική Πόλο που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο. Μια συνεπέστατη ομάδα όσον αφορά στις επιτυχίες, σε τίτλους, σε μετάλλια, σε Ολυμπιακούς, σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια. Και βλέπαμε αυτό το έπαθρο που σας λέγαμε νωρίτερα που δίνανε οι διοργανωτές, $75,000, όσα παίρνει ένας τενίστας επειδή αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

0: Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Εάν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viper, χωρίς κόστος. Γράφετε ERT News Radio και μετά το μήνυμά σας. Να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Βάγγελο Πάνο. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής, γιατί κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά που γίνονται και όπως πάνε οι τιμές του πετρελαίου πάνω κάτω, επηρεάζουν συνολικά την ενέργεια και έτσι έχουμε το εξής περίεργο, να τα σταθερά που υποτίθεται ότι ήταν και η καλύτερη τιμή να είναι ακριβά και τα κειμενόμενα να έρχονται φθηνότερα. Τα λέμε καλά, κύριε Πάνο?
1: Ναι, καλημέρα και από μένα. Πράγματι, ισχύει αυτό που λέτε, ενώ μέχρι την έναρξη του πολέμου κάτω στο Ιράν οι προσφορές που δίνανε στα μπλε σε αυτά τα τιμολόγια ήταν με τις χαμηλότερες τιμές, που ήταν γύρω κοντά στα 10 λεπτά.
0: Λίγο, αν κάνετε κάτι με το τηλέφωνο σας και δεν το κρατάτε με τον παραδοσιακό τρόπο, διορθώστε το, γιατί δεν σας ακούμε καλά τι λέτε. Ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, δηλαδή.
1: Τώρα ναι, ακούτε.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Λέω πράγματι, λέω, μέχρι και την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος κάτω στα στενά του Ορμούς, οι εταιρείες δίνανε μπλε σταθερά τιμολόγια με τιμή γύρω στα 10 λεπτά κιλοβατόρα, που ήταν η χαμηλότερη συγκριτικά με τα υπόλοιπα χρωματιστά τιμολόγια. Από εκεί και μετά ξεκίνησε πλέον μια απότομη άνοδος των τιμών και στα πράσινα τιμολόγια και στα μπλε σταθερά. Οι εταιρείες βλέπουν.
0: Τα μπλε είναι τα σταθερά. Τα πράσινα είναι τα κειμενόμενα.
1: Ακριβώς. Τα πράσινα
0: και τα κίτρινα.
1: Και τα κίτρινα κειμενόμενα, απλά στα πράσινα, η τιμή δίνεται στο πρώτο πενθήμερο του μήνα και ξέρουν ακριβώς με τι τιμή κληρώνουν για να πληρώσουν στο τέλος του μήνα το λογαριασμό. Τα κίτρινα, η τιμή προσαρμόζεται στο τέλος του μήνα όταν έχουν ολοκληρωθεί οι καταναλώσεις και βγαίνουν τότε λογαριασμένοι. Εκεί λοιπόν το ρίσκο το παίρνει ο καταναλωτής, το πράσινο το πιο πολύ ρίσκο το παίρνει πάνω το πάροχος. Στο μπλε σταθερό τιμολόγιο το πρίσκο παίρνει.
0: Νομίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε το συμπέρασμα ότι το καλύτερο απ' όλα είναι το πλε, γιατί είναι σταθερό, γιατί δεν ρισκάρεις, γιατί δεν χρειάζεται να ασχολείσαι όλη την ώρα κτλ. Σωστό?
1: Ναι, σωστά.
0: Και ότι βόλευε και τις εταιρείες, έτσι, γιατί αν ήμασταν όλοι στα μπλε, θα ξέρανε, OK, έχουμε τόσες χιλιάδες κιλοβατόρες, επί τόσο, και θα ξέρανε τι πρέπει να αγοράζουν και αυτές.
1: Ακριβώς. Τώρα πλέον όμως, από τη στιγμή που έγινε αυτή η αλλαγή με τις τιμές, η απότομη αλλαγή με τις τιμές το διάστημα από τον Φεβρουάριο και μετά, και μην μπορώντας να καθορίσουν μια σταθερή κατάσταση στην περιοχή εκεί, βλέπουμε ότι τη μια κάνουν και χερία με πάνε για ρήμη και μετά από λίγο καιρό ξαναρχίζουν εχθροαξίες. Η τιμή του χρηματιστηρίου λοιπόν στο πετρέλαιο και στο αέριο διαρκώς αναποκατεβαίνει με απότομες αυξήσεις όταν έχουμε γεγονότα κάτω στην περιοχή. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα άγχος στις αγορές και οι παροχοί αρχίζουν και παίρνουν το ρίσκο πάνω τους, βάζοντας ψηλότερες τιμές προκειμένου να περιορίσουν αυτό το ρίσκο μακροπρόθεσμα, όταν μιλάμε για συμβόλαια 12-18 μηνών. Γι' αυτό λοιπόν και τα νέα συμβόλαια που δίνουν σε μπλε σταθερά τιμολόγια είναι αυξημένα κατά πολύ συγκριτικά με τις τιμές που δίνανε πριν το Φεβρουάριο. Και γι' αυτό το λόγο πλέον, επειδή είναι πολύ αυξημένες οι τιμές, οι καταναλωτές στρέφονται με το που λήγουν τα συμβόλαιά τους που είχαν στα μπλε σταθερά τιμολόγια και είχαν από τότε τις καλές τιμές, στρέφονται πλέον στα πράσινα και τα κίτρινα, κυρίως στα κίτρινα, γιατί βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή διαφορά, λίγο χαμηλότερη από ό,τι είναι στα πράσινα.
0: Μάλιστα. Τι κάνει τώρα ένας καταναλωτής? Λύγει το συμβόλαιό του, πρέπει να το ανανεώσει, έτσι?
1: Ναι.
0: Όσοι
1: είχαν μπλε σταθερό τιμολόγιο.
0: Να σας πω την αλήθεια, τι λένε, να σας πω τι λένε οι ίδιες εταιρείες που παίρνουν τηλέφωνο. Επειδή μου έτυχε, έτσι. Σε παίρνω τηλέφωνο και από περιέργεια λέω: και για πείτε μου, κοιτάξτε, λέει, επειδή το μπλε είναι πολύ ακριβό αυτή την περίοδο, πάρτε καλύτερα το κειμενόμενο και όταν με το καλό φτιάξουν οι τιμές, πάτε στο σταθερό.
1: Πράγματι, αυτό σημαίνει γενικότερα στην αγορά. Ούτε οι εταιρείες θέλουν να ρισκάρουν με το μπλε σταθερό τιμολόγιο, ενώ οι κίτρινες να είναι πιο εξασφαλισμένες, γιατί στην ουσία διαμορφώνουν τις τιμές τους στο τέλος του μήνα και έτσι δεν έχουν το άγχος να προβλέψουν τιμές, ούτε να δώσουν πολύ υψηλές από την αρχή, είτε πολύ χαμηλές και να έχουν θέμα μετά και ζημιά. Άρα λοιπόν συμφέρει και τις εταιρείες αυτό. Ο καταναλωτής απ' την άλλη, αν θέλει να δεσμευτεί για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα, είναι ένα ρίσκο και γι' αυτό, γιατί αν κλείσει μια τιμή σταθερή στα 16-17 λεπτά, 18 λεπτά, αν μετά από 3-4 μήνες ηρεμήσει η κατάσταση και ξαναπέσουν οι τιμές, θα έχει κλειδωμένη μια πολύ ψηλή τιμή. Οπότε στην ουσία όλοι αυτή τη στιγμή τρέχουν.
0: Αυτό αποδεικνύει και ότι αυτό που μας λέγανε στην αρχή, ότι μπορούμε να επιλέγουμε πάροχο και τιμή, είναι ψέματα, δεν ισχύει. Μπορώ να είμαι στο κειμενόμενο και μόλις μπω στο σταθερό δεσμεύτηκα τελείως.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν είναι σταθερό το περιβάλλον το οικονομικό στα θέματα της ενέργειας, λόγω της κατάστασης κάτω στο Ιράν, ναι, πράγματι θα έχουμε μια κατάσταση που κάθε μήνα θα κοιτάζουμε ποιο τιμολόγιο μπορεί να μας δώσει.
0: Όχι. Αν μπούμε στο σταθερό, αυτό θα βάζουν και κάνει συμβόλαιο, οπότε δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
1: Στο σταθερό αυτό λέμε. Στο σταθερό δεν θα μπουν πολύ τώρα. Θα το αποφύγουν. Θα αποφύγουν το σταθερό ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί θα δεσμευτούν σε μια πολύ ψηλή τιμή. Οι περισσότεροι πλέον στρέφονται από τα σταθερά, φεύγουν και πάνε στα κίτρινα τιμολόγια ή πράσινα, σαν μεταβατικό στάδιο για να δούμε τι θα κάνουμε και μόλις ηρεμήσει η κατάσταση και δώσουμε πλέον τιμές που να είναι πιο φυσιολογικές και πιο προσαρμοσμένες στην πραγματική κατάσταση της οικονομίας, στην ενέργεια, θα πάνε στα βουλευτικά σταθερά.
0: Μέχρι τότε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε οικονομία?
1: Οικονομία θα πρέπει να γίνει στην κατανάλωση, δυστυχώς. Στην επιλογή τιμολογίων δεν έχουμε και τόσες πολλές επιλογές.
0: Στην κατανάλωση, τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε ποια είναι?
1: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε είναι, παραδείγματος χάρη, καταρχήν χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά περισσότερο με λάθος τρόπο. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, χρήση κλιματιστικού με ανοιγμένα παράθυρα ή μπαλκονοπορτές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε καθόλου σκιάσεις όταν έχουμε έντονη ηλιακή πυροβολία, προκειμένου να μειώσουμε λιγάκι την θερμότητα που μπαίνει στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν το κλιματιστικό αναγκάζεται και δουλεύει πάρα πολύ σε αυτούς τους ρυθμούς. Τρίτον, δεν κάνουμε συντηρήσεις τα κλιματιστικά. Το κλιματιστικό, αν δεν κάνει συντήρηση, έχει αυξημένη κατανάλωση. Επομένως, κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται συντήρηση. Αυτά είναι κάποιες βασικές συμβουλές ώστε να παρατηρήσει το κλιματιστικό.
0: Νομίζω και οι βαθμοί έτσι δεν το βάζουμε 20-21, δεν είναι περιττό.
1: Και ναι, όταν κάποιος, ας πούμε, το βάζει 25-26, έχει και σχετική οικονομία. Άντε, το πολύ 24. Αν το βάζει 22-21, ναι, πλέον η κατανάλωση σε φεύγει.
0: Ναι, δεν ξέρω και η ατμόσφαιρα αν χρειάζεται να είναι και τόσο κρύα μέσα στη.
1: Είναι και λάθος και από θέμα υγείας. Και από θέμα θερμικής άνεσης και από θέμα υγείας. Να έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι όταν έχουμε έντονη περίοδο ζέστης.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή τώρα, επειδή το λέμε συχνά για το κλιματιστικό, μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά η σωστή χρήση? Δηλαδή για πόσα χρήματα μιλάμε? Ή για κιλοβατόρες? Καλύτερα να μιλάμε για κιλοβατόρες.
1: Το βαθμό που κατεβάζουμε αυξάνεται η κατανάλωση περίπου 7-10% ανάλογα στο κλιματιστικό. Δηλαδή όταν το κατεβάσουμε από τους 24-21, μιλάμε για τουλάχιστον 30% αυξημένη κατανάλωση. Το οποίο δεν είναι λίγο. Όταν το βάλουμε αυτό σε πάρα πολλές ώρες χρήσης λειτουργίας και όλα τα κλιματιστικά, αν έχουμε 1, 2, 3, θα τις θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί μια σοβαρή αύξηση του λογαριασμού.
0: Έτσι, για να κλείσουμε, να πω και εγώ την εξυπνάδα μου. Και υπάρχει και ένα όριο που ο ανεμιστήρας κάνει επίσης την ίδια δουλειά.
1: Από μια θερμοκρασία εξωτερική και άνω όμως.
0: Όχι, από τους 35 και πάνω δεν βοηθάει. Αλλά για να φτάσουμε 35 μέσα στο σπίτι, φέτος δεν έχει συμβεί αυτό.
1: Φέτος όχι, είμαστε τυχεροί. Είχαμε 2-3 μέρες μόνο λίγο καύσωνα, το οποίο δεν μας επηρεάζει.
0: Εκεί στα 30, 28 που είναι μέσα στα σπίτια κτλ. Οι ανεμιστήρες κάνουν ωραία δουλίτσα. Μια χαρά.
1: Πολύ
0: ειδικά
1: σωστά.
0: Ειδικά και τις οροφείς είναι υπέροχοι. Διώχνουν και τα κουνούμια.
1: Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να έχουμε ένα ωραίο φυσικό αερισμό, χωρίς να έχουμε μεγάλη κατανάλωση και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες. Αυτό είναι γεγονός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά,
0: ο κύριος Βάκελος Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής. Γενικά η συμβουλή είναι ότι αυτή την περίοδο οι σταθερές δεσμεύσεις δεν ενδείκνυνται, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή. Δίνουν 16-17 στην κιλοβατόρα, όταν πέρυσι τέτοια εποχή δίνανε προσφορές και κάτω από 10. Δεν έχω καταλάβει ούτε πότε μπήκε στο χρηματιστήριο, πότε αποφάσισε η παγκόσμια κοινότητα να κάνει χρηματιστηριακό προϊόν, το ρεύμα, ούτε πώς μπλέξαμε με όλο αυτό. Εντάξει, τώρα ένα απόφυκτο δεν γυρίζει πίσω, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που έχουν κάνει όλες οι χώρες. Κάποια πράγματα είναι πολύτιμα για την ανθρωπότητα, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό. Θα μπορούσε να είναι υπό την κρατική προστασία, όπως τα νοσοκομεία.

Πάμε μελλοντικά, κυρίες και κύριοι, μέχρι το δελτίο ειδήσεων, να πάρουμε όλη μια ανάσα και επιστρέφουμε με τα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 3 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ένα λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για πλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επευληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό, που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως

0: είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κ. Παπασταργίου αναφέρθηκε και στην απαγόραση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος της εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet. Στην Αθήνα για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθότηση των θαλάσσιων ζωνών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, ο υδραργυρός αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχόμαστε συντονισμένους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τις τεράστιες πυρκαγιές που υπάρχουν σε Γαλλία και Ισπανία και που υπολογίζουν ότι για πολλές εβδομάδες ακόμα θα καίνε. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα δάση. Τα δάση αυτά ήταν αυτοπροστατευόμενα μέσω της υγρασίας που πια δεν υπάρχει. Η παρατεταμένη ξηρασία τα έχει κάνει καύσιμη ύλη, δεν έχουν και τις υποδομές. Αν και δεν θα μπορούσε μέσα σε ένα δάσο να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Προσέξτε τώρα άλλη μία συνέπεια. Πριν σας το πούμε αυτό, για να ακούσουμε τον καγκελάριο της Αυστρίας που αυτή την ώρα συναντάται με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1: Με τρόπο να επεκτείνουμε κυρίως την τουριστική περίοδο και να δημιουργήσουμε ελκυστικές προσφορές τόσο για τους φιλοξενούμενους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ στο Ζάλτσμπουργκ μπορεί κανείς να το δει με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο πόση δηλαδή μεγάλη σημασία έχει ο τουρισμός για την περιοχή, για την κοινωνία εδώ και τη δημιουργία ευημερία και απασχόληση. Το φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά φεστιβάλ του κόσμου και ταυτόχρονα αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη. Συμβάλλει με 250 εκατομμύρια ευρώ στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, εκ των οποίων 200 εκατομμύρια αφορούν το Ζάλτσμπουργκ. Στηρίζει έτσι 3.000 θέσεις εργασίας και δείχνει ξεκάθαρα με τον πιο εμφατικό τρόπο μάλλον ότι ο πολιτισμός μπορεί να έχει παγκόσμια κτηνοβολία και παράλληλα να δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία σε περιφερειακό επίπεδο. Σήμερα επιβεβαιώσαμε από κοινού ότι η Ελλάδα και η Αυστρία ως δύο ισχυρές τουριστικές χώρες επιθυμούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάξουν ακόμη πιο δυνατικές γνώσεις. Για τον λόγο αυτό, στις σημερινές μας συνομιλίες συμμετείχαν και η Ελληνίδα Υπουργός Τουρισμού, καθώς και η Υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε ιδίως οι δραστηριότητες στον τουρισμό και στις δύο χώρες.
0: Λοιπόν, με αντικείμενο τον τουρισμό, οι δηλώσεις αυτές γίνονται στο Σάλτσμπουργκ, μια πολύ, αν έχετε πάει, εντάξει, είναι παραμυθένια, είναι εμπειρία να την επισκεφτείς. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία και στον πολιτισμό. Τέτοια εποχή φαντάζομαι ότι δεν είναι και το καλύτερο. Ενώ θα έχει πάρα πολλούς τουρίστες, έτσι. Ούτε χειμώνα να πάτε, γιατί δεν αντέχουμε εμείς αυτές τις θερμοκρασίες. Ας συνεχίσουμε σε πάλι να ακούσουμε, στη συνέχεια να ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά μια και βλέπω τον Καντιγκλάριο, πρέπει να σας πω η Αυστρία είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα για να κάνεις βόλτα. Λοιπόν, ο καύσωνας, ο παρατεταμένος καύσωνας στην Ευρώπη, τι έχει κάνει κυρίες και κύριοι? Έχει καταστρέψει 9 εκατομμύρια τόνους καλλιεργειών σιταριού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό, σύμφωνα με την ειδική επιτροπή που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο δημητριακών και λεούχων σπόρων, ότι είναι σαν να έχει καταστραφεί η σοδιά τριών μεγάλων χωρών, Ολλανδίας, Αυστρίας και Ιρλανδίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε επάρκεια, άρα πρέπει να κάνουμε εισαγωγές. Άρα θα ανέβουν οι τιμές σε μια σειρά από προϊόντα που εξαρτιόνται από το σιτάρι. Αυτό γιατί το σιτάρι μπορούν να το μετρήσουν τώρα. Στη συνέχεια θα δουν τι άλλο έχει γίνει με λαχανικά και τι έχει γίνει και στην κτηνοτροφία. Διότι όλα αυτά έχουν στηθεί υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει ραγδαία τη φετινή χρονιά στην Ευρώπη. Η κλιματική κρίση που δεν υπάρχει βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Ο κύριος Κανδυλιώτης, αν πιάσει λέει η κυβέρνηση το 20% θα είναι επιτυχία. Για την ώρα φαίνεται να πιάνει με μεγάλη άνεση αυτό το ποσοστό. Θα δούμε μέχρι τις εκλογές πάντως για όλα τα κόμματα τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε μέλλον ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο Ιεράκλειο που ζεσταίνεται. Καλημέρα στο φίλο που λέει ότι η εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν γίνεται για τον Πρόεδρο αλλά για τη Δημοκρατία. Λέγαμε νωρίτερα ότι τα λίγα χρήματα που πέρανε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του Πόλο, ο κύριος Αναστάσης λέει και να ήταν 75.000 καλά θα ήταν. Η παγκόσμια κυπελούχος στον Πόλο πήρε 70.000. Εμείς είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Καλημέρα κύριε Χριστοδούλου που ρωτάει. Έχω πέσει σε ένα φανάρι που έχει όμως και αυτές τις κάμερες για τον κόκκινο σηματοδότη. Αλλά εκείνη την ώρα υπάρχει και ο τροχονόμος ο οποίος μας ζητάει να περάσουμε και με κόκκινο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις αν έρθει πρόστιμο? Δεν θα έρθει, το έχουν προβλέψει. Καλημέρα στην Άρτα, στην κυρία Ανδριάνα, στην περιοχή Πιστιανά.

Τρομερή και αυτή η ιστορία που είχαμε το Σάββατο στο Βερολίνο. Ένας δράστης ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό που έγινε στα ΛΟΑΤΚΙ την ημέρα που ήταν αφιερωμένη στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Ετός ο Αμπντούλ Μπαλούτ ήταν ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, ο οποίος σκοτώθηκε κατά διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Σπαντάου, είναι βορειοδυτικά του Βερολίνου. 14 τραυματίες και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Αυτός είχε γεννηθεί στην Γερμανία, ήταν υπήκοος. Είχε καταγωγή από το Λίβανο, ταξίδεψε εκεί πέρυσι το καλοκαίρι, προσπάθησε να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος, το οποίο χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση. Όταν γύρισε, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, γιατί υπήρχαν στοιχεία για τη δράση του. Η εισαγγελία εισηγήθηκε να μπει 3 χρόνια στη φυλακή. Το περιφερειακό δικαστήριο τον έβαλε 1 χρόνο και όταν αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί για μαθήματα από ριζοσπαστικοποίησης, έκανε ό,τι έκανε.

Το κόμμα του κ. Τσίπρα σήμερα θα παρουσιάσει και το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε, όπως λέει, οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Μάλιστα στην εκδήλωση θα είναι και ο κ. Δούκας, ως δήμαρχος Αθηναίων φυσικά. Και θα είναι και ο κ. Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Μόραλη.

0: να τα ακούσουμε. Πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάντα έχει ενδιαφέρον τα κόμματα να παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους και τα σχέδιά τους. Για να πάμε τώρα στο Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Ο Σάλτσμπουργκ, ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σου πρόσκληση και είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι σε μια πόλη η οποία τόσο έχει ταυτιστεί με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, με ένα φεστιβάλ σημείο αναφοράς, αποτελεί παγκόσμιο καλλιτεχνικό γεγονός με διεθνή εμβέλεια, αλλά και μια διαρκής υπενθύμηση ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θεμελιώθηκε στις κοινές διαχρονικές αξίες αλλά και στην κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση, για τη θερμή φιλοξενία και βέβαια για την ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση που είχαμε αυτές τις δύο μέρες, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών μας παραμένουν εξαιρετικές. Επιβεβαίωσαμε όμως και την αμοιβαία μας διάθεση να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, διατηρώντας και ενισχύοντας την πολύ στενή συνεργασία των τελευταίων ετών. Είναι κάτι που, όπως είπες, αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στον τουρισμό. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις διακοπές τους, αλλά και η Αυστρία είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων για τις δικές τους διακοπές. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μας συνοδεύουν οι δύο αρμόδιοι υπουργοί για το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού. Είναι μόνο μία ένδειξη να αξιοποιήσουμε αμφίδρομα τις δυνατότητες σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αυστρία, ειδικά στα ζητήματα της εκπαίδευσης, αλλά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ορεινού τουρισμού, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την χώρα μας. Μάλιστα, μόλις χθες ο Όλυμπος ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Βεβαίως, η συνεργασία μας δεν περιορίζεται μόνο στον τουρισμό. Έκανε ο κ. Καγκελάριος μια πολύ ουσιαστική αναφορά στα ζητήματα της ενέργειας. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια και πάντως ακριβότερα από τους βασικούς ανταγωνιστές. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε εκεί σημαντική και στα ζητήματα των διασυνδέσεων, αλλά και στην επανεξέταση συνολικά του τρόπου με τον οποίο τιμολογούμε την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι άδικο με κάποιο τρόπο να τελικά να επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε στην έκταση που θα το θέλαμε αυτήν την μείωση των τιμών που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας προσφέρουν στους τελικούς λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλυθεί από τη χώρα μας. Νομίζω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και η γεωπολιτική ασφάλεια. Και βέβαια το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και για την άμυνα. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί, που προβλέπεται από το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ένωσης. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για κάθε κράτο μέλος και αυτό είναι ειδικά σημαντικό για την Αυστρία, γιατί είναι μια χώρα που δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε επίσης τις ευκαιρίες συμπαραγωγής στα πλαίσια του προγράμματος SAFE και η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας στην Αυστρία. Πιστεύω ότι άνοιξε μια πόρτα και είμαι προσωπικά σίγουρος ότι μπορούμε να τη διαβούμε ενεργοποιώντας το ισχυρό σύστημα καινοτομίας που πια διαθέτουν και οι δύο χώρας μας. Συζητήσαμε εκτενώς για το μεταναστευτικό. Και εδώ οφείλω, κύριε Καγκελάρη, να σας ευχαριστήσω για την διαρκή στήριξη των ελληνικών θέσεων από την Αυστρία. Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί ως μια κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Και αυτή η μεγάλη στροφή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτυπωθεί στο νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την Αυστρία. Θυμάμαι τις δύσκολες μέρες του Μαρτίου του 2020 στον Εύρο. Οι αυστριακές δυνάμεις ήταν οι πρώτες, από τις πρώτες που μας υποστήριξαν τότε να προστατεύσουμε τα ελληνικά σύνορα και να δείξουμε έμπρακτα και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Έχουμε πετύχει λοιπόν μια σημαντική πρόοδο. Ωστόσο μπορούμε περισσότερα και καλύτερα. Και εδώ θέλω να αναγνωρίσω το σημαντικό έργο το οποίο έχει κάνει η Αυστρία στον τομέα αυτό. Μπορεί μερικές φορές οι πολίτες να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά τα νούμερα δείχνουν ότι έχει εδώ επιτευχθεί μια πολύ σημαντική πρόοδος από την κυβέρνηση του Καγκελαρίου. Όπως έχουμε κάνει και εμείς μια πολύ σημαντική πρόοδος, το να περιορίσουμε σημαντικά τις αφίξεις παράνομων μεταναστών και δυνητικών προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Είναι καιρός για γενναία βήματα μπροστά και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους ότι δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να τους στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αν καταφέρουν να φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Και αυτό πρέπει να είναι όχι ένα εθνικό μήνυμα, πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό μήνυμα. Συζητήσαμε και για τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές οπτικές, αλλά πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουμε και η Αυστρία και η Ελλάδα ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις με ουσιαστική στήριξη της ανταγωνιστικότητας, με μια κλιματική πολιτική η οποία θα θέτει φιλόδοξους στόχους για τους περιορισμούς των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά δεν θα υπονομεύει ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Συμφωνώ και εγώ με αυτό το οποίο είπε ο Καγκελάριος, ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναμόρφωση του κανονισμού γύρω από το σύστημα εκπομπής στο ETS κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε από την βιομηχανία μας, την ευρωπαϊκή μας βιομηχανία, να κάνει πολλά περισσότερα από όσα ίδια η τεχνολογία της επιτρέπει σε έναν στόχο κλιματικής ουδετερότητας, τον οποίο θέλουμε να πετύχουμε, αλλά ενδεχομένως να χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο για να φτάσουμε τελικά εκεί. Και νομίζω ότι στον τομέα αυτών οι θέσεις μας συμπίπτουν απόλυτα. Μιλήσαμε για τη διεύρυνση. Η Ελλάδα και η Αυστρία ουσιαστικά γεωγραφικά βρίσκονται μεταξύ. Είναι οι χώρες που έχουμε τη μεγαλύτερη εγκύτητα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 23 χρόνια μετά την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα παραμένει ένας υπέρμαχος της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο, θα πρέπει να το ξαναπούμε, το είπε και ο Καγκελάριος, αυτή η διαδικασία δεν είναι ομοιόμορφη για όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς υποχρεώσεις, κράτους δικαίου, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τήρηση των υφιστάμενων συμφωνιών, των διεθνών συνθήκων, προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτές είναι αντιπαράθετες απαιτήσεις για κάθε υποψήφια χώρα και δεν χωρούν κανένας είδους εκπτώσεις. Τέλος, ανταλλάξαμε και απόψεις γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Όσον αφορά την νέα κρίση στον κόλπο, εκφράζουμε και οι δύο την ευχή να αποφευθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς η συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή έχει άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Το βλέπουμε κάθε μέρα στις τιμές των καυσίμων. Και βέβαια για την Ελλάδα, που είναι μια κατεξοχήν ναυτική χώρα, η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο πέρασμα του Ορμούζ είναι κομβική σημασίας. Δεν μπορεί να υπάρξουν τέλειοι δασμοί που να ακυρώνουν την αρχή αυτή. Και είναι πάγια αρχή της Ελλάδος να είναι παρούσα και να υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ελεύθερη ασυλλογία. Είμαστε, αγαπητέ καγκελάρε, μία δυστυχώς από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα στα πλαίσια της επιχείρησης ασπίδες, η οποία έχει ακριβώς αυτή την αποστολή να προστατεύσει την ελεύθερη ασυλλογία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει σημασία όμως και η Ευρώπη συνολικά να είναι εκεί και να έχει λόγο στις εξελίξεις. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ την Αυστρία για την εκλογή της ως μη μόνιμου μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2027-2028. Είχαμε εκφράσει εξ αρχής την υποστήριξή μας στην χώρα σας, όπως και εσείς μας είχατε υποστηρίξει όταν διεκδικήσαμε την εκλογή για την τρέχουσα συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε δύο χώρες που υπερασπιζόμαστε τη διεθνή νομιμότητα, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να μοιραστούμε εμπειρίες μας από την συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Οπότε, να κλείσω ευχαριστώντας σας και πάλι για την πολύ όμορφη φιλοξενία και για λογαριασμό της συζύγου μου. Είχαμε και την ευκαιρία να διαπιστώσουμε, το είπες και εσύ, πως ένα γεγονός παγκόσμιας πολιτιστικής ευέλειας όπως το Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ δεν μας δίνει απλά την χαρά να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε παραστάσεις πραγματικά παγκόσμιου ευελινικούς, αλλά έχει και ένα πολύ ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη του Σάλτσμπουργκ, για την Αυστρία συνολικά. Για μας ο πολιτισμός είναι μια κρυμμένη υπερδύναμη αναπτυξιακή για την χώρα μας. Το βλέπουμε εξάλλου και με το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον το οποίο έχει προκαλέσει η ταινία της Οδύσσιας, η οποία συζητείται σήμερα παντού στον κόσμο και αναβιώνει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για τον Όμηρο και για την ελληνική μυθολογία. Οπότε θα σε περιμένω και εγώ με χαρά στην Ελλάδα, αγαπητέ Κρίστιαν, να ανταποδώσω αυτή την καταπληκτική φιλοξενία και θα συνεχίσουμε να προβόμαστε στον δρόμο της εξαιρετικά στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε μετά ανακαφελίωση. Πάμε τώρα για τους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Ανολιώσια, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες. Αντιμέτωπες με πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν 2 ελληνικά Καναντέρ. Ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γνωστοποίησε ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Το Βουνό των Θεών ανακήρυξε η UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, καθώς ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Γενικά ήθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι παντός 105,8 στο Ertins Radio. Λοιπόν, στην Αυστρία μίλησε και για το μεταναστευτικό και σε αυτό αναφέρονται και οι ερωτήσεις, όπου είπε ο Πρωθυπουργός στις ερωτήσεις ότι είναι άλλο, λέει, να έρχεται κάποιος να ξέρουμε, να είναι ασφαλισμένος που μένει, που εργάζονται, και είναι άλλο να έρχονται μέσα από τις ροές, ζητώντας και από την Αυστρία να συμβάλλει στο να ελέγχονται οι ροές.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά στον Όλυμπο. Ο Όλυμπος, ο οποίος κρίθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην UNESCO. Αυτό σημαίνει ότι αναδεικνύεται η ιστορική πολιτιστική αξία του Ολύμπου και μάλιστα είναι σαν τα μετέωρα και το Άγιο Όρος. Δηλαδή και η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και το φυσικό τοπίο. Περίμενε λίγο να βρούμε τον δήμαρχο του Δήμου Διός Ολύμπου. Είναι ο κύριος Γερολιόλιος. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία.

0: Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Κερολιόλιο, το δήμαρχο Διόσολύπου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους φίλους μας.
0: Συγχαρητήρια, γιατί όλο αυτό θέλει μια πολύχρονη προσπάθεια. Φαντάζομαι θα συνέβαλε και τοπική αυτοδιοίκηση, που τώρα θα έχει και περισσότερες ευθύνες, έτσι, όχι μόνο προνόμια, αλλά και τεράστια ευθύνη πλέον.
1: Έχετε δίκιο. Από το 2021, στο τέλος του 2021, με την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος, άνοιξε πλέον ο δρόμος, ώστε αυτό που τόσα χρόνια δεν ήταν εύκολο να γίνει, με τη συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΟΦΥΠΕΚΑ, των φορέων εδώ της περιοχής. Πρόσφατα υποδεχθήκαμε στον τόπο μας τους αξιολογητές και τους ανθρώπους που ήρθαν να δουν από κοντά τι ακριβώς σημαίνει Όλυμπος. Πάσαμε σε αυτή τη μεγάλη.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι μια παγκόσμια αναγνώριση. Είναι κάτι σαν ένα πολιτιστικό αστέρι που το έχουν λίγοι και εκλεκτοί τόποι. Έχει προφανώς μια προβολή, έχει όμως και χρηματοδότηση, έτσι δεν είναι? Πλέον θα μπορείτε να μπείτε για να μείνει Όλυμπος έτσι όπως είναι, σε ειδικά κονδύλια.
1: Σωστά, έχει όμως και ευθύνες. Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Εμάς όλος ο Δήμος μας είναι παρολύμπιος Δήμος, δηλαδή βλέπουμε τον Όλυμπο κάθε μέρα απέναντί μας. Εδώ στο Λιτόχωρο που συζητάμε τώρα είναι η βασική πύλη του Ολύμπου, έχουμε και στο Νότο, έχουμε και στο Βορρά. Αφορά την Ιερή Πόλη των Μακεδόνων, του Δίου, το οποίο επίσης η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο περιβάλλον όπου ναι, βεβαίως, όπως τα είπατε, ήδη η ελληνική πολιτεία ανακοινώνει μέτρα τα οποία αφορούν τις υποδομές.
0: Κύριε Λιόλιο,
1: μεγάλη ευθύνη.
0: Προφανώς. Πείτε μας, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, θα έρθουν κάποια κονδύλια. Πρέπει να γίνουν κάποια πλάνα για να τα λεφτά δεν έρχονται έτσι. Γίνονται σχέδια, εγκρίνονται. Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή, ποιο είναι?
1: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας. Είναι η αναβάθμιση των υποδομών από την κεντρική πύλη μέχρι εκεί που μπορεί να προσεγγιστεί ο Όλυμπος με αυτοκίνητο. Εμείς προτείναμε στον φορέα διαχείρισης εδώ, στην είσοδο του Ολύμπου, να γίνει ένας σταθμός μετεπιβίβασης όπου ο κόσμος που θα ανεβαίνει απάνω θα ανεβαίνει με ηλεκτρικά λεωφορεία, θα έχει μηδενικό λοιπόν αποτύπωμα περιβαλλοντικό, θα καταγράφεται, θα ψηφιοποιείται, θα ασφαλίζεται, θα ξέρουμε τι κάνει και βεβαίως οι υποδομές από εδώ από το Λιτόχωρο καταρχήν μέχρι και τα πιόνια πάνω να αναβαθμιστούν, δηλαδή να αναβαθμιστεί ο δρόμος, τα πρανή, να αποκατασταθούν φυλάκια, να γίνουν καινούργιοι χώροι υποδομής.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι άμεσης προτεραιότητας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, τα οποία είναι μπροστά.
1: Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Εδώ είναι το βουνό μας, σας περιμένει και είναι όμορφο, πιστέψτε με. Ελάτε όποτε σας
0: δείτε. Εγώ σας πιστεύω, γιατί έχω έρθει πολλές φορές. Δυστυχώς όχι για καλό, αλλά έχω έρθει πολλές φορές.
1: Εύχομαι να έρθετε για να το δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γερολιόλιος, δήμαρχος Διός Ολύμπου, από το Λιτόχωρο, μέτρα το Λιτόχωρο, για την ανάδειξη του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η αλήθεια είναι ότι πας σε ένα μέρος ως τουρίστας, βλέπεις ωραία πράγματα, περνάς καλά κτλ. Όταν πας σαν δημοσιογράφος, επειδή έχουν γίνει φυσικές καταστροφές και τώρα δεν θέλω να αναφερθώ στο άλλο γεγονός, καλύτερα να το ξεχάσουμε, βλέπεις πάλι την περιοχή με άλλο μάτι, ίσως και με καλύτερο.

0: Όπως και να έχει, όπως όλα τα βουνά μας, είναι υπέροχα. Ο Όλυμπος έχει και το προνόμιο. Είναι κατοικημένος, είναι ζωντανά τα χωριά, είναι λειτουργικά, έχουν κόσμο. Θα υπάρχουν και κάποια βέβαια που σιγά σιγά δεν έχουν τον πληθυσμό που είχαν άλλες εποχές, αλλά δεν θα δείτε εικόνες χωριών με, τουλάχιστον εγώ δεν έψα σε τέτοια, με 4 κατοίκους. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για τον Όλυμπο, πάμε στον αθλητικό Όλυμπο που αυτή την περίοδο νομίζω, αν μη τι άλλο, ότι είναι στην Ελλάδα ο Καραλής, στα ατομικά αθλήματα, ο Καραλής με τον Ντεντόγλου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πομάσχη, τον προπολιτή του Ντεντόγλου. Καλή σας ημέρα κύριε Πομάσχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Δημήτρη και από μένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Χθες ο Ντεντόγλου ισοφάρισε το ρεκόρ, το οποίο πάντα το χρεώνουμε στους αθλητές, αλλά αν το χρεώναμε στους προπονητές, και τα δύο δικά σας είναι και του Τσάτουμα, εσείς δεν ήσασταν προπονητής του Τσάτουμα?
1: Ναι, όλα είναι αποτέλεσμα μια συνεργασία.
0: Λοιπόν, γιατί αντέχει τόσα χρόνια, ενώ ο αθλητής σας, ο Μίλτος, έχει πάρει τόσες διακρίσεις, το ρεκόρ γιατί αντέχει τόσο πολύ?
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα ο Μίλτος δεν ήταν τυχερός άλτης. Όλοι οι αγώνες, όλες οι καλές επιδόσεις που έχει κάνει δύο φορές, 65, 61, 60, και χτες ξεκινήσαμε δηλαδή με ευνοϊκό αέρα. Πρώτη φορά στη ζωή του είχε άλμα με ευνοϊκό αέρα. Ήταν οι συνθήκες καταπληκτικές και αμέσως το δεύτερο, στο τρίτο άλμα ανέβηκε σε αυτό το επίπεδο και κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ.
0: Με ευνοϊκό αέρα να πούμε ότι το πιάσε το ρεκόρ, αλλά δεν μέτραγε. Οπότε στο επόμενο το επανέλαβε την επίδοση.
1: Ήταν επιτρεπτό, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πομάσχη, πάντως χθες νομίζω ότι έκανε και κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Έκανε τρία άλματα πάνω από 8,60.
1: Αυτό το πράγμα το έχει κάνει, τέτοιο αγώνα έχει κάνει μόνο ο Καρλ Λουίς στο παγκόσμιο ρεκόρ, όποτε έκανε ο Μάικ Πάουλ το 91 στη Τόκιο. Έκανε μια τέτοια σειρά στα 80, 89, 91. Μάλιστα. Με ευνοϊκό αέρα.
0: Νομίζω ότι με αυτές τις επιδόσεις ο Μίλτος παίρνει χρυσό, αργυρό και χάλκινο μαζί. Δεν θα τις πιάσει άλλος.
1: Από το 18 κανένας εκτός από το Μίλτο δεν έχει κάνει 8,60.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πομάσχη, από τους πίσω βλέπετε έρχεται γενιά?
1: Πάντα έχουμε καλά παιδιά. Το θέμα είναι εμείς να είμαστε οργανωμένοι, να μπορούμε να το αποδεχτούμε και να τους εξελίξουμε.
0: Σε αυτό πώς το βλέπετε, για την οργάνωση λέω, εσείς το ξέρω τι θέλετε και συνεργάτες σας.
1: Οργάνωση, συνθήκες να δημιουργούμε για να μπορούν τα παιδιά να τους κρατήσουμε πρώτους σε όμορφους χώρους, ζεστούς χώρους, και να εμείς οι προπονητές να δουλέψουμε οργανωμένα για να μπορούν τα παιδιά να εξελιχθούν. Φέτος ανοίξαμε την Παιανία μετά από 15 χρόνια και ήταν απίστευτη η αγωνιστική δραστηριότητα και κάναμε 17 ρεκόρ από τη νέα γενιά. Αυτά τα παιδιά τώρα τριαντεβεύσανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ιακουβάκη, Μπακουγιάννη. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά, 7-8 ταλέντα που έχει μια γενιά από πίσω, και εμείς πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, να τους ακούμε, να τους βλέπουμε, να καλύψουμε όλες τις ανάγκες για να μπορούν να εξελιχθούν και να έχουμε 10 χρόνια μια πλήρης εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζομαι ότι λέτε το εξής: η δική σας η γενιά και αργότερα και αθλητές σας όπως ο Βαζδέκη και η Ξάνθου αντέχανε και την ταλαιπωρία. Τα σημερινά παιδιά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια άλλη γενιά. Θέλει καλύτερες συνθήκες για να μείνει στο γήπεδο και να αφοσιωθεί. Αυτό
1: γι' αυτό
0: λέτε.
1: Εγώ είπα πριν χρόνια, ο Μίλτου με ανάγκαζε να αλλάξω εγώ πρώτο, για να μπορούμε να γίνουμε και μια συνεργασία. Εμείς, κάθε κοινωνία αλλάζει, κάθε 10 χρόνια, τώρα είναι κάθε χρόνο πια αρχίζει να αλλάζουν οι τεχνολογίες, τρέχει με τέτοια ταχύτητα. Με ίδια ταχύτητα πρέπει και εμείς να αλλάζουμε και να προσέξουμε κάποιες λεπτομέρειες σε αυτή τη ευαίσθητη, θα την έλεγα, γενιά. Αυτή η γενιά που βλέπει όλο τον κόσμο ταυτόχρονα, δεν μπορεί εγώ να το έχω σε ένα απλό στάδιο και αυτός να βλέπει κάποια πολύ όμορφα στάδια και πλήρης εξοπλισμένα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να φτιάξουμε όλα παραμέτρους που εξαρτάται ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Βλέποντας τις υποδομές, είσαστε ικανοποιημένος από το πόσα νέα παιδιά έρχονται στο στίβο ή χάνονται στα ομαδικά αθλήματα ή και πουθενά?
1: Τα έλεγα πουθενά. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και παραπάνω παιδιά. παρόλο που τα τελευταία χρόνια βελτιώνουμε συνέχεια αντικαταστάσεις, κάποιες εξαγκαταστάσεις χάνουμε, γιατί οι γειτονίες πρέπει να βοηθάμε για να μπορούν το παιδί γρήγορα και εύκολα να έχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να κάνει 10 χιλιόμετρα να έρχεται στην προπόνηση μέσα στην Αθήνα. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ οργανωμένο. Μπράβο στον κύριο Βρούτσι, μπράβο στον κύριο Κούβελο που είναι άρχοντες αυτή τη στιγμή, κατοδηγούν το αθλητισμό της Ελλάδος. Κάνουν προσπάθεια, θέλω και άλλα. Θέλουμε και άλλο και άλλο και άλλο. Πρέπει, τα παιδιά έρχονται από κάτω, δεν μπορούν να περιμένουν.
0: Μάλιστα. Γήπεδα επαρκή υπάρχουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί τα γήπεδα του Στίβου δεν είναι και πάρα πολλά, είναι η ιδέα μου.
1: Δεν είναι πάρα πολλά. Θα θέλαμε και κάποιες τομείς. Παράδειγμα, εμείς έχουμε πρόβλημα με το τομέα ρήψεων. Πρέπει στο Ολυμπιακό στάδιο αμέσως να κάνουμε το τομέα ρήψεων. Δεν μπορεί να αφήνουμε 8 αγωνίσματα από ένα άθλημα να μην έχει τα αγωνίσματά του πλήρης.
0: Μάλιστα. Ο επόμενος στόχος είναι το πανευρωπαϊκό.
1: Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Άκουγα χθες το Ντεντόγλου, αισθάνεται πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Μόνο τον Ιταλό είπε φοβάμαι, τον Φρουλάνη.
1: Εντάξει, ο Ατελός δεν είναι αντίπαλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχε ένα πρόβλημα
0: το παιδί
1: πριν ένα μήνα. Δεν ξέρω άμα θα κατεβεί. Και να κατεβεί δεν θα είναι σε τέτοια κατάσταση, γιατί συμβαίνουν αυτά στο αθλητισμό. Αλλά έχουμε άλλα 2-3 παιδιά που και αυτά κάνουν 8-40. Αλλά νομίζω εμείς είμαστε καλύτεροι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πομάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε πάντοτε ένα φωτεινό παράδειγμα στον αθλητισμό και για τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε και το παρουσιάζετε, και πιστεύω ότι έχετε ακόμα να εμπνεύσετε πολλά παιδιά να συνεχίσουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίσω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Πομάση, κυρίες και κύριοι, ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο οποίος έχει καθοδηγήσει το Σπύρο Βασδέκη, τη Νίκη Ξάνθου, τη Βούλα Τσιαμίτα, τη Βούλα Πατουλίδου, τον Λάμπρο Παπακώστα, τον Ζαλαγκίτη, τον Τζάτουμα. Τώρα το Ντεντόγλου, νομίζω βοηθάει και αυτός λίγο στην περίπτωση του Κάραλη. Ο άνθρωπος με δίκευση σε αυτά τα άλματα, στα οριζόντια, δηλαδή όχι το άλμα εις ύψος. Ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, παντρεμένος από το 1984 με Ελληνίδα και με τεράστια αγάπη για την Ελλάδα.

απλή αλήθεια. Έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζουν οι συνθήκες, πρέπει να τις παρακολουθούμε. Δηλαδή, πες τώρα σε ένα νέο παιδί να πάει να παίξει μπάσκετ σε ομάδα που δεν έχει έδρα κλειστό, έχει μόνο ανοιχτό. Δεν θα πάει. Τι σημασία έχει αν οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ μάθανε στα ανοιχτά και σπάσανε εκεί τα πόδια τους. Είναι άλλη εποχή.

Στην Πάλμα της Μαγιόρκα, κυρίες και κύριοι, έγινε μια κινητοποίηση εναντίον του υπερτουρισμού. Είναι νησί της Ισπανίας. Και οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Η αστυνομία άρχισε τα δικά της, Globe κτλ. Μέχρι και πλαστικές σφαίρες. Ό,τι έχουμε και εδώ και εκεί. 30.000 λένε αστυνομικοί, 70.000 λένε διαδηλωτές. Συνήθως το προσθέτεις και το διαιρείς και περίπου έχεις την πραγματικότητα. Πάντως είναι πολύ μεγάλη διαδήλωση. Ωραία, και τι κάνεις τώρα για τον υπερτουρισμό? Είναι πρόβλημα μόνο του συγκεκριμένου νησιού? Μπορείς να πας, ας πούμε, για παράδειγμα στη Ρώμη τώρα αυτή την περίοδο και να μείνει ένας πάνω στον άλλον? Στη Βενετία να μην περιμένεις ουρά και να περάσεις από τη μια γέφυρα στην άλλη? Βέβαια, οι διαδηλωτές δεν διαμαρτύρονται γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος στους δρόμους, που και αυτό είναι ένα πρόβλημα ποιότητας και για τον ίδιο τον τουρίστα δεν περνάει καλά, αλλά γιατί, όπως και σε άλλες περιοχές του κόσμου, έτσι και εκεί, λόγω του τουρισμού έχουν εκτιναχθεί τα ενίκια και οι τιμές των ακινήτων. Οπότε οι μόνιμοι κάτοικοι, το γέννημα θρέμα, δεν μπορούν να ζουν στον τόπο τους πλέον. Οπότε οι μόνιμοι κάτοικοι, εκτός του ότι δεν μπορούν να νοικιάσουν σε ανεκτές τιμές και τα λοιπά, βλέπουν μια τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση, ένα σκουπιδάκι ο καθένας να φυσικά το καταλαβαίνετε τι γίνεται, και ότι δεν υπάρχει και ποιότητα, δεν υπάρχει καθημερινότητα σε αυτό. Λοιπόν, εφόσον αληθεύει το στοιχείο που διαβάζω, προσέξτε, στην Ελλάδα έχουμε πόσα, 30 με 35 εκατομμύρια τουρίστες. Η Μαγιόρκα έχει 19. Ένα νησί μόνο δεν έχει 19 εκατομμύρια τουρίστες.

παρόμοιες διαδηλώσεις είχαμε και στη Βαρκελόνη και στα Κανάρια νησιά και κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εξαντλούνται από όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω έχει ξεκινήσει εδώ και μια 20ετία στη Βενετία οι άνθρωποι να παρατηρείται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι φεύγανε γιατί δεν ζούσαν καλά. Στη Βενετία που θες να πας, τη βλέπεις που είναι εκπληκτική κτλ. Ο μόνιμος έλεγε ναι, εγώ δεν περνάω ωραία όμως. Νομίζω ότι επειδή πάντοτε υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στην αντίδραση των πολιτικών, όχι μόνο στη χώρα μας, εντάξει είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, ήρθε η ώρα να το δούνε πριν έχουμε άλλα πιο σοβαρά και ανεπανόρθωτα. Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό, πού να ξέρω. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν ιδέες, έστω και σε βάρος του να μην μπορώ εγώ να πάω όποτε μου καπνίσει στη Μαγιόρκα. Ή στη Μύκονο ή ξέρω εγώ στα Χανιά και τα λοιπά. Κάπως πρέπει να το ρυθμίσουμε όσο είναι ώρα, να μάθουμε και τουρίστες ότι ενδεχομένως είχε 12 μήνες ο χρόνος. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο ρυθμός αντίδρασης των πολιτικών είναι άσταυράστα. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πότε διαπιστώσαμε οι πολίτες ότι το σπίτι μας είναι γεμάτο με φορτιστές, γιατί κάθε κινητό είχε διαφορετικό φορτιστή. Από τότε που το κατάλαβε ο πολίτης και μπούχτισε, περάσανε καμιά δεκαριά χρόνια για να το καταλάβουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούνε στις εταιρείες, έλα, όλοι τον ίδιο φορτιστή. Λέω ένα άσχετο, αλλά πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

0: παιδιά λέει μόνιμοι κάτοικοι και δεν έχουν ένα σπίτι από τον παππού. Φυσικά και έχουν. Αλλά ο παππούς δεν έκανε ένα παιδί για να το αφήσει στο ένα εγγόνι. Οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Βασίλη Σιώμο στα Γιάννενα, γιατί εκεί στη λίμνη η ψαριά σήμερα δεν έβγαλε καλά πράγματα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μία δράση που έχει ξεκινήσει, Δημήτρη, εδώ και δύο εβδομάδες, στη λίμνη Παμπόδιδα. Η δράση αυτή είναι το ΦΠΚΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου είναι ο καθαρισμός μιας πολύ μεγάλης επιφάνειας υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Σήμερα οι ειδικοί δίτες που βούτυξαν στα νερά της λίμνης για να προχωρήσουν στη συλλογή.
0: Βασίλη, δεν σε ακούμε καλά. Μήπως λίγο καλύτερα το κινητό, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Θα προσπαθήσω να αποκαταστήσω τη σύνδεσή μας έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Δευτερόλεπτα λίγο. Τώρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Δεν ξέρω αν με ακούς τη μία τώρα.
0: Λοιπόν, τι βρήκανε μες στη λίμνη?
1: Βρήκανε λοιπόν μία οβίδα του δεύτερου παγκοσμίου.
0: Μία οβίδα.
1: Όπου τη βγάλανε προσεκτικά στην επιφάνεια και την ασφαλίσανε σε παρακείμενο χώρο. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πυροτεχνολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας έχει συλλέξει το πολεμικό υλικό και θα προχωρήσει σύμφωνα με το πρωτόκολλο που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις να πάει να γίνει εξουδετέρωση σε κάποιο μάλλον ασφαλή.
0: Ωραία, όλα καλά λοιπόν.
1: Δεν υπήρξε καθαρισμό, δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια του καθαρισμού από το πρωί με γερμοφόρο όχημα οι δίτες κάλανε ογκώδια αντικείμενα, ποδήλατα, τηλεοράσεις, σύγχρονες τηλεοράσεις πλάσματος, μία κοντά στις 100
0: ίντσες.
1: 100 ίντσες τηλεόραση βρέθηκε στο βυθό της λίμνης, βρέθηκαν θερμοσύφωνες, βρέθηκε αμαξίδιο αναπηρικό.
0: Θερμοσύφωνες ηλιακή ή συμβατική άλλη?
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ήταν σκουριασμένος και τρεις βάρκες ανασύρανε σήμερα σκουριασμένες.
0: Καλά, άντε τις βάρκες να το καταλάβουμε. Πετάγανε τις θερμοσύφωνες μέσα στη λίμνη και τις τηλεοράσεις.
1: Και τις τηλεοράσεις. Ποδήλατα, πατήλια, μετρικά αντικείμενα, λάστιχα, πολλά λάστιχα έχουν ανασύρει. Και είναι η δεύτερη φάση του προγράμματος, το 2024.
0: Βασίλη, επειδή δεν είναι πολύ καλή γραμμή και τελειώνουμε, είναι όμως πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, να μας τα πεις αναλυτικά, να σε ακούσουμε και καλύτερα.
1: Βεβαίως,
0: γιατί τώρα είναι με δυσκολίες, αλλά έχει εξαιρετικό θέμα ο καθαρισμός της λίμνης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κρατήστε αυτό, ότι κατά τον καθαρισμό της λίμνης βρέθηκε μια οβίδα. Προφανώς βομβαρδίστηκε η περιοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ιταλούς, τα ξέρετε αυτά. Και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ο κύριος Ανδρέας από τη Λευκάδα, 35 χρόνια εκεί, μας λέει και αυτός ότι και εκεί οι ντόπιοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.

0: Η Μαρία Παπακυρίτση με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Διάβασα και τα μηνύματα των φίλων που γκρινιάζουν και σχολιάζουν και μας κριτικάρουν. Εντάξει, τα κρατάμε όλα αυτά.
1: Η κριτική πάντα μας κάνει καλύτερους, ακόμα και όταν είναι υπερβολική. Μια χαρά.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός τις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα. «Σας είμαστε ευγνώμονες», είπε, «για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ για τον Αύγουστο, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραλέπε σήμανε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών στο Ιράν αντέδρασαν οι αγορές. Πτώση καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι η προστασία του και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνου. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που

0: τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική, Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και οι δυο. Ο ένας ήταν εδώ, εγώ γύρισα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά εδώ στο Earth News Radio συντονισμένοι με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ευτυχώς μου το λέει στο αυτή στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Εσείς επικοινωνείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων μας στο Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και τι έγινε, Δημήτρη?
1: Και είναι από τα καλοκαίρια που, επειδή δεν υπάρχουν εσωτερικές ειδήσεις πολλές, οι εξωτερικές ειδήσεις είναι αυτές που κυριαρχούν. Δηλαδή, αν δεις τώρα σε σημερινά πρωτοσέλιδα 10 συν 5 ερωτήσεις για τις νέες ταυτότητες, και αν δεν τις εκδώσετε, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα για να έχεις πρώτο θέμα.
0: Είναι η γνωστή θεματογραφία που όταν το καλοκαίρι προχωράει λιγουλάκι στην αρχή του, αρχίζουν και υπάρχουν προβλήματα στο να βρεις θέματα ενδιαφέροντος.
1: Και είναι αυτοί οι ευρηματικοί τίτλοι: 3-5 συν 2 πληγές της οικονομίας, 7 συν 3 ερωτήσεις για το αυτό.
0: Γιατί εντωμεταξύ
1: δημιουργούν ένα suspense.
0: Για να δημοσιοποιούμε λίγο και τα κουσουράκια μας, ότι είμαστε και μια χώρα που ομφαλοσκοπούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ανοίξεις λίγο και κοιτάξεις εκτός συνόρων, υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, και δεν εννοώ σόν και καλά για την εξέλιξη του πολέμου και τι θα κάνει ο Τραμπ, αλλά γενικώς υπάρχουν ειδήσεις. Αλλά πάντα, ειδικά οι εφημερίδες, το πρωτοσέλιδό τους πρέπει να είναι από την εγχώρια ειδησιογραφία. Πάλι καλά που κρατάει έτσι, ακόμα έχει έναν ρυθμό η ενεργοποίηση της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων σε έναν ρυθμό προεκλογικό.
1: Κοίταξε, κανονικά από τα πρώτα θέματα θα έπρεπε να είναι η Ισλαμική τρομοκρατία που επέστρεψε στο Βερολίνο.
0: Αυτό που θα κάνουμε εμείς πρώτα θέμα,
1: Ιδίως αν δεν έχεις πρώτα θέματα σημαντικά εσωτερικά, ή ο χαμός που γίνεται στην Γαλλία και στην Ισπανία με τις φωτιές. Μιλάμε για κόλαση φωτιάς, για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί.
0: Επειδή περνάω καλά.
1: Ναι. Για εκατομμύρια στρέμματα δάσους που καίγονται.
0: Αυτό
1: τρομακτική εικόνα. Έτσι.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Επειδή περνάω καλά μετά από αυτό που συνέβη, θα σας πω σε λίγο. Είδα πολύ τηλεόραση, εννοώ ειδήσεις, γιατί δεν παρακολουθώ κάτι άλλο. Και αυτό το θέμα ευτυχώς καλύφθηκε πάρα πολύ. Προφανώς και λήψη θεμάτων.
1: Ναι, προφανώς, αλλά είναι τρομακτικές εικόνες.
0: Είναι τρομακτικό. Είναι το Μπορντό είναι απολύτως εκενωμένο. Δεν ξέρω τα νεότερα πριν από λίγο, αλλά.
1: Και βλέπουμε τι σημαίνει κλιματική κρίση, έτσι.
0: Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό πια το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι.
1: Ναι, αλλά πέραν της συνειδητοποίησης και σε πρακτικό επίπεδο, δεν σου λέω τώρα για τη μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, σου λέω για τα εκατομμύρια στρέμματα δάσους που καίγονται και που αυτό για να αναγεννηθεί θέλει δεκαετίες. Και
0: αυτό από τη μία μεριά. Γι' αυτό κάθε φορά λέω, εμείς που είμαστε εδώ στην Πετούπολη, κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες, επειδή είναι έργα δικά μας αυτά για να φτάσουμε εκεί. Θα σου πω κάτι, γιατί νομίζουμε ότι Ελλάδα είναι η Αθήνα. Δεν είναι, και πρέπει μονίμως να το έχουμε στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας. Έβλεπα τι καταστροφές προκλήθηκαν, Δημήτρη, από αυτήν την έντονη βροχή στην Αθήνα, τον Μπουρίν το λεγόμενο, και τα οποία ήταν κατά τόπους, δεν ήταν σε όλες τις γειτονιές. Αλλά έβλεπα τι ζημιές προκλήθηκαν. Έπεσε χαλάζι τεράστιο. Δηλαδή στη Σπερχιάδα έχει γίνει καταστροφή. Ναι. Έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειες. Φοβερό
1: πράγμα. Το χαλάζι είναι ένα φαινόμενο που πάρα πολλά χρόνια, παλιότερα πολύ πιο συχνά έπεφτε, ιδίως το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά τώρα έπεσε πάρα
1: τώρα
0: πολύ
1: πέφτε,
0: μεγάλο, με ορμή, σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Όταν το βλέπεις ήταν στη ροή.
1: Αλλά
0: λες, τι είναι όλο αυτό.
1: Εγώ βλέπω και αυτή την καταστροφή στην Ισπανία και στη Γαλλία, που είναι δύο πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, και βλέπεις ότι μπροστά στην οργή της φύσης, έτσι, όσο μεγάλος και να είσαι, όσες υποδομές και να έχεις, όσες δυνατότητες και να έχεις, κάποια στιγμή γίνεσαι έρμεο της φύσης. Έτσι.
0: Έρμεο της φύσης.
1: Δηλαδή, και εδώ η ζημιά είναι τεράστια, και πέραν της οικολογικής και σε επίπεδο τουριστικό.
0: Χιλιάδες
1: πράγματα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, να γίνεται όλη αυτή η
0: ιστορία. Πέρσι ήταν η Ισπανία, ήταν επίσης η Αμερική. Δηλαδή, το βλέπουμε πλέον συστηματικά. Δεν καταγράφει απουσία. Καταγράφουν απουσία αυτού του είδους οι τρομακτικές πυρκαγιές. Δυστυχώς τις έχουμε κάθε χρόνο, τις ακούμε παντού. Ας ευχηθούμε ότι εμείς δεν θα έχουμε φέτος. Λοιπόν,
1: μας χιόνισε τον Ιούλιο στον Όλυμπο. Δηλαδή φέτος είναι τελείως, είμαστε σε τελείως άλλη φάση. Βρέχει, έχει δροσιά Ιούλιο, τελειώνει ο Ιούλιος. Και προχθές...
0: Πού περάσαμε τον καύσωνα,
1: Καλά, εντάξει, τώρα καύσωνα σε εξπρέσει τριών ημερών. Δεν είναι τη πλάκα ήταν αυτό σε σχέση με αυτό που πέρασε η Δυτική Ευρώπη φέτος. Αλλά να χιονίζει στον Όλυμπο τον Ιούλιο, πώς το βλέπεις?
0: Μια χαρά. Θα έπρεπε να ήμουν στον Όλυμπο.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε, φίλες και φίλοι. Ήδη το έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση στο Pride του Βερολίνου, που είναι μια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι ότι σοκάρει απλώς, είναι και μια είδηση που στην Γερμανία έχει ήδη ανοίξει ένας διάλογος. Τον αποτρόπαιο λοιπόν αυτό, στον απόϊχο με συγχωρείτε της τρομοκρατικής αυτής επίθεσης, στο εντός του Βερολίνου, φίλες και φίλοι, πληθαίνουν οι φωνές που ζητάνε να αυστηροποιηθεί το ποινικό πλαίσιο για ισλαμιστές δράστες επιθέσεων και όχι μόνο. Ανοίγω μια παρένθεση και να σας πω ότι από χθες το βράδυ πλέον είναι νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης, το μάθαμε χθες το βράδυ, θέλω να πω, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια της Deutsche Welle, του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας και από μένα. Πολύ δύσκολες μέρες και ώρες για τη Γερμανία.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Εν μέσω καλοκαιριού, σε μια ιστορική κατά κανόνα παρέλαση που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο, είναι η Christopher Street Day Parade, το Pride του Βερολίνου. Σχεδόν ένα εκατομμύριο κόσμο ήταν συγκεντρωμένο στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας για αυτή τη μεγάλη γιορτή, με έντονο συμβολισμό, με υπαίθρια πάρτι, μια ημέρα πραγματικά γιορτή στο Βερολίνο, η οποία βέβαια κατέληξε σε τραγωδία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο. Είναι πλέον και αυτό επίσημο. Είχαμε χθες ανακοινώσεις και από την αστυνομία αλλά και από τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας και βέβαια από τον καγκελάριο Friedrich Merz. Στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ευαγγελία, είναι ήδη νεκρός ο δράστης. Συνελήφθη χθες λίγο έξω από το Βερολίνο, στην περιοχή Σπάνταου, σε έναν μικρό κήπο, σε ένα χωράφι έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα. Νεκρή μια γυναίκα επίσης, 29 τραυματίες, κάποιοι νοσηλεύονται ακόμη με βαριά τραύματα.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί από αυτή την υπόθεση, γιατί για άλλη μια φορά ο δράστης ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές.
0: Αυτό έχει σημασία.
2: Όχι απλά ήταν γνωστός.
0: Ήταν σε... Αν κατάλαβα καλά, Δήμητρα, ήταν και σε πρόγραμμα, ενταγμένος σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης.
2: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα πέρυσι.
1: Το οποίο
2: είχε...
1: από ότι, εκ των πραγμάτων ήταν αποτυχημένο, διότι από τη στιγμή που αυτό, έκανε αυτά που έκανε.
0: Και έχει ανοίξει ένας μεγάλος εσωτερικός διάλογος στην Γερμανία, δημόσιος. Για πες μας, Δήμητρα.
2: Πρώτα απ' όλα είχε καταδικαστεί επίσης πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Λόγω του νεαρού της ηλικίας του, 21 ετών, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει παράλληλα με την ποινή του και ένα πρόγραμμα, όπως είπατε και εσείς, από ριζοσπαστικοποίησης, γιατί μεταξύ άλλων είχε ενταχθεί και στους κόρπους του Ισλαμικού κράτους τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν γνωστό
0: από παιδί
2: αυτό,
0: δηλαδή,
2: το
0: γιατί όταν λέμε τα προηγούμενα χρόνια, εκεί 21 ετών ήταν, ναι.
2: Από παιδί και στη Γερμανία εδώ και χρόνια έχουν ξεκινήσει αυτά τα περίφημα προγράμματα από ριζοσπαστικοποίησης, που στην ουσία συνοδεύουν νεαρούς οι οποίοι έχουν ένα παρελθόν ένταξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, συγκεκριμένα ισλαμιστικού χαρακτήρα, με σκοπό να επανενταχθούν στη γερμανική κοινωνία μέσα από προγράμματα παρακολούθησης, διαλόγου, συνεδριών. Το πιο σοκαριστικό βέβαια στοιχείο είναι ότι ο Αμπντούλ Βίτα, όπως τον αποκαλούν τα γερμανικά μέσα, είχε ξεκινήσει ήδη τις δύο πρώτες συνεδρίες τις προηγούμενες εβδομάδες και η τρίτη συνεδρία ήταν προγραμματισμένη να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, οι ειδικοί που τον παρακολουθούσαν είχαν προβεί ήδη και σε μια πρώτη γνωμάτευση. Τον χαρακτήρισαν ιδιαίτερα φιλικό, απολύτως προσαρμοσμένο στους όρους και τις προδιαγραφές του προγράμματος, και δεν είχαν δει σε καμία περίπτωση κίνδυνο επανάληψης ή τέλεσης συνεργείων. Βέβαια, η πραγματικότητα τους διέψευσε και έχει ανοίξει μια συζήτηση στη Γερμανία, πρώτον για την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, για το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης νέων σε κόλπους ισλαμιστικών οργανώσεων στη Γερμανία, και βέβαια ευρύτερα για το ζήτημα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών, γιατί η οικογένειά του ήταν μια οικογένεια με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τον, από τον Λίβανο. Ο ίδιος βέβαια έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Και βέβαια λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία συμβαίνουν όλα αυτά, όπου να θυμίσουμε η ακροδεξιά όχι απλά καλπάζει.
1: Βέβαια, και ιδίως με αυτό το
0: καταστατικό. Το ένα στοιχείο που κρατάμε, Δήμητρα, και σε ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρεις, είναι ακριβώς ότι όλα αυτά γίνονται λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ανατολική, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Και το δεύτερο είναι ότι και με αυτό, δηλαδή και με τις δηλώσεις που γίνανε, ότι φαινότανε πως ήταν πολύ φιλικός, ότι δεν έδειχνε κάτι, ότι ήταν προσαρμοσμένος, διάβασα δηλώσεις ότι υπήρξαν έως και αμφιβολίες για το αν είχε νόημα να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα απορροϊοζωσπαστικοποίησης. Όλα αυτά λοιπόν όμως δείχνουν ότι από τη μία μεριά, ναι, το AFD έχει πάρει, κάνει κούρσα επί της ουσίας
2: κάνει
0: στην περιοχή,
2: κούρσα,
0: ακριβώς, την ίδια ώρα που η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική και οικονομική κρίση με έναν καγκελάριο ο οποίος είναι αποσταθεροποιημένος πλήρως πολιτικά.
2: Τη βαθύτερη ίσως κρίση των τελευταίων ετών, αν όχι δεκαετιών, με μια βιομηχανία η οποία κυριολεκτικά βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.
1: Ακριβώς.
2: Κάθε μέρα έχουμε νέα για πτωχεύσεις σημαντικών επιχειρήσεων.
1: Είδα την Παρασκευή, νομίζω, ότι έκανε αίτηση πτώχευσης η Βάρτα, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μπαταριών στη Γερμανία.
2: Ακριβώς. Και η οποία έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά πτωχεύσεων. Περίπου 15.000 εταιρείες καταθέτουν αίτηση πτώχευσης κάθε μήνα στη Γερμανία.
1: Επίσης, η Volkswagen απειλεί χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Αυτό είχε ξεκινήσει
1: μειώνει την
0: πίσω,
1: παραγωγή αυτοκινήτων, γιατί τα κινέζικα αυτοκίνητα κάνουν εισβολή στην Ευρώπη και είναι 30-40% πιο φτηνά σε σχέση
0: και
1: με τα ευρωπαϊκά και παραπάνω. Και έρχονται και τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τυπικές δουλειές που κάνουν εργαζόμενοι, ιδίως σε αυτοκινητοβιομηχανίες, και όλο αυτό καταλαβαίνεις που οδηγεί.
2: Έχει μείνει πίσω η Γερμανία πάντως οικονομικά και μέσα σε όλα αυτά αυτό το καλοκαίρι περνά και μια βαθιά πολιτική κρίση, μια βαθιά κυβερνητική κρίση, ανασχηματισμός.
1: Αποτέλεσμα της οικονομικής είναι αυτά.
2: Ακριβώς,
0: μα ζητάνε είναι πολλοί αυτοί που ζητούν και την παρέτηση επί της ουσίας του Μέρτς, γιατί αυτός είναι στο διάλογο το δημόσιο στην Γερμανία, αλλά γενικώς υπάρχει μια μια έντονη κριτική για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Ακόμα και αυτό το
2: επίπεδα.
0: Θέμα το οποίο συζητάμε, που ήταν αφορμή για να συζητήσουμε σήμερα, δείχνει τώρα που στην απολύτως συγκροτημένη και προγραμματισμένη Γερμανία να χαθεί εντός εισαγωγικών ένας άνθρωπος που ήταν στα χέρια τους, που κάνανε λάθος εκτίμηση. Δηλαδή όλα αυτά κάπως είναι πολύ περίεργα, Δήμητρα.
2: Και βέβαια και πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος υπουργός εσωτερικών, ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, είχε πει δημόσια ότι ο κίνδυνος ισλαμιστικών επιθέσεων στη Γερμανία εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή είναι συγκεκριμένος και όχι αφηρημένος. Οι μυστικές υπηρεσίες βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, το ίδιο και η αστυνομία. Και το ερώτημα είναι πώς όλα αυτά συνέβησαν ενώ ήταν κάτω από το ραντάρ των γερμανικών αρχών με συγκεκριμένα στοιχεία και το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Αν βάλουμε στο κάδρο και τις εκλογές στη Γαλλία την επόμενη χρονιά και το γεγονός ότι και εκεί καλπάζει η Λεπέν και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος εισάξιος αντίπαλός της, Εντάξει, μπορούμε να φτιάξουμε την εικόνα των επόμενων ετών.
0: Μια ευρωπαϊκή μελέτη για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δήμητρα, με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχουν οι εκλογές μπροστά, που και εμείς από εδώ που παρακολουθούμε δημοσκοπήσεις μετρήσεις, είναι περί αυτού. Καλπάζει λοιπόν το ΑΕΦΔΕ. Τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών θα επηρεάσουν τον καγκελάριο,
2: θα επηρεάσουν,
0: θα τον αποσταθεροποιήσουν έτσι περαιτέρω, αυτό θέλω να πω δηλαδή.
2: Και αυτό διότι για πρώτη φορά στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt αναμένεται ακόμη και η κυβέρνηση, πρώτη τοπική κυβέρνηση, κρατηδιακή κυβέρνηση ακροδεξιάς.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί πλέον είναι πολύ πιθανό να πάρει την αυτοδυναμία στο τοπικό κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα ταυτόχρονα και σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πλέον παγιώνουν μια διαφορά 10 μονάδων με την ακροδεξία εναλλακτική για τη Γερμανία, που είναι πρώτο
1: τώρα,
2: κόμμα.
1: Όταν έχει συμβεί και αυτό λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή δεν θες και πολύ για να...
2: Και όπως παρατηρήσατε και σε έχουν ήδη ξεκινήσει και τα σενάρια αντικατάστασης του Φρίντριχ Μέρτς. Και μέσα στο κόμμα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Είναι μια αλγινή εικόνα και μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Γερμανία, την ώρα που ο βασικός της στόχος είναι να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη και βέβαια να προχωρήσει
0: να
2: το
0: ξαναγίνει,
2: ιστορικό
0: να ξαναγίνει, να ξαναβρει το ρόλο της επί της ουσίας.
2: Ναι.
0: Πάντως θα χαρακτηρίσω κομψά ότι δείχνει αμήχανος ο Μέρτς για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
2: Αμήχανος το λιγότερο, αδύναμος να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις προκλήσεις που είναι, λένε πολλοί ειδικοί στη Γερμανία, πάνω από τις δυνατότητες του ίδιου αλλά και της συγκεκριμένης κυβέρνησης, δεδομένου ότι η συνολική εικόνα αυτή τη στιγμή της Γερμανίας είναι αρκετά προβληματική και πολλά τα ανοιχτά πεδία, και το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά. Και αυτό είναι ακριβώς που εκμεταλλεύεται τώρα και η ΑΕΦΤ.
1: Ας θυμηθούμε πού ήταν η Γερμανία πριν από λίγα χρόνια και πού ήμασταν εμείς σε επίπεδο μεταναστευτικού, οικονομικής κρίσης και όλα αυτά, και πώς μέσα σε λίγα χρόνια έχουν τουμπάρει τα πράγματα. Έτσι, και δεν περίμενε κανένας η ατμομηχανή οικονομική της Ευρώπης να είναι σε αυτή την κατάσταση σήμερα.
0: Ναι, και να αποσταθεροποιείται όχι μόνο η ίδια η χώρα αλλά και η Ευρώπη στο σύνολό της. Λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, πολύ σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας διακόπη κυκλοφορία επί της οδού Ακαδημίας. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός Καγκελάριος, περιέγραψε τον τουρισμό σταθερή γέφυρα η οποία ενώνει τις δύο χώρες και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, αφού ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γνωστοποίησε ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% σε 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Αντιμέτωπες με πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας. Επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Το Βουνό των Θεών ανακήρυξε η UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αποθήκη στα Άνω Λιώσια. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε. Ο Υπουργός, ο κύριος Μαρινάκης, έχει ξεκινήσει την ενημέρωσή του για τους πολιτικούς συντάκτες.
5: Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή όθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί 7 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε η λήψη σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του Μητρικού Ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωση σε ακαδημαϊκό και διοικητικό τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτηριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο. Η χώρα μας έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με την δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης μεταρρύθμισης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εξυπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές των φοιτητών, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και καθιστώντας την Ελλάδα ισχυρότερο εκπαιδευτικό κόμβο με σταθερή εγγύηση, την ποιότητα και τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Ελπίζουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιμετωπίσουν αυτή την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, μακριά από ιδεολειψίες και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται στον κατάλογο παγκόσμιου
4: για τον Όλυμπο.
5: Μεικτό αγαθό. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO.
6: Λες η UNESCO να ανακήρυξε τον Όλυμπο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς λόγω της Οδύσσιας και του Δία και των υπολείπων θεών του Ολύμπου και κάπως έτσι να το σκέφτηκε, μια και η ταινία του Νόλαν Σαρώνη. Ξέρω εγώ. Γιατί ξαφνικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
4: Κοίταξε, εγώ είχα χθες μια απορία.
6: Εγώ πήγα και είδα την Οδύσσια χθες.
4: Α, ωραία. Εγώ έπαιρνα τον κύριο Κουμουτσάκον, ήθελε να βγει σήμερα,
6: ναι,
4: για να μας λύσει
6: για
4: αυτό
6: UNESCO, ναι,
4: τις απορίες αφού θα το πάμε.
6: Είδες,
4: έτσι.
6: Ναι, αλλά γίνονται ωραίοι συνδυασμοί και συνειρμοί.
4: Ναι, οι συνειρμοί, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε εμείς ένα τέλος. Θα αφαιθούμε τώρα στους μουσικούς συνειρμούς της σειράς Πανανίδου και εμείς θα γυρίσουμε.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Θα ρίξουμε μια ψηλή ματιά τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα, γιατί όπως είπαμε, εντάξει, ακόμα υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα. Να σας πω πως σήμερα, και με αφορμή αυτό θα ακολουθήσει και μια συζήτηση που θα έχουμε αμέσως με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν παρουσιάζει το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μαθαίνουμε ότι θα είναι μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει?
1: Πολλές. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η ιστορία στον κύριο Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Τσίπρα κατάφερε πολλά στην τετραετία που ήταν κυβέρνηση, δεν κατάφερε να έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και να έχει ρίζες.
1: Ναι, ενώ το Πασόκ αυτό το έχει καταφέρει, θα μου πεις, είναι και ένα κόμμα που κυβέρνησε 30 χρόνια. Σωστά.
0: Έτσι. Και ήταν και κυβέρνηση 30 χρόνια και είχε προσανατολισμό σκληρό στην αυτοδιοικητικότητα.
1: Και επενδύει ακόμη. Δηλαδή στην περιφέρεια το Πασόκ το κρατάει η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δούμε τι θα κάνει.
0: Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Αντωνοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Αντωνοπούλου. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από την ανακοίνωση αυτή του σχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση? Γιατί να, έκανε και ο Δημήτρης ένα σχόλιο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Σωστό, σωστό είναι το σχόλιο του κυρίου.
0: Ως ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι κοινό και είναι γνωστό ότι δεν τα είχε πάει καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς δεν μπορώ να σας πω κάτι από το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αύριο. Ενώ ότι υπάρχει πάντα αυτή η προοικονομία, η οποία τη σεβόμαστε όλοι και είναι θέμα, δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι και θέμα ουσίας, ότι κάποια πράγματα πρέπει να ανακοινώνονται από τους αρμόδιους τομεάρχες ή από τον πρόεδρο, πώς θα γίνει και αύριο. Αυτό εντούτοις που θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντικό πριν κλείσει ουσιαστικά αυτή η πολιτική σεζόν, γιατί στην πολιτική και στα πανεπιστήμια ξεκινάει πάντα Σεπτέμβριο και τελειώνει Ιούλιο. Τι είναι? Είναι να δείξουμε ακριβώς ότι το νέο μοντέλο το οποίο παρουσιάζουμε, αυτό που λέμε αλλαγή πολιτικής, σχετίζεται άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ξέρετε, η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία μπαίνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι περίπου τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2010. Μετά όλο αυτό το κομμάτι πήγε πάρα πολύ πιο πίσω και είχαμε μια οπισθοχώρηση συνολική της περιφερειακής ανάπτυξης και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μπω στην ουσία με την Ελλάδα, ποια ουσία, δεν θέλω να θυμηθούμε όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες πάρθηκαν επ' αφορμή συγκεκριμένων μη αρεστώστη κυβέρνηση δημάρχων και περιφερειαρχών τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά να μιλήσω τα δικά μου ζητήματα που είναι κοινωνική πολιτική. Το γεγονός π.χ. ότι μπορεί να δίνεις στην τοπική αυτοδιοίκηση το κτηριακό των σχολείων, αλλά να μπορείς να ρυθμίσεις π.χ. τα ΚΔΑΠ, ή να μην μπορείς να ρυθμίσεις τους βρεφικούς σταθμούς, ή να μην μπορείς να έχεις μια ολιστική προσέγγιση ως προς την ελεύθερη απασχόληση των παιδιών. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι δίνεται ένα κομμάτι πολύ περιορισμένο των χρηματικών πόρων, χωρίς αντίστοιχους πόρους που μπορούν να πάρει τοπική αυτοδιοίκηση, άρα συνέχεια θα αποστερούν χρήματα, χωρίς να μπορεί η ίδια να λάβει τη χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει. Και είναι πάντα αποσπασματικό. Δηλαδή, αν έχεις το κτίριο, αλλά αν δεν έχεις π.χ. όλο το κομμάτι που αφορά την βρεφική, ας πούμε, βρεφική λειτουργία.
0: Το θέμα πόρων,
2: πάντως. Πώς θα μπορέσεις π.χ. να φέρεις πέρας ένα ολιστικό πλάνο? Ναι. Εμείς λοιπόν, θα έρθω στην ερώτηση, κύριε Μπαλτεζή, αμέσως. Εμείς λοιπόν, αυτό το που λέμε τι είναι, ότι η αποκέντρωση πρέπει να είναι ουσιαστική.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι η μεταφορά πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό είναι ένα θέμα που και ο Δημήτρης και εγώ ήμασταν νέοι και γεράσαμε. Καταλάβατε, δηλαδή είναι μια πονεμένη ιστορία. Μα, και για την αυτονομία την οικονομική της
1: αφενός και αφετέρου δώσαμε και πόρους και εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, και για πολλά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση έγινε εκτροφείο σκανδάλου.
0: Επίσης.
1: Έτσι, δεν τα ξεχνάμε.
2: Έχετε δίκιο. Όχι, έχει καθόλου, έχετε δίκιο. Μα ήδη και στην αρχή είπα ότι όλη η κουβέντα της περιφερειακής ανάπτυξης πήγε πίσω από το 2010. Yeah. Δηλαδή, μιλάμε αυτές για 16 χρόνια. Yeah. Δηλαδή, δεν είναι καινούριο προφανώς. Και φυσικά υπάρχουν και αυτά σκάνδαλο, εννοείται αυτό. Δεν, δεν λέει
1: τώρα, το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Αντωνόπουλο.
2: Το ερώτημα είναι πώς θα αλλάξει αυτό το κομμάτι. Άρα, πώς έχουμε από τη μία την αποκέντρωση, από τη μία να δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν και οι Δήμοι ίδιους πόρους και να μην εξαρτώνται στην και από, τοπική, από, την τοπική, από την κεντρική συγγνώμη, διοίκηση. Και από την άλλη, προφανώς, πώς θα υπάρξει και έλεγχος τη ίδια τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε τι πιστεύω, και αυτό το λέω και με την επαγγελματική μου ιδιότητα, ότι αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο ανατροφοδότηση και διαρκούς ελέγχου τόσο της κεντρικής εξουσίας όσο και της τοπικής, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι αερολογίες.
1: Ναι.
2: Δεν τρέπομαι να το πω. Ξέρω, κύριε Σάκη, πολύ καλά.
0: Και μέχρι τώρα.
2: Μέχρι... Ότι τα λέω έτσι όπως θα νιώθω.
0: Ναι, τα λέτε όπως. Και όχι, και όπως τα εισπράττει ο μέσος πολίτης επί σειρά ετών, κυρία Αντωνοπούλου. Δεν είναι. Περί αυτού πρόκειται.
1: Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Μια και το λέγαμε πριν. Θα παρουσιάσετε το σχέδιό σας. Το ερώτημα είναι αν θα βρείτε και τους ανθρώπους για να δημιουργήσουν αυτό το πλέγμα δράσης στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια και στο κέντρο και σε όλους τους δήμους. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς υστερούσε. Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα.
0: Έχει κάνει ένα κομμάτι ανοίγματος όμως ο Τσίπρας.
1: Ναι, το θέμα είναι να βρεις ανθρώπους. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ισχυρές βάσεις και ισχυρές ρίζες. Είναι χρόνια κόμματα με παραδοσιακές βάσεις. Κυρίως το ΠΑΣΟΚ, μετά η Νέα Δημοκρατία το καταναόησε και άρχισε και αυτή να έχει βάσεις εκεί. Εσείς πώς μπορείτε να βρείτε τέτοιες βάσεις?
0: Δίνει και το στίγμα πάντως. Συγγνώμη, κυρία Αντωνοπούλου, δίνει και το στίγμα λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί διάβαζα ότι το σχέδιο, την εισαγωγική ομιλία, την έχει ο γραμματέας της Ελλάς, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι δήμαρχος στη Σκύρο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήτανε δημάρχος.
0: Ήτανε.
2: Να πω κάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι το παραλληλοσιαλιστικό κίνημα είχε δεσμό με την τοπική αυτοδιοίκηση σχετίζεται με την αντίληψη ολιδημοκρατίας σε σχέση με τα δίκτυα εξουσίας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστεί μέσα στην κοινωνία.
0: Ναι.
2: Με αυτή την έννοια, όταν λέμε ως Ελλάς ότι προσπαθούμε να κάνουμε τη συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ιδεολογικά της ολιδημοκρατίας, της ευρωπαϊκής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, προφανώς το κομμάτι της ολιδημοκρατίας, το οποίο λέει τη διάχυση των εξουσιών και την ενδυνάμωση της κοινότητας σε επίπεδο τοπικό ή σε λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή από την κοινότητα, γιατί πλέον έχουμε κοινότητες στους Δήμους και μετά στους Δήμους, αυτό σχετίζεται άμεσα με το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια της εξουσίας και την έννοια της διάχυσης των ευθυνών μέσα στη κοινωνία. Γιατί η εξουσία έχει πάντα μια ευθύνη. Άρα δεν είναι μόνο πώς θα τα πάρουν και με ποια υπευθυνότητα θα τα βγάλουν, θα τα διοχετεύσουν προς την κοινωνία. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για ιδεολογικούς λόγους. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας μας, θα κάνει την εισήγηση, ο πρόεδρος θα κάνει το κλείσιμο και από κάτω. Ξέρω από τώρα, ας πούμε, ότι υπάρχουν, μπορούμε να τα πούμε και ενώ και στο ραδιόφωνο, ότι θα είναι ο κύριος Κουρέτας, θα είναι ο κύριος Χαριζούκας, θα είναι ο κύριος Καρδαλιάς, θα είναι άνθρωποι από τοπική αυτοδιοίκηση από την όλων των
0: χρωμάτων και από την περιφέρεια, από ό,τι ακούμε, ναι.
2: Και από την περιφέρεια, ο κύριος Αρναουτάκη, νομίζω ναι, όχι νομίζω σίγουρα, δεν έχω μπροστά μου τη λίστα δυστυχώς, οπότε τα λέω έτσι από την μνήμη. Κάποιοι δυστυχώς είναι διακοπές, αλλά θα έχουν αντιπροσώπους.
1: Ναι, βέβαια. Βλέπω διακομματικό.
2: Θα είναι ένα φάσμα διακομματικό. Θα είναι από όλη την Ελλάδα. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Θα είναι από όλη την Ελλάδα. Θα είναι ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν, θα έρθουν μέσα αντιπροσώπων. Θα είναι διακομματικό. Δηλαδή δεν θα δούμε μόνο κάποιους που θα πιστεύουν ότι θα έρθουν. Αλλά είναι από όλα τα. Θα είναι
1: να ρωτήσω κάτι πονηρό.
2: Κομμάτων, να ρωτήσω όσο πονηρά θέλετε, κύριε.
1: Ναι, μετά το άνοιγμα προς το κέντρο με την διατήρηση του νόμου Πιερακάκη, τώρα συνεχίζεται το άνοιγμα προς το κέντρο με διακομματικό κοινό όσον αφορά την πρότασή σας για την τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Δεν ήμασταν μαζί στην εκπομπή με το βράδυ, αλλά στην προηγούμενη από εσάς είχα πει ότι δεν είναι άνοιγμα στο κέντρο.
0: Είναι.
2: Η διατήρηση του άρθρου 16.
1: Στην κέντρο αριστερά.
2: Η διατήρηση του άρθρου 16 είναι άνοιγμα.
1: Όχι, δεν λέω για τη διατήρηση του άρθρου 16, λέω για τη διατήρηση του νόμου Πιερακάκη.
2: Ναι. Η διατήρηση του άρθρου 16 είναι σαφές άνοιγμα προς τα δημόσια αγαθά. Και με τέτοιο τρόπο πρέπει να καλύπτεται συνταγματικά και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το συνταγματικά δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Πάντως εγώ λέω για τον νόμο Πιερακάκη, ναι, όχι για το 16.
2: Για τον νόμο Πιερακάκη, εντάξει, εμείς δεν θα χρεώσουμε τη χώρα εκατομμύρια αποζημιώσεων και δεν θα θέσουμε εν κινδύνο τους ανθρώπους, τις λαϊκές κυρίως οικογένειες που έχουν διαθέσει.
1: Μ' αρέσει γιατί έχετε φύγει χιλιόμετρα μακριά από το κατάργηση με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μ' αρέσει.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, η Ελλάς βρίσκεται ανάμεσα στη σκληρή κριτική από τη μία μεριά της κυβέρνησης και βεβαίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Του βγήκε του Πασόκ από τα δεξιά, του προκάλεσε τεράστια μηχανία, προκάλεσε βραχυκύκλωμα και το οδήγησε να πλακώνονται τα στελέχη μεταξύ τους. Ήταν έξυπνη η κίνηση του κυρίου Τσίπρα, οφείλω να το ομολογήσω.
0: Η κίνηση του κυρίου
1: και τολμηρή.
2: Ήταν έξυπνη και τολμηρή.
1: Αν και βλέπω ότι δεν συμφωνούν όλοι στο κόμμα σας, αλλά καλό είναι ότι πειθαρχούν σε αυτή την πρόταση.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία.
1: Τώρα, για να σας το λέω. Για να σας το λέω.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Κυρία Αντωνοπούλου, επιτρέψτε μου λίγο και συγγνώμη, γιατί θέλουμε και ένα σχόλιο ακόμα, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση στην τιμή του ντίζελ.
1: Ναι.
2: Και... το άκουσα, συγγνώμη σας διακόπτω, πραγματικά επειδή με
0: ξέρεις
2: και
0: ένα σχόλιο.
2: Κυρία Παλτατζή, πραγματικά ήμουνα στον δρόμο την ώρα που το άκουγα και πέρναγα από βενζινάδικα σοριδών, γιατί είμαστε Μεσογείο στην ΕΡΤ και έχει σοριδών, έχει
0: έχουμε πολλά εδώ,
2: βενζινάδικα. Η τιμή αυτή τη στιγμή και της βενζίνης και του ντίζελ είναι πιο ακριβή από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί το βαρέλι το πετρέλαιο.
2: Όχι,
1: κυρία Αντωνοπούλου, μισό λεπτό. Το βαρέλι το πετρέλαιο, το μπρεντ είναι στα 100 δολάρια λόγω του πολέμου.
0: Άρα ίσα που και γι' αυτό.
2: Ακριβαίνει η τιμή στα ελληνικά δηληστήρια με το που αναπνέει κάποιο πριν πει τη φράση πώς ανέβηκε.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, ακόμα και οι πρατηριούχοι.
2: Τόσο άμεση η αύξηση που υποτίθεται ότι είχε κλειδώσει και θα μειωνόταν ακόμα.
0: Μα γι' αυτό αυτή είναι η κριτική πια. Αυτό που λέτε δηλαδή, είναι η κριτική και από τους πρατηριούχους, ότι έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ η τιμή που τα 10 και 5, 15 δηλαδή.
2: Μα υποτίθεται ότι πριν
0: λεπτά είναι
2: 10 λεπτά πιο
0: σταγόνα
2: κάτω.
0: Στον ωκεανό.
2: Τώρα ξανακατεβαίνει 10 λεπτά πιο κάτω. Είναι προφανώς ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης που ξέρετε τι με θλίβει. Το γεγονός ότι πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης ότι με ένα μηχανισμό και με ένα αφήγημα που στείνει και με πολύ σκληρούς επικοινωνιακούς όρους. Δεν θέλω να βάλω πάλι πόσα χρήματα έχουν δώσει σε βουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι αυτό ζητούμενο. Αλλά πιστεύει ότι με έναν τρόπο οι Έλληνες πολίτες θα πάνε να βάλουν τη βενζίνη. Οι έμποροι, οι άνθρωποι της παραγωγής, οι οποίοι δίνουν τα προϊόντα τους ή περιμένουν τα προϊόντα τους και αυξάνονται λόγω του ντίζελ και της βενζίνης. Ότι τρώνε κουτόχορτο, ότι ζουν σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ενοχλείται η νοημοσύνη μας. Είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας, το καταλαβαίνω. Και το κάνει πραγματικά με έναν τρόπο αριστείας. Αλλά δεν φτάνει πια, δηλαδή δεν τρώμε κουτόχορτο.
0: Την Ελλάς, πότε βλέπετε εκλογές εσείς?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το ζητούμενο είναι πότε βλέπουμε εκλογές. Αλλά... Νομίζω το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές το φθινόπωρο ή για εκλογές το 27.
2: Όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από πριν, πολύ πριν το Πάσχα, είμαστε έτοιμοι όπως γίνουν εκλογές. Το ζητούμενο όμως είναι αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος ασφιχτιά. Δηλαδή, είμαστε Ιούλιο, μήνα τελειώνει ο Ιούλιος και οι περισσότερες οικογένειες ξέρετε δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Και γιατί υπάρχει ο νόμος Πιερακάκη και Γεωργιάδη και Ραμαίος, ο οποίος μειώνει τις διακοπές των εργαζόμενων, αλλά και γιατί πραγματικά δεν έχουν χρήματα για να κάνουν ούτε μια εβδομάδα.
0: Τα χρήματα είναι το κομβικό, κυρία Αντωνοπούλου. Τα χρήματα είναι το κομβικό.
2: Μιλάμε για ακόμα και την κεντρική, δηλαδή την Ελλάδα. Δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να βγουν καταλήμματα. Οι τιμές είναι θα ήρθουν.
1: Παντού βέβαια είναι sold out, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι sold out δεν είναι. Έλα τώρα.
1: Στα νησιά.
0: Στα νησιά,
2: αλλά και
0: να κλείσουμε όμως.
2: Και κλείνω με αυτό. Που κοίταξα επίτηδες, συγγνώμη, στους τουριστικούς πράκτορες, είναι 90% ξένοι τουρίστες και μόνο 10% Έλληνες.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, θα τα δούμε.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλά, δεν ισχύει βέβαια αυτό το 90% ξένοι, γιατί υπάρχουν νησιά που βουλιάζουν από Έλληνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει ακρίβεια στα νησιά, υπάρχει δεν το συζητάμε, αλλά όχι ότι δεν πάει και κανένας.
0: Όλο αυτό που δεν ξέρω πού τα βρίσκουμε τα στοιχεία και τα λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν sold out. Δηλαδή, αν έχει sold out, η Μύκονος δεν μας αφορά, γιατί η Μύκονος είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Ίσα-ίσα, η Μύκονος δεν έχει.
0: Η Σαντορίνη, λέω, το άλλο μεγάλο νησί, έχει ακόμα καταλήμματα. Έλειψα και πήγα 5 ημέρες στην Τίνο. Σήμερα, όποιος ψάξει στην Τίνο θα βρει ό,τι θέλει, όπου θέλει. Όλο αυτό το sold out, δεν ξέρω γιατί το λένε, ότι υπάρχει, είναι πλέον καλυμμένα τα καταλήμματα. Όχι, ψάξτε,
1: ψάξτε σε τι τιμή και θα βρείτε. Γιατί υπάρχουν καταλήμματα σε κάποια νησιά τα οποία είναι σε τρελές τιμές.
0: Τώρα δεν μιλάμε για την Πάρο, α πούμε.
1: Δεν σου λέω για την Πάρο. Σου λέω για
0: την Τίνο που υποτίθεται να σου την αναφέρω. Ναι. Η Σύφνος, η Κύθνος έχουν ακόμα, και μιλάω για Κυκλάδες. Okay. Επίσης, κοιτάξτε και τα πιο μακρινά νησιά. Βόρειο Αιγαίο επάνω, που είναι μια χαρά νησιά, πολύ ωραίοι προορισμοί και πολύ φθηνότεροι. Θα μου πεις, Βαγγελία, το ταξίδι.
1: Ο καθένας έχει κάνει τα κουμάντα του αλίμονα. Τέλει,
0: όχι, είναι πολύ, είναι
1: τέλει
0: πολύ,
1: Ιουλίου,
0: όχι.
1: Αν δεν έχεις κάνει το
0: παιδί,
1: κουμάντα
0: μου, δεν
1: σου.
0: Δεν είσαι και εσένα που έχεις προγραμματίσει από το, μετάξεις, από το Πάσχα τα
1: Ισδύα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Υπάρχει κόσμος που ψάχνει ακόμα.
1: Αλλά όσο πιο γρήγορα προγραμματίζεις, γιατί πάνω κάτω ξέρει ο καθένας τις άδειές του, τόσο πιο καλές τιμές θα βρεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έτσι κι αλλιώς φτάνει για τον χρόνο.
0: Τέλος. Λοιπόν, εγώ, Δημήτρη μου, θέλω εδώ στο τέλος της εκπομπής, που θα πούμε και τα υπόλοιπα, ναι, τα δικά μας, που δεν αναφέρομαι ποτέ με βάση τον εαυτό μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους γιατρούς και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου της Χαλκίδας.
1: Ναι,
0: την Παρασκευή το βράδυ
1: είχες ένα μικρό ατύχημα.
0: Ναι. Δύσκολο είναι, έχω σπάσει το χέρι μου, φίλες και φίλοι. Είμαι, ειλικρινά σας λέω, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ικανοποιημένη. Και θα σας πω, σε ένα βαθμό και περήφανη, που ένα περιφερειακό νοσοκομείο λειτουργεί πάρα πολύ συντονισμένα, από τον άνθρωπο που είναι στη φύλαξη μέχρι τους γιατρούς, το προσωπικό κτλ. Θερμές ευχαριστίες στον ορθοπαιδικό νέο άνθρωπο, τον κύριο Νίκο Περισσινάκη, που με περιέθαλψε έτσι όπως έπρεπε και σε μια δύσκολη ιστορία, και θα πω ξανά ότι τα καλά πρέπει να τα λέμε.
1: Ναι, καλό είναι αυτό.
0: Αυτό. Πρέπει να αναφερόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με συνέπεια και με συνείδηση. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα...
1: Ωραία. Τώρα θα πούμε και τους αποχαιρετισμούς τους δικούς μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Ναι. Για μένα σήμερα είναι τελευταία εκπομπή. Άλλες 3 μέρες είναι άδεια, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά με την Ευαγγελία, που δεν την ήξερα, την γνώρισα εδώ. Ναι. Και ενώ πολύ, ξέρεις, ξέροντας και εμένα, ξέροντας και εσένα,
0: λέγανε ωραία τώρα, μάνα μου, άντε τι θα γίνει.
1: Στοιχημάτιζαν ότι ως δίδυμο μπορεί να μην κρατήσουμε πάνω από 15 μέρες. Τους διαψεύσαμε όλη τη σεζόν.
0: Δημήτρη μου, όταν οι άνθρωποι είναι ευγενείς και επαγγελματίες, δεν χρειάζεται.
1: Δίκιο. Ναι. Γίναμε και φίλοι, όσο μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος στη διάρκεια λίγων μηνών. Αλλά το βασικό είναι ότι βρήκαμε και αρκετά κοινά που έχουμε.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, ότι σεβάστηκε ο ένας τον άλλον, που απολύτως, για μένα είναι το σημαντικότερο από όλα
1: απολύτως,
0: αυτά.
1: Απολύτως. Εγώ βρήκα την Ευαγγελία, δεν με βρήκε, και είναι σημαντικό αυτό. Και η συνύπαρξή μας τελειώνει σε επίπεδο ραδιοφωνικό, γιατί εμένα θα
0: για
1: με
0: να
1: ακούτε.
0: Καταλάβετε, εγώ νομίζω ότι σήμερα ότι είχε χαιρετήσει ο Δημήτρης την Παρασκευή.
1: Δεν μπορούσα να φύγω χωρίς να χαιρετήσουμε
0: καλά,
1: μαζί.
0: Αυτό.
1: Θα με ακούτε από ένα άλλο σταθμό από το Σεπτέμβριο.
0: Καλή επιτυχία, Δημήτρη,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πηγαίνεις.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, το καλό τέτοιων συνυπάρξεων είναι ότι γνωρίζεις ανθρώπους.
0: Και είναι να μάθεις να συνεργάζεσαι, ναι, με σεβασμό με τους συναδέλφους σου.
1: Κρατάς και επαφές και φιλίες.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο, ιδίως αν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, και κυρίως, εγώ το λέω γιατί της το είχα πει και από την πρώτη μέρα, και κυρίως αν εισβάλλεις την εκπομπή ενός ανθρώπου που την είχε μόνος του κάποια χρόνια.
0: Θα σου πω κάτι, σε τιμά αυτό που λες. Ναι. Νομίζω. Όταν δεν υπάρχουν εγωισμοί και όλα αυτά πηγαίνουν λίγο στην άκρη,
1: εντάξει,
0: και υπάρχει,
1: γιατί
0: αυτό
1: είμαστε
0: που
1: και οι δύο επαγγελματίες με χρόνια στο χώρο.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Δημήτρη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που κάναμε αυτό το ταξίδι.
0: Ναι. Και εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σου επιλογή.
1: Που γνωριστήκαμε και έχουμε πει να πιούμε και ένα κρασί, να τα πούμε. Από το Σεπτέμβριο θα το κάνουμε και αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
0: Σας ευχαριστούμε. Εμείς αύριο εδώ, συνέχεια.
1: Και καλή αντάμωση από άλλα μετερίζια. Και επειδή η ζωή κάνει κύκλους, μπορεί να ξαναβρεθούμε. Κανένας δεν ξέρει. Καλές διακοπές σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
0: Και σε εσένα, Δημήτρη. Γεια σας, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.

0: Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Αυστριακός Καγκελάριος σε κοινές δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή στην περίπτωση που χρειαστεί. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της αύξησης των τιμών των καυσίμων και στον πληθωρισμό που επιβαρύνει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της, δυνατοτήτων, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους. Επεσήμανε ακόμα ότι σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να επαναφέρει τη συζήτηση για κοινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας και πως είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές και να μην βλέπουν τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, μίλησε για σημαντική πρόοδο και για επιτυχία της Ελλάδας και της Αυστρίας να αναγνωριστεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινή ευθύνη στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, επισημένοντας ότι τώρα χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, συνεχάρει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το επίτευγμα της Ελλάδας να καταστεί μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση των πετρελοκίνων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για πλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτό ανά λίτρο. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σύρα πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Στην περιοχή Γκαργκάνο της νότιας Ιταλίας, τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραθαλάσσιο θέρετρο. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Αναγνωρίστηκε από την UNESCO ο Όλυμπος ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ο Όλυμπος, ένα αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Πίκουλα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

0: Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: γέλαγες και τώρα καταργέσαι.
1: Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Να χαιρόμαστε τον κύριο Παντελή.
1: Έτσι.
0: Οι κύριοι Παντελίδες όλη τη χώρα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ο γνωστός. Μίξαν τα ειδόνια. Αυτή τη βδομάδα κατεβαίνουμε πάνωπλη.
0: Σε πλήρη σύνθεση.
1: Έτσι, παρότι εκπνέει ο Ιούλιος και μπαίνουμε στο φουλ καλοκαίρι του Αυγούστου, θα είμαστε μαζί γιατί και η ειδησιογραφία και η επικαιρότητα δεν έχει κάνει πίσω. Δεν έχει κάνει ούτε με fade
0: ειδικά
1: out.
0: Ειδικά φέτος χτύπα ξύλο.
1: Έτσι θα πάμε. Άντε λίγο το 15 Αύγουστο.
0: Χτύπα ξύλο ακόμα δεν έχουμε και ελπίζω να μην ασχοληθούμε φέτος με φωτιές.
1: Παρότι γίνεται ο κακός χαμός στις Ισπανία και Γαλλία και Νότια Γαλλία. Ευτυχώς εδώ, ναι, ευτυχώς.
0: Ξαναχτυπάμε ξύλο γιατί μην το ματιάσουμε.
1: Εννοείται. Εμπρός. Λοιπόν.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Έστειλε χρήματα, λέει, σε φίλο κατά λάθος, τα πήρε πίσω, αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς.
0: Καλά, πόσα του στείλε.
1: Γιατί η επιστροφή δεν σβήνει τη φορολογική υποχρέωση.
0: Αλλά πόσα του στείλε. Να πούμε την αμεάρης, μπορεί να στείλεις 50
1: χιλιάρικα σε φίλο. Τι του!
0: Περίμενε. Και ούψα κανένα λάθος.
1: Λουλούδια στα μπουζούκια, τι.
0: Δηλαδή 50.000 δεν πάει με άειρες. Πάει 500 και τώρα πήγε το όριο στα 1.000.
1: Ναι. Δηλαδή... πάει με κανονική μεταφορά, όχι με άειρες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Αν να μεταφέρεις 50.000, υπάρχει μια αιτιολογία, ότι υπάρχει ένας κόφτης. Δηλαδή δεν είναι τώρα τα... δεν είναι η περίπτωση που αγγίζει το 99,9 του κόσμου που μας ακούει.
1: Εμείς δεν θα την πατήσουμε
0: ποτέ. Μου περίσσαμε 50 χιλιάρια και τα έστειλα στο φίλο μου και αυτός σου είπε, ούψ, ξανακοίταξα την τσέπη μου, έχω 50, πάρ' τα πίσω.
1: Να το καλό ρε φίλε της μικρομεσαίας τάξης. Δεν θα έρθει ποτέ σε
0: εμείς
1: αυτό
0: δεν
1: το σημείο.
0: Δεν έχουμε προβλήματα.
1: Τίποτα, απαλλαγμένοι από τα προβλήματα.
0: Γιατί και εγώ όταν το διάβασα, λέω ρε εσύ, τι, με το Ινάιρις να πληρώσουμε και μετά όταν είδα το ποσό, λέω εντάξει. Δεν αφορά εμάς.
1: Λοιπόν, πολλά μπράβο στην Εθνική Πόλο. Για μια ακόμη φορά απέδειξε ότι είναι η ομάδα που έχει εξυψώσει όσο καμία άλλη τα ελληνικά χρώματα.
0: Και στις, και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Και στους άντρες και στις γυναίκες.
0: Στις γυναίκες είχαμε πάρει το χρυσό πιο μπροστά.
1: Ήτανε και ένας τίτλος ο οποίος δεν τον είχε.
0: Σαν χρυσό,
1: κατέκτησε, ναι, κατέκτησε και αυτό το σκαλοπάτι. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Για να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Τα άλλα ευχάριστα είναι ότι η Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν πολλούς βομβαρδισμούς. Θα μας τα πει η βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης σε λίγο. Και, έχουμε...
1: και ως εκ τούτου, καμιά νενταριά έχει πάει το βαρέλι. Ναι. Γιατί πλησίασε τα 100, τώρα έκανε.
0: Στα νησιά, μην χρειάζεται να βάλετε βενζίνη. 2-4. 2-3 η φτηνή.
1: Προτείνω γέμισμα από εδώ και δύο μπιτονάκια.
0: Ναι.
1: Πορμπαγκάζ, μπιτονάκια, καλά κλεισμένα.
0: Ναι.
1: Με στόμιο μπροστά. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης τραγούδησε το απορώ σε πανηγύρι στα καμένα βούρλα.
0: Μπράβο.
1: Να ξέρεις.
0: Έχεις challenge.
1: Ναι.
0: Μην το πεις. Αν μπορέσετε και δεν πείτε την εποδό, που λένε και στο χωριό μου. Ισχύει το κέρασμα στα λαδάδικα. Από τον Δημήτρη.
1: Θαύμα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
0: Για
1: λοιπόν, με τέτοια θέλω να ασχολούμαστε. Ρε,
0: αυτά είναι τα ευχάριστα.
1: Ο Θοδωρής Φέρης μέθησε σε συναυλία στα Χανιά. Λοιπόν, το υπαίθριο ντους της Ντόρας Παπαδημητρίου στην Πάρο. Της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Τέτοια θέλω.
0: Μ' αρέσουν οι φωτογραφίες, ξέρεις, όλοι βγάζουν χαρούμενοι εκεί από τις διακοπές.
1: Καλά, αυτό εντάξει. Είναι λίγο, ξέρεις.
0: Κάτι πρέπει να πω και εγώ ότι πέρασα ωραία, θέατρα ωραία.
1: Παρελκυστικό νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: χρειάζονται όμως και οι ευχάριστες ειδήσεις λίγο, γιατί αλλιώς είχε την μαυρίλα τώρα, το ότι με τα φωνικά και τα λοιπά. Έχουμε τώρα στο κυνήγι της ακρίβειας θα πέσει ξύλο.
1: Για
0: άκουσα
1: πες.
0: Νωρίτερα ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι ο κύριος Πέτσας δηλαδή λέει, εγώ θα προτείνω τη μόνιμη μείωση στον φόρο των καυσίμων που μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν το ακουμπάει.
1: Παρά τις καλά ίδια λέει ότι στην Ισπανία έγινε και δεν απέδωσε, οπότε γι' αυτό
0: καλά,
1: το κάνω.
0: Το δεν απέδωσε δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν ξέρω πώς γίνουν αυτά τα
1: συμπεράσματα. Λέω το επιχείρημα.
0: Ότι δεν απέδωσε, η ισπανική οικονομία μια χαρά πάει, δεν έχει πληγεί και η Ισπανία... Πέρα ότι είναι μια πολύ, πολύ δυνατή χώρα τουριστικά και βιομηχανικά, δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία. Με την Ισπανία, για να το θέσουμε, έχουμε τόση διαφορά όσο στο ποδόσφαιρο. Αυτοί είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, εμείς είμαστε εδώ πέρα για τα Βαλκάνια.
1: Και διηγώντας τον Αγγλές.
0: Κάπως έτσι είναι η διαφορά μας με την ισπανική οικονομία. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα συμπεράσματα, όπως το έκανε και για το ΦΠΑ, δεν απέδωσε. Πώς γίνανε όλοι. Μάθανε τα της ισπανικής οικονομίας τόσο γρήγορα. Εδώ της ελληνικής δεν έχουν καταφέρει να μάθουν τόσα χρόνια. Μάθανε της ισπανικής σε μια εβδομάδα.
1: Πάντως η ακρίβεια δεν έχει καταπολεμηθεί. Όχι, δεν έχει καταπολεμηθεί. Δεν έχει σχεδόν. Δεν την έχουμε ακουμπήσει καν, πιστεύω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αυξήσεις των εισοδημάτων, οι οποίες είναι αντιστρόφως ανάλογες από το καλπασμό της ακρίβειας. Δηλαδή τα έχουμε φάει αυτά για πλάκα, και επανέρχομαι, και γιατί δεν ευρεάζω με αυτά, ο χορός της Ήλιας Κλειθαριώτη με τη Σοφία Βεγγάρα στη Μύκονο.
0: Αυτά τώρα,
1: επανέρχομαι σε αυτά τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πεδίο μας.
0: Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Στη Λευκάδα τώρα η βενζίνη 2,05 η απλή. Πάει ο άλλος να πάρει ένα βαρέλι με 100 ευρώ να έχει να βάζει όσο θέλει. Και ο Δημήτρης καταγγέλει ότι μου πριονίζει στην καρέκλα. Γιατί παρότι γύρισα στο AirTeco που μας ακούει, μόνο η φωτογραφία σου υπάρχει.
1: Πάει, τον κόψαμε. Πάει ο Βραδελάκος
0: στο AirTeco.
1: Μπορώ να μπούμε στο AirTeco, γιατί έτσι τον έχουν φάει.
0: Όχι, εδώ πέρα ο Δημήτρης μέσα το λέει. Όχι, μην κάνεις μην κοπεί άδεια. Γι' αυτό που λέει κανονίζεις.
1: Και βέβαια δεν είναι και λύση να κάνουμε ένα πεντάρικο fuel pass και τα λοιπά. Τώρα αυτά ξανεμίζονται για πλάκα επίσης. Πάσα βοήθεια δεκτή βέβαια, αλλά στην ουσία υπεραποδόσεις βλέπω, υπερπλεονάσματα βλέπω, πολλά βλέπω.
0: Και καλά, προφανώς κάτι πάει καλά, το βλέπεις με το χρηματιστήριο, αλλά κάποιες επενδύσεις πηγαίνουν.
1: Ο λαός, ένα μεγάλο μέρος του λαού γενικά στενάζει.
0: Χάρηκα επίσης διαβάζοντας τα ρεπορτάζ σχετικά με τις φθορές εκεί στην Κυψέλη, που αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία που το έχει αναλάβει ζήτησε, ενώ θα έχει λέει καθυστέρηση 5 ετών στην παράδοση του έργου, να μην χάσει τον μπόνους των 60 εκατομμυρίων. Επειδή θα έχει καθυστέρηση 5 χρόνια, να πάρει τον μπόνους έγκυρης παράδοσης. Και τελικά, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, συμφωνήσανε, θα πάρετε τον μπόνους έγκυρης παράδοσης με 3 χρόνια καθυστέρηση. Εγώ αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή, αν κάποιος σου φέρει κάτι καθυστερημένα, γιατί παίρνει τον μπόνους έγκυρης παράδοσης? Και μπήκαν λίγο πιο γρήγορα τα μηχανήματα.
1: Προφανώς όλα τα έργα καθυστερούν. Και σου λέει, είναι μέσα στο ακαδημαϊκό τέταρτο τα 3 χρόνια.
0: Και λίγο έπεσε περισσότερο βενζίνη στο Μετροπόντικα, που λέει. Πήγε λίγο πιο γρήγορα, 200 κτίρια.
1: Έβαλε Δευτέρα ο Μετροπόντικα, αντί για πρώτη, να πάμε σιγά σιγά.
0: Και έχει γεμίσει με ρογμές και διάφορα άλλα τώρα εκεί πέρα στην Κυψέλη.
1: Μάλιστα. Τώρα θα συζητάμε για το πακέτο της ΔΕΘ τώρα, συνέχεια, και τι είναι το πακέτο της ΔΕΘ και δώσ' το πακέτο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περνάει ημέρα που να μην λέει ότι θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη. Και αυτό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, με βάζει και σε μία σκέψη μετά από μετά από τόσες φορές που το έχει επαναλάβει να τελικά να πει όχι παιδιά, πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Τι λες? Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, ότι πάμε για φθινόπωρο. Αλλά ξέρω εγώ, αυτό λίγο με προβληματίζει, ότι κάθε μέρα βγαίνει και λέει.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Ενώ ξέρω, ο προγραμματισμός είναι για το.
1: Θα δούμε, θα φανεί. Θα φανεί.
0: Διακοπές πάντως θα προλάβεις να κάνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, είναι σημαντικό. Και η Αλεβίζου.
1: Και η Έλενα Αλεβίζου επίσης.
0: Πότε να χωρίσεις εσύ, καλή μου?
2: Αργότερα.
0: Αργότερα πώς?
1: Αόριστο.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι.
1: Για κοπανάκι, μεριά.
0: Αυτό δεν μπορεί να το πει, γιατί θα μαζευτούν οι παπαράτσι.
2: Δεν θα πω που θα πάω καταρχάς.
1: Ωραία, ωραία. Εντός Ελλάδος.
2: Όπου θέλω.
0: Όμως έχει μπει πολύ.
1: Άμα ξεκινήσαμε. Άμα ξεκινήσαμε Δευτέρα, έτσι.
2: Συγγνώμη.
1: Φαντάσου να έρθει η Τετάρτη.
2: Τι ερωτήσεις προσωπικές είναι αυτές των αιώνων?
1: Εντάξει, ρε φίλε τώρα. Θα σου πω εγώ.
2: Σε ρώτησα, όχι. Είμαι διακριτικός άνθρωπος.
1: Ενδιαφέρεται. Πάρτα κι αυτά. Άρπατε κι αυτή.
2: Ρώτησα το Στέλιο που ήταν. Συγγνώμη, είμαι διακριτικός άνθρωπος.
0: Μαζεύει άχρηστες πληροφορίες στον εγκεφαλό.
1: Κλείστε την κυρία. Κλείστε την κυρία.
2: Συγγνώμη, και η διακριτικότητα τιμωρείται πλέον. Δεν το
0: καταλαβαίνω. Καλή εβδομάδα, Έλενα. Όλα καλά.
1: Να σε καλά, κοριτσάκι μου.
0: Πάντα με τέτοια καλή διάθεση. Μπράβο, μπράβο.
2: Η διάθεσή μου είναι σούπερ. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι πραγματικά πολύ καλή διάθεσή μου.
1: Εσύ και καινούριου πρέπει να μην έχεις αποκαλύψει τον προορισμό σου.
2: Α, ούτε καινούριο, ορίστε.
1: Τίποτα, ορίστε. Τίποτα. Έξαλλη και η Κάτκεν.
2: Η Κάτκεν γιατί είναι έξαλλη?
1: Γιατί γινόντουσαν τέτοιες ερωτήσεις και για που είσαι φέτος και τα λοιπά, με το μωρό, αυτά.
0: Εντάξει. Όχι, δεν λέμε, δεν μπορούμε.
2: Εγώ ξέρω και πολλούς άλλους πάντως. Εγώ ξέρω και πολλούς άλλους πάντως που όταν ρωτάνε λένε δεν μπορώ να πω, είναι μυστικό, είναι προσωπικό δεδομένο. Δεν είμαι μόνο εγώ και
1: έρχομαι και λέω.
2: Πάρα πολύ.
1: Κορίτσια,
2: ναι.
1: Μετά την Κατ Κεν, η Ελ-Αλ.
2: Όχι, έχουν προηγηθεί.
1: Έλενα Λεβίζου. Ελ-Αλ.
2: Έχουν προηγηθεί πολλοί άλλοι.
1: Για μας είσαι η Ελ-Αλ της καρδιάς μας.
2: Εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Ελ-Αλ
0: είναι λίγο επικίνδυνο.
2: Το ξέρει.
0: Είναι σε αερογραμμές.
2: Το έχουν κατοχυρώσει άλλοι.
0: Οπότε μην την βρει κανένα στον δρόμο.
1: Ελ-Αλ, μήπως την μπουζουριάσουν τίποτα του μεταναστευτικού.
0: Α, την πούμε Αλέλ.
1: Αλέλ.
0: Σαν το Ανέλ, Σανέλ και τα λοιπά.
2: Ας την πούμε και το Ελ.
0: Ελ. Τι έγινε, ησυχία αυτές τις μέρες.
2: Πολύ ησυχία, παιδιά, ναι, πραγματικά θα αρχίσουμε να βαριόμαστε σε λίγο, δεν είναι κατάσταση.
0: Τίποτα άλλο, περισσεύουν και τα πυρομαχικά που είπε και ο πρόεδρος. Λέει, έχουμε μαζέψει τόσα πολλά, δεν ξέρουμε τώρα.
2: Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι, τώρα αυτά τα λένε βέβαια New York Times.
1: Συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση, δεν μπορώ. Αυτό το είδες, έτσι. Μετά από το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχουμε και στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Λέει ο τίτλος. Ο φερόμενος νέος σύντροφος της Ίσης Χριστίδου πόζαρε με τη βαφτιστήρα της. Έτσι. Ο φερόμενος νέος σύντροφος. Να τα λέμε.
2: Φερόμενος γιατί πέφτουνε και μηνύσεις, καταλαβαίνετε.
1: Είμαστε τώρα για τέτοια.
2: Όχι, βέβαια.
1: Και παρότι συγχωρέθηκε ο Κούγιας, δεν είναι τα πράγματα δύσκολα, παιδιά. Δεν είμαστε για τέτοια, πραγματικά. Λοιπόν, τι λέγαμε για την παύση.
2: Λοιπόν, λέγαμε για τα πυρομαχικά βασικά. Λοιπόν,
1: τελειώσαν οι σφαίρες.
2: Οι New York Times και το CNN λένε ότι θυμόμαστε, την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι είναι έτοιμος για μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Την Παρασκευή όμως αυτό άλλαξε. Και αυτό που λένε ότι προηγήθηκε μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο, παρουσία και του J.D. Vance και του Dan Cain, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που έθεσαν στο τραπέζι πολλούς προβληματισμούς και για τα πυρομαχικά και τους Patriot, που είναι εξαιρετικά ακριβή και εξαιρετικά και δύσκολο να κατασκευαστούν. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και επίσης ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει και γενικότερη περιφερειακή σύραξη, θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικούς θανάτους στο Ιράν, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο σφοδρό κύμα προσφυγικό. Διάφορα τέτοια πράγματα. Και όσον αφορά το νησί Χάρκ και την επίθεση εκεί που επίσης απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, του είπαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και έγκλημα πολέμου. Δεν ξέρουμε τι από αυτά μέτρησε και αν και κατά πόσο, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι προσωπικώς, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις ότι κατά τη διάρκεια και χειρίας, ενώ γίνονταν διπλωματικές συνομιλίες, υπήρξαν άλλες εξελίξεις. Μακάρι να μην είναι αυτό το θέμα τώρα, μακάρι να μην έχουν έτσι τα πράγματα, γιατί έχουμε φτάσει στον πέμπτο μήνα πολέμου και μόλις 4 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή και για τις τελευταίες 2 νύχτες τα πράγματα είναι ήρεμα, δεν υπάρχουν εκατέρωθεν επιθέσεις. Το Ιράν επίσης παραδέχεται ότι υπάρχουν ανοιχτοί διπλωματικοί διάβλοι και έμεσες, τέλος πάντων, διπλωματικές επαφές. Τώρα τα στενά του Ορμούζ και τα άλλα τα στενά, Μπάμπελ Μαντέπ, η Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή. Το κόλπο του
0: Άντεν. Είναι πολύ στενά τα Μπάμπελ.
2: Είναι και αυτά πολύ στενά. Ναι, είναι στενά. Είναι και εκεί, είναι εξαιρετικά μειωμένη η διέλευση των πλοίων. Διάφορα πράγματα γίνανε επίσης, αλλά το Ιράν λέει ότι είναι στα στενά του Ορμούς. Κάνω λόγο και για σήμερα για ένα ναυτικό ατύχημα, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, χθες για ένα πλοίο που προσέκρουσε σε Νάρκη. Τώρα οι Χούθοι λένε ότι κατέριψαν ένα ντρόουν από τη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, όλη αυτή η κατάσταση είναι μεν πιο ήρεμη, δεν γίνονται επιθέσεις, αλλά προς το παρόν αυτό παραμένει άλυτο. Αλλά το πετρέλαιο πέφτει.
0: Ανεβαίνει.
2: Πέφτει.
0: Στην Ελλάδα ανεβαίνει.
2: πέφτει διεθνώς, έτσι, και κάτω από τα 90 δολάρια και το φυσικό αέριο, διότι υπάρχει και η αισιοδοξία για τις συνομιλίες.
0: Στην Ελλάδα είμαστε απεσιόδοξοι. Τα δηληστήρια τα έχουν βάψει μαύρα.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Απεσιόδοξοι και γκρινιάιδες. Αυτό είναι σίγουρο ότι
0: όχι,
2: είμαστε.
0: Τα δηληστήρια
1: τα έχει πει και ο Άδωνης.
0: Είναι πραγματικά απεσιόδοξοι.
1: Σταματήστε τη μιζέρια.
2: Τα βλέπουμε γενικότερα δίπλα μας, Γιώργο μου. Γενικότερα δεν είναι θέμα, ναι. Δεν μιλάω μόνο.
0: Πολλά ντρόουν πέφτουν επίσης εκεί κατά Ρουμανία πλευρά και δεν μ' αρέσει. Δηλαδή αρχίζουν καταρρύπτουν οι Ρουμάνοι κάτι ρώσικα ντρόουν. Βρίσκεται σε έξαρση το Ουκρανία-Ρωσία.
2: Σε έξαρση συντηρείται αυτό που υπάρχει, ναι, και με κατέρωθαν επιθέσεις. Ναι. Υπήρχαν άλλοι δύο νεκροί σήμερα, κατά δύο της νύχτας τέλος πάντων στην Νότια Ρωσία, και άλλη μια επίθεση με 12 τραυματίες, και η Ρωσία συνεχίζει τις δικές της. Ο Ζελένσκι πηγαίνει σήμερα για την πρώτη συνάντησή του με τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Mm-hmm. Και ακολούθως θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αύριο επίσης είναι πολύ σημαντική συνάντηση. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει γενικότερα να κοιτάμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα του Ντόναλτ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Α, θα συναντηθούν τα χελίδια.
1: Τα αγόρια.
2: Ναι.
0: Τελικά
2: ναι.
0: Θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα τα ξαναβρούν.
1: Μα μπορεί να γίνει, κάνα μπιφ, θα του πει τι γίνεται τώρα, πώς δεν την πας καλά.
0: Στην αρχή ήταν να μην γίνει.
2: Πάντως ο Νετανιάχου δήλωσε ότι εγώ στηρίζω όλες τις αποφάσεις του Ντόναλτ Τραμπ. Έτσι είπε πριν αναχωρήσει το σπάνιο Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ νομίζω είναι ώρα Ελλάδας στη συνάντηση. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή, γιατί κάθε φορά, ξέρετε, έτσι λένε τουλάχιστον, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επηρεάζεται και από τους συνομιλητές του. Να δούμε όμως, γιατί υπάρχουν όμως και οι σύμβουλοι του, υπάρχουν και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Σας είπα μόλις και για τον J.D. Vance και για τον Dan Cain, τον στρατηγό, που λένε τα πράγματα ακριβώς τα δεδομένα, μάλλον ακριβώς όπως έχουν και για τις αμερικανικές δυνάμεις, φανταζόμαστε. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Κατά τα άλλα, πυρκαγιές συνεχίζονται δυστυχώς πάρα πολύ.
0: Σε Γαλλία-Ισπανία
2: και ειδικά στη Γαλλία οι άνθρωποι είναι.
0: Εκεί στο Μπορντό,
2: Ναι, και είναι κάτι πρωτοφανές αυτό για τη Γαλλία. Δηλαδή, ακούγα και ρεπορτάζ από τη Γαλλία και τα λοιπά. Και είναι, εμείς δυστυχώς εδώ, δυστυχώς, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι πώς αλλάζει έτσι πορεία η φωτιά από τον άνεμο, το μικροκλίμα της φωτιάς. Ξέρετε, αυτά που, γιατί τα έχουμε αντιμετωπίσει πολλά χρόνια και συνέχεια, και τεράστιες πυρκαγιές και πέρσι και πρόπερσι. Η Γαλλία όμως αυτό το πράγμα που βιώνει είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Και μιλάμε τώρα για τις δυτικές ακτές, τις νοτιοδυτικές στον Ατλαντικό. Το Μπορντό είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν και αμπελώνες.
0: Πού θα πάει αυτό?
2: Το πού θα πάει εσύ την τιμή, σκέφτεσαι?
0: Πάρε από τώρα, αποθήκευσε κρασί Μπορντό. Του λέω επενδυτικές ευκαιρίες.
2: Ναι, τέλος πάντων οι άνθρωποι εκεί έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή. Δηλαδή και ήδη η γαλλική οικονομία, και υπήρχε τώρα μόλις σε μια σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών και για αυτό το λόγο, για την οικονομία και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά και για τους αμπελώνες, πέρα από την τεράστια φυσική καταστροφή, πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση απομάκρυνση ανθρώπων από τις αιτήσεις τους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και στην Ισπανία επίσης.
0: Στην Ισπανία επίσης είχαμε κινητοποίησεις εναντίον του υπερτουρισμού, αλλά στη Μαγιόρκα.
2: Ναι, αυτές οι κινήσεις γίνονται σε πολλές περιοχές της Ισπανίας και στα Κανάρια.
0: Ναι, μόνο που τώρα η αστυνομία απάντησε με πλαστικές σφαίρες και είχε και 8 τραυματίες και κατέβηκε και 70.000 κόσμος.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας.
0: Αύριο να έχεις κανένα ευχάριστο να
1: μας
0: πούμε.
1: Μας χρωστάς.
2: Μην είστε επιθετικοί απέναντι μου, αυτές είναι οι ειδήσεις. Τι να κάνω, συγγνώμη.
1: Πάρτα και για κλείσιμο.
0: Σίγουρα μπορείς να βρεις ωραίες ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ψάξε, θα τις βρεις.
1: Σοφία Γιαννοπούλου, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, έλεγχη και στην πρεσβεία της Γαλλίας σε κοντινή απόσταση αλλά και στα διπλανά κτίρια. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός καγκελάριος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία. 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραθαλάσσιο θέρετρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Μαύρος Τσαντές, Μαύρα Μούρα.
1: Έτσι.
0: Το συγκρότημα.
1: Άσπρα Μούρα, Μαύρα Μούρα.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Μπορούμε να σας πούμε.
0: Ναι.
1: Αφραγγεία καλοκαιρινή. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει παιδιά, γιατί κυρίως Σεπτεμβριανή είναι η αφραγγεία. Γιατί το καλοκαίρι φεύγουν τα κάποια πακετάκια ότι μπορεί ο καθένας.
0: Κάτι έχει ετοιμάσει ο καθένας.
1: Και το Σεπτέμβριο υπάρχει, μείον είναι το ταμείο, συνήθως.
0: Το Σεπτέμβριο ξεκινάνε δραστηριότητες, σχολεία, σώσουν όλα μαζί, όλες τις κατραπακές.
1: Αυτά, αυτά.
0: Λέω να βάζουμε τσίπου ροϊού ίσκεντη για τη μεζίνη, έτσι πως μας πάνε, αλλιώς πανί.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα αυτή με το τσίπουρο.
0: Το έχω δοκιμάσει διάφορα, δεν.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Τίποτα. Θυμάσαι ο Φωτόπουλος που, που έβαζε λουκουμάκι μέσα στη σακαράκια και πήγαινε, αλλά με τίποτα δεν. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με την ενέργεια δεν έχει ξεφύγει το ναι. πράγμα και δεν φαίνεται.
1: Ναι, γιατί με τα τρόφιμα δεν έχει ξεφύγει.
0: Ναι, όλο σου λέει μετά είναι αλυσίδα το τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι με τα τρόφιμα είναι χειρότερη κατάσταση, γιατί με την μπεζίνα κάνει και κάτι προς τα πίσω. Λίγο, δεν αναπληρώνει, αλλά κάνει. Τα τρόφιμα δεν κάνει τίποτα προς τα πίσω.
0: Το 2-3 στα νησιά ή το 2-0-5 να γίνει 1-9-9-9 και λες
1: ναι,
0: έπεσε.
1: Ρε παιδί μου, είχε φτάσει και 2-2 κάτι εδώ πέρα στην προηγούμενη φάση.
0: Και μετά
1: πήγε ένα 80, πήγε ένα 60, ένα 65.
0: Πού ένα 60, ήταν πριν το Βαλεντίνο.
1: Ένα 70, ναι, δεν πήγε, δεν πήγε. Τέλος πάντων πήγε ένα 75, ένα 80. Όταν κάτι έκανε.
0: Λίγο
1: στα τρόφιμα δεν έχει γύρισμα. Όπου προχωρήσει, προς τα πάνω πάει η δουλειά.
0: Λοιπόν, πάμε
1: λοιπόν
0: τώρα...
1: πήγα Οδύσσια, να ξέρεις.
0: Α, εγώ περιμένω αυτή την εβδομάδα επειδή επέστρεψαν τα μικρά του κατασκήνωση.
1: Θα πούμε. Πάμε πρώτα στον καλό συνάδελφο, έμπειρο. Εισέμπειρο συνάδελφο Γιώργο Διονυσόπουλε, στρατιωτικό συντάκτη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε για την ασπίδα για... του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: 4,2 εξοπλιστικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις αποκτούν το ισχυρότερο πρόσωπο που είχαν ποτέ.
1: Τι γινόμαστε στα εκεί.
0: Πάμε να δούμε τι είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί ακούγεται έτσι πολύ.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ζουμερή.
2: Κοιτάξτε, είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωεπενδύσεις που έχουν γίνει στις ένοπλες δυνάμεις και κατ' επέκταση σε ό,τι αφορά τη χώρα. Εγκρίθηκαν 11 συνολικά εξοπλιστικά προγράμματα, να θυμίσω, την περασμένη Πέμπτη στη συνεδρίαση του ΕΑ. Το σημαντικότερο όλων, κατά την άποψη δική μου και όχι μόνο, το λένε και οι αρχηγοί από μόνοι της, 3 δισεκατομμύρια ευρώ και κάτι θα κοστίσει η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία συνθέτεται κατά βάση από 3 Ισραηλινά οπλικά συστήματα, τα οποία είναι και αυτά που θα αποτελέσουν τον πυρήνα, θα λέγαμε, της ελληνικής αντιεροπορικής αλλά και αντιβαλιστικής ομπρέλας. Συστήματα τα οποία όμως έχουν και αντιδρόουν χαρακτήρα, μπορούν να αντιμετωπίζουν και τέτοιες απειλές, καθώς επίσης έχουν και την δυνατότητα λόγω των ραντάρ να εντοπίζουν την πηγή της απειλής και συνεχεία να την καταστρέφουν κιόλα. Καθώς έχουν την δυνατότητα να, λόγω του πόσο σύγχρονα είναι αυτά τα όπλα, οι πύραυλοι κυρίως, να εντοπίζουν και να χτυπάνε βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Του όποιου αντιπάλου, έναν έχουμε, δεν έχουμε και πολλούς ούτως ή άλλως εδώ.
0: Ναι, ένα θεωρητικό.
1: At the moment.
0: Θεωρητικό, γιατί πρακτικά αντίπαλοι με την Τουρκία έχουμε από το 1897 να πολεμήσουμε. Το Ελλάδα-Τουρκία, σαν τελευταίο γνωστό πόλεμο.
1: Ναι.
0: Το άλλο ήταν με την. Εντάξει, στην Κύπρο.
1: Έμεινε άναυδος ο Γιώργος με αυτό που είπες.
0: Όχι, λέω πώς είναι.
1: Τον χάσαμε, κορίτσια.
0: Έχουμε
1: τον
0: πρόβλημα με τη γραμμή. Όχι,
1: έλα.
2: Δεν έχει και πολύ άδικο, Στέλιο, γιατί η τελευταία φορά που πολεμήσαμε κάτι είναι. Με κηρυγμένο πόλεμο είναι με τους Γερμανούς, ας πούμε, και τους Ιταλούς.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε τους Τούρκους, το 1897 ήταν.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα να πω ότι μας έγινε και σχετική ενημέρωση από τον κύριο Δένδια. Υπόθηκαν αρκετά και σημαντικά πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι θα υπάρξει και δεύτερη φάση, γιατί όλα αυτά τα συστήματα αγοράστηκαν στο πλαίσιο της λεγόμενης Ατζέντα 2030 και της μεταξέλιξης των ενόπλων δυνάμεων.
0: Αυτό είναι που έχουν οι Ισραηλινοί στην χώρα τους. Το ίδιο, το Iron Dome που λέμε.
2: Αυτό είναι ο σιδερένιος στόλος.
0: Αν θα βάλαμε ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί είναι πιο.
2: Όχι, λέγεται και Iron Dome.
0: Είναι πιο ελληνικό, βέβαια, η ασπίδα του Αχιλλέα. Παραπέμπει στον Iron Man, περιμένει να έρθει ο Ινάρχο και αυτά.
2: Να σημειώσουμε ότι είναι δοκιμασμένα τα συστήματα αυτά. Είναι τα μόνα δοκιμασμένα συστήματα που προτάθηκαν στη χώρα μας, γιατί οι ανάλογες προτάσεις υπήρχαν και από τους Αμερικανούς και από τους Ευρωπαίους. Ωστόσο, το Ισραηλινό σύστημα ήταν δοκιμασμένο επί του πεδίου. ήταν σε σχέση με το αμερικάνικο 3 φορές πιο φθηνό και 2 φορές πιο φθηνό σε σχέση με το ευρωπαϊκό. Ήταν το οικονομικότερο σύστημα.
0: Γιατί και οικονομικότερο και το πιο δοκιμασμένο, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι έχουν αποχωρήσει χιλιάδες.
2: Και το πιο σύγχρονο, και είναι σημαντικό ότι οι Ισραηλοί αποδέσμευσαν και τεχνολογία στο πλαίσιο των πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο χρονικό διάστημα, του περασμένου μήνε. Τεχνολογία σύγχρονη, μάλιστα μας έδωσαν και τον πηγαίο κώδικα των συγκεκριμένων συστημάτων.
0: Ώστε... Μα είναι τόσο καλό, γιατί το δώσαν σε τιμή ευκαιρίες. Μήπως βγάλουν καινούριο, μήπως
1: βγάλουν εκτόσεων.
2: Δεν είναι τιμή ευκαιρίας, διότι η χώρα μας έχει μια σημαντική
0: συμμαχία
2: βεβαίως με τους Ισραηλινούς. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το άλλο. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σημαντικό για τους Ισραηλινούς.
1: Στα σύνορα της Ευρώπης.
2: Να δώσουν οπλικά συστήματα σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι κάποια άλλη. Δηλαδή είναι πολυδιάστατη και πολύ σημαντικό η συνεργασία αυτή και για τους ίδιους Ισραηλινούς. Γιατί δεν είναι μόνο για μας, να σημειώσουμε. Επίσης, με βάση τις διαπραγματεύσεις που έγιναν, έχει περάσει πλέον και κατοχυρωθεί και νομοθετικά. Οι Ισραηλοί θα αποδεσμεύσουν τεχνογνωσία και τεχνολογία σε ελληνικές επιχειρήσεις. Το 25% τουλάχιστον.
0: Τώρα αυτό, σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί θυμάμαι ότι όταν είχε πρωτοξεκινήσει η συζήτηση, εμείς λέγαμε ότι η ελληνική συμμετοχή ήταν τότε 2-3%, γιατί δεν έχουμε αναπτυγμένη πολεμική βιομηχανία. Αλλά θα φτάσουμε μέχρι το 25%. Το οποίο
2: όχι μέχρι το 25%, είναι τουλάχιστον το 25%. Οι πληροφορίες λένε ότι η συνεργασία μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 40%.
0: Μα ξαφνικά όμως εμείς από το 2-3, χωρίς να έχουμε υποδομές, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι υποδομές μας δεν είναι, έχουν διαλυθεί στην στρατιωτική βιομηχανία. Πώς από το 2-3 εμείς θα φτάσουμε στο 25?
2: Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα, θέλω γύρω και φίλοι ακροατές. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα πλέον. Γιατί έχει φύγει και ο πόλεμος από εκεί. Η εμπειρία της Ουκρανίας δείχνει ότι οι μεγάλες γραμμές παραγωγής, τα άρματα παραδείγματος χάρη ή τα μεγάλα πλοία. Το να έχεις μεγάλους αριθμούς δεν ωφελεί σε τίποτα. Καθώς έχουν βγει καινούργια συστήματα όπως είναι τα drones, πολύ φθηνά και εξαιρετικά θανατηφόρα. Θα αναφέρω ενδεικτικά το εξής, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Ότι στην Ουκρανία, από εκεί που έχουν αντιληφθεί τα περισσότερα σύγχρονα συμπεράσματα, το μέτωπο, οι γραμμές των Ουκρανών με των Ρώσων μεσολαβεί μια νεκρή ζώνη, όπως λέγεται, 40 χιλιόμετρων. Δηλαδή, στα 40 χιλιόμετρα ανάμεσα στα στρατεύματα της μιας πλευράς και της άλλης, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κυκλοφορεί στρατός, δεν κυκλοφορούν, να το πω έτσι λαϊκά, άρματα, διότι οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτή τη ζώνη καταστρέφεται από τα ντρόνς και τους πυράβλους.
0: Λένε μάλιστα αυτό ότι έχει αλλάξει πολύ, ότι δεν έχει πια τα τάγματα που πηγαίνουν. Λέει, φτάνουν 5 στρατιώτες που μπορούν να έχουν έναν ντρόν και να σου κάνουν ζημιά που έκανε.
2: Μέσα στους επόμενους μήνες, Γιώργο, γιατί είχαμε μια σχετική κουβέντα τις προάλλες, αναμένεται αυτή η νεκρή ζώνη να φτάσει μέχρι και να ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή οι δύο στρατοί θα είναι, ο ένας από τον άλλον θα απέχει 100 χιλιόμετρα. Όπου μέσα σε αυτή τη ζώνη δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί τίποτα, γιατί ό,τι κινείται θα χτυπιέται από τα ντρόνς και τους πυράβλους κατ' επέκταση. Και να καταλάβουμε και πώς αλλάζει ο πόλεμος. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Ουκρανία δεν υπάρχουν αρματομαχίες. Δεν υπάρχει σημαντική.
0: Στην αρχή ήταν τα άρματα μάχης, που εντάξει, μετά ήταν και κοστοβόρα και τα λοιπά.
2: Μετά δεν ακούσει. Όχι, οτιδήποτε κινείται με ταχύτητα κάτω των 60 χιλιόμετρων καταστρέφεται. Τόσο απλά. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούν να αναλάβουν επιχειρησιακές αποστολές, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να έχουν έρθει σε δεύτερη μοίρα. Ακόμα και τα κανόνια τους έχουν 3 χιλιόμετρα που να χτυπήσει, 3-4 χιλιόμετρα.
0: Όταν ο αντίπαλος
2: βρίσκεται στα 40, δεν μπορείς να του κάνεις ζημιά. Αλλάζει ο πόλεμος και πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά, από ό,τι συζητούσαμε, το έχει λάβει το μήνυμα και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Άρα επιτέλους θα δούμε στον ουρανό το αγαπημένο μας drone.
2: Κοιτάξτε, έγινε παραγγελία και drones.
0: Όχι, λέμε τα δικά μας τα drone. Ο αγαπημένος ο Αρχίτας.
2: Τα δικά σου είναι για γάμους, από όσο ξέρω.
0: Ο Αρχίτας που.
2: έχει παραγωγή η χώρα. Έχει παραγωγή η χώρα.
0: Αρχίζουμε, βγάζουμε.
2: Είναι και η πρώτη φορά, να το πούμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό, και είναι η πρώτη φορά που ο ελληνικός στρατός αποκτά και όπλο ηλεκτρομαγνητικού παλμού, όπως λέγεται.
0: Τι θα κάνει αυτό?
2: Αυτό είναι για να αντιμετωπίζει τα drones. Είναι το σύστημα Κένταυρος, να το πω έτσι, το οποίο έχει προχωρήσει.
0: Τα αποπροσανατολίζει και πέφτουν αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Σαν το Star Trek.
1: Τα μουρλένει, τα μουρλένει.
0: Στο Star Trek, δεν θυμάσαι που.
1: Ναι,
0: πέφτουν όλα κάτω.
1: Και εσύ που είσαι έμπειρος, Γιώργο Διονυσόπουλε, όλα αυτά τα οποία προφανώς εντάσσονται και σε μια γενικότερη έτσι, πολιτική, αγοράζει ο ένας από τον άλλο τις μεγάλες δυνάμεις για να έχουν και την σχετική υποστήριξη κτλ. Η χώρα σαν μέγεθος και σαν αυτό, επειδή βλέπουμε τις Μπελαρά, βλέπουμε διάφορα που έχουν γίνει τελευταία.
0: Τα Ραφάλ,
1: ναι, τα Ραφάλ. Είναι ok, ας πούμε, όλη αυτή η αντιστοιχία σε σχέση με τη χώρα, με το αυτό, ή έχουμε παραπάρει πράγματα, θέλω να πω. Έχουμε παραψωνίσει.
2: Όχι, όχι, είμαστε σε μια... Καταρχάς υπάρχει ένας υπαρκτός αντίπαλος, αναθεωρητικός.
1: Ναι.
2: Το βλέπουμε συνεχώς διεκδικεί με τη Γαλάζια Πατρίδα νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να το κατεβάσουν.
1: Καλά, ήμουν νιός και γέρασα βέβαια με όλα αυτά, ενώ τις προκλήσεις και τα λοιπά.
2: Κοίταξε, είναι οι προκλήσεις από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, Γιώργο.
1: Γιατί μήπως γίνονται και οι προκλήσεις για να προκαλούν και την. Και τον.
0: Και
1: να γίνεσαι αστακός, ναι.
2: Κοίταξε, ο κόσμος έτσι όπως εξελίσσεται δείχνει ότι αν δεν έχεις ασφάλεια, δεν μπορεί να έχεις ούτε στην οικονομία, δεν μπορεί να έχεις επενδύσεις, δεν μπορεί να έχεις πολλά άλλα πράγματα.
1: Επίσης
2: είμαστε και σε μια περιοχή όπου, όπως είδες και στη Μέση Ανατολή και βόρεια στον Εύξηνο Πόντο, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν πολεμικές αναμετρήσεις.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να...
1: Και αρκετά κοντά μας.
2: Βέβαια. Δεν μπορείς να μην προχωρήσεις ή να μην... Εξάλλου, αρκετά από αυτά τα όπλα, λόγω της τεχνολογίας, έχουν και ένα σημαντικό αντισταθμιστικό όφελος για την οικονομία.
1: Ναι.
2: Και για την τεχνογνωσία.
1: Ναι.
2: Και λόγω της εμπλοκής των ελληνικών εταιριών αποκτούν πρόσβαση. Κυρίως σε τεχνολογία αιχμής και σε ό,τι αφορά τους Ισραηλούς και σε ό,τι αφορά τους Γάλλους και ενδεχομένως και τους Αμερικάνους, γιατί πολύ σύντομα θα έρθουν και τα F-35 στη χώρα μας.
0: Και από πότε θα ξεκινήσει η ασπίδα του Αχιλλέα να είναι ενεργή?
2: Εστιμάται ότι το πρώτο οπλικό σύστημα θα δοθεί πολύ, πολύ πιο σύντομα. Δεν μας λένε ακριβώς πότε. Ενδεχομένως όμως μπορεί να δούμε και σε κάποια παρέλαση, δεν ξέρεις. Θεωρητικά όμως ότι θέλει 35 μήνες μέχρι να αναπτυχθεί στην ολότητά της.
0: 35. Άρα, okay, σε τρία χρόνια.
2: Περίπου τρία χρόνια, ναι.
1: Θαύμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, έχεις κάτι αισιόδοξο, κάτι...
2: Θέλω να πω, όλα αισιόδοξα είναι όσα.
1: Καλά, εννοείται.
2: Απλά θέλω να πω ότι τον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί και το πλαίσιο της δεύτερης φάσης της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων. Το βλέπετε να κλείσουν και άλλα στρατόπεδα σε σχέση με αυτά που έχουν κλείσει ήδη. Και θα υπάρξουν, δέχεται να γίνουν και άλλες ανακοινώσεις για την κατεύθυνση και των επόμενων προμηθειών που πρόκειται να κάνουν οι ενόπλες δυνάμεις, που δεν θα είναι τόσο κοστοβόρες, αλλά θα είναι σε επίπεδο αιχμής και θα έχουν ενσωματώσει και όλα τα συμπεράσματα που έχουν βγει από τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και από τις επιχειρήσεις που γίνονται στο Ιράν.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι δύο πόλεμοι που αλλάξαν κατά πολύ αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζουμε.
1: Ελπίζω να μην σε ξανακούσουμε πάλι τον Οκτώβριο, να έχουμε μια
0: τον
1: πιο σύντομη.
0: Οκτώβριο για ευχάριστα.
2: Τώρα με αδικείς, αφού ξέρεις ότι είμαι πάντα στη διαδικασία.
1: Ξέρω. Και είσαι και φαν και είμαι και εγώ φαν και είμαστε όλοι φαν κλαμπ.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο μας.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο καλός συνάδελφος, θεατρικός συντάκτης, Γιώργος Διονυσόπουλος.
0: Εντάξει, κοντζά μας πήρα το χιλιάδα.
1: Εδώ μιλάμε. Που λες πήγα Οδύσσια, μ' άρεσε πολύ. Και έτσι μου έμεινε.
0: Σε IMAX,
1: ναι, στην IMAX. Βέβαια, τέταρτη σειρά, γιατί εκεί είχα βρει.
0: Έβλεπε
1: μια εβδομάδα. Ήταν λίγο.
0: Το Μαντέιμον δίπλα σου.
1: Ναι, ήταν. Σαν να είσαι μέσα, ρε φίλε.
0: Νόμιζα ότι θα την αρπάξει εσύ.
1: Λίγο πιο πίσω θα ήταν καλύτερα. Αλλά όχι ότι με χάρη.
0: Πήγαινε, ξαναδέστο.
1: Εντάξει, αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα.
0: Να δοκιμάσει.
1: Λοιπόν, είχε μία σκηνή εκεί με τον Άδη, όπου δεν ήταν το γνωστό underground με καζάνια και τέτοια και αυτά, ήταν πάνω σε μία
0: ταβέρνα.
1: Γη, η οποία ήταν λίγο έτσι γκρίζα και οι νεκροί βγαίναν μέσα από τη γη. Ωραίο. Κάνω spoiler.
0: Εντάξει, δεν είναι spoiler.
1: Αυτό μου άρεσε και θα κάνω κι άλλο spoiler. Τώρα, επειδή μου την έχετε δώσει.
0: Σε τρεις ώρες ταινία αποκάλυψε ένα σκηνικό.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πόση ώρα κρατάει?
1: Γίνεται μαναφούκι. 2.50 είναι η ταινία.
0: Εντάξει.
1: Και άλλο ένα spoiler. Λοιπόν, επειδή με έχετε. Κλείστε.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Κλείστε τα αυτιά σας.
0: Στις σιρήνες.
1: Μπράβο. Κλείστε τα αυτιά. Κλείστε τα αυτιά σας για να πω το spoiler που κλείνουν τα αυτιά τους. Είναι τρομερό, περνά από τις σιρήνες, οι οποίες σιρήνες κόβεται ο ήχος. και έχουν μόνο χωρίς κερί στα αυτιά τον Οδυσσέα, τον οποίο το δένουν στο κατάρτι.
0: Ναι.
1: Και δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο ο Οδυσσέας να κοπανιέται πάνω στο κατάρτι.
0: Είναι σαν το
1: και έριξα την τρομερή ιδέα.
0: Ναι.
1: Γιατί ανάμεσα στις Ειρήνες δεν είναι η Κατερίνα Λιόλιου να πει ένα νοικιάστηκε και να έχουν στο κατάρτι το Δημήτρη Κανακόπουλο.
0: Όχι, αφού υπάρχει τραγούδι για κατάρτι.
1: Το δικό μας το σπίτι σε. Και να κάνει έτσι ο Δημήτρης να ξεφύγει.
0: Α, έφυγε η Ήρα. Με το κατάρτι ένα τέτοιο, ένα τραγούδι δεν έχουμε με το κατάρτι.
1: Καταρχήν ρε Σύρα, να σου ρωτήσω κάτι. Ο Τζον Οτίκης δεν έχουμε. Έφυγε ο άνθρωπος σε ένα τραγούδι του, δεν μας έβαλες.
0: Τίποτα. Μη φύγει άνθρωπος.
1: Κοτζάμ Τζον Τίκης, ας πούμε, τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Αύριο δεσμεύεται, ωραία. Να κρατάμε τη
0: δεσμευσή. Θα συμβιβαστούμε με Τάσο Επιτρόπου.
1: Πάμε. Τάσος είναι εδώ, είναι μαζί μας.
0: Τασάρα,
1: έλα, πέρα. Τάσο.
3: Φυλακισμένος μέσα στη ματιά σου, ανοιγοκλίνεις τα βλέφαρα σου.
1: Εντάξει, μα άσε, άσε Ήρα, μας έπαιξε ο Τάσος Τζον Τίκη.
0: Και ακαπέλα
1: και ο άνθρωπος με τη γνωστή μελωδικότητα που τον διακρίνει τον Τάσο, έτσι.
3: Ωραίος.
1: Ελληνοαυστραλός, έτσι.
3: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: από Ελληνοαυστραλούς πώς ξέρουμε, τον Κρις Καλατζή.
1: Ναι.
0: Τον Τζον
1: Καγκουρό.
3: Το Λούι Χριστοδούλου.
0: Ο Λούι Χριστοδούλου,
1: ναι.
0: Ήταν Ελληνοαυστραλός.
1: Νομίζω ότι
0: Κύπριος δεν ήταν.
3: Όχι.
0: Ο Γιαννόπουλος.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες
0: όμως. Ο ηθοποιός που έκανε
1: με τη μακρυπούλια. Ναι.
0: Από. Ναι. Και περίμενε. Ο πιο γνωστός ήταν ο Κρις Καλατζής που μας είχε έρθει από εκεί
1: το
0: πέρα.
1: Το Καγκουρό με εκείνο το ψαλίδι στο στάδιο. Ήμουν
0: και ο Μπαρμπαρούσης που ήταν βέβαια από την Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι.
3: Νέα Ζηλανδία και ήταν και στην αποστολή της Νέας Ζηλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Ναι. Πόσες πληροφορίες πια να μοιραστούμε.
1: Πόσες πια. Λοιπόν, σοβαρά τώρα δώσανε από το Κάνσας 20 εκατομμύρια για τον Αντρέ Λουίς, ρε φίλε.
3: Τι να σου πω.
0: 19 εκατομμύρια σε ευρώ, 22 σε δολάρια.
3: Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε.
1: Εντάξει. Μαγιά τους, φίλε. Η αλήθεια είναι
0: ότι
1: το φίλο δεν τον είδαμε πολύ πέρσι. Σε λίγα παιχνίδια και αυτά είδαμε ότι έχει κάποια καλά στοιχεία.
3: Δεν πρόλαβε να δείξει τα καλά στοιχεία του, έτσι.
0: Οι άλλοι τον κατάλαβαν πιο μπροστά.
1: Εντάξει.
0: Καταρχήν να δώσουμε για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στην τρομερή εθνική μας.
1: Του Πόλο.
3: Ναι. Ναι, ευτυχώς που το καταλάβαμε ότι γι' αυτό έπρεπε να μιλήσουμε και πιάσαμε όλα τα άλλα.
0: Εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή με συγχαρητήρια.
1: Στον πάσημο δώσαμε τα
3: σχόλια. Α, σωστό. Εντάξει.
0: Αλλά τώρα τα λέμε και μαζί σου, δεν είναι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τα λέμε και θεσμικά.
3: Το 19ο ήταν χρυσό, γιατί 18 μετάλλια, ασημένια.
0: Ήταν κατάρα των τελικών εκεί, φτάναμε.
1: Πέντε είχαν χάσει,
3: Ναι, πέντε τελικούς χαμένους. Έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες που έλεγε ο Θοδωρής Βλάχος με το ασημένιο μετάλλιο και ήταν όλοι μέσα μούτρα, ας πούμε. Γιατί ήξεραν ότι μπορούσαν να φτάσουν το παραπάνω. Και βάλε και τις δεκάδες χαμένες άλλες ευκαιρίες που έχουν χαθεί για ένα, σε λεπτομέρειες για ένα μετάλλιο. Έτσι. Δεν είναι μόνο τα 18 μετάλλια που ήταν πριν, και μεγάλες άλλες ευκαιρίες που χάθηκαν. Παραδείγμα στο Παρίσι το 24. Έτσι. Μιλάμε για στις καθυστερήσεις, μιλάμε για πολύ μεγάλες.
0: Το Πόλο πραγματικά σε άντρες και σε γυναίκες έχει δώσει πολύ μεγάλες συγκινήσεις.
3: Τα κορίτσια έχουν πάρει και χρυσά, πολλά χρυσά, έχουν πάρει πέντε χρυσά. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι επιτέλους μπορούν. Γιατί το εντυπωσιακό, το είπε και ο Μαυρωτάς χθες που μας μίλησε, το σημαντικό είναι ότι κάθε φουρνιά δείχνει ότι είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Δηλαδή πώς ήταν το Πόλο πριν από 30 χρόνια, έχει αλλάξει και το Πόλο, έτσι, και το άθλημα και γενικά και οι ακαδημισμοί, αλλά και πώς εξελίσσεται τα πράγματα, και κάθε φουρνιά είναι και καλύτερη από την προηγούμενη. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα να μιλάμε για χρυσά μετάλλια και την επόμενη διοργάνωση και τι θα κάνουμε. Και
0: το βασικό είναι ότι πλέον έχει σταθεροποιηθεί στις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος.
3: Εντάξει, αυτό είναι εξίσου σημαντικό και στη συνείδηση του κόσμου, των Ελλήνων φιλάθλων, έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε εθνική πόλο, και όχι άντρες μόνο, εθνική πόλο να πεις, για άντρες και γυναίκες δηλαδή, το μυαλό σου κατευθείαν πάει σε επιτυχία. Πάμε για μετάλλιο, λες.
0: Μας έχουν κακομάθει. Όπως ήταν κάποια στιγμή η εθνική μπάσκετ. Που εντάξει, τώρα ψάχνει να βρει τα πάντα.
3: Καλή ώρα, όπως είπες για την εθνική μπάσκετ, να τονίσουμε εδώ ότι το πόλο, και στις μικρές κατηγορίες των εθνικών ομάδων, στα μικρά κλιμάκια που λένε, και σε γυναίκες και σε άντρες, σαρώνουν, παίρνουν μετάλλια, διεκδικούν τίτλους. Δεν είναι ότι δηλαδή είναι φουρνιά, είναι μια παρέα, 7 άτομα παίζουν καλά και παίρνουν και κανένα μετάλλιο. Όχι, υπάρχει βάθος, υπάρχει υπόβαθρο και είναι μια ιστορία που κρατάει 40 χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι... Οπότε μπορούμε, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι το εθνικό μας φόρο.
1: Ωραίο, αυτό.
0: Τώρα αυτή την εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε...
3: Βέβαια.
1: Είμαστε σχετικά ήρεμοι.
3: Σχετικά το λέω, καλά το είπε σχετικά.
1: Σχετικά.
3: Καλά το είπε σχετικά, διότι νίκησε τη Φερεντσβάρος η Πάξη, 4-4 μάλιστα. Πρώτη αγωνιστική.
1: Έριξε 4. Καλό είναι αυτό. Ξέρεις, να σε έχεις λίγο, λίγο εγρήγορση γενικώς.
3: Ναι. Είναι σημαντικό γιατί η Φερεντσβάρος είναι καλή ομάδα.
0: Και ο Παναθηναϊκός κάνει προς τα αφαιρέσεις. Έφυγε πάει ο Σιώπης για Τουρκία, έφυγε και ο Γετβάη. Βέβαια δεν είχαν πάρει παιχνίδια στα πρώτα μάτς.
3: Ένα φιλικό είχε παίξει ο Σιώπης μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή ήταν γνωστό ότι ήταν προς πώληση, είχαν βγει στη βιτρίνα. Και...
3: Ναι. Δεν πωλήθηκαν. Αποδεσμεύτηκαν ουσιαστικά γλιτώνουν τα συμβόλαια.
0: Ναι, εντάξει, κάτι.
3: Γιατί ο Γετβάη έπαιρνε πάνω από 1 εκατομμύριο, έτσι.
0: Εκεί που πήγε
3: έθα... Είσαστε καλά.
0: Ναι.
3: Θα παίρνεις πάνω από 1 εκατομμύριο, το να το γλιτώσεις και να πάει σε επόμενη φορά.
1: Καφατζής της ζούγκλας μιλάμε τώρα, ο Γετβάη, έτσι.
0: Ναι, αλλά είχε βιογραφικό. Άμα βάλεις τώρα με εφορία, με όλα τα γύρω-γύρω, είναι κανένα 1,5-1,700 που γλίτωσε.
3: Σύλλο συμβόλαιο είχε και ο Σιώπης που φεύγει, οπότε ξέρεις, αυτές οι ουσιαστικά τους αποδεσμένους, αλλά γλιτώνει στο τελευταίο συμβόλαιο. Την τελευταία χρονιά του συμβολίου. Για αυτό το,
0: ο Μπακασέτας είχε αποδεσμευτεί επίσημα.
1: Μπακασέτα.
3: Όχι.
0: Γιατί περιμένει.
1: Ψάχνουν πάντως τον αντιμπακασέτα. Εκεί όπως ψάχνουν και τον αντιπινέδο.
3: Ναι. Εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και το τόνισε ο Νίκολιτς. Διότι εντάξει, καλός ο Μάνταλος, καλός ο οποίος μπει, αλλά Πινέδα τώρα δεν βρίσκεις εύκολα. MVP του πρωταθλήματος είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Και είναι και καλός και μπροστά και πίσω, και στην επίθεση και στην άμυνα. Και είπε ότι περιμένω 2 χαφ, μάλιστα. Για να λέει 2 χαφ, σημαίνει ότι θέλει 2 χαφ. Δεν είναι ότι πάμε για έναν και βλέπουμε για τον. Θέλει 2. Και επειδή οι εντολές του συνήθως είναι διαταγές, μάλλον θα τις κάνει τις κινήσεις, αλλά το θέμα είναι ότι περνάνε οι μέρες. Φαίνεται δεν θα προλάβει τώρα, ξέρω εγώ, θα προλάβει. Και αν τον πάρει πρέπει να είναι έτοιμος ο παίκτης. Ναι. Το λέω γιατί 3 Αυγούστου έχει την κλήρωση, μετά παίζουν play-offs. Αυτό την ενδιαφέρει την ΑΕΚ να μπει στη League Face του Champions League, όπως και τον Ολυμπιακό. Το ίδιο 3
1: Εγώ να ξέρεις, στο λέω τώρα δημοσίως...
3: Προτιμάζει η Europa, το ξέρω.
1: Όχι. Εγώ ως Ολυμπιακός, ρε φίλε, δεν πάω ποτέ στο παρακάτω διοργάνωση. Αν πάω στο Europa θα σου πω, εντάξει, δεν θα είμαι. Καλή διοργάνωση και το Europa, αλλά στοχεύω Champions League. Και είμαι υπέρμαχος να πάει και η ΑΕΚ στο Champions League, να ξέρεις. Στο λέω τώρα. Ο λόγος είναι ότι, εντάξει, καλό το Conference και οι Craiovas και τα λοιπά, να πάει να παίξει με την Barcelona, με τη Real, με την Paris, με αυτό, να δούμε, να τεστάρουν και άλλες ελληνικές ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο.
3: Είδαμε και τον Ολυμπιακό, ευτυχώς σταμάτησαν οι άλλοι και
1: δεν σταμάτησαν. Μόνο στην Barcelona έγινε αυτό που έγινε αυτή η αποβολή
3: μούφα
1: του ΕΣΕ.
3: Μην το βλέπουμε έτσι.
1: Η Arsenal έπαιξε με τα δεύτερα, δεν τα θυμάσαι καλά.
3: Μια χαρά τα θυμάμαι.
1: Δεν τα θυμάσαι.
0: Καλά,
1: Κάνε ένα research.
0: Αύριο θυμηθείτε, γιατί θα έρθει ο Νιάκας σε λίγο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ανοίξαμε θέμα, θα το διαμφίσουμε αύριο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
0: Ο Αθανάσιος έχει λεπτομέρειες για την Αλεβίζο. Αύριο θα τα αποκαλύψουμε.
1: Ωραία.
0: Όμως μας τροφοδότησε.
1: Αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, το ραντεβού μας. Από το Στέλιο ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και ο Γρηγόρης Νιάκας. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπον ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής.

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους του νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες, έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνέα λάμπα που μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Κρίστιαν Στόκερ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα, στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Πορτό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέατρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, ήδη καθημερινή διαβίωση και συντήρηση του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν

0: Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
1: Πριν πάμε στα καύσιμα, ειδικά, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αναδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτνιούς για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
0: Με συγχωρείς, αλλά πριν πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκτόσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
1: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα, με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
0: Να ξεκινήσουμε από τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα 89,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα 83,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 8,15%, που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις, ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,6%, και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο. Και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013, σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός, με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη, θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρικός, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
1: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
0: Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο ντίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ντίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
3: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα τον κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
1: Ναι.
3: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
1: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
3: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
1: Μάλιστα. Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Αριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσου υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτητών, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει. Θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ειδήσει επιχαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Μαρινάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις όπως αυτές. Θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ κυρίως, έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη η βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερο, όπως για την Κύπρο, για παράδειγμα, όπως ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές, να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ακρίβεια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά το τρόφιμα, αλλά είναι το ντίζελ. Και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβεια που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, την Ουκρανία, την παράταση στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την κριτική μέρες στο Ερθμιστροέδιο σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολής σχετικών μέτρων.
1: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
4: να συζητιάσεις? Από την στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργο Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη η οποία φορολόγησε υπερκέρδη διελιστήριων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα διελιστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με όλα αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, του δώσε τα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα, και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Ήταν και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα, στο ερώτημα γιατί τώρα την αντιπολίτευση.
4: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος, και αιτιάσεις, ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα οι υποφόλικες, το λέω εγώ, για το 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες αιτήσεις, απαιτήσεις.
1: Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο στις ασφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε αμέσως στο Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για τόσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
6: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το ανέφερα, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία, έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
1: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.
7: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
7: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
1: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
7: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα. Να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρεις χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουν από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας, την Μπέκη Μπρούσα, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Μπέκη.
8: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρό. Ένα άνθρωπο έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, εργοστάσιο οχθοποιίας, δηλαδή κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας.
1: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει?
8: Εργοστάσιο οχθοποιίας, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων σε ένα τσεμοδέ, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του. Είναι αγνώστο μέχρι στιγμή στοιχείων. Ενώ το έργο της κατάσβεσης και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
1: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγγι, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης?
8: Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
1: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα, πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωματία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα τύπινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ειρήνη, Έλενα.
9: Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτροπής επιτελείου στρατού μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες, σύμφωνα με το CNN, που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Dan Kane, αλλά και από τον αντιπρόεδρο Vance, για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπεινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά της επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
9: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νότιο-δυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
1: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως.
9: Βεβαίως.
1: Ανυπολόγιστη η ζημιά.
9: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες. Και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
1: αντίστοιχη
9: αφορά...
1: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
9: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει δύο Καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο. Για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο αλλά και στη Βαλένθια. Εκεί αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεφ, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυραγές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
1: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντσεφ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
10: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
1: Δηλαδή,
10: οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
1: Μα, τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν να έπεσαν στον ύπνο, στο πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
10: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό εναέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική. Χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονταν νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα. Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε? Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα?
10: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
1: Μάλιστα.
10: Και αυτό. Μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
1: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικου, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
10: πράγματι. Πράγματι και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεση επιπτώσει και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και περιουσία, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα εφαρμόζουμε.
1: Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολήσεις και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να το σύνταξεις για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
11: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος, δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
12: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία του προκαλούν δέος και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, και η αύξηση του τουρισμού σύμφωνα και με τους επαγγελματίες δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα ωστόσο φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού.
13: Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό, και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
14: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον όλη και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
1: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός, στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, το εμβληματικό αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
1: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
15: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που επέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
16: Πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλοφωνιστικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 39χρονο Αιγύπτιο Ισοβή της φυλακής των Διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενος φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 39χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε να οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνο νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνος Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτό το λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη τμήματος εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειροβοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
1: Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, να φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
17: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγγρίφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα, αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές του εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος το είχε σκεφτεί δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετειοκοκουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό δεσίδερο-δομικό στοίχημα των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
18: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, ως ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο. Η αυριανή 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πολλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του Συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε περιμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέφελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο, μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα, ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
1: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
19: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
1: Αντρέα Μαραθιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τη δήλωση ανεκδρομής λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τη δήλωσαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
20: Μένουμε την παρέα μας.
21: Πόσα άτομα?
20: 12 άτομα.
21: Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
22: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
23: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
21: Εμείς είμαστε γκρουπ.
24: Α, γκρουπ είστε και?
21: Νάξο. Πόσες ημέρες?
24: 5.
21: Από πού έρχεστε?
24: Από Τρίπολη.
21: Να σας.
24: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
25: Πάρω.
21: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
25: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
26: Εντάξει, το πλοϊκά, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και πιο οικονομικό.
27: Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
28: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ υψηλό ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοουκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο πάντα 100% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
28: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβει στο Κίεβο για το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε την εθνική ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτή την κατάρα. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, το World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Σκουπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Υπερηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
1: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
0: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εν πάση αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο και στο Μίλτο Ντεντόγλου όμως, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
0: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το στοιχειωμένο που λέγαμε, από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μήτικ Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα εδώ το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8.66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λιβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί στα μικρόφωνα η αριτιμπήτα με δεκουμπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της. Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 10 οχήματα και εθελοντές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκοφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ λίγο αργότερα

0: σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο Παρίσι, στην περιοχή Port de Clissy, συνελήφθη ένας 31 ετών που επιτέθηκε με 2 κουζινομάχαιρα σε γυναίκες, τραυματίζοντας 3. Η μία εξ αυτών είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στην υπόθεση της Ήρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο καθώς διαπέρασε τον πνεύμονά της. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην άμυνα και την ασφάλεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ από το Σάλτσμπουργκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ασφικτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Αυστριακό καγκελάριο. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επισήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20% όπως ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε τι χώρα θέλουμε να κληροδοτήσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Σε εξέλιξη έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Μάχες με τις φλόγες για το νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία, στην περιοχή Γκαργκάνο της νότιας Ιταλίας. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραθαλάσσιο θέρετρο. Σε εξέλιξη είναι η απολογία του 28χρονου Αιγύπτιου για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, μετάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 20 έως 36 με 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο Earth News. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται. Πρώτη στην

0: Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου η εκπομπή είναι σε διάδραση, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, επί της ουσίας είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Λίγες μέρες απέμειναν μέχρι να μπούμε στον Αύγουστο. Οι ρυθμοί όμως ακόμα παραμένουν εξαιρετικά γρήγοροι. Οι θερμοκρασίες καλές για την εποχή, από αύριο λίγο παραπάνω, και γενικώς υπάρχει μια πυκνή ατζέντα που θα μας απασχολήσει έντονα. Από τα θέματα που μας ανησυχεί, ειδικά εδώ εμάς στην Ελλάδα, είναι αυτό που συμβαίνει με αυτά τα τεράστια πύρινα μέτωπα, τέρατα σχεδόν, που κατακαίουν την Ευρώπη. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κατάσταση απόλυτου συναγερμού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Η μάχη που δίδεται με τις φωτιές είναι γιγαντιαία. Οι καταστροφές είναι ήδη τεράστιες, υπάρχουν άνεμοι, πρωτοφανείς θερμοκρασίες για την κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά καταλαβαίνετε και δυσκολεύουν το έργο από τη μία των δυνάμεων, είτε είναι πήγαιων, είτε είναι εναέριες δυνάμεις. Χιλιάδες πολίτες έχουν απομακρυνθεί, τουρίστες έχουν απομακρυνθεί. Λίγο έξω από τον Μπορντό βρίσκεται αυτή τη στιγμή το μέτωπο, το τεράστιο μέτωπο αυτό στη Γαλλία, και δυστυχώς τα χειρότερα είναι ότι σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία ο καύσωνας εκεί θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή, επιστρέφοντας εδώ στο εσωτερικό της χώρας, η προσοχή μεταξύ άλλων στρέφεται και σε ένα θέμα, σε ένα κοινωνικό θέμα που αφορά αρκετούς συμπολίτες μας, κυρίως όσοι είναι ηλικιωμένοι, κυρίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ξεκινούν, όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άμεσα κάποιες νέες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με απλούστευση των ιατρικών εξετάσεων αλλά και των συνταγογραφήσεων. Στο οικονομικό πεδίο έχετε ακούσει από το πρωί το ενδιαφέρον μονοπωλεί και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έχουμε νέες ρυθμίσεις χρεών εκεί, για τους μικροφυλέτες κυρίως. Ενώ παράλληλα, στον κόσμο της τεχνολογίας έχουμε μια νέα βόμβα που σκάει με την παρουσίαση κάποιων τόσο εξελιγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υπόσχονται όχι απλώς να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητά μας, αλλά όλα, όχι μόνο την αγορά εργασίας, ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτή η βόμβα έρχεται από την Κίνα. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά όμως, σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε και για θέματα που είναι πιο αισιόδοξα. Δηλαδή, υπάρχουν ειδήσεις που μιλούν για καταστροφές. Το ξέρουμε, το έχουμε μάθει, σχεδόν είναι μια καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και ιστορίες που μιλούν για την αντοχή της ζωής μετά την καταστροφή. Σε ένα τέτοιο θέμα θα σταθούμε και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Ιβούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και ξεκινάμε.

0: Brexit ότι η κλιματική κρίση, η αλλαγή, όπως θέλετε πείτε το, δεν είναι πλέον μια απειλή του μέλλοντος, νομίζω το έχουμε καταλάβει. Και ότι είναι η καθημερινότητά μας σχεδόν, με κάψονες που διαρκούν, με πυρκαγιές που γίνονται πιο καταστροφικές, με ξαφνικές πλημμύρες, αλλά και με έναν αέρα που πολλές φορές δεν είναι τόσο καθαρός όσο πιστεύουμε. Τώρα εδώ εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, με τη Μεσόγειο να χαρακτηρίζεται πλέον ένα από τα σημαντικότερα hot spots της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Λοιπόν, εμείς στη συζήτησή μας που θα ακολουθήσει με έναν εκλεκτό καλεσμένο, σε αυτό θα εστιάσουμε. Στο πόσο καθαρός είναι τελικά ο αέρας που αναπνέουμε. Και γιατί όχι να θέσουμε και το ερώτημα, πώς θα είναι άραγε τα ελληνικά καλοκαίρια μας τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό το νέο γίγνεσθε που συμβαίνει. Ο κύριος Χρήστος Σπύρου είναι μαζί μας, τηλεφωνικά καλεσμένος μας, είναι ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Χαίρετε κύριε Σπύρου.
1: Καλησπέρα σας κύριε Αμπίτα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί στην παρέα σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε, και η αλήθεια είναι ότι πια σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο και εμείς οι δημοσιογράφοι καλούμαστε να σταθούμε σε επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως δημιουργούνται από αυτό που λέμε κλιματική κρίση, και το γεγονός ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται σχεδόν από όλους επιστήμονες ως το hot spot της κλιματικής αλλαγής, εμένα ακόμα εξακολουθεί και με τρομάζει. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη?
1: Στην πράξη, κυρία Αμπίτα, δυστυχώς όπως γνωρίζετε, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και πολύ επίπεδο. Δηλαδή έχει επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας και της ανθρώπινης ζωής, από υπερθέρμανση των πόλεων, αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, το οποίο συνδέεται και σε δεύτερο χρόνο με αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, μείωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις.
0: Και εδώ, δηλαδή είναι ένα ζήτημα και δημόσιας υγείας και οικονομίας και καθημερινότητας και ποιότητας ζωής, είναι όλα μέσα.
1: Ακριβώς. Και είναι, και όπως πολύ σωστά είπατε, ένα πολύ ακριβό φαινόμενο. Δηλαδή, να δώσω για παράδειγμα, μια αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων δημιουργεί μια σειρά από καταστροφές, υποδομές, ανθρώπινες ζωές, πράγματα τα οποία κοστίζουν και σε ανθρώπους και σε χρήμα.
0: Και στην οικονομία. Μα το ζήσαμε και πρόσφατα με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία όλο αυτό.
1: Βεβαίως, και δυστυχώς ο Ντάνιελ δεν θα αποτελέσει, κατά τη γνώμη μου, ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Δηλαδή, ένα από τα σημάδια που βλέπουμε για την κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο ότι θα ζεσθενόμαστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή,
0: θα ανέβει 2 βαθμούς η θερμοκρασία, ας πούμε.
1: Και, εντάξει, ζεσταθήκαμε λίγο παραπάνω. Έχει δημιουργεί έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία τα κάνει πιο συχνά και ακόμα πιο έντονα με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και όταν αυτές οι αλλαγές γίνονται γρήγορα, χρόνο με χρόνο, δηλαδή πράγματα τα οποία ίσως να τα περιμένουν να γίνουν σε 10-15 χρόνια, τα βλέπουμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε,
0: δεν προλαβαίνεις και να αντιδράσεις σωστά, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς, να αντιδράσουμε και σωστά. Γενικά και η γρήγορη αντίδρασή μας δεν είναι και χαρακτηριστικό όχι μόνο της δικιάς μας χώρας, αλλά γενικά δεν είναι εύκολη η γρήγορη αντίδραση των κοινωνιών πάνω σε αυτό. Ειδικά όταν έχεις και άλλα προβλήματα που είναι άμεσα και πρέπει να λυθούν άμεσα, η κλιματική αλλαγή δυστυχώς και οι επιπτώσεις της περνάνε λίγο σε
0: δεύτερη λίγο γύρα. Πίσω, ναι, πάει λίγο πίσω. Εσείς, οι επιστήμονες εννοώ εσείς, ναι, βλέπετε για παράδειγμα όλο και περισσότερους και ενδεχομένως και μεγαλύτερης διάρκειας, γιατί και η διάρκεια έχει να κάνει, καύσονες, είναι αυτή η νέα κανονικότητα, όχι μόνο εδώ για την Ελλάδα, βλέπουμε και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Νότια Ευρώπη.
1: Ναι, βεβαίως, βλέπετε οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή, οι μεγάλες που είναι στην Ισπανία και στην Ιταλία, είναι άμεση επίπτωση των παρατεταμένων περιόδων με μεγάλες θερμοκρασίες, οι οποίες οδηγούν σε ξηρασίες και το καθεξής, και οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στη δημιουργία τέτοιων πυρκαγιών. Επομένως, θα περιμένουμε δυστυχώς και στο μέλλον αύξηση των περιόδων καύσωνα και αντίστοιχα τέτοιου είδους φαινομένων.
0: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που ενδεχομένως θεωρούνται πιο ευάλωτες σε αυτό που ονομάζουμε ξηρασία ή ακόμα και σε αυτό που ονομάζουμε ερημοποίηση, δηλαδή στην απόλυτη ξήρανση της γης?
1: Ερημοποίηση, ακόμα τέτοιου είδους φαινόμενα δεν νομίζω ότι έχουμε στην Ελλάδα. Γενικά στην Ελλάδα η έλλειψη, ας πούμε, νερού που συνδέεται με ξηρασία, εκτός από το τις επιπτώσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή, έχει να κάνει και με την ίσως περισσότερη χρήση των υδάτινων πόρων, μεγάλη χρήση των υδάτινων πόρων, και όχι μόνο αναγκαστικά λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων. Επίσης, αλλάζει και η φύση των βροχοπτώσεων. Δηλαδή, δεν έχεις πια βροχές που κρατάνε κάποιο διάστημα κτλ. Έχεις πολύ νερό, πάρα πολύ εντοπισμένο σε λίγο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν προλαβαίνει ούτε να απορροφηθεί, ούτε να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, τελικά
0: και ούτε να γίνει κάτι πολύτιμο. Δεν είναι αυτό που λένε το ποτιστικό ή η ποτιστική βροχή,
1: ακριβώς,
0: που λέγαμε παλιά.
1: Τελικά καταλήγει και σου κάνει και περισσότερο κακό από το καλό.
0: Τώρα, επειδή τα πιάσαμε αυτά, δηλαδή, τα της γης, με τον αέρα τι γίνεται? Δηλαδή, ο αέρας που αναπνέουμε τώρα είναι καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Θα γίνει χειρότερος τα επόμενα χρόνια, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας τώρα λέμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και τόσο άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, ναι μεν η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται σταδιακά, όσο ξέρω υπάρχει μια βελτίωση, λόγω διάφορων πρωτοβουλειών και πρωτοκόλων τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι άμεσα ίσως συνδεδεμένο
0: με την κλιματική αλλαγή.
1: Εκτός σε δευτερεύον επίπεδο, δηλαδή και στα δάση χαλάς την ποιότητα του αέρα τον οποίο αναπνέεις.
0: Ναι.
1: Οπότε δηλαδή δεν είναι άμεση.
0: Έρχεται
1: αλλά
0: πίσω
1: άμεση
0: αυτό. Έρχεται πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έρχεται κατευθείαν. Είναι λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής δημιουργείς και προβλήματα και στον αέρα που αναπνείς.
0: Κύριε Σπύρου, τώρα εδώ το ερώτημα γενικώς σε τέτοιου είδους συζητήσεις δεν είναι αν αλλάζει το κλίμα. Αυτά έχουν γίνει, είναι πλέον, έχουν πάρει το δρόμο τους. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε εμείς με την απαιτούμενη ταχύτητα, δηλαδή όταν λέμε εμείς, εννοούμε και οι πόλεις μας, οι υποδομές μας. Μετά θα έρχονται και οι καθημερινές μας συνήθειες, φαντάζομαι, που πρέπει να προσαρμοστούν. Εδώ μιλάμε συνεχώς για τις πόλεις μας που δεν είναι σχεδιασμένες και να αντέχουν υψηλές θερμοκρασίες με τις θερμικές νησίδες που έχουμε μάθει όλοι εννοώ εμείς, εδώ οι δημοσιογράφοι, εσείς τα ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, οι πόλεις είναι αλήθεια ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε...
0: Και πώς παρεμβαίνεις στην πόλη?
1: Δεν μπορείς να παρέμβεις, δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να πάρεις μια πόλη να την κρεμίσεις και να χτίσεις έτσι όπως χρειάζεται. Παρεμβαίνεις δημιουργώντας μέρη με πράσινο, δηλαδή εκμεταλλεύεσαι
0: ό,τι χώρο
1: τον έχεις με πράσινο, αρχίζεις και βελτιώνεις τα κτίρια ως προς τη θερμική τους απόδοση. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, υπάρχουν υλικά τα οποία λειτουργούν αντίστροφα, δηλαδή δεν απορροφούν τόση θερμότητα για να εκπέμψουν, για να δημιουργήσουν το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας, αλλά λειτουργούν ανάποδα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστούν στην κλίμακα που χρειάζεται.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει και ένα κόστος πολύ μεγάλο σε όλα αυτά, αλλά δυστυχώς, δεν πρέπει κάτι να γίνει όμως. Δηλαδή πραγματικά από κάπου να αρχίσουμε.
1: Νομίζω ότι τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είτε θα επιλέξουμε να πληρώσουμε το κόστος σε μέτρα προσαρμογής και αντιμετώπισης, ή θα πληρώσουμε για να αντιμετωπίσει.
0: Επούλωση μετά, ακριβώς. Ως μέτρα επούλωση.
1: Επούλωση, ακριβώς. Δηλαδή, το κόστος δεν θα γλιτωθεί. Το θέμα είναι αν θα το δώσεις για να προστατευτείς και να προσαρμοστείς ή αν θα το δώσεις μετά για να προσπαθήσεις να, ας πούμε, να περισσώσεις τις καταστροφές που έχουν δημιουργηθεί.
0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι το κόστος πρόληψης θα είναι καλύτερο σε σχέση με τις όποιες αδράνειες.
1: Σαφώς.
0: Ωραία. Συμφωνούμε. Κύριε Σπύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σπύρου, ερευνητής Ακαδημίας Αθηνών, στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας νεκρός από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις τιμές των καυσίμων. Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, συνελήφθη ένα άτομο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός Καγκελάριος. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο θάνατος της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, της τρύπησε το πνεύμονα. Απολογούνται οι ιατροδικαστής και τοξικολόγος που κατηγορούνται για παραποίηση ιατρικών αποτελεσμάτων κατά παραγγελία και αμοιβή στα Χανιά. Πυρηνή λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό οι φλόγες, κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Αυτή τη στιγμή το αδιαχώρητο μάλλον συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς φαίνεται και μέσα από τους χάρτες πλοήγησης να υπάρχει αυξημένη κίνηση γύρω, εντάξει, λίγες μέρες πριν από τον Αύγουστο είμαστε και η έξοδος έτσι κι αλλιώς κορυφώνεται, το περιμέναμε αυτό. Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς έχουμε αυτή την παύση των εχθροπραξιών. Τέλος πάντων, έχουν δημιουργηθεί κάποιες προσδοκίες για επανεκκίνηση της διπλωματίας. Άρα, να δούμε πάνω σε αυτό πώς έχουν αντιδράσει και οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αγαπητή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα για τις αγορές ξεκίνησε με αισιοδοξία, καθώς όπως είπες και εσύ, οι επενδυτές αντιδρούν θετικά σε αυτή την είδηση της παύσης της αναστολής των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό το αίσθημα της αισιοδοξίας απεικονίζεται τώρα στους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών με βουτιά κυριολεκτικά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με ισχυρή άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών, των μετοχικών αξιών δηλαδή, με άνοδο επίσης και για τα πολύτιμα μέταλλα, με σημαντική πτώση και αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων, και με μία πτώση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Συγκεκριμένα τώρα αυτή την ώρα έχουμε το πετρέλαιο τύπου Brent να διαπραγματεύεται στα 89,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ ήταν στα 98. Αυτό σημαίνει μία ποσοστιαία πτώση της τάξης του 7,80% κάτω. Το Brent. Mm. Και αντίστοιχη πτώση 6,73% έχει το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη αποκλιμάκωση λοιπόν για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, και από την άλλη αυτό έχει άμεση αντανάκλαση στους χρηματιστηριακούς δείκτες από την άλλη πλευρά, με άνοδο 1,63% ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,97% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 1,53% τα κέρδη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, 0,74% τα κέρδη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, στο ιταλικό χρηματιστήριο, και πάνω από τις 2.500 μονάδες και το ελληνικό χρηματιστήριο που ακολουθεί αυτό το ανωδικό κύμα που παρατηρούμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με κέρδη πάνω από 1% και ο γενικός δείκτης που είναι στις 2.528 μονάδες. Στα πολύτιμα μέταλλα τώρα ο χρυσός είναι στα 4.160 δολάρια ανά ουγγιά και επαναπροσεγγίζει τα 60 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Ανωδικά λοιπόν τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ έχουμε πτώσει 4 με 5 μονάδες βάσης στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. Έχει πέσει στο 3,15% η απόδοση των γερμανικών, που είναι το σημείο αναφοράς, από 3,21 που ήταν την περασμένη εβδομάδα, και αυτό το 3,21 υπενθυμίζουμε ήταν ένα υψηλό επίπεδο 15 ετών περίπου. Από τον Μάιο το 2011 είχαν να πάνε πάνω από το 3,2% οι αποδόσεις των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Έχουμε επίσης πτώση κάτω από το 4%, 3,92% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,91% των ιταλικών και 3,81% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αρετή.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι αυτή η εβδομάδα και να λέμε την Παρασκευή ότι κλείνουμε και αισιόδοξα. Σε ευχαριστώ.
1: Αρχίσαμε πάντως με αισιοδοξία.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια, καλό απόγευμα. Γεια.

0: Πάμε στο δικό μας αισιόδοξο θέμα της ημέρας. Υπάρχουν ειδήσεις που μιλούν για καταστροφές και υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες που μιλούν για την αντοχή της ζωής μετά την καταστροφή. Πριν από 3 χρόνια η Δαδιά βρέθηκε στο πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου, για τους χειρότερους λόγους βέβαια. Οι εικόνες από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που γνώρισε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν το γύρο του πλανήτη. Πολλοί πίστεψαν ότι ένα μοναδικό οικοσύστημα χάθηκε για πάντα, κι όμως σήμερα φαίνεται να συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό. Άνθρωποι από δεκάδες χώρες ταξιδεύουν χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα, για να δουν όχι την καταστροφή αλλά την αναγέννηση, δηλαδή για να δουν πώς η φύση ξαναγράφει την ιστορία της. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το θέμα θα σταθούμε. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Σίλβια Ζακάκ, είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΟΦΗΠΕΚΑ για Εύρο και Δαδιά. Κυρία Ζακάκ, ελπίζω να το πω σωστά το ΟΦΗΠΕΚΑ και να μην τονίζετε αλλού. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Μια χαρά το είπατε.
0: Λοιπόν, η Δαδιά μας θυμίζει ή μπορεί να μας θυμίσει κάτι που συχνά ξεχνάμε, ότι η φύση δεν είναι μόνο θύμα των καταστροφών αλλά και πρωταγωνίστρια της ανάκαμψης. Και να σας πω κάτι, σε μια εποχή που οι ειδήσεις, για παράδειγμα, γεμίζουν με εικόνες καταστροφής, αυτό το θέμα, η ιστορία βλέπετε της Δαδιάς, αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα, αν μη τι άλλο, αισιοδοξίας κατά τη γνώμη μου. Θέλω όμως και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Η ιστορία της Δαδιάς μας έχει εκπλήσει και εμάς θετικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσο καλή μεταπηρική πορεία. Ο πληθυσμός του Μαυρόγυπα πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Η καταγραφή των αρπακτικών πουλιών που γίνεται τα τελευταία χρόνια μετά την πυρκαγιά δείχνει ότι οι πληθυσμοί τους παραμένουν σχετικά σταθεροί. Τα ζευγάρια που είχαμε παραμένουν στην περιοχή παρά τις δυσκολίες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι ρόδινα. Προφανώς έχουν χαληθεί πάρα πολλά δέντρα, έχει χαθεί πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Και μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50% της έκτασης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει χαθεί περίπου το 60% της έκτασης του Εθνικού Πάρκου. Και αν κάποιος σκεφτεί ότι αυτή η έκταση που χάθηκε ήταν κυρίως η δασική έκταση, και αυτό που έχει απομείνει είναι περισσότερο αγροτικές εκτάσεις και κάμπος, έχει χαθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του δάσους. Οπότε, ναι, μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Φαίνεται όμως ότι οι πληθυσμοί είναι ανθεκτικοί, ότι φωλιάζουν ακόμα και στα λίγα δέντρα που έχουν απομείνει. Έχουν βρει τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. Φυσικά παρακολουθούμε, δεν επαναπαυόμαστε, και αν χρειαστεί κάποια παρέμβαση από πλευράς μας, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες.
0: Ναι. Τώρα συμβαίνει και κάτι άλλο όμως παράλληλα, και δεν ξέρω πόσο και εσάς σας εξέπληξε αυτό που συμβαίνει με ανθρώπους να καταφτάνουν από διάφορα μέρη της Ευρώπης και δεν ξέρω και εκτός Ευρώπης, που έρχονται ειδικά για να δουν την αναγέννηση του δάσους.
1: Η Δαδιά είναι εδώ και δεκαετίες πόλος έλξης, πάντα προσέλκυε πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Πριν από την οικονομική κρίση του 2010, οι επισκέπτες άγγιζαν ετησίως και τους 50.000. Και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, αμέσως μετά την πυρκαγιά, είχαμε συνέχεια τηλέφωνα, ο κόσμος ρωτούσε, ενδιαφέρονταν πώς μπορεί να βοηθήσει. Ναι, ναι, και πολλοί κόσμος ρωτούσε και πώς μπορεί να βοηθήσει εθελοντικά, οικονομικά, με οποιονδήποτε τρόπο. Και αυτό φαίνεται τώρα πια που το κέντρο, το παρατηρητήριο και οι ξαναγήσεις έχουν μπει πάλι σε λειτουργία κανονικά από πέρυσι το καλοκαίρι. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να έρθει, να ενημερωθεί για την πορεία της αποκατάστασης, να δει τα πουλιά από κοντά. Και φαίνεται να υπάρχει πάλι μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουμε φτάσει περίπου σε επισκεψιμότητα στα νούμερα πριν από την πυρκαγιά. Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι η ζωή συνεχίζει να υπάρχει, ότι μπορεί να έρθει, να μάθει, να δει τι γίνεται.
0: Και ξέρετε κάτι, και υπάρχουν και πολύ γλυκές ανθρώπινες ιστορίες που διάβαζα και μέσα από την Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί που είδα το θέμα, με ανθρώπους, για παράδειγμα, που θέλησαν μετά το γάμο τους, ζήτησαν από τους καλεσμένους το δώρο να είναι να μαζευτεί μια δωρεά προς την διάσωση της δαδιάς ή και άλλους ανθρώπους να έχουν φτάσει από πολύ μακριά, απλά και μόνο για να έρθουν να δουν την κατάσταση, καθώς μπορεί να την είχαν επισκεφθεί, να είχαν επισκεφθεί το δάσος στο παρελθόν. Εσάς σας έχει συγκινήσει κάποια από αυτές τις ιστορίες ιδιαίτερα?
1: Κάποια συγκεκριμένη δεν μπορώ να διακρίνω, αλλά γενικά το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο. Δηλαδή, ειδικά τη χρονιά αμέσως μετά την πυρκαγιά, τους πρώτους μήνες, τα τηλέφωνα χτυπούσαν συνέχεια. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο κόσμος ρωτούσε πώς μπορεί να βοηθήσει. Άνθρωποι που μένουν σχετικά κοντά πέραν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν μπορούν να έρθουν εθελοντικά, να βοηθήσουν, να καθαρίσουμε κάτι, να φυτέψουμε δέντρα, να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους για να συνεισφέρουν με κάποιον τρόπο.
0: Και σε ό,τι αφορά όταν φτάσανε εκεί, σας είπαν ότι περιμέναμε τα πράγματα για παράδειγμα πολύ χειρότερα ή χαιρόμαστε έτσι που βλέπουμε την κατάσταση, τη φάση της αναγέννησης μάλλον του δάσους?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος επισκέπτεται το κέντρο ενημέρωσης και κάνει την ξενάγηση, δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με το κομμάτι το καμένο, γιατί η πλευρά από την οποία προσεγγίζει τη δαδιά και το κέντρο ενημέρωσης δεν έχει πληγή. Οπότε δεν έρχεται επισκέπτη σε άμεση επαφή με τη μεγάλη καταστροφή. Επισκέπτες που έρχονται από τον πίσω δρόμο, τέλος πάντων, να το πω έτσι, από μια εναλλακτική διαδρομή, λίγο πιο δύσκολη, που δεν την προτιμούν οι περισσότεροι, και βλέπουν το μέγεθος της καταστροφής, είναι πολύ πιο προβληματισμένοι. Παρ' όλα αυτά, επειδή η αναγέννηση πλέον είναι εμφανής, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν τα δεντράκια, μεγαλώνουν οι θάμνοι, έχουν φτάσει το 1,5-2 μέτρα πια. Είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχει αναγέννηση, ότι είμαστε αισιόδοξοι, το δάσος πάει καλά. Σε περιοχές που υπήρχε πρόβλημα και καταγράφηκε, γίνονται αναδασώσεις για να μπορέσει πιο εύκολα να γίνει αποκατάσταση.
0: Άρα αυτό και η ανθρώπινη παρέμβαση βοηθάει, συμβάλλει εξαιρετικά σε όλο αυτό που λέμε αναγέννηση.
1: Γενικά τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στο να αναγεννώνται φυσικά. Και αυτό το βλέπουμε αμέσως μετά την πυρκαγιά. Άρχισαν να φυτρώνουν μικρά πευκάκια από τα κουκουνάρια που έσκασαν. Οι υδροί κατευθείαν άρχισαν να πετάνε από τις ρίζες τους μέσα σε 1-2 μήνες μετά τη φωτιά. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές που ξανακάηκαν σε περίοδο μικρότερη, περίπου στα 10 χρόνια. Οπότε τα πεύκα δεν είχαν προλάβει, τα καινούργια δέντρα δεν είχαν προλάβει να δημιουργήσουν καρπό. Τα πεύκα, για να φανταστείτε, στα 10 χρόνια, μόλις που ξεκινάνε να φτιάχνουν καινούργια κουκουνάρια. Οπότε μετά από την πυρκαγιά δεν υπάρχει σπόρος για να αναγεννηθεί ένα δάσος νεαρό που κάηκε.
0: Άρα
1: και εκεί χρειάζεται
0: πρόκληση
1: να γίνουν φυτεύσεις.
0: Άρα και αυτό είναι μία από τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το δάσος και χρειάζεται παρέμβαση.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Το να μην ξανακαεί το δάσος σύντομα, και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ένα δάσος σε φάση αναγέννησης έχει πάρα πολύ πυκνή χαμηλή βλάστηση. Γιατί σε ένα όριμο δάσος τα δέντρα πια έχουν αραιώσει, έχουν δημιουργήσει φυσικά τις αποστάσεις μεταξύ τους. Σε ένα δάσος που τώρα αναγεννάται και φυτρώνει, είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους τα δέντρα. Είναι σε μορφή θάμνων ακόμα.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ πυκνά. Και μια πυρκαγιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
0: Σταθήκατε κι εσείς στην αρχή, σας άκουσα να λέτε και για τους μαυρογύπες, για παράδειγμα. Αυτό θυμάμαι ότι ήταν μία από τις αγωνίες τότε, δηλαδή μετά την καταστροφική αυτή φωτιά, δηλαδή αν τα πουλιά, τα αρπακτικά θα εγκατέλειπαν τον τόπο οριστικά. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση ποια είναι? Μας είπατε ότι επιστρέψανε, δηλαδή βλέπετε να υπάρχει μια θετική εικόνα μετά την πυρκαγιά.
1: Η ανησυχία για τους μαυρόγυπες ειδικά ήταν πολύ μεγάλη, γιατί οι μαυρόγυπες είναι πάρα πολύ μεγάλα πουλιά, ζυγίζουν σχεδόν 10 κιλά το ένα, χρειάζονται όριμα δέντρα με γερή βάση για να μπορέσουν να φωλιάσουν, που σημαίνει ότι θα πάρει χρόνια το δάσος να ξανααποκτήσει τέτοια δέντρα. Για να αποκατασταθούν τα καμένα δέντρα, τα δέντρα που κάηκαν ηλικίας 50, 60, 80, 100 ετών, θα χρειαστεί αντίστοιχος αριθμός ετών. Οπότε τα πρώτα 2-3 χρόνια παρατηρήσαμε ότι οι μαυρόγυπες φόλιαζαν ακόμα και σε καμένα δέντρα που έστεκαν όρθια. Τα δέντρα αυτά σιγά σιγά σαπίζουν και πέφτουν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός έχει πέσει πια, δεν είναι διαθέσιμος για τα πουλιά. Αυτό που έκανε ο ΦΠΚ αμέσως μετά την πυρκαγιά ήταν να φτιάξει τεχνητές φωλιές για τους μαυρόγυπες, κοντά στις φυσικές τους φωλιές. Έφτιαξε ομοιώματα δέντρων, ας τα πούμε έτσι. Πέρυσι φτιάξαμε άλλες 15 τέτοιες. Είδαμε φέτος ότι δύο ζευγάρια φόλιασαν σε τέτοιες τεχνητές φωλιές. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί μας δείχνει ότι έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας το οποίο λειτουργεί. Και ότι αν χρειαστεί και δούμε ότι τα πουλιά δεν βρίσκουν μέρος να φωλιάσουν, μπορούμε να φτιάξουμε και άλλες τέτοιες εναλλακτικές θέσεις, τεχνητές.
0: Το ότι ήρθανε.
1: Μέχρι το δέντρο να. Ναι.
0: Το ότι ήρθανε και με αξιοποίησαν αυτές τις τεχνητές φωλιές, σημαίνει. Γιατί φαντάζομαι αυτό δεν πάει μόνο του, δηλαδή σημαίνει ότι το πουλί πρέπει να βρίσκει και τροφή, για παράδειγμα, κοντά. Σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει τροφή.
1: Ναι, καταρχήν στη Δαδιά από το 1987 μέχρι σήμερα εφαρμόζεται πρόγραμμα ενισχυτικής τροφοδοσίας. Mm. Δηλαδή μπαίνει τροφή σε τα ίστρα, σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η τροφή αυτή φυσικά δεν επαρκεί για όλο τον πληθυσμό. Δεν είναι, τα πουλιά συνεχίζουν να ψάχνουν στη φύση για να βρουν φαγητό. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι άλλες πηγές τροφής για το μαυρόγυπα, όπως είναι τα ζαρκάδια, τα αγριογούρουνα, δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα με τους πληθυσμούς τους. Εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή. Οι κτηνοτρόφοι βόσκουν τα κτηνοτροφικά του ζώα. Γενικά διαθεσιμότητα τροφής υπάρχει.
0: Και
1: αυτό είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που δεν μας ανησύχησε από την αρχή. Μας ανησύχησε περισσότερο το αν θα έχουν δέντρα να φωλιάσουν και όχι τόσο το αν θα βρουν τροφή.
0: Εσάς πάντως, για εσάς η εξέλιξη αυτή σας κάνει έτσι ιδιαίτερα αισιόδοξους?
1: Σίγουρα. Δείχνει καταρχήν ότι το είδος, καταρχήν οι μαυρόγυπες ούτε κατά τη διάρκεια της φωτιάς είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή. Ήταν, εντάξει, προφανώς δεν ήταν εκεί που έκαιγαν οι φλόγες, αλλά ήταν πολύ κοντά. Παρέμειναν στον τόπο τους, δεν έφυγαν για να επιστρέψουν μετά την πυρκαγιά, ήταν συνέχεια εκεί. Και το ότι παραμένουν εκεί παρά την αλλαγή, παρά τις αλλαγές στο τοπίο, δείχνει την πολύ μεγάλη πιστότητά τους. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο για αυτά τα πουλιά να φύγουν από αυτή την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο
0: είναι
1: να βρουν αλλού. Είναι δεμένα και είναι πολύ δύσκολο να βρουν και αλλού να φωλιάσουν. Γιατί οι απαιτήσεις τους σε μεγάλα και όριμα δέντρα είναι μεγάλες. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν και να συμβιβαστούν με κάτι διαφορετικό από ό,τι φαίνεται. Από τη μία αυτό μας διευκολύνει, γιατί τα πουλιά δύσκολα θα φύγουν, και από την άλλη κάνει την ευθύνη πολύ μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να τους εξασφαλίσουμε θέσεις να φωλιάσουν, επειδή δεν μπορούν να βρουν κάτι εναλλακτικό στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν κάποιο άλλο μέρος για να μετακινηθούν.
0: Είστε εκεί όμως, είστε κοντά τους, είστε στο δάσος. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι αυτό που μας αφήνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Δαδιά, στο δάσος της Δαδιάς. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας περιγράψατε το τι συμβαίνει εκεί και το τι βλέπετε και το πόσο κι εσείς αισθάνεστε αισιόδοξα μέσα από όλο αυτό που συμβαίνει, από την αναγέννηση δηλαδή της φύσης.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δίνετε έτσι να μεταφέρουμε αυτό που συμβαίνει στη Δαδιά και στον υπόλοιπο κόσμο. Mm. Και φυσικά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν να δουν από κοντά την πορεία της αποκατάστασης, να ενημερωθούν και να δουν και τους γήπες.
0: Έτσι, και να κατανοήσουν αυτό που λέμε, ότι εδώ μιλάμε για αντοχή της ζωής ακόμα και μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζακάκ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Σίλβια Ζακάκ, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΟΦΗΠΕΚΑ. Όταν μιλάμε για επισκέπτες, μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται από, εντάξει, από την Ευρώπη, αλλά και από Νότια Αφρική, από πολύ μακρινές χώρες, για να δουν όχι την καταστροφή, έτσι, αλλά την αναγέννηση.

Και όπως λέει και το τραγούδι που θα ακούσουμε, αν θέλουμε να το συνδυάσουμε με το θέμα που είχαμε πριν, με την αναγέννηση της Δαδιάς, δεν πειράζει, χάθηκα στο δρόμο, αλλά είμαι ένα σούπερ κορίτσι. Και τα σούπερ κορίτσια δεν κλαίνε.

κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βουλοκολισσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτά τα τελευταία 50 λεπτά περίπου. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Καλό απόγευμα προς το παρόν.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ένας 25χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Άμεση ενεργοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 6 βασικών αξώνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών, που είναι και μητέρες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχηδή παράνομη δράση στο νησί. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στο Παρίσι, στην περιοχή Port de Clissy, συνελήφθη ένας 31 ετών που επιτέθηκε με 2 κουζινομάχαιρα σε γυναίκες, τραυματίζοντας 3. Η μία εξ αυτών είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στην υπόθεση της Ήρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

0: 6 το απόγευμα σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε τι χώρα θέλουμε να κληροδοτήσουμε, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Μάχη με τις φλόγες για το νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας με σαφή και αμετάβλητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι η πάγια θέση της Αθήνας και στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης που διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Γεια σας,

Καλή εβδομάδα. Εδώ, Earth News Radio. Να ευχαριστήσω αρχικά έναν φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη, που στέλνει πάντα το πρώτο μήνυμα και λέει τι θα ακούσουμε. Ξεκινάμε με Οδύσσια. Δεν νομίζω να έχει δημιουργηθεί ένας τόσο μεγάλος θόρυβος για μια ταινία στην μετά-COVID εποχή. Μιλεούνια θα έρθουν του χρόνου οι τουρίστες στη χώρα μας. Σε όλο τον πλανήτη γίνεται χαμός. Ταξιδεύουν μέχρι 6 και 7 ώρες για να πάνε σε αίθουσες IMAX για να δουν στην μεγάλη φόρμα το φιλμ αυτό. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την ελληνική μυθολογία. Ήδη έχει φτάσει τις 670, τα 670 εκατομμύρια δολάρια παγκόσμια. Θα είναι η πρώτη ταινία μετά την COVID εποχή που οι εισπράξεις της θα συγκριθούν με τα blockbuster πριν από το 2020.

τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια, απόψεις, ερωτήσεις θα τις στείλετε αρχικά εδώ τώρα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio, ενώ ακούμε την εξαιρετική μουσική που νομίζω ακούσατε για πρώτη φορά στη χώρα μας από το ραδιόφωνο σε αυτή την εκπομπή πριν αρκετές ημέρες. Ludwig Göransson. Τι άλλο? Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης που σήμερα είναι εδώ για την επικαιρότητα.

Είναι εδώ γιατί όπως κάθε μέρα και ιδιαίτερα Δευτέρα Παρασκευή σας προετοιμάζουμε για αυτά που πραγματικά συμβαίνουν στον χώρο της μουσικής. Και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, στη νέα εποχή όμως, θέλω να διαχωρίζω τη θέση μου, το έχω πει αρκετές φορές. Θεωρώ νέα εποχή αυτή που ξεκίνησε μετά το 2010 με το streaming. Δεν θέλω να συγκρίνω απόλυτα αυτά που συμβαίνουν σήμερα με εκείνα που συνέβαιναν σε άλλες δεκαετίες με διαφορετικούς τρόπους σύγκρισης και με διαφορετικό τρόπο που η μουσική έφτανε στον κόσμο. Ένα λοιπόν από τα καλύτερα άλμπουμ που θα συζητηθεί τις επόμενες εβδομάδες, θα το δείτε παντού και στο τέλος της χρονιάς, είναι το άλμπουμ Μουσική, Μόδα, Κινηματογράφος της τραγουδοποιού Charlie XCX που παρουσίασα και την Παρασκευή. Στο εξώφυλλο είναι ο John Cale, ο Mark Jacobs και ο Martin Scorsese. Προσέξτε. Ακούσατε πως είναι ο τίτλος? Μουσική, Μόδα, Κινηματογράφος. Η ίδια η Charlie XCX, που είναι από τα πιο καυτά ονόματα των τελευταίων χρόνων, έχει εξηγήσει ότι ήθελε να συγκεντρώσει τρεις θρύλους από αντίστοιχους χώρους με τους οποίους έχει προσωπική σχέση. Έχει συνεργαστεί με τον John Cale. Έχει υπάρξει πρόσωπο σε καμπάνιες του Mark Jacobs. Και έχει γνωρίσει τον Μάρτιν Σκορσέζε μέσα από συζητήσεις γύρω από τον κινηματογράφο. Είπε επίσης ότι είναι μεγάλη τιμή που δέχτηκαν να φωτογραφηθούν όλοι μαζί για το εξώφυλλο. Να λοιπόν ένα εξώφυλλο που αξίζει κάποιος να το πάρει σε βινήλιο, να έχει αυτούς τους τρεις σε μια εξαιρετική φωτογραφία. Υπάρχει και καλλιτεχνική ανάγνωση. Μετά αυτό το Brat που ήταν δίσκος της χρονιάς, ίδια δεν εμφανιζόταν στο εξώφυλλο και η Charlie αποφεύγει να βγάζει το πρόσωπό της στο επίκεντρο. Δεν είναι τόσο πολύ της φωτογραφίας. Για ψάξτε και θα το δείτε. Αντί να προβάλλει λοιπόν τον εαυτό της, χρησιμοποιεί μια εικόνα που εκφράζει την ιδέα αυτού του δίσκου. Οι τρεις αυτοί λειτουργούν σχεδόν σαν σύμβολα πολιτισμικής επιρροής στους χώρους μουσικής, μόδας και σινεμά.

άλμπουμ που συζητιέται περισσότερο και που κυκλοφόρησε προχθές από τα καινούρια, Charlie XCX, Κάμερα. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ ενός αγαπημένου μας συγκροτήματος. Παίξαμε την Παρασκευή ένα τραγούδι, επανερχόμαστε με ένα άλλο σήμερα, Lonely in the Future, από τους Strokes και το Reality Awaits.

καλοδεχούμενο το νέο άλμπουμ των Strokes. Δύο εβδομάδες ακόμα, αυτή που τώρα τρέχει και η επόμενη για τη χρονιά του 64. Ολοκληρώνουμε δηλαδή με τέσσερις εκπομπές ακόμα για αυτή τη χρονιά. Στις δύο επόμενες εβδομάδες που αρχίζουν από τις 10 και 17 θα γίνουν δύο ανεξάρτητα αφιερώματα, θα τα πούμε έτσι πιο διαφορετικά, κάπως, όχι απόλυτα αλλά κάπως, αλλά με λιγότερες πρόσες, γιατί είναι καλοκαίρι, ο κόσμος θέλει να ακούει μουσική περισσότερο. Και μετά πιστεύω θα επιστρέψουμε μετά τις 24 για να πάμε στο 1965. Ενώ τώρα, μετά από αρκετό καιρό, έχουμε το 11ο στούντιο άλμπουμ ενός συγκροτήματος από τα δημοφιλέστερα στο χώρο του ροκ, από τον Καναδά. Το καινούριο των Nickelback.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη. Ένας τραυματίας σε παρακείμενη οικοδομή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε 8 συλλήψεις. Ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής τοξικολογίας για την υπόθεση δωροληψίας και αλλίωση στοιχείων στα Χανιά. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 7 το απόγευμα ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Από χτύπημα στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο της τρύπησε το πνεύμονα. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Μένονται οι πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Συνεχίζω με το τραγούδι του superstar αυτής της δεκαετίας. Στην Αμερική, την Αγγλία και σε χώρες της Ευρώπης, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αγνοείται η τύχη του. Πρόκειται για τον Morgan Wallen. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι, παρόλο που κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Εδώ εμείς θα παίξουμε για να καταλάβετε τι κυριαρχεί έξω. Ξεκίνησε στα 20 περίπου, 20 ετών ήταν, πριν από 10-12 χρόνια. Είναι 33 ετών σήμερα και καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτό, συνεχίζει να έχει τις πιο εμπορικές συναυλίες, παίζει σε 70.000, 80 και 100.000 στην Αμερική, και όλοι γράφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πολιτιστική επίδραση που έχει με τα τραγούδια του. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Το προηγούμενο ήταν μια συνεργασία που είχε με την άλλη superstar της χρονιάς, την Ella Langley. Being by now, το καινούριο του Morgan Wallen.

been by now. Σήμερα δόθηκε στο ραδιόφωνο, παρόλο που είχε διαφύγει στο διαδίκτυο πριν 2-3 μέρες. Θα δούμε την ανταπόκριση που θα έχει και πόσο γρήγορα θα γίνει η επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά, αυτό το καινούριο του Morgan Wallen. Τώρα ένας θρύλος του ροκ από το Detroit, ο Bob Seger. Έχει 2-3 καινούργια τραγούδια που θα ενσωματωθούν σε ένα άλμπουμ που θα βγει και πάλι και που είχε κυκλοφορήσει το 2006, Face the Promise. Ακούμε το Wait for Me από τον μοναδικό Bob Seger.

στην εκπομπή που τα σεξ της συναντούν το 2026. Bob Seger, καινούριο ήταν αυτό. Ένα άλλο γκρουπ που το μάθαμε με το Since I Left You το 2000 περίπου. Έχω παίξει ένα ήδη τραγούδι από τους Avalanches. Η Karen O επανενώνεται με τους Avalanches στο Blue Shadows.

από την Karen O και το συγκρότημα Avalanches σε μία αυτής της δεκαετίας, που σήμερα της κάνουμε μία μικρή παρουσίαση όπως έχουμε κάνει σε διάφορους νέους καλλιτέχνες τις Δευτέρες ή τις Παρασκευές, που πιστεύουμε ότι ξεχωρίζουν από τις νέες ηχογραφήσεις. Πιστεύω ότι θα παίξει σε όλα τα βραβεία στο τέλος της χρονιάς η Ray με το καινούριο άλμπουμ της που θα ακούσουμε σε λίγο. Θα ξεκινήσω με τη Ray που είναι Βρετανίδα, τραγουδοποιός, και η μουσική της κινείται μεταξύ jazz, pop και χορευτικής R&B και soul. Με το άλμπουμ της που μας την έκανε γνωστή το 2023. Σε αυτή την εκπομπή τότε παίζαμε αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα από το άλμπουμ αυτό και την Ray.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Mm.
1: Η Ray, που έχει αρκετούς φίλους στη χώρα μας, έχει και streaming από την Ελλάδα, αλλά όχι φίλους στην εκπομπή αυτή, γιατί βλέπω ότι πολλά από αυτά τα ονόματα που παίζω, που είναι κυρίαρχα σήμερα, όπως είναι η Ray, η Ray είναι ένα σούπερ όνομα του 2026. Δεν προκαλούν ενδιαφέρον στους ακροατές της εκπομπής, που περισσότερο ενδιαφέρονται για την προηγούμενη δεκαετία, τουλάχιστον, ή για τον Bob Seger, που μια χαρά παίξαμε ένα τραγούδι με την επιστροφή του. Βέβαια είναι δύσκολο να προσελκύσω σε αυτή την εκπομπή παιδιά που είναι 20-22 ετών και που ακούν αυτή τη μουσική, όπως είναι η Ray. Εμείς προσπαθούμε να τα περάσουμε και στους μεγαλύτερους και να καταλάβετε ότι αυτός είναι ο ήχος που κυριαρχεί σήμερα. Το δεύτερο άλμπουμ της το έβγαλε 27 Μαρτίου του 26. Θα είναι σε όλες τις βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς. Έχει πάρα πολλούς συνεργάτες εδώ σε αυτό το άλμπουμ, να μην αρχίσω να τους απαριθμώ. Είναι ένα άλμπουμ που ενσωματώνει jazz, big band, soul, blues και ορχιστρική pop. Το τραγούδι το παρουσίασε για πρώτη φορά στο περσινό Glastonbury, αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Η Ρέι, όχι μόνο από τα πιο καυτά ονόματα του καιρού μας και από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια του καιρού μας. Είπαμε, οι γυναίκες είναι κυρίαρχες στη μουσική. Χαίρομαι που ήταν αρκετά μηνύματα με αυτό που είπα. Η Ευαγγελία γράφει για το απίστευτο εύρος της φωνής της στα live, είναι μαγευτική, και μου αναφέρει επίσης το τραγούδι που θα παίξω τώρα. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ίδιο, το τελευταίο. Είπαμε, είναι από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς αυτό το άλμπουμ. Click Clack Symphony. Προσέξτε. Δεν είναι οποιαδήποτε η Ρέι. Ποιος συμμετέχει εδώ? Ο Hans Zimmer. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ποιος είναι ο Hans Zimmer. Από τους σπουδαιότερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Δύο φορές Όσκαρ.

Για μένα είναι πολύ σπουδαίο τα νέα παιδιά, και δυστυχώς είναι περισσότερα κορίτσια και όχι αγόρια, να ακούν από τα καινούργια καλλιτέχνες όπως είναι αυτοί που ακούμε τώρα, οι Ray, που δεν είναι οποιαδήποτε, και όχι διάφορα άλλα τα οποία, ναι, ας τα ακούν για κάποια στιγμή, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα. Εδώ είναι μια ψαγμένη 28 ετών από αυτές που ξεχωρίζουν στη δεκαετία που τρέχει στον χώρο της μουσικής. Βραβευμένη συνεχώς στην πατρίδα της, και στην Αμερική το ίδιο θα ακολουθήσει με αυτό το άλμπουμ. Αύριο 1964, Hans Zimmer είναι εδώ μαζί με τη Ray. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. And in fact tonight, she did confirm, the cold never lasts, my darling. It just teaches...

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από εργασία ηλεκτροσυγκόλησης δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα και έτσι προκλήθηκε έκρηξη και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπιό. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης είναι καλά στην υγεία. Τους, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχηδή παράνομη δράση στο νησί. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων αλλά και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 6 βασικών αξώνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών που είναι και μητέρες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην υπόθεση της Ήρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο καθώς διαπέρασε τον πνεύμονά της. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης και σε μία ώρα θα γίνει η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ των οποίων το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε.

0: και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαράζ Πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος έδωσε απολογία και για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης, και για αυτήν την υπόθεση κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Η καλύτερη στιγμή, εκτός από αυτήν κατά την οποία φεύγεις με την άδεια, το μαντέψατε κύριε Τσιμέκα, είναι όταν γυρίζεις. Μια στιγμή σαν αυτή εδώ. Γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο, αφού καταφέραμε, γυρίσαμε, εκπληρώσαμε ένα σημαντικό κομμάτι έτσι της άδειας και των διακοπών και όλα γενικώς οι πήγαν καλά, είμαστε εδώ στο μικρόφωνο παρέα με σας.

Όχι, δεν είναι η καλύτερη στιγμή από την άποψη της προσαρμογής και της μετάβασης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Νομίζω ότι για μένα σήμερα είναι μια μέρα λίγο δύσκολη μετά από τόσο μεγάλη απουσία, μετά από μια σχετικά μεγάλη απουσία. Αλλά επειδή βρίσκομαι κοντά σας, είμαστε πάλι εδώ παρέα και θα είμαστε στην εκπομπή. Θα το πάμε χαλαρά, καλά να είμαστε όλοι κάθε μέρα 5 με 6. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Γιατί να μην έχω πάρα πολύ χαρά.

θέλω. Ακριβώς αυτό, όπως το λέει το τραγούδι. Με πολλούς εαυτούς, με πολλές διαθέσεις, με πολλά ψυχοσωματικά μπλεξίματα, τα οποία όμως τα φέραμε βόλτα, γιατί σήμερα ήδη είναι Δευτέρα, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. 27 του Ιουλίου λοιπόν, το υπέρλαμπρο και ένδοξο καλοκαίρι συνεχίζεται.

Καλώς σας βρίσκω λοιπόν, γιατί βλέπω ήδη πέφτουν τα μηνύματα, έρχονται αρκετά και με καλωσορίζετε και εγώ σας υποδέχομαι με πολύ πολύ χαρά. Από την άδεια παύλα διακοπές λέτε, μα πώς τα θυμάστε όλα.

Και φυσικά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ανδρέα Παπασταματίου που για 2 εβδομάδες κράτησε πολύ ωραία εδώ το 2ωρο 5 με 7 και σας ενημέρωνε και σας κρατούσε και συντροφιά. Τώρα λοιπόν από σήμερα ο καθένας στο δικό του πόστο. Μένουμε εδώ ένας, απολύτως σχετικό ο άλλος, μέχρι προχωρημένο Αύγουστο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε παρέα.

δούμε, για να δούμε τι βλέπουν τα μάτια μου. Βλέπουν Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, στην κονσόλα και στη φροντίδα γενικά της εκπομπής. Σταθερός και μάλλον και χαρούμενο τον βλέπω, χαμογελαστό. Τι άλλο βλέπω, βλέπω τη Βούλα Κουλισοπούλου. Εμένα χαμόγελο έτσι, αυτό το μηδίαμα της σφίγγας. Δεν ξέρεις τι είναι, είναι χαρά, είναι λύπη, είναι προβληματισμός. Πάντως δεν έχει και φύγει η Βούλα, οπότε ενώ δεν έχει φύγει για διακοπές. Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Δέσποινα Σαρκίρη με μεγάλο πλατή χαμόγελο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει πιάσει το πόστο της. Δευτερότριτο έχουμε τη Δέσποινα, άρα και την επικοινωνία μας μέσω του τηλεφώνου με τον κλασικό συμβατικό τρόπο.

Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο με πολύ πολύ όρεξη που θα έρθει και στη συνέχεια και σήμερα και τις επόμενες μέρες, είμαι σίγουρη, γιατί η επικαιρότητα έχει πολλά και ενδιαφέροντα, αν όχι τόσο η εσωτερική που λέμε η πολιτική. Διαβάσαμε και την τελευταία για πριν το καλοκαίρι, τη θερινή άδεια του Αυγούστου, δημοσκόπηση. Αλλά έχει αρκετές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξηρασίες, πυρκαγιές, δυστυχήματα, απ' όλα.

Κορινθία, μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο, όπως ακούσατε, δυστυχώς έχουμε και θρηνούμε ένα 25χρονο συνάνθρωπό μας νεκρό. Έχουμε νεκρό που έχασε τη ζωή του, λοιπόν, από την έκρηξη στο εργοστάσιο και εικόνες ολικής καταστροφής.

Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι αυτό που λέμε, δεν μπορείς να τα χωνέψεις. Μπορεί να συμβαίνουν, μπορεί να σου τα επιβάλλει η ζωή. Δεν θα πω η μοίρα, γιατί σίγουρα κάποιες συνθήκες, κάποιες δικλείδες ασφαλείας δεν υπήρχαν για να χάνει τη ζωή του ένας εργάτης. Ένας πολύ νέος άνθρωπος που εργαζόταν εκεί, προφανώς δεν ξέρω αν ήταν από επιλογή, αλλά σίγουρα από ανάγκη, την ανάγκη της επιβίωσης.

αλλά όπως λέει και το τραγούδι That's the living, αυτή είναι η ζωή. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα επιμύθιο, μια εποδός που τη λες και κλείνει τα πάντα. Γιατί αυτός στον οποίο συμβαίνει και στην οικογένειά του, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη, δεν μπορεί να πει, δεν μπορείς να του πεις ότι αυτή είναι η ζωή, γιατί πολύ απλά η ζωή που χάνεται δεν επιστρέφει, έτσι. Προσωπικά με έχει συγκλονίσει, με έχει συνταράξει το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει και διαβάσει, είτε από το αστυνομικό δελτίο, απίστευτη βία και αγριότητα, είτε από τις επιθέσεις από ριζοσπάστες, δεν ξέρω, ακραίους που επιτίθενται με μαχαίρια σε αγορές και σε pride festivals, αλλά ακόμα και στην Γαλλία και την Ισπανία που για το μέγεθος και τη διάρκεια των πυρκαγιών δεν έχουμε ακούσει ευτυχώς για θύματα, αλλά εκεί θύμα είναι το ίδιο το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα και το πράσινο, τα δάση.

0: είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 παρέα, όχι μόνο στο Earth News Radio 105,8 που είναι το βασικό ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, αλλά και συνδεδεμένη τώρα πάνω μας και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του Earth Echo και αυτή την ώρα live αλλά και on demand. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας που το κάνετε ήδη αλλά εγώ θα το επαναλάβω στη γνωστή εφαρμογή Viber γράφοντας τη λέξη Earth News Radio, τις δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους, Earth News κάποιο κενό, Radio, δύο λέξεις και στέλνετε το μήνυμά σας για την επικοινωνία μας. Επειδή λοιπόν για αρκετές μέρες, για πολλά 24 ώρα μένονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία, με τη δεύτερη χώρα, την Ισπανία, να βλέπει ένα πολύ πολύ μικρό αδιόρατο φως στο τούνελ, και επειδή θα τολμούσα να πω ότι το ελληνικό καλοκαίρι, και θα μιλήσω μετά αν προλάβω για το τι εστί ελληνικό καλοκαίρι κατά τη δική μας οπτική, δεν φαίνεται να βασανίζεται μέχρι τώρα, να στιγματίζεται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές, να χτυπήσω πολλά ξύλα και κούτσουρα μαζί, είπαμε να κάνουμε έναν απολογισμό, μια αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθήλυν αρμόδιος θα έλεγα, με πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είδατε ότι το λέω με πάρα πολύ επιφύλαξη. Σχεδόν θεωρώ ότι διαπράττω ύβρι λέγοντας ότι μέχρι τώρα μείναμε στο επίπεδο 2, δηλαδή της επικινδυνότητας του μέτριου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά θα ήθελα και από σας μια αποτίμηση, είτε υπογραμμίζοντας αυτό που τόσο αυθαίρετα εγώ λέω, όχι τόσο, αλλά αρκετά αυθαίρετα, είτε ανατρέποντάς το ενδεχομένως.
1: Αυτό που λέτε είναι μια ρεαλιστική αποτύπωση, είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η αντιπυρική περίοδος, τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε προς τα τέλη του Ιουλίου, είναι η μέση, έχουμε περάσει τη μέση μιας διαδρομής. Άρα ο μαραθώνιος όλος αυτός των πυροσβεστών θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο, μέχρι να λήξει η αντιπυρική τον Οκτώβριο, και ευελπιστούμε οι καταστροφές και οι συνέπειες από τις πυρκαγιές να μην είναι δύσκολες, να μην είναι εικόνες σαν αυτές που ζει η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και ο Καναδάς, πιο μακριά. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες για ένα μικρό διάστημα ευνόησαν την μη εξάπλωση των πυρκαγιών και την έναρξή τους, όμως μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχεδόν 2.000 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Είναι ένα υψηλό νούμερο από την αρχή του χρόνου, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου. Έχουμε επέκταση πυρκαγιών εκεί που υπάρχουν ενάρξεις. Έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται και δεν δημιουργεί προβλήματα εάν αυτή δεν ξεσπάσει, εάν αυτή δεν ξεκινήσει. Δυστυχώς έχουμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει μέσω της αυτόφορης διαδικασίας και σε προφυλακίσεις πολιτών. Έχουμε 612 διοικητικά πρόστιμα και από τις συλλήψεις δυστυχώς υπάρχει ένα νούμερο, το 26, που αφορά ανθρώπους που από πρόθεση έχουν εκδηλώσει πυρκαγιές, ενώ οι υπόλοιποι 195, για να σχηματίσουν τους 221, είναι από αμέλεια.
0: Από αμέλεια, μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον οι αριθμοί, γιατί αποτυπώνουν, όπως λέτε, μια αντικειμενική πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαντάζομαι ότι και λόγω της εμπειρίας σας, όχι μόνο δεν εφησυχάζετε, το δικό μου το ερώτημα και η απορία μαζί, φαντάζομαι και των περισσότερων ακροατών παύλα πολιτών, είναι πώς φέτος, μέχρι τώρα που είπατε ότι διανύσαμε το ίμιση τουλάχιστον του μαραθωνίου, δεν πτωηθήκαμε, ή μάλλον εσείς ευτυχώς δεν πτωηθήκατε από τις συνθήκες που σε ορισμένα σημεία, χρονικά και τοπικά, ήταν πυρομετεωρολογικές. Δηλαδή είχαμε και πολύ ξηρό άνεμο, ξηρασία, πάρα πολύ άνεμο και υψηλές θερμοκρασίες.
1: Όντως, αυτά είναι τρία στοιχεία που ενισχύουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Πλέον η κλιματική κρίση δημιουργεί μια δυναμική υψηλή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο οι πυροσβέστες, αλλά και οι εθελοντές που είναι δίπλα μας, σημαντικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν δημιουργήσει διοίκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς είναι αυτοί που ανακόπτουν την πυρκαγιά, είναι αυτοί που ενισχύουν όλο το μηχανισμό για να μην υπάρχει επέκταση. Η έγκαιρη ενημέρωση, η έγκαιρη ειδοποίηση και η άμεση προσβολή είναι στοιχεία τα οποία έχει δοθεί τεράστια έμφαση. Σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το πλέγμα διαδραματίζουν τα ντρόουν, τα οποία είναι στον αέρα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε όλη την επικράτεια. Δίνουν εικόνα, είναι μια μεγάλη βοήθεια από τον πρώτο καπνό, αλλά ταυτόχρονα και κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι αυτά που αποτυπώνουν τον χάρτη και μπορεί να δει και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων αλλά και ο τοπικός επικεφαλής, ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, την εξέλιξη της πυρκαγιάς και πού υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης. Όλος αυτός ο μαραθώνιος με τον χρόνο, όλος αυτός ο αγώνας με τα δευτερόλεπτα και με τα λεπτά είναι για να μην ενισχυθεί η πυρκαγιά, για να μην μεγαλώσει, για να μην διωγγωθεί, για να μην αποκτήσει τεράστια δυναμική, γιατί στα πρώτα λεπτά χρειάζονται πολύ λίγες δυνάμεις, ενώ όταν κλιμακώνεται η ένταση πρέπει να κλιμακωθούν αναλόγως και οι δυνάμεις.
0: Κύριε Τσίγκα, επειδή βρέθηκα στην περιφέρεια και σε διάφορους νομούς, είδαμε πολλή ανακούφιση και πολίτες αλλά και ανθρώπους, περισσότερο αγρότες που ασχολούνται καθημερινά με αγροτικές εργασίες, να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια το θέμα που έχουμε πει. Δηλαδή δεν έκαψαν τίποτα, συσσόρευαν το υλικό που ήταν η καύσιμη ύλη σε ένα σημείο και το προφύλασαν ώστε να το κάψουν όταν τους επιτραπεί και με τον τρόπο με τον οποίο τους έχει υποδειχθεί. Και αυτό φαντάζομαι ότι επίσης έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκαν πάρα πολλές πυρκαγιές που να μην μπορούμε να τις ελέγξουμε.
1: Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το πυροσβεστικό σώμα μέσω του Γραφείου Τύπου αλλά και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία. Να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι το 80 με 90% πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Οι περισσότερες πυρκαγιές, η πλειονότητά τους είναι από ανθρωπογενή αίτια. Εάν εμείς δεν ενεργούμε, δεν κάνουμε χρήση φλόγα στην Ήπεθρο, δεν κάνουμε εργασίες αγροτικές, οι οποίες θα είναι αυτές που θα παράξουν ένα σπινθυρισμό και να προκαλέσουν μια φωτιά η οποία στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά, τότε οι συνέπειες από όλο αυτό το φαινόμενο θα είναι πιο λίγες τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το ίδιο το περιβάλλον αλλά και για τις περιουσίες που με πολύ κόπο οι Έλληνες συνάνθρωποι μας αποκτούν.
0: Πείτε μας και δύο λόγια σας παρακαλώ αν θέλετε για τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Μαθαίνω και αυτό είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει και άλλα εναέρια μέσα και πυροσβέστες, επιπλέον δηλαδή από αυτά που είχε ήδη στείλει και η χώρα μας, και η χώρα μας φυσικά.
1: Όντως, η χώρα μας από την πρώτη στιγμή μέσω της πολεμικής αεροπορίας έχει αποστείλει μέσα από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δύο καναντέρ τα οποία θα επιχειρήσουν και αύριο, γιατί οι συνθήκες στη χώρα μας από αύριο θα είναι πιο δύσκολες από στο πλαίσιο των υψηλών θερμοκρασιών. Έχουν στείλει πάρα πολλές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Ιταλία τόσο εναέρια μέσα όσο και πεζοπόρα τμήματα με οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό της διαλειτουργικότητας, τα τελευταία χρόνια ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ενισχύει τις χώρες οι οποίες πλήττονται από αγροτοδασικές πυρκαγιές, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη Γαλλία από 1 μέχρι 15 Ιουλίου ήταν μια ομάδα Ελλήνων πυροσβεστών της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων αλλά και αξιωματικών επικεφαλής, οι οποίοι επιχειρούσαν σε κάποια μέτωπα, όχι αυτά τα ισχυρά που είναι το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά σε πυρκαγιές που έπληκε τότε την χώρα της Γαλλίας. Βλέπουμε ότι πλέον όλη η Ευρώπη που παλιότερα πλήττονταν από πυρκαγιές το νότιο κομμάτι της Μεσογείου, βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και των ιδιαζωστών συνθήκων ξεσπούν και σε υπόλοιπες χώρες με μηχανισμούς ανώτερους από την Ελλάδα, και βλέπουμε ότι πολλές φορές συμβαίνει το ίδιο το φαινόμενο να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί από κανέναν μηχανισμό, που βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές οι ίδιοι οι πόροι που έχει ένας μηχανισμός σε μια χώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή η οποία απειλεί ζωές και περιουσίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό και οι εκπρόσωποι, οι θεσμικοί τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την, ας πούμε, την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, αυτό ακριβώς λένε, ότι καμία χώρα, όσο πλούσια, μεγάλη, προετοιμασμένη, οργανωμένη και αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, κύριε Τσίκα, εγώ επιμένω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, να αντιληφθώ γιατί έχει πάρει τόση έκταση το μέτωπο και στη μία χώρα και στην άλλη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο.
1: Οι διάζουσες συνθήκες που επικρατούν, δηλαδή η άνεμη και η θερμοκρασία μαζί με την καύσιμη ύλη, συγκροτούν ένα τέτοιο στοιχείο δυναμικής που μια πυρκαγιά εξελίσσεται με μαθηματικό τρόπο, με μια δύναμη στην Δευτέρα ή στην Τρίτη ή στην Τετάρτη, ανάλογα τα στρέμματα τα οποία εξελίσσονται, που δυναμητίζονται από τους ισχυρούς ανέμους. Ξέρετε, μια πυρκαγιά όχι μόνο στην Ελλάδα μας αλλά σε όλο τον κόσμο ξεσπά, αν είναι από ανθρωπογενή αίτια, σε σημείο το οποίο υπάρχει πρόσβαση είτε οδική είτε πεζή. Με αποτέλεσμα όμως αυτή η πυρκαγιά μετά από 5 και 10 λεπτά να πάβει να υφίσταται το μέτωπο στο σημείο όπου μπορεί να το προσεγγίσει πυροσβέστης ή πυροσβεστικό όχημα. Και σημαντικό ρόλο παίζει τα πρώτα 5 λεπτά, εάν μπορέσουμε να έχουμε φτάσει στο σημείο, στα πρώτα 5 με 10 λεπτά, ή αν έχουμε εντοπίσει το σημείο, και πώς μπορεί το ίδιο το νερό να ψήξει όλα αυτά τα θερμά σημεία. Mm-hmm. Οι πυρκαγιές οι οποίες ανοίγουν στη δικιά μας τη γλώσσα και επεκτείνονται και διωγγώνονται, είναι αυτές οι πυρκαγιές οι οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, είναι νομοτελειακό πολλές φορές τώρα οι Ισπανοί συνάδελφοι ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν κάποια μέτωπα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ένα το μέτωπο. Το μέτωπο μπορεί να είναι συμπαγές, μπορεί να επεκτείνεται από 1 έως 10 χιλιόμετρα και μπορεί να έχει ξεχωριστές διαφορετικές αιστείες, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις και η ψήξη του νερού που πρέπει να πέσει, η τόνη του νερού να είναι πάρα πολύ και να μην υπάρχει ακόμη επάρκεια, όχι μόνο ανεφοδιασμού, αλλά και πρόσβαση στην καταστολή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Φαντάζομαι ότι μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, σίγουρα χωρίς προφανή αιτία, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, εννοώ του υπόλοιπου καλοκαιριού.
1: Ευελπιστώ να τα πούμε ενημερωτικά για τους ακροατές.
0: Ενημερωτικά και όχι με επίγοντα χαρακτήρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Μεγάλη προσοχή από όλους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο, σε οποιαδήποτε γεωργική εργασία, αν πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε πει ότι δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, ούτε κάποιο επάγγελμα το οποίο είναι βιοποριστικό, αγροτικό επάγγελμα, είτε γεωργή είτε κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να το κάνουν πρωινές ώρες, να έχουν πάρει τα μέτρα και να ειδοποιήσουν και την πυροσβεστική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα. Να είστε
1: καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και οι τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο, τώρα στις 5:30.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας 25χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης προκάλεσαν την έκρηξη, όπως ανέφερε στο RT News ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Στη μαφία των Χανίων, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος. Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7, πήρε ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιάδη. Στην υπόθεση της Σύρου, από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, θάνατος της 42χρονης διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

σας, γεια σας. Δεύτερο ημίωρο εδώ, να σας πω την αλήθεια. Έτσι λίγο αγκαλιαζόμαστε, χαιρετιόμαστε, φιλιόμαστε, ξανααντιμονούμε, γιατί είναι πολλοί κόσμος που έλειπε ή που έλειπα εγώ και έπρεπε να ξαναβρεθούμε και να πούμε τα δικά μας. Όπως ακριβώς με εσάς δηλαδή, που έχετε στείλει υπέροχα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε και σε ευχαριστώ και τα καλωσορίσματα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα λέει και καλωσόρισε στην ωραία απογευματινή παρέα. Τα υπόλοιπα δεν τα ανοίγω, θα τα δω μόνη μου, γιατί το ένα μηχάνημα το βλέπω σκοτεινό και έτσι προσπαθώντας να ανοίξω το άλλο, ένα-ένα μήνυμα, θα χάνω το ρυθμό. Βασικά δηλαδή δεν θα προλαβαίνω. Μάλλον όχι, θα το κάνω. Α, γρήγορο είναι και αυτό. Γεια σας κυρία Έλενα, καλή εβδομάδα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, μου λέει ο Μιχάλης από νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και στις διακοπές δεν σταματάς να είσαι δημοσιογράφος, να είσαι ρεπόρτερ, να καταγράφει ο εγκέφαλος και ο αισθητήρας αυτά που πρέπει να καταγραφούν για να μαζέψεις πληροφορίες. Δεν είναι ότι το κάνεις επί τούτου ή λες τώρα θα κάνω αυτό. Θέλω να πω ότι σαν πολίτης αναγκάζεσαι και παρατηρείς τα πάντα. Τάσεις, φαινόμενα, συμπεριφορές, χαρακτήρες, τις ενέργειες, την ενέργεια γενικά των ανθρώπων, πώς αντιδρούν. Και φυσικά υπάρχουν και οι ιστότοποι, ένα σωρό πηγές ενημέρωσης, αλλά και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν πραγματικά κατακλείσει το χώρο, το χώρο μας, το χρόνο μας, την ποιότητά μας τελικά. Και το λέω αυτό και εξ αφορμής αυτής της τυγερότατης δολοφονίας του ποινικολόγου και όλα όσα ακολούθησαν. Αυτός ο οχετός που ακολούθησε στον σχολιασμό, δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί κάποιοι, και ξεκινώντας από τους ίδιους τους δημοσιογράφους εντός πάρα πάρα πολλών εισαγωγικών, θα είχαν να γράψουν και να χύσουν τόσο πολύ βρωμερό μελάνι, το μελάνι εισαγωγικά γιατί μιλάμε για ψηφιακά μέσα, για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με αυτό τον τραγικό τρόπο, μη σεβόμενοι τον παραμικρό κανόνα είτε της ενημέρωσης είτε της στοιχειώδους, πώς να το πούμε, λογικής. Και το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν πολύ σκληρό και όλα τα άλλα, όλες οι περιγραφές διαφόρων εγκλημάτων, σαν να γίνεται αυτό που γινόταν πάντα, το αίμα και το σπέρμα που λέγαμε ότι πουλάνε, αυτό εξακολουθεί να πουλάει δυστυχώς και είναι ο τρόπος με τον οποίο σερβίρεται. Εννοείται ότι ο πολίτης, ο συνειδητοποιημένος, ο όριμος, ο καλλιεργημένος μπορεί να αντισταθεί και οφείλει να αντισταθεί με πάρα πολλούς τρόπους, έχει τους τρόπους και εκεί θα κοπούν όλα. Αλλά όταν υπάρχει κοινό αδιφάγο, τότε δυστυχώς ο ένας γεννάει, κάνει τον άλλον να προκαλέσει τέτοια καταστροφή, γιατί περί καταστροφής πρόκειται, ηθικής και άλλης. Ο Γεράσιμος λέει καλησπέρα, καλώς όρισες, η γνωστή σταθερή στυλοβάτης της εκπομπής. Ναι, πραγματικά τώρα έχει προσθεθεί και μια ακόμα στυλοβάτης, το της με γιώτα, γιατί είναι θηλυκού γένους. Δεν πιστεύω να προσβάλλω κανένα που αναφέρομαι σε γένους, η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρίλια. Και μας έλειψαν και οι μουσικές επιλογές, λέει. Τι κρίμα η απώλεια της ανθρώπινης ζωής στο εργοστάσιο, δηλαδή του 25χρονου εργάτη που απανθρακώθηκε στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη στα εξαμήλια της Κορινθίας, της Κορίνθου. Και υπάρχει, λέει, ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στην Ισπανία από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Κώστα, ο οποίος έστειλε και αυτό το μήνυμά του με άλλο τρόπο, στο Messenger. Έστειλε το μήνυμά του. Καθίστε να το βρω. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς το Ελενάκι, λέει. Καλή εβδομάδα με υγεία, καλώς όρισες. Και φυσικά χρόνια πολλά, γιατί σήμερα νομίζω ότι έχουμε αρκετούς παντελίδες. Όχι κυρπαντελίδες που λένε συνήθως και το λένε επίτηδες για να τους αποδώσουν ένα πιο κομματικό μανδύα, όχι τόσο ευχάριστο, όχι τόσο θετικό, αλλά τους κανονικούς παντελίδες. Χρόνια σας πολλά.

0: Και πολύ σωστά νομίζω μου επισημαίνετε, είτε εδώ από την δημοσιογραφική ομάδα, όλη την ομάδα του σταθμού, αλλά και εσείς οι ακροατές, ότι στα θέματα των πυρκαγιών πρέπει να αναφέρουμε πλέον πάρα πολύ συχνά και πολύ, με πολύ επίταση, το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα υπέργεια καλώδια, τα παλαιωμένα καλώδια της ΔΕΗ, το δίκτυο, και πάρα πολλές κολόνες, ξέρετε, απυρχαιωμένες, οι οποίες είναι, στέκονται σαν ικριώματα, αυτές οι ξύλινες, οι παλιές, μαζί με κάτι πίνακες, δεν ξέρω τι είναι αυτή, δεν νομίζω ότι το ονομάζω σωστά, το λέω σωστά. Πάντως από εκεί φεύγουν σπινθήρες, δημιουργούνται, προκαλούνται σπινθήρες μαζί με, με το παραμικρό της ατμόσφαιρας, της πολύ ψηλής θερμοκρασίας και του αέρα, και προκαλούνται πάρα πολλές πυρκαγιές. Γι' αυτό και είχαμε συζητήσει με τον καθηγητή δασολογίας, νομίζω, είχαμε συζητήσει για το θέμα της υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ. Μπορεί να είναι ένα έργο πολύ μεγαλόπνο, πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο και κοστοβόρο, αλλά είναι απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Και μου στέλνατε και στη διάρκεια των διακοπών στα social media μου και στο Viber και στο Messenger φωτογραφίες από τέτοιες κολόνες, δηλαδή υπαρκτές, που φαίνονται ότι είναι αυτές που προκαλούν πολλές από τις πυρκαγιές μας. Πολύ πολύ φρέσκα νέα, σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, τα ακούσατε και νωρίτερα στις και μισή από τη Χρύσα Μπιλάλη. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, στην Ισπανία έρχεται νέο κύμα καύσωνα και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιών από την Τετάρτη, 29 του μήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώς μέσω των μηχανισμών της αποστέλει επιπλέον ενέργεια μέσα και πυροσβέστες, όπως είπαμε νωρίτερα. Και κατά τα άλλα έχουμε τους Χούθη να λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Έλεγα κι εγώ, είχαμε 3-4 24 ώρα που είχαμε ηρεμία και ησυχία στο Σύρια Λίπα Ιράν, αλλά εδώ δεν εννοεί να κοπάσει. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το γεγονός, με το αστυνομικό δελτίο, με την προφυλάκηση του 28χρονου Αιγυπτίου που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου. Έχουμε τον Νετανιάχου να πηγαίνει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με το Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα της συνάντησης. Νομίζω ότι την Τετάρτη είναι να συναντηθούν οι δύο άνδρες, ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Και ένα σωρό άλλα θέματα που τώρα θα τα κρατήσουμε λίγο πίσω για να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Ο κύριος Παπαχατζής είναι πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μαζί του θα συζητήσουμε τα θέματα ξηρασίας στην Ευρώπη, ακραίων καιρικών συνθήκων, ζέστης και τις επιπτώσεις τους. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους φανατικούς ακροατές σας. Μένουμε όλοι εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και πρώτη μέρα μετά την άδεια και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να λέμε μένουμε εδώ. Μπορεί το καλοκαίρι να είναι πραγματικά στις δόξες του, το ωραίο ελληνικό καλοκαίρι, αλλά και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, μην νομίζετε, να συναντούμε ξανά και τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για τις συζητήσεις μας και τους ακροατές. Οπότε σας ευχαριστώ
1: όλους,
0: διπλά.
1: Ειδικά όλους εμάς τους παλαιότερους που είμαστε φανατικοί εραστές του ραδιοφώνου.
0: Έτσι είναι. Και νομίζω ότι τελικά, επειδή και εγώ έπιασα τον εαυτό μου να μην μπορεί να ζήσει χωρίς ραδιόφωνο και στις διακοπές, ενημερωτικό τε και πολιτιστικό, μουσικό, όλοι τελικά στο ραδιόφωνο πάλι καταλήγουμε. Λοιπόν, ξηρασία, ακραίες συνθήκες, ακραία ζέστη και μάλιστα διαβάζαμε τώρα, αυτό είναι περισσότερο αποτελέσματα διεθνών ερευνητικών ομάδων, δεν έχει σημασία να τις ονοματίσω, πάντως είναι επιστημονικών ινστιτούτων που λένε ότι τελικά επειδή η Ευρώπη στεγνώνει και φαίνεται καθαρά να αδειάζουν και τα δικά της ποτάμια και οι δικές της λίμνες, το βάζω αυτό, είναι αυθαίρετο το δικό μου και τα δικά της και οι δικές της σε σχέση με την Ελλάδα, θέλαμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή εσείς πώς εκτιμάτε ότι αυτές οι διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν γενικότερα και σε οικονομικό και σε ενεργειακό και τελικά σε βιοποριστικό πρόβλημα.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Βέβαια αυτό το χαρακτηριστικό παλιότερα ήταν της Ανατολικής Μεσογείου των χωρών και ειδικά των νησιωτικών χωρών, όπως κατά πλειοψηφία είναι η δικιά μας χώρα. Αυτή η ευαισθησία που είχαμε τα παραμεσογειακά κράτη, αυτή η ευαλωτότητα και η πυρωτική Ελλάδα, τώρα πλέον εξαπλώνεται με την κλιματική αλλαγή και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Mm-hmm. Δεν είναι κύριο γνώρισμα μόνο της δικής μας χώρας. Και για να επανέλθουμε στην Ελλάδα, αυτή η ευαλωτότητα, vulnerability όπως λέγεται, είναι χαρακτηριστικό, όπως σας είπα, της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως της υπηρετικής, όπως είναι η Θεσσαλία, όπου και βρίσκεται η Λάρισα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Θεσσαλία. Αυτό έχει τρομερό αντίκτυπο τα τελευταία χρόνια και έχει τρομερό αντίκτυπο κυρίως στην αγροτική, στη γεωργική παραγωγή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι από τα περίπου 4,5 εκατομμύρια στρέμματα που έχει η Θεσσαλία καλλιεργήσιμα, τα 2,8 εκατομμύρια ήταν αρδευόμενα. Και μελέτες και υπολογισμοί δίνουν ότι περίπου μισό με ένα εκατομμύριο από αυτά τα αρδευόμενα θα χαθούν. Αυτό σημαίνει ότι όταν ως αρδευόμενο, ως αρδευόμενος αγρός έχει ο κάθε παραγωγός ένα έσοδο της τάξης των 500-600 ευρώ κατά μέσο όρο το στρέμμα, θα πέσει αυτόματα στα 50 με 60 ευρώ. Και αυτό πάλι αν πάει καλά η χρονιά και υπάρχουν κάποιες βροχοπτώσεις. Άρα πέφτει το κύριο εισόδημα του πρωτογενούς τομέα, πέφτει το εισόδημα των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων, και με ό,τι αντίκτυπο έχει αυτό, είτε είναι στα άμεσα γεωργικά αγαθά, είτε στην κτηνοτροφία, ακόμη και στα πιο εκλεκτικά αγροτικά προϊόντα όπως είναι τα φρούτα, η ξηρή, η καρπή και όλα αυτά.
0: Θέλετε να πείτε ότι πλέον το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, δεν είναι κάτι που έχει έναν ορίζοντα και μια προοπτική αρνητική, αλλά εκ των πραγμάτων, όπως είπατε, τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, όλα όσα είχαμε σε αυθονία, είτε στη χώρα μας είτε εισαγόμενα από άλλες χώρες που καλλιεργούν πολλά τέτοια, βλέπουμε τώρα να υπάρχει μεγάλη έλλειψη ή θα υπάρξει μεγάλη έλλειψη.
1: Ξεκίνησε η έλλειψη, mm-hmm, και θα εντατικοποιηθεί, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι βέβαια θέμα, όλα αυτά είναι θέμα καλής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ξέρετε, και θα το πω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, είμαστε η μόνη χώρα η οποία με τα ποτάμια της ποτίζει τη θάλασσα. Και για να ποτίσουμε τις καλλιέργειές μας, κάνουμε γεωτρήσεις οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα 350-400 μέτρα βάθος. Mm. Που για να αντλήσουμε νερό από εκεί, έχουμε την κατανάλωση και τη δαπάνη τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας που αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Και απ' την άλλη, όπως σας είπα, αφήνουμε τα ποτάμια μας και χύνονται στη θάλασσα, αντί να τα διαχειριζόμαστε με καλύτερο τρόπο, με αποταμίευση του νερού σε μεγάλες λιμνοδεξαμενές και σε μεγάλες κατασκευές, και μετά να φεύγει ένα μέρος να πηγαίνει προς τη θάλασσα. Κάτι το οποίο βέβαια και από την αντίθετη πλευρά ελέγχει και τις πλημμύρες από τις οποίες έχουμε, υποστεί τα τελευταία χρόνια και με όλες τις καταστροφές. Δηλαδή έχουμε διπλή ωφέλεια από αυτή τη διαχείριση των υδάτων.
0: Αυτό νομίζω ότι είπατε τη μαγική κουβέντα, διαχείριση υδάτινων πόρων. Είναι κάτι που υποτίθεται ότι, τουλάχιστον όπως διαβάζω εγώ, έχει μπει στο πρόγραμμα, είναι στο σχεδιασμό και ακόμα πιο πέρα από αυτό, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο υλοποίησης έχουμε φτάσει.
1: Εγώ θα σας πω ένα ανορθόδοξο, μάλλον για μας ανορθόδοξο, ότι ακόμη και πάνω από την Ελβετία, άμα πετάξετε με το αεροπλάνο πηγαίνοντας για την Ελβετία, θα δείτε ότι έχουν μεγάλους θαμνιευτήρες η Ελβετία, η οποία είναι η χώρα των χιονιών και των παγετώνων, και όμως παρόλα αυτά δεσμεύουν και διαχειρίζονται το νερό το οποίο λιώνει από τα χιόνια και προέρχεται από τις πηγές τις οποίες έχει. Εμείς εδώ δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο διαχείρισης του νερού. Και γι' αυτό, όπως είπατε κι εσείς, πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εργαστήριό μου εδώ και 15 χρόνια έχει αποκτήσει τέτοια προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για τη μειωμένη χρήση ύδατος μέχρι και 90, ακόμη και 100% και την προσαρμογή της βιολογικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είτε είναι τα προγράμματα LIFE για το περιβάλλον, ακόμα και παραμεσογειακά προγράμματα όπως είναι το Interreg, Interreg Med για παραμεσογειακά κράτη. Από πέρυσι μπήκανε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το τελευταίο πρόγραμμα με το οποίο έχω πάρει, ας πούμε, πριν ένα χρόνο, που είναι διάφορα 6 παραμεσογειακά κράτη με τελικό στόχο τη μειωμένη χρήση του νερού και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και μπορούμε ακόμα και με θερμοκήπια, όπως είναι και γεωθερμικά θερμοκήπια, τα οποία από το 2010 έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα, στη Γεωπονική, ακόμη και με καλλιέργειες, με αναδιάρθρωση καλλιεργιών, με είδη τα οποία προσαρμόζονται σε λιγότερο νερό. Αυτή η κλιματική αλλαγή δεν είναι τωρινή και πριν αιώνες πάλι είχαμε κάποια κλιματική αλλαγή και είχαν προσαρμοστεί ακόμα και πριν χιλιετίες οι άνθρωποι σε αυτήν την κλιματική αλλαγή με διάφορα είδη τα οποία καλλιεργούσαν και ακολουθούσαν τότε την rain-fed agriculture, όπως λέγεται, δηλαδή τη γεωργία η οποία τροφοδοτείται με το νερό της βροχής. Όσο μειωμένο και αν είναι αυτό.
0: Χαίρομαι που το ακούω, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να εντοπίζουμε το πρόβλημα ή τις αιτίες του, αλλά όταν μας λέτε υπεύθυνα ότι και το δικό σας το εργαστήριο και, γενικά το, και ειδικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είναι μια περιοχή που θα λέγαμε ότι είναι μια λεκάνη που το χρειάζεται το νερό και τη διαχείρισή του, έχει τα εργαλεία και προβλέπει και εφαρμόζει πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην ξηρασία, αυτό μας χαροποιεί.
1: Να ξέρετε ότι το νερό το οποίο χρησιμοποιείται για άρδευση εδώ στη Θεσσαλία, ας πούμε, είναι από γεωτρήσεις το 50% περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και λιγότερο από επιφανειακά ύδατα και επιφανειακές πηγές όπως είναι τα ποτάμια. Άρα πρέπει να το αναπροσαρμόσουμε αυτό, γιατί από σχεδόν 10 μέτρα που ήταν η στάθμη των υδάτων παλιότερα, πριν μισό αιώνα περίπου, έχουμε φτάσει τώρα, όπως σας είπα, και τα 350 με 400 μέτρα βάθος για να βρούμε νερό και να μπορέσουμε να αρδεύσουμε τις καλλιέργειες, με ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. Ακόμα και βορειότερα κράτη όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία,
0: ναι, ναι,
1: ή η Ουγγαρία, οι οποίες σπάνια αρδεύανε, σπάνια ποτίζανε, φτάσαν τώρα και σε ετήσιες καλλιέργειες όπως είναι ο Ηλιόσπορος, όπως είναι
0: το Καλαμπόκι,
1: όπως είναι η Λοκράμβη,
0: ναι,
1: το Καλαμπόκι, να θέλουν ακόμα και αυτά άρδευση. Όπως και εδώ στην Ελλάδα.
0: Mm.
1: Ακόμη και τα σιτηρά, πολλές χρονιές οι αγρότες ποτίζουν.
0: Ναι.
1: Για να χάσουν την παραγωγή τους.
0: Διαβάζω, κύριε καθηγητά, ότι στην Ευρώπη τώρα λόγω της ξηρασίας υπολογίζεται ότι θα χάσουν 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών. Και στη Γαλλία, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, πάρα πολύ χάλια η εισοδιά τους. Για τα τελευταία 50 χρόνια μάλλον θα είναι η χειρότερη χρονιά. Μάλιστα, νομίζω ότι μας βάλατε σε μια σειρά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον. Σίγουρα έχουν να γίνουν και πολλά περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση που αναφέρατε.
1: Χρειάζεται να αλλάξει η αγροτική πολιτική, να είναι πιο πολύ προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Αυτό που ήδη έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει.
0: Ναι. Και χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία και μάλλον επιβολή της ορθής γνώμης, της επιστημονικής γνώσης στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις και βάζουν και το χέρι στην τσέπη, έτσι.
1: Ναι,
0: για να φτάσουμε στο διατάφτα.
1: Η γνώση πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει και προσφέρεται.
1: Και μπορεί να είναι επικουρική και καθοδηγητική στις αποφάσεις που θα πάρουν οι κυβερνώντες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχατζή, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Χάρηκα για την συνομιλία μας.
0: Και εγώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά επίσης. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο κύριος Παπαχατζής, ο νέος πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας και Αγροτεχνολογίας.

0: ανάψα για αυτούς που το νερό τους πίνει.
1: Έλεγα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι το υπέρλαμπρο και ένδοξο καλοκαίρι συνεχίζεται σήμερα 27 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Και είπα, λέω, να μην πω το ελληνικό καλοκαίρι, ένα το αποφύγω σαν φράση.
0: Να μετανιώνει σαν παιδί.
1: Γιατί λέω, δηλαδή, οι άλλοι δεν έχουν ψυχή.
0: Σε άκουσα που έκλαιγες.
1: Όχι, ψυχή έχουν. Το ίδιο καλοκαίρι δεν έχουν.

Σκεπτόμουν, ας πούμε, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και λιγότερο πρωτεύουσες, ενώ πιο μικρές πόλεις, στην ενδοχώρα, στην κεντρική Ευρώπη. Έχουν τα θέματά τους, δηλαδή τρέχουν σε λίμνες, σε ποτάμια και αν τα έχουν αυτά και δεν είναι περίκλειστες χώρες. Όχι, δεν έχουν το ίδιο καλοκαίρι, δεν έχουν το ίδιο φως, δεν έχουν την ίδια θάλασσα ή δεν έχουν καθόλου θάλασσα, δεν έχουν τον ίδιο ουρανό, δεν έχουν την ίδια ωραία κλιματική κατάσταση, δεν έχουν την ίδια κουζίνα και σίγουρα δεν έχουν τον ίδιο πολιτισμό. Και ήθελα να το φτάσω σιγά σιγά στα μνημεία πολιτισμού και φύσης, όπως είναι ο Όλυμπος που κατετάγει πλέον ως μεικτό τέτοιο μνημείο στον κατάλογο της UNESCO. Δεν τους γυρνά στους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς. Άκουγα την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή του και πράγματι ο Όλυμπος είναι το 21ο μνημείο πλέον στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως το μυθικό βουνό της Ελλάδας που συνδέεται και με τη μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία και με τη φύση και με τον πολιτισμό.

Εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Γρήγορα πέρασε σήμερα η ώρα. Πάμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής, στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο απολύτως σχετικό. Αύριο πάλι, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλαλή. Ξεκινάει σε λίγη ώρα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Ως πρόταση της πλειοψηφίας που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα, περιέγραψε την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος απέδωσε στην αυτοδιάλυση της αντιπολίτευσης τη συστηματική επιχείρηση επαξίωσης της όλης διαδικασίας. Καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, είπε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Art News. Από εργασία ηλεκτροσυγκόλησης δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα και έτσι προκλήθηκε έκρηξη και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπιό. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίου Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από τη συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική επεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες Μαρία Όνχελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Όπως είπε, στόχος είναι η πολυμερής να οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Γκραν Μοντανά, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Λευκοσία παραμένει προσιλωμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του καθηγητής τοξικολογίας. Στις 7 αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος έδωσε απολογία για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και για αυτή την υπόθεση κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρέ είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν

0: Ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά ορεινά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ μετά ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Κοντά σας, αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή?
9: Άκουσε να δεις.

γλυκό σπίτι Αλαμπάμα και γλυκό σπίτι Earth News Radio 105,8, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, απολύτως σχετικό στην ώρα του. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Δευτέρα σήμερα, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή του Ιούλιου, όπως

Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητές στο πόλο, μην νομίζετε. Ξεκινάω με κάνα καλό για τη δύσκολη μέρα και σημερινή.

όλα, πώς το λένε αυτά τα, αυτές τις κοινοτοπίες, όλα θα τα δούμε, όλα θα τα πούμε, δεν κρύβουμε τίποτα, οι μεγάλες αλήθειες, προλάβετε να το ακούσετε πριν το κατεβάσετε και κάτι τέτοια ωραία. Με σιγουριά σας λέω, Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που το επικροτούμε, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας σήμερα. Πρώτα απ' όλα τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε Viber, να κάνουμε και λίγο εξάσκηση και στον αντίχειρα, μην κάθετε και ξέρετε πιαστεί. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και εκεί στην πλατφόρμα και στην εφαρμογή στέλνετε τα μηνύματά σας. Το ίδιο ισχύει και αν είστε στο Facebook και θέλετε να στείλετε μηνύματα. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής, και όταν μπείτε σε αυτή τη σελίδα θα βγείτε, όχι δεν θα θέλετε να βγείτε, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Δυστυχώς εκεί που είχαμε ετοιμάσει, θα μου πεις τα ωραία, βλέπεις Γαλλία, Ισπανία, υπάρχουν τα ανθρώπινα όρια, παιδιά. Α, ναι, τι ακούμε. Αυτό είναι από το σαν χθες. Σαν χθες το 1992 έφυγε από κοντά μας η ηθοποιός με τα, όπως λένε, τα ωραιότερα μάτια του ελληνικού σινεμά, η Ευγενία Καρπούζη, η Τζένι Καρέζη.

ήταν η καταπληκτική παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο εχθρός λαός, κυκλοφόρησε και σε άλμπουμ με υπέροχα τραγούδια και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου εξαιρετική παρουσία σε εκείνο το δίσκο. Μουσική Μίκης Θεοδωρίδου.

Παντός 27 Ιουλίου του 1974 είχε κυκλοφορήσει το Sweet Home Alabama, με το οποίο ξεκινήσαμε. Μην νομίζετε ότι δεν τα είχαμε σημειωμένα και αυτά στο μουσικό μας ημερολόγιο. Δυστυχώς, εκτός από το χάος σε Γαλλία και Ισπανία, εκεί που δοκιμάζονται οι ανθρώπινες δυνατότητες, εκεί που οι φωτιές, εκτός από το ότι ξεσπιτώνουν όχι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, δείχνουν τα όρια της ανθρώπινης παρουσίας. Δυστυχώς είχαμε και εμείς σήμερα το πρωί κάτι που δεν ξέρω, με το που το άκουσα μου ήρθε στο μυαλό η Βιολάντα, να δούμε βέβαια τα αίτια, αυτή η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας και ένα 25χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Ένας 25χρονος εργαζόμενος. Είχαμε τραυματισμούς όχι πολύ σοβαρούς και σε άλλους. Ένας οικοδόμος σε μια οικοδομή όχι πολύ κοντά στο εργοστάσιο τραυματίστηκε από τα θράψματα. Πετάχτηκαν, λέει, λαμαρίνες από το εργοστάσιο εκατοντάδες μέτρα μακριά. Ήταν μια έκρηξη που ακούστηκε σε απόσταση χιλιομέτρου και παραπάνω. Θα πάμε και μια βόλτα στη Βουλή σε λίγο, γιατί έχει ξεκινήσει και η ψηφοφορία. Είναι η πρώτη ψηφοφορία για την πρόταση που αφορά την συνταγματική αναθεώρηση. Θα μας τα πούν οι συνάδελφοι που τα ξέρουν καλύτερα. Να μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Παντελεήμονα, στον Παντελή, στην Παντελίτσα.

Έχουμε κάνει Δύση και Ανατολή, παιδιά. Δεν θέλω να πω την έκφραση ανταμούτρα μας, γιατί δεν ακούγεται ωραία. Αλλά άμα το καλοσκεφτείτε, ξυπνάει το πρωί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει, καλά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Διαφεύγει μια πληροφορία, η φήμη, ότι θα υπάρξει μια όχι και χειρία, μακάρι να υπήρχε, ότι έχει λίγο παγώσει το πράγμα εκεί με το Ιράν. Ω, οι αγορές βγαίνουν, τι χαρά, τέτοιο, το πετρέλαιο πέφτει και τα λοιπά. Το απόγευμα έχει μια παρανυχίδα ο πρόεδρος και λέει, είμαι πολύ θυμωμένο σήμερα και δεν ξέρω τι θα τους κάνω αν συνεχίσουν έτσι. Πέφτουν οι αγορές, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και τα λοιπά, και ζούμε έτσι, αχ, Παντελή, σε Δύση και Ανατολή.

σας δώσω και μια πληροφορία. Αν μας ακούτε καθοδόν, που και από εκεί θέλουμε μηνύματά σας και αυτά, αλλά με δύο προϋποθέσεις, είστε συνοδηγοί, οπότε μπορείτε και με χαρά θα τα λάβουμε, ή τηλεφωνήστε, ή έχετε σταματήσει προσωρινά. Τώρα βέβαια δεν έχουμε και προβλήματα με την κίνηση και όλα τα σχετικά. Αν είστε καθοδόν, επειδή ξεκινήσαμε το Sweet Home Alabama με τους Lynyrd Skynyrd, ζητώ συγγνώμη πρώτα απ' όλα, γιατί σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε το 1958, όταν ακούς λέει rock ή rock and roll στο αυτοκίνητο, πληρώνεις παραπάνω. Σου δημιουργεί μια τάση να πατήσεις γκάζι και αυξάνει, λέει, το κόστος της διαδρομής. Οπότε κάθε φορά που βάζουμε καμιά ροκιά εμείς στην εκπομπή, εσείς να πηγαίνετε στην άκρη να παρκάρετε, να τελειώσει το ροκ τραγούδι, και όταν βάζουμε κάτι τώρα πιο έτσι μελαγχολικό, μια χαρά είμαστε. Να μην ξεχάσουμε όμως, πριν πάμε στη Βουλή, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 48 στην Αθήνα ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Και αυτό το τραγούδι «Σικαρέζι» από το «Εχθρός Λαός», και αυτό που θα ακούσουμε τώρα από το Σιδηρόπουλο, χθες τα γράψανε.

0: σε πουλήσω.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες. Τα είχαμε πει αυτά αναλυτικά τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα μας τα ξαναθυμίσει ο Ανδρέας Μαραθιάς, πως κοινοβουλευτικός συντάκτης έχει άλλη υποπτία του θέματος. Πρέπει να έχει ή να ξεκινάει ή να ξεκίνησε πάντως η ψηφοφορία. Για να πάμε μέχρι τη Βουλή να μάθουμε. Ανδρέα, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως λέμε, από τις 6 το απόγευμα η ψηφοφορία.
1: Α, ξεκίνησε στην ώρα της κανονικά.
2: Ξεκίνησε στην ώρα
1: της,
2: 6 και 5.
1: Εντάξει.
2: Περίπου. Και εμείς. Είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά, γιατί είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία. Κάθε βουλευτής ψηφίζει μπροστά στην οθόνη που έχει στο ευρανό του για τα 33 άρθρα που, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που επιθυμεί την αναθεώρηση τους. Όλα δείχνουν ότι, με βάση και τα όσα ακούσαμε το τριήμερο της συζήτησης εδώ στην Ολομέλη αλλά και στην Επιτροπή Αναθεώρησης τις προηγούμενες εβδομάδες, μόνο η Νέα Δημοκρατία θα υπερψηφίσει την πρότασή της. Δεν αναμένεται να έχουμε υπερπλειοψηφία, όπως το λέμε, δηλαδή κάποιο άρθρο να συγκεντρώσει περισσότερους από 180 ψήφους.
1: Οπότε θα χρειάζεται στην επόμενη Βουλή μόνο μια σχετική πλειοψηφία για να εγκριθεί.
2: Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαζόταν μόνο μια η πλειοψηφία, απλά της πλειοψηφίας, η πλειοψηφία του πρώτου κόμματος της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Συνεπώς και αυτό, γιατί η αντιπολίτευση δεν δίνει ψήφο συνένεσης, ακριβώς για αυτό το λόγο, προκειμένου η τα άρθρα προς αναθεώρηση να εγκριθούν από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.
1: Εάν επιτευχθεί η σχετική συνένεση. Γιατί όμως λέμε ότι σήμερα είναι η πρώτη ψηφοφορία? Δεν εννοούμε αυτή που θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Είναι η πρώτη, για αυτή τη Βουλή.
2: Είναι η πρώτη ψηφοφορία της πρωτεύουσας Βουλής.
1: Μάλιστα.
2: Η δεύτερη θα ακολουθήσει στις 27 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Και τότε θα κρυφεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα άρθρο σήμερα πάρει 132.
2: Δεν περνάει.
1: Και, ναι.
2: Πρέπει και στις δύο ψηφοφορίες της πρωτεύουσας Βουλής, τη σημερινή και στις 27 Αυγούστου,
1: ναι,
2: να είναι πάνω από 151 τουλάχιστον.
1: Αν λοιπόν μόνο αν πάρει και στις δύο πάνω από 150 θα πάει για την άλλη σύνοδο της Βουλής.
2: Ακριβώς.
1: Αν όμως σήμερα πάρει 155 και στην άλλη ψηφοφορία πάρει 180 ή ανάποδα.
2: Τότε εγκρίνεται. Αυτό είναι το χιαστή. Είναι, δηλαδή, εάν στην προτείνουσα Βουλή ένα άρθρο πάρει 151, στην επόμενη πρέπει να πάρει 180 για να γίνει η αναθεώρησή του. Αν πάρει σε αυτήν 180 στην προτείνουσα,
1: ναι,
2: στην επόμενη χρειάζεται.
1: Αλλά
2: 151.
1: Επειδή έχουμε δύο ψηφοφορίες, δεν είναι δεσμευτική. Δηλαδή, μπορεί ένα άρθρο σήμερα να πάρει 152 και τη 27 Αυγούστου να πάρει 182. Αν πάρει σήμερα 180. Και τον Αύγουστο πάρει 153, τι μετράει?
2: Πραγματικά αυτό δεν ξέρω να σου απαντήσω.
1: Μπορώ
2: να σου απαντήσω είναι ότι αυτή η Βουλή προτείνει ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση.
1: Σωστά.
2: Το περιεχόμενο.
1: Αλλά είναι και τι πρίκα ψήφων κουβαλάνε στην άλλη σύνοδο.
2: Ναι, συμφωνώ. Το περιεχόμενο της αναθεώρησης όμως θα το αποφασίσει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Και εδώ πέρα μπαίνουν και τα άλλα ζητήματα. Αν η επόμενη Βουλή διαλυθεί μέσα σε λίγες μέρες, γιατί δεν σχηματιστεί κυβέρνηση. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί το εκλογικό σχετισμός δεν θα δημιουργήσει.
1: Είναι αναθεωρητική ή δεν είναι?
2: Ναι, εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τους συνταγματολόγους. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι κυριαρχεί άποψη που λέει ότι όποτε έχουμε Βουλή, με την έννοια σχηματισμού κυβέρνησης, τότε θα γίνει και η αναθεώρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία, να το πούμε έτσι, της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Ανδρέα, γιατί σε λίγο χρόνος, ξέρεις, θα μας κυνηγήσει. Σήμερα είχαμε και συζήτηση ή είχαμε μόνο την ψηφοφορία?
2: Είχαμε και συζήτηση.
1: Τσακώθηκε κανείς με κανένα? Από περιέργεια ρωτάω.
2: Όπως πάντα στο επίκεντρο βρίσκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε ένα επεισόδιο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος της είπε ότι παραμένει σαν τους Ιαπωνέζους φαντάρους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε τελειώσει ο πόλεμος, αλλά παρέμεναν στα νησιά τους και νομίζαν ότι ακόμη είναι ο πόλεμος, ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει, Αντρέα, εσύ που ξέρεις. Όχι εκείνος. Ο πόλεμος, ναι.
2: Ο πόλεμος γενικά.
1: Πάλι των τάξεων και αυτά έχει τελειώσει.
2: Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Μάλιστα.
2: Ποτέ δεν τελειώνει.
1: Άρα μπορεί να εννοούσε τον κώδικα Μπουσίντο.
2: Περιμένουμε ενδιαφέρον, Αντρέα, τι θα κάνουν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν αντιδράσει. Κυρίως ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει να κάνει με τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα για δύο συνεχείς πενταετής θητείες. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει πλέον να είναι μία και εξαετής η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Να υπερέχει δύο ετών από την διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου.
2: Ωστόσο σε αυτό διαφωνούν βουλευτές όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ο Χαράλαμπος Αθανασίου, και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα πράξουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σήμερα.
1: Πότε θα έχεις μια εικόνα στη ραδιοεφημερίδα μετά?
2: Σε μια ώρα το νωρίτερο μπορεί να έχουμε μια εικόνα για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
1: Θα περιμένω και εγώ να ακούσω αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
1: Να δούμε τι ακριβώς έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε. Μια τέτοια μέρα που λέτε το 1976 η Τίνα ζήτησε διαζύγιο από τον Άικ. Όμως γιατί μας νοιάζει εμάς? Όχι, μας νοιάζει γιατί ήταν η Τίνα Τέρνερ και ο Άικ ήταν ο κακοποιητικός άντρας και σύντροφός της. Είχε περάσει, λένε, τα πάνδυνα μαζί του και ήταν η μέρα που αποφάσισε να απελευθερωθεί. Ένα από τα τραγούδια της που αγαπώ πολύ, το Private Dancer. Εμείς είμαστε οι private ενημερωτές σας, οι διασκεδαστές σας, ό,τι πιστεύετε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα πούμε και για χρυσά μετάλλια, θα πούμε για μπάλες, θα πούμε για τεράστιες πυρκαγιές. Ξέρετε τι είναι ο πυροσωριτομελανίας? Και να μην ξέρετε, σε λίγο θα το μάθετε. Δυστυχώς στη Γαλλία το έχουν μάθει με το χειρότερο τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνολικά 33 άρθρα τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Απεργασία ηλεκτροσυγκόλησης, η έκρηξη και ακολούθως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα και νοσηλεύεται. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ στο Ντουμπάι. Θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο τοξικολόγος προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7 πήρε ο ιατροδικαστής στην υπόθεση της μαφίας των Χανίων. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο, ως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr. ERT News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτό το καλοκαίρι, όταν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πλήρη αποτίμηση. Για ένα καλοκαίρι τραγουδάει η Αφροδίτη Μάνου, που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.

μελοποίησης για καλοκαίρια είχε μια έφεση ο Γιάννης Πανός. Καλά σε υπέροχα, σε μεγάλη γκάμα είχε πολύ μεγάλη έφεση. Επειδή λέγαμε ότι χθες Κυριακή δεν συναντηθήκαμε, σαν χθες το 1934 γεννήθηκε ο Γιάννης Πανός, που υπογράφει αυτό το τραγούδι, και τα ακούμε από την Αφροδίτη Μάνου, που έχει τα γενέθλιά της. Καλό χρόνο.

Κώστα, νομίζω ότι θα σε μαλώσω και θα σου πω γιατί. Γιατί πέρα, εντάξει, από το πρώτο μήνυμα γεμίσαμε χωροφύλακες και τα λοιπά, έχουμε και τις εξελίξεις εκεί με τους δύο επιστήμονες που λένε ότι άλλαζαν στοιχεία για να γλιτώσουν κόσμο εκεί στην Κρήτη, αλλά μου στέλνεις 6 και 29, πρόσεξε την ώρα, μήνυμα, μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα πέθανε η Τζένι Καρέζη. Και έχουμε ήδη παίξει τραγούδι με την Τζένι Καρέζη, οπότε αν δεν ακούς την εκπομπή, όχι να μας κάνεις και υπενθυμίσεις ή κάτι σου ξέφυγε, δεν πειράζει. Εσύ δεν μας μαλώνεις βέβαια, αλλά εμείς καμιά φορά μπορεί. Η Πέπη, καλό απόγευμα Ανδρέα, λυπάμαι για το Σιδηρόπουλο. Είχε έρθει λέει στο μαγαζί μου να μου δώσει συλληπτήρια για τον αδελφό μου και έφυγε 2 μέρες αργότερα. Ναι, πέρναγε δύσκολα ο Παύλος Σιδηρόπουλος τότε, Πέπη μου. Πάλευε πολύ με τους εφιάλτες και τους δαιμονές του και δεν τα κατάφερνε. Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα πριν πάμε να παίξουμε μπάλες, πρώτα μέσα στο νερό να δροσιστούμε κιόλας γιατί ξανανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και μετά θα δούμε και τις υπόλοιπες. Πρώτα απ' όλα στο φίλο μας το Γιάννη που έχει στείλει αναλυτικό μουσικό ημερολόγιο για να δω. Α, φταίω με την εμφάνιση των Queen στο Νέπ Στάντιον της Βουδαπέστης, δεν το είχα το 1986, περίμενε. Πες στον Επιτρόπο, μην πάει και κλωτσάει εκεί τα σήματα. Πετάει τις μπάλες μέσα, οπότε σε έκανε κάποια φορά μια ομάδα όταν τις βάζαμε πολλά γκολ, γιατί θα θυμώσουμε. Α, και ο Wilkinson τον Λίναρτ Σκίναρτ βρέθηκε νεκρός τέτοια μέρα, ε. Εμείς προτιμήσαμε, αγαπητέ Γιάννη, να βάλουμε την κυκλοφορία του Sweet Home Alabama σε single. Τι λέει ο Στέλιος? Και η Μιλένα Κοντού, λέει, μας έφερε 2 χρυσά, αναφέρεται στην κοπηλασία. Προφανώς ο αγαπητός φίλος, ναι, αλλά πρέπει να έχουν Δήμητρα Ελένη Κοντού και την είναι Μιλένα, έτσι τη φωνάζουν, και μπράβο της, θα δούμε, θα μας τα πει ο Επιτρόπου, τα ξέρει όλα παιδιά. Καλά απόγευμα από τον Πλαταμό να στέλνει Μάρθα. Κάτω από τη σκιά του Ολύμπου, του μυθικού βουνού που ανήκει πλέον, λέει, και στο Πάνθεον της UNESCO. Θυμόσαστε που από την Τρίτη είχαμε βγάλει το Δήμαρχο Δίου Ολύμπου που λέγαμε έχει πάει στην Επιτροπή, θα συζητηθεί, αλλά μας ζητάνε και κάτι παραπάνω, κάποιες διευκρινήσεις. Τελικά δεν χρειάστηκαν οι διευκρινήσεις, πήγε η Επιτροπή, μόλις είδε ότι είναι Όλυμπος, λέει, έλα παιδιά τώρα αστεία πράγματα, δεν θα μπει στο δικό μας κατάλογο Όλυμπος. Και έτσι είχαμε αυτό το πολύ ωραίο νέο η Κατερίνα. Μήπως γνωρίζετε το άρθρο 86 καταργείται? Όχι Κατερίνα μου, δεν καταργείται. Υπάρχει πρόταση για τροποποίηση. Τώρα δεν προλαβαίνω να σου τα πω αναλυτικά. Αυτό πάντως που θα αλλάξει είναι η διαδικασία για την προανάκριση και την ανάκριση. Δηλαδή στην πρόταση γράφει ότι διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών. Όχι να πάει αμελητής στη Βουλή και να πει η Βουλή αν θα γίνει αυτό. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από ανώτατο δικαστικό όργανο, λέει η πρόταση για την αναθεώρηση, έτσι. Και κατάργηση της διαβίβασης των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητής στη Βουλή και η αρμοδιότητα της Βουλής εκεί θα καταργηθεί για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά όμως, για να ασκηθεί δίωξη για ποινικά αδικήματα μελών της κυβέρνησης ή υφυπουργών θα χρειάζεται απόφαση της Βουλής με απόλυτη πλειοψηφία. Πάντως δεν καταργείται το άρθρο. Έχουμε μία επιταβελτίο, λένε πολύ, τροποποίηση. Βίκη, Κωνσταντίνε, Οδυσσέα και Μιχάλη, να παίξω λίγο μπάλα με τον Επιτρόπου, κάνει και ζέστη, μη καεί στην προθέρμανση και δεν μπορεί μετά να αποδώσει και θα επανέλθουμε.

0: κανείς μην κουνιέται επειδή έχει ζέστη. Δεν είναι το άλλο μην κουνιέται. Για να... Αλλά όταν είναι ένα μάτς σαν τον τελικό η Εθνική Ελλάδος στο Πόλο με την Ουγγαρία, μιλάμε για υπερδύναμη. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Έκτη και φαρμακερή, όχι τρίτη. Νομίζω είναι έκτος τελικός που πάει η ομαδάρα μας, που είναι ομαδάρα, και αυτή τη φορά πήρε το χρυσό. Χρυσό παιδί ο Τάσος Επιτρόπου και είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν μια χθεσινή μέρα ονειρική, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ονειρική, γιατί πέρα από το γεγονός του χρυσού μεταλλίου, ήταν και το επίτευγμα του Τεντόγλου.
0: Σωστό.
1: Να κάνει το, αυτό το εντυπωσιακό 8-6.
0: Ισοφάρισε το Πανελλήνιο.
1: Σωστό.
0: Κοίτα το, μια αδικία όμως τώρα. Μπράβο, αυτό επειδή θα το πεις. Πόσο διάσημος ήταν ο Λούις Τσάτου μας που κατάφερε, πότε είναι, πολλά χρόνια αυτό το ρεκόρ.
1: Το 2007.
0: Από το 2007.
1: Στα Παπαφλές.
0: Ναι. Δηλαδή φαντάσου τώρα τι αθληταράς δεν είχε ούτε τη μισή προβολή από αυτή που έχουν κάποιοι. Όχι και καλά κάνουν και την. Δεν θέλω να πω γιατί ο Τεντόγλου είναι υπέροχος και μπράβο. Αλλά πόσοι και πόσες ξέραμε το Λούις Τσάτου μα τότε που έκανε αυτή την απίθανη για την εποχή επίδοση, δεν συμφωνείς? Γι' αυτό να το πούμε πέντε φορές.
1: Επειδή το παλικάρι αυτό είναι και ένας εκπληκτικός αθλητής και κρατούσε ψηλά τη σημαία σε δύσκολα χρόνια για το ελληνικό στίβο και υποστηθήκε στα Παπαφλέσια, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ούτε οι συνθήκες δεν ήταν
0: ιδανικές, ας το πούμε
1: τόσο
0: έτσι.
1: Σύγχρονες να το Μάλιστα. πω έτσι. Για την εποχή καλά ήταν, αλλά τώρα ναι. η εξέλιξη είναι τελείως διαφορετική. Πάντως αυτό που έκανε χθες, για να κλείσουμε το κεφάλαιο, γιατί έχουμε και την Εθνική Πόλο, για αυτό το λέω, ήταν πολύ εντυπωσιακό, εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Έκανε το 866 με ευνοϊκό άρνεμο και εκνευρίστηκε τόσο πολύ που στο επόμενο άλμα το ξαναέκανε, αλλά αυτή τη φορά με σωστό άνεμο. Γιατί είναι και αθληταράς, έχει γίνει φοβερό.
0: Έβαλε σημαδάκι δηλαδή. Λέει εδώ πήδηξα πριν, θα έρθω και ξανά εδώ. Μπράβο ρε.
1: Και μετά είναι υπέροχο. Στο γέμιο το 875. Επόμενο ραντεβού για το Μίλτο, να το πούμε και αυτό, είναι στο Μπέρμιγχαμ. Έχουμε 10 με 16 Αυγούστου το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι,
0: του εύχομαι να το σπάσει πάλι το ρεκόρ του Τσάτου.
1: Ετοιμαστείτε πάλι. Από την άλλη, στην άλλη άκρη του κόσμου, έρχονται και τώρα αύριο τα παλικάρια. Εκεί στο Σίδνεϊ έκαναν όλους τους Έλληνες εκεί πέρα να έχουν τρελαθεί πραγματικά. 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια είχαν πάρει αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, μα όλο στο τελικό, γιατί είναι ομαδάρα, έτσι. Δεν είναι άντε τώρα ένα πυροτέχνημα. Μιλάμε, είναι υπερομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο η Εθνική μας του Πόλου.
1: Όπως έχει πει και ο Μαυρωτάς, και κάθε χρόνο, σε κάθε επιτυχία βλέπουμε ότι η Εθνική Πόλο είναι και καλύτερη. Δηλαδή ξεκίνησε εκεί από το μακρινό 97 στο ασημένιο μετάλλιο και το παλέψαρε και το παλεύουν ακόμη. Και μου άρεσαν πολύ και οι δηλώσεις του Βλάχου, ο οποίος ήταν ναι μεν ευτυχισμένος, χαρούμενος.
0: Ο προπονητής μας είναι αυτός.
1: Ακριβώς, όμως ο Βλάχος τεχνικός, ο οποίος επί της ουσίας είπε σεμνά, ταπεινά, πάμε για το επόμενο, απλά μας
0: πάμε για το διαπλανητικό μετά, ναι.
1: Έφυγε ένα βάρος.
0: Ενέρεση, γιατί είχαν πάει 5 φορές πριν. Και δεν, δηλαδή
1: και,
0: όλο και κάτι.
1: Πήγαν 5 φορές πριν, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν χαθεί πολύ μεγάλες επιτυχίες και φοβερά μετάλλια και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Mm-hmm. Για ένα δευτερόλεπτο, ναι. Ένα γκολ στο δευτερόλεπτο. Μια ατυχιστική.
0: Το παρατρίχα ήταν που την κυνηγούσε.
1: Όλο, συνέχεια.
0: Αλλά για φαντάσου τώρα μια χώρα σαν τη δική μας, με τον πληθυσμό μας, να είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Γιατί και στις γυναίκες είμαστε καταπληκτικοί και στις ομάδες μας.
1: Τα κερδίτσια έχουν πάρει ήδη 5 χρυσά.
0: Μπράβο. Δηλαδή κάτι γίνεται με το Πόλο. Κάτι πέρα από το ότι μας πάει, κάτι γίνεται.
1: Να χρησιμοποιήσω πάλι τον Γιώργο τον Μαυρωτά.
0: Ό,τι θες να χρησιμοποιήσω.
1: Και έχει πει το καλύτερο. Είναι πολύ απλό, λέει. Στο Πόλο δεν υπάρχει τοξικότητα. Και τελειώνουν όλα εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή τους βλέπεις, δουλεύουν.
0: Ενδιαφέρον.
1: Εθνική ομάδα, δεν πέφτουν από πάνω.
0: Λες τις επόμενες εκλογές να κατέβει το κόμμα Εθνικής Συνένεσης Πόλο Ελλάδα και να τα βρούμε όλα.
1: Εύκολα θα βγει.
0: Εύκολα. Μάλιστα. Κάτι άλλο έχεις που αφήσαμε?
1: Είμαστε σε ρυθμούς. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για την Πόλο. Το έπαθλο για τη Γαλανόλευκη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, επειδή ακούγαμε τώρα με παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου τόσα και τόσα εκατομμύρια και τόσα δις, είναι μόλις 70.000 δολάρια, δηλαδή 61.530.
0: Τα οικονομήσαμε. Θα φτιάξουμε τώρα πισίνες.
1: Διαφορά.
0: Με τις μπάλες και με τις μπάλες στο χορτάρι και τις μπάλες στο νερό.
1: Ναι, αλλά και το πιο εντυπωσιακό, με τι πόνο ψυχής και με τη δάκρυ. Όμως τα παιδιά εκεί στην Αθηνικό Ύμνο συγκινημένοι, δεν συγκρίνονται αυτά και δεν αμείβονται αυτά τα συναισθήματα.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, να αποκαλύψω εγώ την κοπανάς από αύριο στην Ιχαστημένη.
1: Είναι σαν να έχω φύγει, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Φεύγω για ταξίδι, έχω φύγει ήδη. Ναι, σαν τον Οδυσσέα, η Οδύσσια του Τάσου Επιτρόπου. Να περάσεις καλά, Τάσο μου, φίλια
1: και
0: πολλά.
1: Και να γυρίσεις
0: καλύτερος. Ναι, για να ταιριάζεις με τον Όμηρο. Μην πούνε ότι είσαι λευκός και δεν μπορείς να είσαι ο Οδυσσέας. Γεια σου Τάσο, γεια σου. Ωραία, κάνετε αστεία εκεί πέρα, να γυρίσω λέει Μαύρος ο Επιτρόπου. Μα μου βάζουν εδώ τα παιδιά Painted Black, βάψ' τα μαύρα. Τη μια που λέγαμε για τα σαν χθες, και ήταν Κυριακή και δεν βρεθήκαμε, σαν χθες γεννήθηκε ο Μάικλ Φίλιπ Τζάγκερ στο Ντάρτφορντ στην νοτιοανατολική Αγγλία, στους κόλπους λέει μιας μεσοαστικής οικογένειας. Για εκπαιδευτικό τον προόριζαν οι γονείς του, αλλά είχε μια λατρεία με το blues.

0: Και δυστυχώς το χρώμα αυτού του τραγουδιού, το τραγούδι είναι υπέροχο, ο τίτλος είναι Painted Black, ταιριάζει απολύτως αυτό που γίνεται σε Γαλλία και Ισπανία. Θα τα έχετε ακούσει, άλλωστε σας ενημερώνουμε και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Έχουμε δηλαδή έναν εφιάλτη, πραγματικά έναν εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία, και κάπως έτσι μας προέκυψε και ο όρος πυροσωριτομελανίας. Τι είναι αυτό το πράγμα, να η Μαρίλια Γεροντίδη μου λέει τι κάνει ασκής αυτός άρθρωσης και τα λοιπά. Αυτό είναι στην ουσία ένα τεράστιο σύννεφο, είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται σε κάποιες πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το οποίο ξανατρέφει, τρέφεται από τη φωτιά και την ξανατρέφει. Λένε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει εκεί στη Γαλλία, φτάνει λέει μέχρι τη στρατόσφαιρα μπορεί να φτάσει αυτό το σύννεφο. Πάντως αυτό που βλέπουμε, γιατί οι μάχες είναι με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα σε Γαλλία και Ισπανία, και εδώ λέει πάνε να σώσουν τον Μπορντό ας πούμε στη Γαλλία. Τα ανθρώπινα όρια πρέπει να τα ξαναδούμε. Αλλά για το τι είναι αυτό το φαινόμενο, αν αντιμετωπίζεται, τι μπορούμε να κάνουμε και ό,τι άλλο είναι σχετικό, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος, είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα μας δώσει και το μέτρο των πραγμάτων, να αποφύγουμε και εμείς κάποιες υπερβολές που λόγω άγνοιας των επιστημονικών δεδομένων θα μπορούσα να υποπέσω εύκολα. Κύριε Παπαβασιλείου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μέσα σε αυτό το περιβάλλον όσο μπορούμε φυσικά.
0: Καλά, ναι, παρατηρούμε, βλέπουμε τα ανθρώπινα όρια σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί επιστημονικά με αυτά τα φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σίγουρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τουλάχιστον όχι στη χώρα μας για την ώρα. Είμαστε μια πολύ καλή κατάσταση.
0: Ξύλο, Άγιο έχουμε, επομένως, καλά πάμε. Ναι. Ναι.
1: Ωστόσο, οι γείτονές μας δεν έχουν τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και δυστυχώς περνάνε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο φυσικά ούτε αποτελεί έκπληξη, ούτε φυσικά έτσι από το πουθενά.
0: Φωνάζει φυσικά κλιματική αλλαγή, κύριε Παπαβασιλείου.
1: Αυτά που έχουμε βιώσει το χρονικό διάστημα που αναφερόμαστε, δηλαδή δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά, να αναφέρουμε έτσι για να τα βάλουμε λίγο όλα σε ένα πλαίσιο και να δώσουμε λίγο μια κατάσταση του πώς φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα και πώς η επιστημονική κοινότητα δεν βρίσκεται προεκπλήξεως, αλλά αντιθέτως ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρθει κάποια στιγμή. Και ήδη συνέβη και πέρυσι τον Αύγουστο στις ίδιες περιοχές της βορειοδυτικής Ισπανίας τότε και της βόρειας Πορτογαλίας. Φέτος είχαμε έναν πάρα πολύ υγρό χειμώνα στην περιοχή της Ιβηρικής και στην περιοχή της Δυτικής Γαλλίας, με πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Έναν ήπιο χειμώνα ωστόσο, αλλά με πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Ειδικά το Φεβρουάριο είχαμε σε πάρα πολλές περιοχές ακόμα και ρεκόρ βροχοπτώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, έφτασε η περίοδος της άνοιξης, σιγά σιγά οι βροχές μειώθηκαν και προς το δεύτερο μισό του Μαΐου είχαμε το πρώτο επεισόδιο καύσωνα στην περιοχή της Ιβηρικής και στην περιοχή γενικότερα της Δυτικής Ευρώπης. Επομένως, εκεί ας το πούμε ξεκίνησε να ξεκλειδώνει σιγά σιγά η ιστορία για το που φτάσαμε μέχρι σήμερα. Και θα αναφερθούμε μετά για ποιο λόγο αυτό είναι σημαντικό. Επομένως,
0: πριν μας το πείτε αυτό,
1: το πρώτο κύμα καύσωνα.
0: Για να μην αφήνω εγώ τον κόσμο, γιατί το είπα έτσι, ξέρετε, ακούγεται εντυπωσιακό, να μας πείτε πρώτα τι είναι αυτός ο περίφημος πυροσωριτομελανίας.
1: Θα φτάσουμε και εκεί πέρα ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξουμε, ωραία, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και στη χώρα μας και ήλπιζα ότι ο κόσμος τουλάχιστον.
0: Α, το έχουμε ζήσει και εδώ.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τον Ιούνιο ήρθε το μεγαλύτερο καύσωνα που επηρεάζει τις περιοχές αυτές, με πολύ ακραίες θερμοκρασίες. Και στη συνέχεια, τον Ιούλιο, είχαμε πάλι το τρίτο κύμα καύσωνα. Τρία κύματα καύσωνα, από μόνο τους σαν γεγονός, είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ή δεν θα συνέβαινε χωρίς την ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλίμα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή θα ήταν εντελώς απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στο διάστημα μόλις 2 μηνών ουσιαστικά, να τονίσουμε. Από εκεί και πέρα όμως λοιπόν, αυτά τα 3 και με τα κάψωνα διαμόρφωσαν ένα πάρα πολύ έφλεκτο πεδίο. Ουσιαστικά διαμόρφωσαν το πεδίο ώστε η βιομάζα, κυρίως η νεκρή, να είναι εξαιρετικά ξηρή και φυσικά ακόμα και η ζωντανή βλάστηση να βρεθεί στα όρια της και να είναι πάρα πολύ ξηρή και πολύ έφλεκτη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα το πρόβλημα των ενάρξεων. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε ενάρξεις και δυστυχώς βρήκαν ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό προς τη φωτιά. Μέσα σε, λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο των πολύ ξηρών και έφλεκτων συνθήκων,
0: ναι,
1: όλα αυτά τα περιστατικά ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθούν, ειδικά όταν συμβαίνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα. Άρα αυτομάτως ο μηχανισμός ανταποκρίνεται σε αυτά τα συμβάντα και γρήγορα, αν τα συμβάντα αυτά λάβουν χώρα υποδεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, που όντως έγινε και στην Ισπανία και στη Γαλλία, τότε ο έλεγχός τους, ειδικά τις πρώτες ώρες που είναι κρίσιμες, χάνεται και είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε αυτή τη μάχη τις πρώτες ώρες. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι όταν αυτά τα περιστατικά τις νυχτερινές ώρες λάβουν γρήγορα διαστάσεις, μεγαλώνουν πάρα πολύ. Άρα δεν υπάρχει χρονικό παράθυρο για την αναχέτησή τους στις νυχτερινές κυρίως ώρες. Και όταν λοιπόν φτάσουμε σε ένα στάδιο που αυτές οι πυρκαγιές πλέον παρούν μεγάλη διάσταση και έχουν αρκετή ένταση, δηλαδή τα πύρινα μέτωπα πλέον καίνε σε μεγάλη έκταση και έχουν πολύ μεγάλη ένταση, μιλάμε για μια απελευθέρωση πολύ ψηλής ενέργειας στην ατμόσφαιρα και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με την υγρασία ψηλά στην ατμόσφαιρα, μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε πυρογενείς ουσιαστικά καταιγίδες, δηλαδή πυρονέφη, τα οποία γεννιούνται από την ένταση της πυρκαγιάς.
0: Και αυτό... μπορούν να φτάσουν τα 10-15 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα πυρονέφη
0: μέχρι τη στρατόσφαιρα,
1: δηλαδή. Όταν είναι πολύ μικρά, μπορούν να φτάσουν τα μερικά χιλιάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είναι πάρα πολύ ισχυρά αυτά τα νοτικά ρεύματα και ουσιαστικά μπορούν να σχηματιστούν πάρα πολύ μεγάλα σύννεφα, τότε μπορούμε να έχουμε καταιγίδες οι οποίες ουσιαστικά φτάνουν μέχρι την τροπόπαυση, ουσιαστικά φτάνουν μέχρι το όριο με τη στρατόσφαιρα που μας χωρίζει.
0: Και αυτές οι καταιγίδες μπορεί να γεννήσουν σε κάποια μεγάλη απόσταση άλλες φωτιές λόγω των κεραυνών.
1: Αυτές λοιπόν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες γιατί διαμορφώνουν ακριβώς το πεδίο. Ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε συνθήκες καταιγίδας με κεραυνούς οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα μέτωπα φορτιάς, αλλά το πιο σημαντικό και το πιο σύνθεση που συμβαίνει υπό αυτές τις συνθήκες είναι να έχουμε μια χαοτική συμπεριφορά της φωτιάς λόγω της διαρκούς αναλλαγής των ανέμων από την καταιγίδα που έχει διαμορφωθεί. Yes. Δηλαδή ουσιαστικά φανταστείτε ότι πολύ γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου στα μέτωπα.
0: Άρα,
1: με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται προς διαφορετικές
0: κατευθύνσεις. Τι να προβλέψουν οι πυροσβέστες, τι να κάνουν.
1: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μάλιστα έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα από αυτές τις συνθήκες και με πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία που έχουν καταγραφεί. Επομένως είναι συνθήκες όπου ο μηχανισμός ουσιαστικά δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί.
0: Δεν μπορεί όσο καλός και ιδανικός και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Στα 2 λεπτά που μας μένουν θέλω να μου απαντήσετε στο κρίσιμο ερώτημα. Αν αυτό ξεπερνά τα αντικειμενικά όρια των δυνατοτήτων μας, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί όταν φτάσουμε από ό,τι φαίνεται θα χάσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν δράσεις που μπορούν να έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πρόληψης. Εκεί δεν μπορώ να σας αναφερθώ σε πολλά ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν να κάνουν, γιατί από το αντικειμένο της αζωολογίας, δηλαδή στο τι πολιτικά μέτρα και επεμβάσεις μπορούν να γίνουν για τη μείωση.
0: Αλλά σαν στάση ζωής, μήπως το ζητήσουμε και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων.
1: Για να το τονίσω ότι δεν είμαστε έρμε αυτών των συνθήκων. Μάλιστα, η πυρομετρολογία έχει κάνει προόδους προς αυτήν την κατεύθυνση και στη χώρα μας, στην ομάδα μας, στην πυρομετρολογική ομάδα Flame, έχουμε ένα έργο το οποίο ονομάζεται Ροζέτα και μελετά ακριβώς αυτές τις πυροεπαγωγικές δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να μας δώσει προγνωστικά εργαλεία για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ουσιαστικά τα χρονικά παράθυρα που είναι πιθανό να συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επίπεδο της προετοιμασίας και της απόκρισης, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανόν διαστήματα που μπορεί να συμβεί αυτό και να προσπαθήσουμε να κάνουμε δράση στο πεδίο για να μην φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Άρα, κάτι έχουμε φτιάξει και ένα εργαλείο και γι' αυτό, μάλιστα.
1: Ναι, ωστόσο, να τονίσουμε, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα.
0: Τελευταίο και να σας ευχαριστήσω.
1: Δυστυχώς, επειδή βρέθηκα πρόσφατα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που ουσιαστικά ήταν ένα κέντρο στο οποίο θα έπρεπε να συμμετέχουν οι πυρομετρολόγοι. Ναι. Δυστυχώς δεν συμμετέχουν οι πυρομετρολόγοι, άρα και αυτή η γνώση δεν έχει
0: γίνει σωστά εκεί πέρα. Γιατί σα νομπάρουν εκεί, κύριε Παπαβασιλείο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι.
0: Γιατί και η επιστημονική κοινότητα μερικές φορές παραέχει τα δικά της.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι νομίζω ένα ζήτημα που έχει να κάνει με, με το να αποδεχθούμε την διεπιστημονικότητα του προβλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και να βρεθούν όλες οι διαφορετικές ειδικότητες στο ίδιο τραπέζι για να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Οπομένως υπάρχουν και εκεί ζητήματα τα οποία δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο.
0: Η χρονοπυρόσφαιρα μας κυνηγάει και εσάς και εμένα, παρότι εγώ έπρεπε να το προβλέψει, γιατί έχω τα εργαλεία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εκλαήκευση και την εξοικείωση με αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαβασιλείου.
1: Να είστε καλά.
0: Φτάνουμε, ναι, όταν, αν μας πηγαίνει, βάλτε μου άμα θέλετε ένα χαλάκι, αν το τραγούδι δεν έχει την απαραίτητη διάρκεια. Τον πήρε το Γκαρέτσα η Ντόρτμουντ. Τώρα, τελευταία στιγμή, και έτρεχε. Τώρα, μόλις, παιδιά, ολόφρεσκο. Επιτρόπου έτρεχε να πιάσει WiFi για να μας στείλει την ενημέρωση. Άντε, με το καλό και αυτό το παιδί μας να διαπρέψει την Ντόρτμουντ, τον Τζόλι στην Άρσεναλ. Εμείς θα διαπρέψουμε απερχόμενοι. Θα δοξαστούμε καθώς φεύγουμε εδώ στο απολύτως σχετικό. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου. Και να μην ξεχάσω να σας πω, συγγνώμη Κωνσταντίνε, Οδυσσέα, Βίκη, Μιχάλη, Πέτρο, Κατερίνα, Τζιμ και Τζιμ. Όχι, 70.000 πήραν όλοι μαζί, όχι το άτομο, για το παγκόσμιο, αγαπητέ Τζιμ. Τα μηνύματά σας, αν μπορείτε και αύριο, να προλάβω λίγο να τα χειριστώ. Σαν σήμερα το 1968 η Cass Elliot, η μάμα Cass Elliot, γιατί ήταν στους Mamas and Papas, κυκλοφορεί το πρώτο σόλο τραγούδι της από όταν έφυγε από το συγκρότημα, και το Dream a Little Dream of Me ήταν το αυτό το τραγούδι. Με ένα όνειρο σας αφήνουμε, και αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους της κυριότερης ειδήσεις της ημέρας. Ένας 65χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. 5 εργαζόμενοι ήταν παρόντες. Οι εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Την 3η εβδομάδα του Αυγούστου, οι ανακοινώσεις για την Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε Βασικά Αγαθά. Από την 1η του μήνα σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στον ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ άφησε ανοιχτό το σενάριο και νέων μέτρων στήριξης και τόνισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων. Χωρίς τέλος η κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού έχει κάψει μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Δεν έχει περάσει ακόμα ο κίνδυνος για τον Μπορντό. Πάνω από 250.000 εκτοπισμένοι. Νέο μέτωπο στην τεράστια πυρκαγιά της Ισπανίας που πλησιάζει τη Βαλένθια έχει περίμετρο 280 χιλιόμετρων στην Άβυλα. Νέες επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις παρά την αναστολή εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει για συνάντηση με τον Τραμπ Νετανιάχου, στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αρχηγός της ρωσικής μαφίας στη χώρα μας γνωστός ο Σέντικ, πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του και σε ποιες υποθέσεις ενεπλάκη. Έλληνας ποινικός Άγγλος φυλακών εμπλέκεται στο θρίλερ της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Είναι ο ηθικός αυτουργός, σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος ακόμα ο πιθανός στόχος. Τραγωδία στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια. Η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των έφλεγκτων υλικών που δυσκόλυψαν την επιχείρηση πυρόσβεσης. Σύμφωνα με όσο ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, μελώντας την ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόληση προτού σημειωθεί η έκρηξη, ενώ ακολούθησε η πυρκαγιά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως νεκρός είναι ο άντρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόληση. Η Πέγγι Προύσαλη έχει το ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε όμως μαζί της στην συνέχεια του δελτίου. Το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5% έως 20%, όπως ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια.

0: βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα 3 έως 4 μηνών. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ανακοινώσεις συγκεκριμένες θα γίνουν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ διευκρίνησε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Εκτίμησε όμως ότι μέσω αυτής θα περιοριστεί κατά 30 έως 40 ευρώ ο μηνιαίος λογαριασμός μιας οικογένειας που δαπανά περίπου 400 με 450 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, ο κύριος Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η παράταση των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις και αν συνεχιστεί, όπως είπε, η κατάσταση αυτή με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις. Πάντως, να υπενθυμίσουμε ευρυδίκη ότι η κυβέρνηση προχωρά σε έκπτωση στην τιμή του ντίζελ κατά 10 λεπτά για τον Αύγουστο, η οποία θα προσθεθεί και στα 5 λεπτά το λίτρο που κάνουν έκπτωση ήδη τα διελιστήρια.
1: Να τα δούμε σε λίγο αυτό. Θα σε παρακαλούσα να μείνεις μαζί μας, να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο και να μας δώσεις αναλυτικά μετά τα στοιχεία για τα καύσιμα.
2: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να έρθουμε τώρα στα καύσιμα, γιατί έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, όπως καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Τι στοιχεία έχεις?
0: Πράγματι, Βρυδίκη, πριν από λίγο η τιμή του Brent κινείται στα 89,5 δολάρια το βαρέλι, με μείωση της τάξης του 9%, που είναι μια πολύ σημαντική μείωση, ενώ το αργό της Αμερικής ήταν στα 83,1 δολάρια το βαρέλι με μείωση 8%. Πτωτικά ήταν και οι επιδοτικές ήταν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που διαμορφώθηκε σήμερα στα 57,96 ευρώ ανά μεγαβατόρα με μείωση 8,19%. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Παρασκευή είχε κλείσει τα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως είπα και νωρίτερα, αφαίνεται ότι ανησυχεί για τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορούν να ασκηθούν στην οικονομία εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πόλεμος ακόμα δεν έχει λήξει και υπάρχει ανησυχία για το πόσο θα διαρκέσει ακόμη. Και στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και το επανέλαβε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος, θα δοθεί έκπτωση στο ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση. Μια έκπτωση η οποία θα προσθεθεί στην έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο που προσφέρουν ήδη τα διελιστήρια. Αυτό θα γίνει από την 1η Αυγούστου έως και το τέλος του μήνα, ενώ ο κ. Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της παρέμβασης εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος και οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Άρα, να πούμε ότι συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην απλή αμόλυβδη 10 λεπτά ανά λίτρο. Και να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες 26 Ιουλίου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είχε ξεπεράσει ήδη τα 2 ευρώ. Ήταν 2,013 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ξεπέρασε και την τιμή της αμόλυβδης και ήταν στο 2,031 ευρώ το λίτρο.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ. Τώρα, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
3: Καταρχήν, να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια

0: να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης συνταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
1: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
0: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
1: Μάλιστα.
2: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
2: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και αναφέρομαι στην τραγωδία στην Κόρινθο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια. Έχουμε την Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο έχουμε μέχρι στιγμές.
4: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να πω ότι η έκρηξη σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως έχουμε μάθει, εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Ουσιαστικά ηλεκτροσυγκολητής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από ανασημιάσεις μέσα σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν εκεί, οι 4 κατάφεραν να βγουν στο προάβλιο χώρο του εργοστασίου και να προφυλαχτούν και να έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Είναι καλά όμως αυτή την ώρα στην υγεία τους. Mm-hmm. Τώρα, ο άνθρωπος.
2: Αν μου επιτρέπεις να προσθέσω σε αυτό, γιατί είχαμε και τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Αρτοπιό, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ, απλά να προσθέσω λίγα περισσότερα πράγματα σε αυτά που μας είπες, ότι πιθανότατα κατά τη διάρκεια των εργασιών της ηλεκτροσυγκόλησης σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε τη φωνική έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας. Ναι.
4: Σωστά. Ναι. Η καγιά, η οποία εξαπλώθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου. Mm-hmm. Χρειάστηκαν αρκετές δυνάμεις προκειμένου να μην προχωρήσει παραπέρα, γιατί είναι περιοχή με λαιόδεντρα, με χωράφια και με καύσιμη ύλη. Να πω ότι ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, με αποτέλεσμα το βρουν απαρθρακωμένο οι πυροσβέστες. Από τα θράψματα τώρα της έκρηξης σημειώθηκε. Τραυματίστηκε ένας ακόμα άνθρωπος, ο οποίος βρισκόταν σε μια οικοδομή, σε ένα σπίτι όπου έκανε κάποιες εργασίες, εκεί στο σπίτι του.
2: Πώς είναι ο άνθρωπος αυτός, η κατάσταση του?
4: Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,
2: ναι,
4: χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του. Mm-hmm. Τώρα είναι σε εξέλιξη επίσης την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Αυτό που πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, Ευρυδίκη, είναι ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου οξοπίας εδώ στα Εξαμήλια Κορινθίας, ο οποίος φαίνεται ότι αύριο θα πάει στον Εισαγγελέα Κορίνθου. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη που έχουμε σχετικά με το θέμα και βεβαίως είναι μια τραγωδία εδώ για την περιοχή, γιατί ο άνθρωπος αυτός που έχασε τη ζωή του εργαζόταν κάποια χρόνια εδώ.
2: Ήτανε
4: στο εργοστάσιο.
2: Ήταν 65 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
4: Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες. Περιμένουμε και την επίσημη ταυτοποίηση. Mm-hmm. Ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι έχει κατάσταση. Τώρα για οτιδήποτε νεότερο περιμένουμε το αποτέλεσμα της ανακριτικής υπηρεσίας Κορίνης στο Ευρυδίκη.
2: Πέγγι μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Ο Πρωθυπουργός και ο Καγκελάριος της Αυστρίας ανέδειξαν τη σύμπλευση των δύο χωρών στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα και την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Για τις πιέσεις τώρα που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων παρεμβάσεων. Ενώ τόνισε τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των κρατών μελών και τη σημαντική θέση που έχει κατακτήσει στον ενεργικό χάρτη η Ελλάδα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσιου από το Σάλτσμπουργκ.
6: Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή επίσης το ανέφερα, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού μαζί με την Αυστρία έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του, εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
2: Δεν είναι αποδεκτό σε μια νέα αγορά να έχουμε σημαντικές αποκλίσεις τιμών, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά και στα βήματα της Ελλάδας στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
7: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
2: Ο Πρωθυπουργός, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο για λήψη και νέων, εφόσον χρειαστεί.
7: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
2: Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και φυσικά από αλλού, στην δραματική κατάσταση σε Ισπανία και Γαλλία με τις τεράστιες πυρκαγιές που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση χιλιάδων ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ωστόσο, το έργο τους αναμένεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από νέο κύμα κάψωνα. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καταρχήν να πούμε ότι η κατάσταση εξακολουθεί, συνεχίζεται να είναι δραματική. Μέχρι στιγμής έχουν φύγει από τις εστίες τους 220.000 κάτοικοι και σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν έως ότου η πυρκαγιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Οι αρχές είπαν ότι έχει περιοριστεί, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί. Παράλληλα, επίσης, να σου πω ότι σήμερα 13.000 επιχειρήσεις έμειναν εκτός λειτουργίας λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Η τεράστια λοιπόν πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τετάρτη στην περιοχή της νότιο-δυτικής Γαλλίας έχει ήδη καταστρέψει 42.000 στρέμματα, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αρχών έχουν καταστραφεί πάνω από 240 σπίτια. Ιδιαίτερες σοβαρές είναι οι ζημιές που έχουν προκαλέσει που έχουν προκληθεί στο Δήμο Λεπόνς, όπου 170 κατοικίες έχουν υποστεί καταστροφές ή ζημιές σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Βέβαια, οι τοπικοί άρχοντες διαβεβαιώνουν ότι η εκένωση της πόλης δεν βρίσκεται προς το παρόν σε συζήτηση.
2: 65.000 κάτοικοι διάβαζα.
8: Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής μιλούν για τον αριθμό που ανέφερα. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο εισαγγελέας του Μπορντό ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η μεγάλη φωτιά ξεκίνησε από εργοτάξιο. Την ίδια στιγμή ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τις 6 Ιουλίου 162 συλλήψεις για περιστατικά που σχετίζονται με πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι δεν είναι όλες οι πυρκαγιές ατυχήματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα ενισχύει έτι περαιτέρω την υποστήριξη προς τη Γαλλία και την Ισπανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από Τσεχία, Κροατία, Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία και την Τουρκία. Και στην Ισπανία 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη από Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, ενώ στην Πορτογαλία ενώ η Πορτογαλία έστειλε 134 πυροσβέστες και 41 οχήματα.
2: Από ό,τι επισημαίνεται από τα πρακτορία και εγώ που παρακολουθώ, ότι εξαπλώνεται πολύ γρήγορα η φωτιά γιατί υπάρχει ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας.
8: Ναι, ακριβώς αυτό, και μάλιστα αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί στη Γαλλία πλησιάζει, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, πλησιάζει ένα νέο κύμα καύσωνα που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο
2: το ίδιο προβλέπουν και για την Ισπανία, νέο κύμα καύσωνα από την Τετάρτη βέβαια, έτσι. Και όπως έλεγες και εσύ πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει επιπλέον δυνάμεις όπου μπορεί, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
8: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Και κάτοικοι της περιοχής έχουν μπει στη διαδικασία της κατάσβεσης με όποια μέσα διαθέτει ο καθένας.
2: Για την Ισπανία τώρα τι έχουμε τα τελευταία σε σχέση με τις φωτιές? Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση?
8: Δεν έχει βελτιωθεί ακόμη η κατάσταση. Ωστόσο, το δύσκολο έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμη δυσκολότερο με τους ανέμους που υπάρχουν στην περιοχή.
2: Γιατί μαθαίνουμε ότι και στην Ιταλία έχει μεγάλη πυρκαγιά στο Γκαργκάνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, στο μεσημβρινό μαγκαζίνο και το Γρηγόρη Νιάκα μίλησε ο πυρομητερολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
9: Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές τις πυρκαγιές Είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα κάψωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δάσο πυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό.
2: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και η πρώτη ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνες υπουργών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ονομαστική και φανερή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά να δούμε αν έχουμε αποτέλεσμα. Ανδρέα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα ο Προεδρεύων της Ολομέλειας, ο κύριος Γιωργαντάς, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για την συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τα 33 άρθρα που θέτει υπόψη της Ολομέλειας προς αναθεώρηση. Να σημειώσουμε ότι με βάση τα αποτελέσματα τα οποία έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα, σε όλα τα άρθρα ψηφίζονται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και από ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα σχεδόν τα άρθρα ψηφίζονται από 150, από 157, 158 μέχρι 161 βουλευτές, που δεδομένου ότι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας είναι 156, η κοινοβουλευτική σημαίνει ότι υπερψηφίζεται και από κάποιους προφανώς ανεξάρτητους βουλευτές, όπως ο κύριος Χαρβαλιάς,
2: Το βρίσκει λίγο.
10: Σημασία. Ναι, κατά καιρούς έχει δηλώσει τη στήριξή του σε πολλά νομοσχέδια της κυβέρνησης, αλλά και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα καταψήφθηκαν.
2: Τα κόμματα, ναι.
10: Καταψήφισαν όλα τα άρθρα ή δήλωσαν παρόν. Σημαίνει αυτό ότι όλα τα άρθρα και τα 33 αυτά που θέτει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς αναθεώρηση θα είναι και στην υπόψη των βουλευτών και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε ένα μήνα ακριβώς, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε. Και κατά συνέπεια δεν διαμορφώνεται η ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, άρα. Και αυτός ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης. Άρα η επόμενη αναθεωρητική βουλή, καθώς το ίδιο αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα και στις 27 Αυγούστου, θα κληθεί να αποφασίσει με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών την αναθεώρηση και το περιεχόμενό της, βέβαια, όταν έρθει αυτή η στιγμή. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν υπήρχαν τελικά διαρροές όπως υπήρχαν κάποιες πληροφορίες με αφορμή τη στάση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει το ζήτημα με την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και κατά συνέπεια θα έλεγα ότι η ψηφοφορία δεν έκρυβε κάποια έκπληξη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε σύσσωμη όλη την πρόταση του κόμματος για την αναθεώρηση, εν αντιθέσει με την αντιπολίτευση η οποία καταψήφισε ή δήλωσε παρόν. Από εκεί και πέρα δεν θα να πω ότι σήμερα πριν γίνει η ψηφοφορία υπήρχαν και κάποιες ομιλίες στελεχών της κυβέρνησης, όπως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος στυλίτευσε τη στάση της αντιπολίτευσης όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει να κάνει με την συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανωστάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, λέγοντας ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει από την πλευρά του ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάχος που τυφλώνει τη λογική, όπως είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι θα πρέπει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση να προχωρήσει και να μην ναυαγήσει από την επόμενη αναθεωρητική βουλή.
2: Να σε ρωτήσω κάτι που θα ήθελα να μας το διευκρινίσεις. Όσον αφορά το άρθρο 16, η αριστερά ταυτοτικά ήταν πάντα υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων.
10: Παραμένει, αλλά ωστόσο φαίνεται.
2: Αλλά πού διαφοροποιείται, για πες μας.
10: Το Πασόκ δηλώνει παρόν το συγκεκριμένο άρθρο, ενώ και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής, η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με βάση τις δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αναγνωρίζει πλέον ως τετελεσμένο το νέο καθεστώς των μη κερδοσκοπικών
2: ιδιωτικών πανεπιστημίων.
10: Φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ενισχυμένης πλειοψηφίας στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αναλόγως βέβαια και του εκλογικού αποτελέσματος, και είναι πολύ πιθανό τελικά το άρθρο 16 με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και πιθανότατα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να περάσει στην επόμενη αναθεωρητική βουλή με ενισχυμένη πλειοψηφία και έτσι να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος. Όλα αυτά βέβαια έχουμε χρόνο να τα δούμε πολύ και αφού φυσικά γίνουν και οι εθνικές εκλογές.
2: Ευχαριστώ πολύ και για το ρεπορτάζ και για τη διευκρίνηση. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας.
11: Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν, υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
2: Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντι Περασσερή, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη.
12: Δεν είναι συνταγματικό το πρόβλημα της χώρας. Είναι πολιτικό. Είναι πρόβλημα θεσμικής συνέπειας, αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.
13: Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες. Γιατί στους άλλους δίνεται πολλά. Δίνεται και νέα προνόμια.
2: Οι τόνοι ανέβηκαν για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86. Ακούμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Πούμπα και την απάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη.
14: Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86 και να χαίρουν όλοι οι πολίτες ισονομίας και ισοπολιτείας.
15: Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
2: Αντιδράσεις και για το άρθρο 16 για την εκπαίδευση από τον Παύλο Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ και τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
16: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
17: Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
2: Στα ύψη ένταση όταν έλαβε το λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Χλωρίδης.
18: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην κορυφή του κόσμου και με την απόφαση της UNESCO βρίσκεται ο Όλυμπος. Το Βουνό των Θεών αποτελεί πλέον το τρίτο μνημείο στην Ελλάδα που εγγράφεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μεικτού Αγαθού Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δίπλα στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
19: Η είδηση της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO γίνεται δεκτή με συγκίνηση και περηφάνεια.
20: Είναι η σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας για τον τουρισμό και την οικονομία γενικότερα της Πιερίας.
19: Στη διεθνή αναγνώριση, η οποία θα αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνάντησης με τον καγκελάριο της Αυστρίας στο Σάλτσμπουργκ.
21: Μόλις χθες ο Όλυμπος παμψηφεί. Ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.
19: Η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τον Όλυμπο να είναι το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Πρώτη φορά ένα κομμάτι της νεότερης Ελλάδας εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα το 2023 με το Ζαγόρι. Κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού και η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων. Η διάκριση για το Βουνό των Ολύμπιων Θεών συνοδεύεται από αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείρισή του. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
2: Σημαντική εθνική επιτυχία χαρακτήρισε την εγγραφή του Ολύμπου στην UNESCO η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας του Έθνιος Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ενώ ρωτήθηκε και τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή.
4: Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
2: Η εγγραφή αυτή συνεπάγεται ευθύνες, τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, δήμαρχος Δύο Ολυμπού, ο οποίος μίλησε στο Έθνιος Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες στο για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
1: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
0: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
2: Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή παρά την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών επιχειρήσεων. Νέες επιθέσεις με drones σε Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ιράκ σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας το κλίμα έντασης. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, την ώρα που η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για την επίσκεψη Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Δέσποινα Συριοπούλου, πάλι εδώ κοντά μας στο στούντιο, για να μας δώσει τα latest.
8: Τα τελευταία λοιπόν.
2: Και σε απλά ελληνικά.
8: Και σε απλά ελληνικά λοιπόν τα τελευταία. Πριν από λίγο έχουμε ένα δημοσίευμα του Associated Press που οι διαμεσολαβητές με επικεφαλής το Κατάρ και το Πακιστάν δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποκαταστήσουν μια προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία κατέρευσε βέβαια μετά τις ανταλλαγές πυρών. Λοιπόν, το Associated Press επικαλέστηκε έναν από τους αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται ως πηγή, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειες διαμεσολάβησης ως πολύ σημαντική. Ο ίδιος ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με το Ιράν και το Ομάν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ρυθμίζει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του ορμού στο σημείο ένα σημείο πολύ σημαντικό στο οποίο επικεντρώθηκαν τελευταίες επιθέσεις και τα αντίπεινα και τα, οι κατέρωθαν επιθέσεις. Πριν από λίγο να σου πω επίσης είχαμε και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μία συνέντευξη στο Άξιος και δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Ενώ στο Άξιος δηλώνει έτοιμος για μία στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες και μάλιστα λέγοντας ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Πριν από λίγο μιλώντας σε δημοσιογράφους λέει αναφορικά με το Ιράν ότι έχω άφθονο χρόνο και μάλιστα λέει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με τη Τεχεράνη. Και έχουμε καλές συνομιλίες.
2: Λοιπόν, πριν δεν ξέρω πόσες λίγες μέρες ο κύριος Τραμπ πάλι στο Άξιος μας είχε δώσει εντελώς διαφορετική εικόνα ότι το πιθανότητα είναι να ανοίξει τις επιχειρήσεις και να τις διευρύνει. Ήταν πολύ πιο επιθετική η ρητορική του. Τώρα μάλλον φαίνεται ότι ξαναγυρίζει στην προσπάθεια της διπλωματικής οδού.
8: Και στο διπλωματικό επίπεδο τώρα από, από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη διαμηνύει ότι ναι μεν παγώνει τις επιθέσεις αφού μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον, αλλά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκαντέρ νωρίτερα σήμερα χαρακτήρισε κατασκευασμένους τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι συνεχίζονται μόνο οι έμεσες επαφές μέσω των διαμεσολαβητών. Επίσης, την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, είπε ότι στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ έθεσαν δύο πολύ ακραίες απαιτήσεις. Για την, όπως τις εισπράττει η Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι διαπραγματεύσεις θα τερματίζονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιρανική αντιπροσωπεία απέρριψε τις απαιτήσεις και κάλεσε την Αμερικανική πλευρά να αποχωρήσει. Τώρα, όπως είπες, όπως ανέφερες αρχικά. Στο καθαρά πολεμικό κομμάτι, υπήρχαν κάποιες επιθέσεις drones. Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε drones που είχαν στόχο τις πετρελαιακές εγκαταστάσεις στα ανατολικά της χώρας, υποστηρίζοντας ότι εκτοξεύθηκαν από φιλοϊρανικές οργανώσεις που δρούν στο Ιράκ. Το Ριάντ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις επιθέσεις. Επίσης, η Ορδανία κατέριψε άλλα δύο drones, ενώ στο Βόρειο Ιράκ κατεγράψαν επιθέσεις σε στρατόπεδα όπου υπάρχουν φιλοξενούνται ιρανικές κουρδικές οργανώσεις. Και την ίδια ώρα πάμε και στους Χούθη της Ιεμένης που ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπό τους, οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως αντίπεινα για το όπως υποστηρίζουν παραβιάσεις εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας του εναέριου χώρου της Ιεμένης με drones. Και η εξέλιξεις αυτές, να πούμε ότι σημειώθηκαν δύο μέρες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να διακόψει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και μετά ακολούθησε και μάλιστα, η απόφαση της Τεχεράνης.
2: Και μάλιστα και χτες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τον επικεφαλής της CENTCOM,
8: έτσι ακριβώς,
2: των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ο οποίος νομίζω ήταν ο ρόλος του καθοριστικό σε σχέση με το να πάρει την απόφαση ο κύριος Τραμπ να κάνει λίγο πιο πίσω σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Είπε ότι πρέπει τώρα κάπως να σταματήσουμε εδώ, έτσι δεν είναι? Ότι είπε έτσι, ότι βέβαια, δεν χρειάζεται να συνεχιστούν.
8: Βέβαια, δούμε λίγο το Άξιος πριν από λίγο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για στρατιωτικές, ισχυρά στρατιωτική δράση.
2: Είναι ενδυνάμει.
8: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης να σου πω δημοσίευμα του CNN που λέει ότι για τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και ανακοίνωσε ότι ανάγκασε 6 πλοία να επιστρέψουν επειδή επιχείρησαν να διέλθουν χωρίς συναδειά της. Τώρα, τα στοιχεία των ναυτιλιακών από ναυτιλιακές οργανισμό για τις ναυτιλιακές πληροφορίες δείχνουν ότι σχεδόν το σύνολο των πλοίων που πέρασαν τις τελευταίες ημέρες χρησιμοποίησε τη βόρεια διαδρομή η οποία ελέγχεται από το Ιράν, ενώ η νότια κοντά στις ακτές του Ομάν η οποία προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρησιμοποιήθηκε από τα πλοία αυτά. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για 8η φορά, ναι, θα βρίσκεται αύριο στον Λευκό
2: Για τα θέματα που θα συζητηθούν.
8: Το βασικό θέμα στην ατζέντα φυσικά είναι, όπως δήλωσε και ο ίδιος, είναι το Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα είπε, οι βασικοί στόχοι του Ισραήλ παραμένουν η διασφάλιση της εθνικής του ασφάλειας και η διεύρυνση των περιφερειακών συμφωνιών ειρήνης. Λοιπόν,
2: και έχουμε και τους φρουρούς επανάστασης, που μας λένε ότι το Ιράν δεν θα εξαπατηθεί ξανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολλές φορές παραπονηθεί ότι ενώ υπάρχουν συνομιλίες, την ίδια ώρα δέχονται και στρατιωτικές επιθέσεις.
8: Παρόλα αυτά όμως, είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι εξαπατηθήκαμε όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και το μνημόνιο κατανόηση. Που σημαίνει ότι φαίνεται ότι το είχαν κάνει αποδεκτό.
2: Μάλιστα. Δέσιο, να σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Αθήνα διεξάγεται σήμερα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Η Αθήνα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με βάση το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια και ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο. Να πάμε στην Κατερίνα Θρύσα. Να δούμε, Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
6: Βεβαίως.
2: Ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα από αυτές τις συζητήσεις?
6: Οι συζητήσεις αυτές, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καταρχήν να σας πω, θεωρείται ότι είναι ένα θετικό βήμα το ότι υπάρχει συζήτηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και με τις δύο πλευρές, τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, με την κυβέρνηση της Λιβύης. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η Ελλάδα είναι σαφής και είναι οι θέσεις της ξεκάθαρες, όπως και τις προανέφερες, δηλαδή ότι οι συνομιλίες θα είναι και πρέπει να είναι βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τα ελληνικά νησιά έχουν απόλυτη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και βεβαίως το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι άκυρο νομικά και δεν παράγει αποτελέσματα, είναι παράνομο και άκυρο. Από εκεί και πέρα, οι συνομιλίες που διεξάγονται τόσο με οι τεχνικές συνομιλίες κρατούν, γίνονται προσπάθειες να υπάρξουν έστω και σε κάποιες θέσεις κάποια σύγκληση, ώστε να υπάρχει καλή γειτονία. Η θέση της Αθήνας είναι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ότι θα πρέπει στις συνομιλίες για τον καθεσμό της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας να συνομιλούμε τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει ένα πλαίσιο βιώσιμο κάποια συμφωνία. Είναι δύσκολοι οι συζητήσεις, είναι βαριά η σκιά του τουρκολιβικού, που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή, από ό,τι δείχνει η Τουρκία, να το πάρει πίσω η Τρίπολη. Μένει να δούμε τις επόμενες κινήσεις καλής θέλησης που πρέπει να κάνει από την πλευρά της.
2: Να υπενθυμίσουμε απλώς ότι η Λιβύη, επειδή ανέφερε και τις δύο πλευρές, πρακτικά είναι χωρισμένες στα δύο, με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη σε μία πλευρά και την κυβέρνηση Ανατολικής Λιβύης υπό τον Χαφτάρ στην άλλη.
6: Ακριβώς.
2: Ναι. Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει κινητικότητα και στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ φτάνει σήμερα στη Λευκοσία. Αύριο είναι προγραμματισμένες οι συνομιλίες του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ στην Κύπρο, στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, η κυρία Μαρία Άγγελα Ολγκίν.
6: Πράγματι, η κυρία Ολγκίν, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, σήμερα συναντήθηκε και με τους δύο, τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, προετοιμάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα λίγους μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, Αντώνιο Γκουτιέρες, στην Κύπρο. Οι προσδοκίες είναι πολύ περιορισμένες. Η θέση της Λευκοσίας είναι ξεκάθαρη, δηλαδή μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ. Δεν συζητάει τίποτα άλλο για επανέναρξη των συνομιλιών παρά το γνωστό, το δίκαιο πλαίσιο που είναι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης από την πλευρά του επιμένει, όπως και η τουρκική πλευρά, η Άγκυρα, την αναγνώριση δύο διαφορετικών κρατών, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή και ποτέ, θα λέγαμε, να γίνει δεκτό από καμία πλευρά, από την ελληνοκυπριακή πλευρά και την Αθήνα.
2: Τώρα έχουμε, Κατερίνα, και κάτι άλλο να μας δώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλη, γιατί συναντήθηκε με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων. Τους παρέδεσε έγγραφα ότι την Πενσιλβάνια, με το οποίο η πολιτεία αναγνωρίζει την γενοκτονία των ποντιών.
7: Έτσι είναι. Σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τα κορυφαία στελέχη και τα προεδρία των κορυφαίων ποντιακών σωματείων και τους έδεσε αντίγραφο από το ψήφισμα της Βουλής της Πενσιλβάνια, όπου αναγνωρίζει τη 19η Μαΐου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και μάλιστα στην απόφαση αναφέρεται τα βάσανα και η δυστυχία, η τραγική ζωή που έφυζησαν οι Έλληνες του Πόντου. Αναφέρεται στο χαμό 353.000 ποντίων, είναι σχεδόν ο μισός πληθυσμός των ποντίων, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και οι Πρόεδροι των Ποντιακών Σωματείων ότι αυτό είναι άλλη μια, είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων και βεβαίως της ανάλογης στάσης που θα έπρεπε να υπάρχει από την άλλη πλευρά.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας μετέδωσες, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
9: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αφιερώνει τη 19η Μαΐου σαν ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε αυτή την πολιτεία, και μιλάει για τους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν, ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, αλλά και ο ελληνισμός της Διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των προσπαθειών του ελληνισμού της Διασποράς.
2: Και πάμε τώρα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Είχαμε αναστάτωση πριν λίγο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί ένα αεροπλάνο επέστρεψε λόγω ένδειξης φωτιάς. Εδώ κοντά μου στο στούντιο έχω τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες που έχει. Γιώργο.
22: Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήταν γύρω στις 6.30 ώρα περίπου όταν οι πιλότοι του αεροσκάφους είδαν στα όργανα τους ένδειξη για καπνό εντός της καμπίνας. Αμέσως ενεργοποίησαν τις διαδικασίες που προβλέπονται, οι οποίες ουσιαστικά τι λένε ότι πρέπει να επιστρέψει το πρωτόκολλο ασφαλείας, το που λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να επιστρέψουν στο κοντινότερο αεροδρόμιο που υπάρχει, να προσγειωθούν τέλος πάντων στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Άρα στην προκειμένη περίπτωση αυτό που διευκόλυνε ήταν να επιστρέψουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες. Μέχρι στιγμής από τον έλεγχο που έχει γίνει δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος φωτιάς ή κάποια ένδειξη καπνού σε όλη την καμπίνα του αεροσκάφους. Οι επιβάτες αυτή τη στιγμή έχουν επιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος. Ολοκληρώνεται η επιβίβαση, όπως μαθαίνουμε τώρα, από λεπτό σε λεπτό. Οπότε συνέχεια να αναχωρήσουν κανονικά για την Πάρο, για τον προορισμό τους.
2: Τέλος, καλό, όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θρίλερ με τη σύλληψη ένδειξης στο Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας που δράκει στη χώρα μας, γνωστός και ως η Φωνή. Εδώ και αρκετές ημέρες οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προχώρησαν στην σύλληψη του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας κατ' εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων που έχει εκδώσει μεταξύ άλλων χωρών και η δική μας. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
24: Στα χέρια των διοικητικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας ένδειξ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι, ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει ο συγκεκριμένος μετά την σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Δεύνης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Interpol, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούν. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει έτοιμα έκδοσής στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του ένδειξ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι Όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί εκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, ενώ τα ένταλμα των ελληνικών αρχών αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί για τους οποίους ήταν ηθικός αυτούργος και ενδεχομένως να αφορά και κάποια εντάλματα για ηθική αυτούργια σε ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται πως ήταν ο εντολέας πλήθους εντολών ανθρωποκτονιών που έγιναν σε βάρος σχεδόν ολόκληρης της ηγετικής βαθμίδας Greek Mafia.
2: Στην υπόθεση της Σύρου τώρα, μία μαχαιριά στο θώρακα ήταν αυτή που τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αυτό αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για το περιστατικό της Σύρου, για το οποίο διώκεται ένα ζευγάρι που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να κλέψει. Να ακούσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
10: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Ενισχύεται τη δικογραφία με το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, συγκεκριμένα σύμφωνα με την οποία η αιτία του θανάτου 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι ουσιαστικά το τραύμα που δέχτηκε, διαπέρασε το πνεύμονα αλλά και το θώρακα και τελικά αποδείχνει και θανατηφόρο. Τώρα, αύριο, το ζευγάρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στις 12. Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συνδέσει τους οι αρχές. Ουσιαστικά η κάμερα καταγράφει την είσοδο, την άφηξη, αλλά και λίγα λεπτά πριν από την καταδίωξη από τον κατηγορούμενο λίγο έξω από το σπίτι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχουν εκείνο το καρέ καταγράψει κάμερες από το θανατηφόρο τραυματισμό. Έτσι, δεν γνωρίζουν οι αρχές αν ήταν μέσα ή έξω από το σπίτι. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι ο κατηγορούμενος ενώπιον του εισαγγελέα και να μένετε και αύριο να ακολουθήσει την ίδια γραμμή, να υποστηρίξει ότι νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα και ενήργησε σε κατάσταση άμυνας εντός σπιτιού τραυματίζοντάς της. Όμως αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει η ίδια η δικαιοσύνη για την ποινική πορεία της υπόθεσης, καθώς αν αποδειχθεί ότι το τραύμα προήλθε λίγο μετά την καταδίωξη έξω από το σπίτι, τότε αναβαθμίζει το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσαν την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών Διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τον Νίκο Κουντούρη.
11: Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτούργος της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ. Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
2: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την περασμένη εβδομάδα μέσα στο γραφείο του, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίθειας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Να ακούσουμε την Αναβλαγό Παναγιώτη.
12: Στο σενάριο του διαπληκτισμού χωρίς ανθρωποκτόνο πρόθεση επέμεινε ο Αιγύπτιος, καθομολογεί ανδράστης της τυγερής δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, κατά την απολογία του στον ανακριτή.
13: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
12: Ο Ο 28χρονος Αιγύπτιος μπήκε δύο φορές στο ανακριτικό γραφείο. Μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και μία για να απολογηθεί για την εκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης σε βάρος του από τις 28 Μαΐου. Ο καθομολογίαν δράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τις δύο υποθέσεις. Ήδη ο αδερφός του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το επόμενο διάστημα η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφασίσει για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του θύματος.
2: Αδειάζουν σταδιακά τα μεγαλεστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του ηλίου. Αυξημένη η κίνηση να σας πούμε στα λιμάνια της Αττικής αλλά και τη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Επομένως, όλους μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον καιρό. Για πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, να δούμε αν έχουμε μελτέμια ή όχι.
14: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Από αύριο σιγά σιγά ενισχύεται το μελτέμι. Mm-hmm. Αύριο να πούμε ότι περιμένουμε γενικά εντάσεις που θα φτάσουν μέχρι και τα 6 με 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο όμως μόνο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα είμαστε γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, οπότε γενικά δεν θα υπάρχουν προβλήματα στις εκτοπλοϊκές μετακινήσεις. Mm-hmm. Επίσης στο Ιόνιο, βορειοδυτική άνεμη το απόγευμα μέχρι 5 μποφόρ, ούτε και εκεί κανένα πρόβλημα. Ο καιρός γενικά αίθιος, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει και ήδη και σήμερα ανέβηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ημέρες, φτάσαμε τους 36-37 βαθμούς και μάλιστα τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά. Εκεί αγγίξαμε και τους 38, πολύ τοπικά και 39. Αυτό όμως επειδή υπήρχε ο δυτικός καταβάτης άνεμος που αύριο δεν θα τον έχουμε. Mm-hmm. Οπότε αύριο περιμένουμε θερμοκρασίες γύρω στους 37. Θα φτάσουμε και τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, κυρίως στην περιοχή της Πελοποννήσου αλλά και της Κρήτης. Και τώρα από εκεί και πέρα, τις επόμενες ημέρες, ένα έντονο μελτέμι που θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα ρίξει τη θερμοκρασία λίγο στην ανατολική χώρα. Στα δυτικά θα συνεχίσουμε να έχουμε 38 άρια. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία, Βαγγέλης Άρη, η σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή δέσμενα, Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών, Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο, Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Μείνετε όμως εδώ για να δούμε τι μας ξημερώνει στην εκπομπή που ακολουθεί με την Νεφέλη Λιγερού από μας. Καλό σας απόγευμα.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσε στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί το Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Σέντικ, γνωστού και ως η Φωνή στο Ντουμπάι. Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπαρχηγός του στην εγκληματική οργάνωση, ο Σιοφάνοφ, συνελήφθησαν πριν από δύο εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούσαν επί ημέρες να επιβεβαιώσουν τη σύλληψή τους με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ. Η απάντηση δόθηκε σήμερα, μετά και από διπλωματική παρέμβαση με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και των δύο στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγγελώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του ΕΝΤΙΚ. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα. Απεργασία ηλεκτροσυγκόλησης, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα και έτσι προκλήθηκε έκρηξη και αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μια γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείου Μεσαπίων στην Εύβοια. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων ομάδων, καθώς και θελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πώς

0: καθώς και ένα φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό υλικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθελος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μπουφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αθήνα θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει εκτάκτως και για όλη τη βδομάδα από τις 8 μέχρι τις 10. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα μετράμε αντίστροφα για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο και να μπούμε στον Αύγουστο, 27 του μηνός, έτσι, 27 του μηνός, η ώρα είναι 8 και 11.

Κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε δει και το βίντεο ντοκουμέντο από τη Σύρο. Μιλάω για τη δολοφονία της 46χρονη, πώς τέλος πάντων μιλάμε την ηλικία πια και αυτό με τις ηλικίες με έχει κουράσει. Μια γυναίκα που κάπως εισβάλλει μεταμφισμένη με τα ρούχα της δουλειάς της στο σπίτι ενός ζευγαριού, την καταδιώκει ο άντρας της, πετάει καρέκλες, ουρλιάζει η γυναίκα. Κάπως κάτι λείπει. Ακόμα και μετά τα καρέ-καρέ, τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό, που καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά εγκλωβίστηκε. Ότι ο άντρας νιώθει ότι απειλείται, η γυναίκα ουρλιάζει, μιλάω η έννοια του σπιτιού. Αλλά κάτι λείπει και διαβάζοντας τα σχόλια όλων όσων είδαν στο διαδίκτυο και στα διάφορα site αυτό το βίντεο, ακριβώς το ίδιο πράγμα εκφράζουν. Ότι δεν δένει όλο αυτό. Λείπει μία λεπτομεριούλα.

αν πιστεύατε ότι ο Ρονάλντο τα έχει βάψει μαύρα και κλαίει επειδή τελείωσε η σταδιοδρομία του στα Μουντιάλ και αυτό ήταν το τελευταίο, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Once a winner, always a winner, είχε πει κάποιος. Λοιπόν, ετοιμάζεται να δοκιμαστεί σε άλλα πεδία μάχης. Θα είναι παραγωγός σε τηλεοπτική σειρά, εντάξει, με θέμα το ποδόσφαιρο, και είναι και πάρα πολύ πιθανό να βρεθεί και μπροστά από την κάμερα σε κάποια από τα επεισόδια. Η σειρά θα λέγεται Days. Πρωταγωνιστής θα είναι ο Damian Lewis. Μιλάμε για τον πρωταγωνιστή του Homeland. Η σειρά θα έχει να κάνει με τη ζωή ενός ατζέντη ποδοσφαιριστών και θα μπαίνει στο παρασκήνιο, στις διαπραγματεύσεις, στην γκρίνια, στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτούς τους τεράστιους ποδοσφαιριστές και τις τεράστιες καριέρες και τα πάρα πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις και ποια θα είναι η τυχερή πλατφόρμα που θα πάρει αυτή τη σειρά. Και τι άλλο να σας πω. Νομίζω ότι και εκεί θα ξεχωρίσει, γιατί ο Ρονάλντο είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας με πάρα πολλά επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Λοιπόν, άργησα, αλλά είδα την Οδύσσια. Είδα την Οδύσσια χθες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Απορώ με κάποιους που λιθοβολούν και τους έχουν πιάσει τα... κάποιες ευαισθησίες, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα που και εγώ μπορεί να μην τα επέλεγα ήταν τέτοιες λεπτομέρειες και χανόντουσαν σε αυτή την επική ταινία και σε μια ενδιαφέρουσα οπτική του Νόλαν που μετατρέπει τον πολυμήχανο και πανούργο Οδυσσέα σε ηθική πηξίδα που πράγματι την Οδύσσια την ανοίγει με την έννοια ότι την κάνει ένα έπος της Δύσης και κάπως αγνοεί την ελληνικότητα. Πάντως είχε όραμα η ταινία και είχε πάρα πολλά κόλπα. Δηλαδή είναι τρομερό πως έχτισε την Τρία, πως έχτισε το Δούριο Ήπο, τον Πολύφημο, τον Κύκλοπα, τα Τέρατα. Είναι πάρα πολλά τα άρθρα που έχω διαβάσει από χθες που είδα την ταινία για τις λύσεις, τις πολύ έξυπνες λύσεις που βρήκε αυτός ο υπερταλαντούχος σκηνοθέτης και φυσικά το πολύ δύσκολο όραμα να γυρίσει την ταινία εξ ολοκλήρου σε κάμερα IMAX. Μια μηχανή τόσο ισχυρή που μπορεί να καταγράφει κάθε πόρο του ανθρώπινου προσώπου.

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι δεν υπήρχε πουθενά η ασφάλεια του ψηφιακού στούντιο. Άνεμο, σκόνη, θάλασσα, φωτιά, βράχια. Όλα ήταν εκεί και ήταν αληθινά. Ο Matt Damon καταπληκτικός στον Οδυσσέα, εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Η Anne Hathaway που δεν της έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια, ως Πινελόπη πολύ καλή. Ο Tom Holland ως τηλέμαχος ήταν ψιλοδραματικός. Ένιωθες ότι τι παίζει τον Spider-Man, τι παίζει τον τηλέμαχο, το ένα και το αυτό. Μέτρια και η Σαρλίστερον.

Και μιας και είμαστε στα κινηματογραφικά, να σας πω ότι έχουμε μια ένταξη, μια είσοδο, διότι ο Ράιν Γκόσλινγκ μπαίνει με φόρα στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και θα υποδηθεί τον εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider.

Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε δει την Κάρπαθο να παίζει πάρα πολύ φέτος. Εγώ την είδα και στους Financial Times αλλά και στην Guardian που την αποθεώνει. Και λέω ότι παιδιά τι Μύκονος, τι Κυκλάδες, τρέξει στην Κάρπαθο. Με αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες με τα διάφανα νερά, αμμουδερές γαλαζοπράσινες. Πραγματικά η Κάρπαθος είναι ένα διαμαντάκι. Βέβαια εμείς τώρα αν δεν περνέσουμε το σπίτι μου θα πρέπει να μας πλακώσει.

απόδειξη ότι καλές δουλειές επιβραβεύονται στους κινηματογράφους από το κοινό το Toy Story 5. Έσπασε το φράγμα του 1 δις. Έγινε η μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία της χρονιάς. Πιστεύω ότι εντάξει θα το ξεπεράσει η Οδύσσια, αλλά συνεχίζει μια εντυπωσιακή πορεία σε παγκόσμιες εισπράξεις.

το βίντεο από τον οδηγό του Τραμπ που εργάζεται με τα πόδια πάνω στην κονσόλα και το χεράκι του με το τσιγάρο. Είχε βγάλει τα παπούτσια του, είχε τα πόδια του πάνω, κάπνιζε, πετούσε τις τάχτες στο πάτωμα. Τέλεια, πολιτισμός, όχι αστεία. Η συμπεριφορά αυτή και η εικόνα αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Οπότε ο κόσμος έβγαλε το κινητό. Αυτή είναι καμιά φορά και η δύναμή μας και πολύ καλά κάνουμε και τη χρησιμοποιούμε. Ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία με τη στάση να λέει πως τον έχουν βρει, έχει ταυτοποιηθεί και θα κάνουν ό,τι πρέπει, δηλαδή ό,τι ορίζει ο κανονισμός της εσωτερικής οργάνωσης κτλ. Της εταιρείας.

Βλέπω φωτογραφίες υπέροχες, γιατί το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Greenwich ανακοίνωσε τις φωτογραφίες που προκρίθηκαν στην τελική φάση ενός διαγωνισμού που λέγεται Astronomy Photographer of the Year. Είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αστροφωτογραφίας. 4.000 συμμετοχές, επαγγελματίες, ερασιτέχνες από 66 χώρες. Οι εικόνες καταγράφουν, τι να σας πω τώρα, ουράνια φαινόμενα, πλανήτες, γαλαξίες, νεφελώματα, τοπία κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Είναι υπέροχα, μπείτε, δείτε τα και θα έχετε και άποψη, γιατί τα αποτελέσματα, ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, να σας πω ότι στην Ιταλία οι γιατροί μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά την οχρά κοιλίδα και χάριξαν σε μία γυναίκα 67 ετών τυφλή όλη της τη ζωή την όρασή της. Μιλάμε για ένα συγκινητικό θαύμα. Να είναι καλά αυτοί οι γιατροί. Και τι λέτε, με τούτα και με εκείνα είχαμε και πυροβολισμούς έξω από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τορόντο. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες. Λοιπόν, ταξιδέψαμε λίγο στον κόσμο, είπαμε τα διαφορά μας. Τι λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για την, έτσι, για το δεύτερο μισό μας. Υπενθυμίζω, σήμερα το τι μας ξημερώνει είναι εκτάκτος και όλη τη βδομάδα μέχρι τις 10. Θα είμαστε 8 με 10. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα ήταν, είναι και θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Τις ευχαριστώ και τους δύο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Μένετε News Radio 105,8. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό ηλεκτροσυγκολητή και μία τραυματία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος για την εποπτεία της λειτουργίας του εργοστασίου, στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης. Ολοκληρώθηκε χωρίς συνένεση η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ιερόντο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Επιπλέον δυνάμεις αποστέλλονται σε Γαλλία και Ισπανία με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ουάσιγκτον διεξάγει καλές συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν, πρόσθεσε. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Υποέλεγχο η αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείο Μεσαπίων στην Εύβοια. Γενικά έδριος καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως στις 9:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8:38, 27 του μηνός, 27 Ιουλίου, ακούτε Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, εκτάκτως 8 με 10 όλη την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και δεν ξέρω τι ηλικία είστε, ειδικά για τις γυναίκες τώρα είναι αυτό και φυσικά για τους άντρες που ενδιαφέρονται για τις γυναίκες τους. Λοιπόν, υπάρχει μια τάση και κάποιοι την αμφισβητούν, αλλά αν λίγο ρωτήσετε τον περιγυρό σας και αν λίγο μιλήσετε όπως μιλάνε οι γυναίκες για τη γυμναστική και για τα διάφορα που κάνουν, θα δείτε ότι πολλές γυναίκες επιστρέφουν στα βάρη, επιλέγουν να κάνουν βάρη, ειδικά μετά από την ηλικία και μετά. Η κυρία Σοφία Τζελαλή, συγγνώμη, η κυρία Σοφία Τζαλαλή, η οποία είναι γυμνάστρια, θα μας εξηγήσει αν ισχύει αυτό ο Στάση και αν είναι και σωστό. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πείτε μας λοιπόν, ισχύει? Είναι κάτι που το βλέπουμε, το ακούμε, οι γυναίκες επιστρέφουν στα βάρη. Παλιά το είχαμε λίγο δαιμονοποιήσει.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Παλιότερα υπήρχε αυτή η θεωρία, μπορώ να πω, ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κάνουν βάρη γιατί φουσκώνουν, ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν πιο ήπια γυμναστική. Πλέον εγώ μπορώ να πω έτσι μέσω της εμπειρίας μου αυτά τα χρόνια που δουλεύω ως γυμνάστρια, ότι τα βάρη πρέπει να είναι ένα βασικό μέρος της ζωής μας και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να θεωρείται. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό γιατί οι γυναίκες έτσι με τις ορμονολογικές αλλαγές, με την προεμινόπαυση και με τις γυναίκες που μπαίνουν στην εμινόπαυση, ναι, έχουμε απώλεια της μυϊκής μάζας και της οστικής πυκνότητας. Οπότε τα βάρη και οι αντιστάσεις, για να μην το πω βάρη, η προπόνηση με αντιστάσεις είναι λίγο πιο σωστό. Όχι ότι η βάρη είναι λάθος, απλά θεωρείται, ναι, ναι, ναι, λίγο στο αυτή μας, μπορώ να πω. Μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας και στόσο να μεγαλώνουμε όμορφα και υγιείς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ποια είναι η ηλικία ή δεν υπάρχει? Δηλαδή, οποιοδήποτε γυναίκα ασχολείται με το σώμα της και κάνει γυμναστική πρέπει να βάλει και τα βάρη, είτε είναι 20 είτε είναι 45.
1: Αρχικά, ως γυμνάστρια θέλω να πω ότι η γυμναστική είναι επένδυση του εαυτού μας και
0: πολύ σωστά.
1: Αυτό μπορώ να πω και αυτό πιστεύω και αυτό τόσο καιρό παλεύω να ακουστεί, ότι είναι τρόπο ζωής και είναι επένδυση του εαυτού μας. Όσο ασκείσαι και όσο προπονείσαι, βελτιώνεις την καθημερινότητά σου. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, στο κομμάτι ποια ηλικία μπορώ να ξεκινήσω να κάνω προπόνηση με βάρη και προπόνηση με αντιστάσεις, είναι ανάλογα πότε είσαι έτοιμος να το δεχτείς αυτό. Γιατί σίγουρα μετά τα 40 χρειάζεται.
0: Επιβάλλεται ίσως.
1: Ναι, μπορώ να πω και επιβάλλεται, απλά δεν θέλω να είμαι απόλυτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μετά από όσο μεγαλώνουμε, βλέπουμε ότι το σώμα μας αρχίζει και αλλάζει. Συσσωρεύεται, ναι, το λίπος στην κοιλιά μας, αρχίζει και κυρτώνει το σώμα μας, δηλαδή αλλάζει η στάση του σώματός μας. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει στο να αλλάξει και η στάση του σώματός μας και να βλέπουμε το σώμα μας να είναι δυνατό και γερό.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα πάω σε πιο νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά και κυρίως τα αγόρια περνάνε μια φάση. Ακούω πάρα πολύ μικρές ηλικίες, 11-12, που αρχίζουν, πέρα από τα αθλήματα που φυσικά κάνουν και είναι υπέροχο, να θέλουν λίγο γυμναστήριο, λίγο να υπάρχει ηλικία από την οποία επιτρέπεται να αρχίσει κάποιο παιδί το γυμναστήριο.
1: Υπήρχε παλιότερα πάλι ένας μύθος ότι απαγορεύεται.
0: Δεν
1: να
0: κάνει καλό.
1: Παιδιά,
0: βέβαια.
1: Δεν κάνει καλό.
0: Εγώ, ναι, έτσι μεγάλωσα. Ότι τα παιδιά, πάω, ναι, θα, ναι, μείνεις κοντός, θα σου χαλάσει η μέση. Θα.
1: Όχι, όχι. Αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια, με αθλητές, με μεγάλα σπορτ όπως μπάσκετ, όπως ποδόσφαιρο, που με ειδικούς. Εννοείται, πάντα μιλάμε έτσι, με μια σωστή καθοδήγηση, με ένα σωστό προπονητή, τι σημαίνει σωστό, βέβαια Αυτό το κρίνει ο καθένας. Ε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, αλλά όταν βρίσκεσαι σε ένα.
0: Όταν υπάρχει επίβλεψη, όταν υπάρχει ένα προστατευόμενο επίβλεψη, περιβάλλον αυτό με επαγγελματίες.
1: Ναι. Υπάρχει η σωστή καθοδήγηση για την προπόνηση με αντιστάσεις. Mm-hmm. Μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να εκπαιδεύονται πάνω σε αυτό. Γιατί, άμα είσαι αθλητής και άμα θες να γίνεις μεγάλος ποδοσφαιριστής, μεγάλος μπασκετμπολίστας, χρειάζονται τα βάρη. Γιατί αποφεύγεις τους τραυματισμούς με αυτή την προπόνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό σε βοηθάει. Σε βοηθάει στο να αποφεύγεις τους τραυματισμούς, όπως και στις γυναίκες, έτσι. Και που μιλήσαμε και πριν, να το ξαναγυρίσω λίγο το θέμα πίσω σε εμάς, ότι κάνουμε τα βάρη σίγουρα για να έχουμε ένα ωραίο καλέσθητο σώμα και δυνατό κορμί, αλλά όσο μεγαλώνουμε, πέφτεις κάτω, χτυπάς και σπάς το πόδι σου, που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις ένα δυνατό σώμα, η αποκατάσταση θα είναι πολύ πιο γρήγορη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα ξεκινήσεις από το 0,01, θα ξεκινήσεις από το 1.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το 1 θα σε βοηθήσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Άρα, πάει και ένας ακόμα μύθος. Είπαμε για τις γυναίκες και τα βάρη και τις αντιστάσεις, όπως είπατε πιο σωστά. Πάει και ο μύθος ότι ένα παιδί δεν έχει καμία θέση στο γυμναστήριο. Όχι. Με προπονητές, με ανθρώπους που ξέρουν, μπορεί και να δουλεύει κάποια ελαττωματάκια, κάποια αδύναμα σημεία ή να φτιάχνει σιγά σιγά το σώμα του.
1: Σιγά σιγά το σώμα του, τον κορμό του, που ο κορμός είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Η πλάτη του.
0: Ναι, να ανοίγει τώρα, που πολλά να παιδιά έχουν
1: παιδί,
0: αυτό.
1: Ναι. Να πάει να κάνει πόδια 150 κιλά. Όχι, αυτό εννοείται.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Να κάνεις μια σωστή μέθοδο προπόνησης που αυτό θα το κάνει το παιδί γερό και δυνατό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε διαφορά στους νέους ότι ασχολούνται περισσότερο και πιο ουσιαστικά με τον αθλητισμό και τη γυμναστική και τη φροντίδα του σώματός από ό,τι παλιότερα?
1: Και είμαι πολύ χαρούμενη. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Γιατί εγώ έχω και γυμναστήριο, έχω και πιλάτες στούντιο και βλέπω, έχω δημιουργήσει τμήμα, την Nature Group, και το τμήμα αυτό γεμίζει κάθε μήνα και περισσότερο. Και σε αυτό είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί έχουν καταλάβει και οι γονείς ότι χρειάζεται αυτό να γίνει.
0: Γιατί
1: είναι κάτι βοηθητικό.
0: Καλά, για τα μυοσκελετικά είναι όνειρο αυτό. Δηλαδή, εγώ που πάσχω από μυοσκελετικά, μου λέγανε το πιλάτης είναι φάρμακο για σένα. Και για πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζαλαλή. Να είστε καλά.
1: Πέρασε πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Και να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, η γυμνάστρια Σοφία Τζαλαλή, η οποία ασχολείται με το πιλάτες, ασχολείται και μας έτσι αποδόμησε διάφορους μύθους.

Τι γκρίνια είναι αυτό με την Οδυσσία? Τώρα που το είδα, ασχολούμαι κι εγώ. Λέει η πρόεδρος τμήματος και καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ότι αν είχα γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου, θα ντρεπόμουν.

και αν θέλετε μια ιστορία ελπίδας και επιβίωσης, ένας ναυαγός έμεινε και επιβίωσε πάνω από ένα μήνα στον Ειρηνικό. Έσπασε το κατάρτι, έμεινε από νερό και βενζίνη. Για να επιβιώσει, τι έκανε, τι να σας πω, έγλυφε υδρατμούς, έτρωγε τα ψάρια που προσγειώνονταν στο σκάφος του. Και δεν έχει καθόλου φοβηθεί, διότι ήδη ετοιμάζει το επόμενο ταξίδι του. 39 ετών, μετά από ένα μήνα εγκλωβισμού στον Ειρηνικό ωκεανό, τίποτα, ετοιμάζεται για τις επόμενες περιπέτειες.

στα δικά μας πρέπει να πάμε και σε αυτά. Γιατί συνήθως. Να, τώρα, αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Μιλάω για την έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Είχαμε τρεις συλλήψεις. Σε αυτές προχώρησαν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος, της πυροσβεστικής. 47χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης. Αυτός είχε αρχικά προσαχθεί. Η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και μαζί του συνελήφθησαν ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης. Από την έκρηξη, δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 25 ετών, ο οποίος εκτελούσε εκείνη την ώρα εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης.

τώρα, επειδή εγώ τα έχω πάρει λίγο με την Οδύσσια, να σας πω ότι έχει προκαλέσει πολλά καλά. Έχει εμπνεύσει πολλούς, διότι πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι, θέλουν να μάθουν ελληνικά μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Υπάρχει μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος των θεατών για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσης, για τον Όμηρο, για τη μυθολογία, για. Καλά, ο Αγαμέμνονας είναι στα πολύ πάνω του, γιατί κάπως παρουσιάζεται στην ταινία λίγο σαν Ρόγκοπο, λίγο σαν Μπάτμαν. Τέλος πάντων, έχει ένα εκτόπισμα, δεν μιλάει πολύ. Και έχουν όλοι ασχοληθεί με την Κλυτεμνίστρα και αυτό και τι έγινε. Οπότε θέλω να πω, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Καλό δεν είναι αυτό?

Για περισσότερα από έναν αιώνα, οι ιστορικοί πίστευαν ότι η βασιλική γενεαλογία της νεοασυριακής αυτοκρατορίας ήταν πολύ καλά γνωστή, τα ξέραμε όλα. Και τώρα μια νέα μελέτη λέει ότι όχι, τρεις βασιλιάδες είχαν παραλυφθεί από τα επίσημα αρχεία, αλλά τώρα τους μάθαμε μέσα από μια μελέτη. Μάθαμε ακριβώς ποιος ακολούθησε ποιον και ποιοι είναι αυτοί οι τρεις ξεχασμένοι ηγεμόνες, πότε βασίλευσαν, την ιστορία τους, τι έγινε, το τέλος τους. Τα λατρεύω αυτά τα αρχαιολογικά, τα λατρεύω.

Λοιπόν, καθίστε τώρα να τα οργανώσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Εμείς συνεχίζουμε για δεύτερη ώρα. Άρα δεν το κουνάει κανείς. News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Εγώ είμαι Νεφέλη Γερού. Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και για την επόμενη ώρα. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο. Πάμε σε τραγουδάκια και επιστρέφουμε κεφάτι για τη δεύτερη μας ώρα. Εντάξει, τα συνεννοηθήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Δεν φεύγει κανείς. Σας περιμένω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης πλησίων παροχής υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Η προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτίων και συνθήκων του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτιουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστού και ως η φωνή στο Ντουμπάι. Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπαρχηγός του στην εγκληματική οργάνωση, ο Φάνοφ, συνελήφθησαν πριν από 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούσαν επί ημέρες να επιβεβαιώσουν τη σύλληψή τους με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ. Η απάντηση δόθηκε σήμερα μετά και από διπλωματική παρέμβαση με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και των δύο στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγκυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του Έντικ. Εκτός της Ελλάδος, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε 9:10, 27 του μηνός, Δευτέρα. Παιδιά, δεν σας είπα καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Να ξέρετε, είναι η τελευταία εβδομάδα, μετά φεύγω διακοπές. Σας το λέω για να το πω στον εαυτό μου, για να το ακούσω. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι

0: Γερού, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Ευχαριστούμε και τις δύο. Τι λέτε να πάμε τώρα? Να πάμε στην κυρία Γαβριέλα Τριανταφύλλη, η οποία είναι Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία θα μας πει για το Full Moon Sleepover. Θα την έχουμε σε λίγο και θα μας πει για μια απίστευτη πρωτοβουλία. Τι θα γίνει εκεί, sleepover, ταινίες, πράγματα. Θα τα δούμε όλα πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Τριανταφύλλη. Full Moon Sleepover στο Σταύρος Νιάρχος. Τι γίνεται εκεί πέρα? Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Τι ωραία πρωτοβουλία.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που πρώτο ξεκινήσαμε το 2023.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος την αγκάλιασε από την αρχή με μεγάλη ζέση. Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος μένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς στο κοινό, το ναι. οποίο είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, γιατί συνήθως το πάρκο μας ξεκουράζεται μετά τις 12 το βράδυ, 12 με 6, οπότε πλέον στις Παντσελίνους του καλοκαιριού το πάρκο Σταυρονιάχος μένει ανοιχτό με μια μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων ανοιχτών και προσβάσιμων προς όλες και όλους. Προκειμένως την Παντσέλινο του Ιουλίου, τη μεγαλύτερη εκδήλωση, η αντίστοιχη εκδήλωση του καλοκαιριού, το πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχει έναν μαραθώνιο ταινιών. Φέτος έχουμε ένα αφιέρωμα στον μάγιστρο των blockbuster, τον Steven Spielberg. Ξεκινάμε από το Hook, συνεχίζουμε με το Jurassic Park, με το Jaws και το Poltergeist. Οπότε από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα ο κόσμος στο ξέφωτο μπορεί να απολαύσει αυτές τις υπέροχες ταινίες με τα πολύ ιδιαίτερα soundtracks που τόσο πολύ αγκαλιάζουν και ιντριγκάρουν το κοινό, ενώ παράλληλα σε διάφορα σημεία του πάρκου μπορούμε να ζήσουμε και να απολαύσουμε διαφορετικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε ένα silent disco party. Τι είναι το silent disco? Ο κόσμος ο οποίος προσέρχεται στο Μεσογειακό κήπο έχει κάποια ασύρματα ακουστικά, δύο κανάλια που μπορείς να επιλέξεις μεταξύ δύο διαφορετικών DJ sets που κάπως κάνουν ένα ίδιο όμορφο battle μεταξύ τους, οπότε μπορείς να διαλέξεις αν θες να χορέψεις pop ή αν θες να χορέψεις rock. Παράλληλα με face painting, με φλούο χρώματα, όπου όλες και όλοι μαζί απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καγιάκ στο κανάλι, έχουμε ένα πολύ όμορφο κυνήγι θησαυρού σε διάφορα σημεία του πάρκου, έχουμε game zone στο παρκίωσκο που διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια, διαλέγουμε, παίζουμε εν πάση περιπτώσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απολαμβάνοντας την περίσταση και την Παντσέλινο. Και πλέον με την ανατολή του ήλιου έχουμε διαλογισμό και γιόγκα στα νότια μονοπάτια. Όλη αυτή η εκδήλωση είναι ανοιχτή και ελεύθερη προς το κοινό. Είναι αυτή την Τετάρτη που είναι και η Παντσέλινος του Ιουλίου, ενώ την Παντσέλινο του Αυγούστου περιοριζόμαστε, ας το ονομάσουμε έτσι, σε έναν μαραθώνιο ταινιών μόνο, με ένα αφιέρωμα στον υπέροχο Stanley Kubrick.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πώς κάποιος δηλώνει, να πούμε ξανά, να πούμε λίγο τα πρακτικά?
1: Δεν χρειάζεται να δηλώσει κανείς συμμετοχή, χρειάζεται να έρθει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος από τις 7.
0: Όλοι καλοί χωράνε, δηλαδή.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: The more the merrier.
1: The more the merrier, ακριβώς. Είναι μια εκδήλωση που ακριβώς ισχύει αυτό το the more the merrier. Τα επιμέρους προγράμματα και τις δράσεις μπορεί κάποιος να τις διαβάσει στον ιστότοπό μας, το snfcc.org. Πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δεν υπάρχει προεγγραφή σε καμία από τις εκδηλώσεις. Το μόνο που υπάρχουν δράσεις που μπορεί να χρειαστεί να λειτουργήσει η σειρά προτεραιότητας. Αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όποιος έχει λίγη υπομονή και πολύ καλή διάθεση θα μπορέσει να τα απολαύσει όλα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός, θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να απολαύσει αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία.
1: Είναι η τελευταία μας δράση πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες διακοπές του Αυγούστου, ναι. και το το καλό μας καλοκαίρι, ευχή του καλού καλοκαιριού προς όλες και όλους.
0: Κυρία Τριανταφύλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εμείς, καλό
0: γεια
1: βράδυ.
0: Σας, γεια σας.
1: Γεια σας.

σας πω ότι επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Θα ξεκινήσει από σήμερα. Θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Είναι ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς του φαινομένου. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Θα είναι εμφανής αυτή η μεταφορά της σκόνης κυρίως στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Αλλά ειδικά την Τρίτη θα έχουμε συγκεντρώσει σκόνη σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Κάντε

Θέλουμε να θυμίσουμε ότι ανοίγει από σήμερα πιλωτικά στο κοινό ή στο ΑΣ την εμβληματική στο Αρσακίου. Και ουσιαστικά έχουμε μια σταδιακή επαναλειτουργία. Οπότε αυτό τι επιχειρεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου, Αρσάκη, ένα ιστορικό πέρασμα της Αθήνας σε ένα ζωντανό χώρο καθημερινή.

ο Μέση έχει ένα συνήθειο, έχει μια συνήθεια. Τι κάνουν? Κάνει μετά από κάθε μουντιάλ δώρα στους συμπαίκτες του. Εντάξει, είναι τώρα ο απόλυτος αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Πριν, στο προηγούμενο μουντιάλ, είχε κάνει ένα πανάκριβο κινητό. Μάλιστα ήταν καλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων. Κόστησε 5.000 ευρώ το καθένα. Τώρα έριξε το μπάτζετ του. Περνάει κρίση και ο Μέση. Αυτή τη φορά έδωσε μια τσάντα με το σήμα της Αργεντινής, ένα χρυσό θερμός που κάπως είχε, ας πούμε, το όνομά του, την επιγραφή του, και ένα καλαμάκι. Οκ, εντάξει, έριξε το μπάτζετ. Δηλαδή από 5.000 ευρώ πήγε στα 400.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και να επιστρέψουμε? Άρα δεν πάει κανείς πουθενά. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρό μας για σήμερα πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επόπτης λειτουργίας του εργοστασίου. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Περιέγραψε μια κατάσταση που είναι η πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Μαγιόρκα και τον Νικόλαο Τόκα, ο οποίος ζει 18 χρόνια, εργάζεται σε ένα εστιατόριο και γνωρίζει από πρώτο χέρι, είναι δικό του το, είναι επιχειρηματίας το εστιατόριο και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες του υπερτουρισμού, γιατί βλέπουμε διαδηλώσεις, βλέπουμε και βίαιες διαδηλώσεις σε διάφορα μέρη της Ισπανίας και όχι μόνο. Οπότε ο κύριος Τόκας θα μας πει για την καθημερινότητα. Κύριε Τόκα, γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.
1: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι κάνετε? Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα με το, μάθαμε και τον όρο υπερτουρισμό. Δηλαδή υποφέρει τόσο πολύ, ας περιοριστούμε στη Μαγιόρκα που την ξέρετε γιατί ζείτε τόσα
1: έχει
0: χρόνια.
1: Πολύ, έχει πάρα πολύ τουρισμό στη Μαγιόρκα, πάρα πολύ.
0: Αυτό γιατί δημιουργεί προβλήματα?
1: Γιατί έχει υποδομές στα τέτοια, γι' αυτό.
0: Δηλαδή, για πείτε μας περισσότερα, δεν υπάρχουν υποδομές για να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο?
1: Έχει πολλά πράγματα, γιατί ξεκινάμε παράδειγμα από ποδήλατες από εκεί, από νωρίς ακόμα, να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάτε από εδώ, έτσι. Έρχονται από το Γενάρη, να σας το καταλάβω. Mm-hmm. Το μαγαζί το κλείνω 3 μήνες, να σας το καταλάβεις, και έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει υπερτουρισμό. Βλέπουμε παράδειγμα τα ξενοδοχεία. Παλιά ήταν παράδειγμα στην πλάγια, πούμε εγώ, στην πλάγια στο Αλαρενάλ, που είναι χειρότερη υποτίθεται, ναι, δεν είναι καλή, έτσι. Έχουν γίνει από 3, έχουν γίνει 4 και από 4 5 εστιατόρια και ξενοδοχεία, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Κάποιος θα έλεγε, καλό είναι αυτό, δουλειά έχετε. Γκρίνια γιατί υπάρχει.
1: Είναι καλό, είναι καλό. Να σε καταλάβετε τα πλοία που έρχονται, που κάνουν, τους επιτρέπει μόνο 3. Μέσα στο λιμάνι.
0: Α, σταματάνε τα πλοία να μην...
1: 4 να καταλάβετε, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούσε.
0: Ξέρετε τι προσπαθώ να καταλάβω? Μου τα λέτε, μου τα εξηγείτε. Το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται? Γιατί έχει φτάσει στα όρια του? Γιατί κανείς θα έλεγε ότι οι επιχειρήσεις ζουν και περνάτε και καλά και έχετε κόσμο.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είναι πολύ καλά όλο εδώ.
0: Α, εσείς,
1: εδώ, ναι.
0: Α, μάλιστα. Άρα εσείς ανήκετε σε εκείνους που δεν κατανοούν γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται.
1: Ναι, γιατί διαμαρτύρονται, ναι.
0: Εσείς που είστε μόνιμος κάτοικος πέρα από επιχειρηματίας?
1: Σχεδόν 18 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Ναι, 18 χρόνια και, ναι.
0: Ωραία. Δεν καταλαβαίνετε καθόλου όλους αυτούς που λένε ότι έχει η μαζικοποίηση του τουρισμού, έχει καταστροφικές συνέπειες στη ζωή τους, ότι δεν βρίσκουν σπίτια, ότι μας διώχνουν, ότι δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Ευτυχώς έχω αγοράσει το σπίτι, τέλος πάντων, το έχω αγοράσει από πριν, από 14 χρόνια, τέλος πάντων, το σπίτι, έτσι. Μάλλον το δωμάτιο, το διαμέρισμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Επισύνα με τέτοια, ναι. Αλλά είναι το, δηλαδή, είναι πολύ ακριβό το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ για τους άνθρωπους, πάρα πολύ.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποιος που δεν είχε την τύχη και την ευκαιρία να αγοράσει το σπίτι του βρίσκεται σε μία απόγνωση για να ζήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παράδειγμα, να νοικιάσω το δικό μου, δεν είναι 2.000.
0: Άστε, είναι πάρα
1: που
0: πολλά
1: είναι
0: χρήματα.
1: 105 τετραγωνικά, ναι, εντάξει, και πισίνα και τέτοιο, ναι.
0: Μετά αυτά που ακούμε για το πόσιμο νερό, εγώ έβλεπα ότι ένα από τα συνθήματα στη Μαγιόρκα είναι ότι οι περισσότεροι από τους μισούς δήμους δεν έχουν πόσιμο νερό. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο νερό.
1: Ναι, το πόσιμο νερό όμως πάμε το αγοράζουμε πάντα, ναι.
0: Ναι.
1: Όπως και στην Ελλάδα, πιστεύω, ε.
0: Όχι πάντα, δεν ισχύει δουλειά αυτό.
1: Εντάξει, εγώ στην Ήπειρο είμαι και εγώ είμαι από την Ήπειρο, ναι. Έτσι αλλιώς, και πηγαίνω συνέχεια, ναι. Και βλέπω νερά τα εμφιαλωμένα, παίρνουμε συνέχεια, τα αγοράζουμε.
0: Άρα, κύριε Τόκα, για να καταλάβουμε, εσείς είστε ένας επιχειρηματίας, άρα ευνοείστε από τον τουρισμό και λέτε και δόξα τω Θεώ. Απ'
1: ναι,
0: την
1: ναι, ναι.
0: άλλη, τώρα που λίγο οι δυο μας τα βάλαμε κάτω, είδαμε ναι. και τα προβλήματα των κατοίκων που δεν ασχολούνται με τον τουρισμό και σου λένε, ναι ρε παιδί μου, καλά να πάει και ο τουρισμός, αλλά να ζήσω κι εγώ που είμαι από τη Μαγιόρκα.
1: Εντάξει, είναι ακριβή. είναι
0: ακριβή. Έχει γίνει απρόσιτη.
1: Ναι, ναι, είναι ακριβή η ζωή. Γι' αυτό το τέτοιο. Ναι, ναι. Δηλαδή το ενίκιο, το, εντάξει, το νερό δεν υπάρχει. Το νερό είναι σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και εδώ και στην Ελλάδα πάλι πήγαινε στην Αθήνα παράδειγμα. Έτσι παντού. Εγώ πηγαίνω συνέχεια. Κρήτη τέτοιο. Πάντα το νερό είναι αμφιελωμένο. Έτσι, ναι. Ναι.
0: Όχι, ναι, ναι. Στην Αθήνα μια χαρά μπορεί να πεις.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Άμα υπήρχε, γιατί το λιγότερο θα πάρεις εδώ, παράδειγμα, να δεις και το μισθό, παράδειγμα, έτσι. Ναι. Εδώ είναι 1.800 ευρώ το λιγότερο, περιθήμερο.
0: Ναι.
1: Ναι, το λιγότερο, από 1.800, 1.700, 1.750 και πάνω. Ναι.
0: Και μου λέτε ότι αν εσείς νοικιάζατε το σπίτι σας θα ήταν 2.000 ευρώ και δεν είναι,
1: ναι,
0: και τεράστιο.
1: Ναι, ναι, το δικό μου δεν είναι τέτοιο, αλλά υπάρχει άλλο με 1.000 ευρώ, 1.100. Mm. Είναι πολλά όμως.
0: Λοιπόν,
1: είναι και παλιά, είναι και παλιά, ναι, οικία, τα σπίτια είναι παλιά, γι' αυτό.
0: Άρα,
1: γι' αυτό πληρώνω,
0: εντάξει,
1: έτσι.
0: Άρα υπάρχουν τα προβλήματα και νομίζω ότι θα τα δούμε και εμείς, όπως τα έχουν δει και πάρα πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο. Κύριε, ναι, Τόκα, εσείς πάτε καλά πάντως και είστε ευχαριστημένος. Και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι,
1: ναι,
0: για εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Απλά βλέπουμε και τα προβλήματα των άλλων.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: έλα,
0: γεια σας, χαιρετώ, γεια σας, γεια σας. Ο καθένας το βλέπει τη δική του πλευρά.

Τώρα, επειδή λέγαμε για τον υπερτουρισμό και για τον κύριο Τόκα που αυτός ωραία τα βρίσκει, γιατί είναι επιχειρηματίας, οι υπόλοιποι όχι και τόσο, να σας πω και για το πώς κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Διότι αυτός ο όρος staycation μου δίνει στα νεύρα, με εκνευρίζει, με εξοργίζει. Και το λέμε και τάση που γίνεται viral. Τι τάση, καλά, δεν έχει χρήματα ο κόσμος να πάει διακοπές πουθενά, δεν του φτάνουνε. Κάθεται σπίτι του με το ζόρι, παίρνει λίγες μέρες άδειες και κάθεται σπίτι του γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει ένα πλοίο, να πάει σε ένα νησί ή να πρόσθεσε πια διακοπές για το μέσο Έλληνα. Και το κάναμε και τη staycation. Κάθεσαι σπίτι σου και ηρεμείς και οργανώνεις το χώρο σου. Έλα, παιδιά, γιατί εντάξει, είπαμε, ας μην υποτιμάμε και τόσο πολύ την νοημοσύνη μας. Ας το κάνουν οι άλλοι για μας, όχι εμείς για τον εαυτό μας.

Είναι σαν την corporate Αμερική, θυμάστε, που έδιναν τίτλους οι οποίοι δεν είχαν κανένα αντίκρισμα, ούτε περισσότερο, ούτε αύξηση στο μισθό, ούτε τίποτα, τίποτα, αλλά εσύ χόρταγε, χόρτενες από τον τίτλο. Όχι τώρα, δεν χορτάσουμε διακοπές από το staycation, γιατί είναι κύριε Λεάντη για έμεινα σπίτι γιατί είμαι άφραγκος.

έχει διαλύσει αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο. Ναι, λέει, γίνονται διαπραγματεύσεις και σταμάτησα τις επιθέσεις για να δώσω χρόνο, αλλά είμαι και έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση.

Έχει Le Monde ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που λέει ότι η κοκαίνη διεισδύει στο χώρο της εστίασης στη Γαλλία, η Le Monde επαναλαμβάνω, και ότι δεν μιλάει για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια τάση σε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα, αυτό των εστιατορίων, των καλών εστιατορίων, ξέρετε, με τα Μισελέν, τον ανταγωνισμό. Έχουμε δει ντοκιμαντέρ, έχουμε δει σειρές, The Bear, έχουμε δει πολλά και έχουμε καταλάβει πόσο δύσκολο είναι την ώρα που εμείς καθόμαστε και απολαμβάνουμε ένα πολύ ακριβό γεύμα, δείπνο, τι γίνεται στην κουζίνα και τι πίεση ασκείται σε ανθρώπους που δουλεύουν όρθιοι και υποτρομερή πίεση για 10 και 12 ώρες. Οπότε η αυξανόμενη χρήση κοκαίνης προκαλεί έντονο προβληματισμό στον κλάδο της εστίασης στη Γαλλία. Η εξαντλητική ρυθμή, η κουλτούρα της νυχτερινής διασκέδασης, όλα αυτά, η πίεση για υψηλή απόδοση, ευνοούν τη διάδοση των

Ακούστε, απίστευτο και όμως αληθινό. Ένας καρχαρίας που ίσως γεννήθηκε την εποχή του Σέξπιρ, ξεβράστηκε στις ακτές της Ιρλανδίας. Και αυτό είναι μια απίστευτη ευκαιρία για τους επιστήμονες, μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν ένα από τα πιο μυστηριώδη και μακρόβια σπονδυλωτά του πλανήτη. Σκεφτείτε κάτι, ένα πλάσμα που η καρδιά του χτυπά επί αιώνες, η όρασή του παραμένει λειτουργική ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, ο καρχαρίας της Γρυλανδίας. Αψηφά όσα γνωρίζουμε για τη γύρανση, οπότε μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από αυτό.

Ξέρετε κανέναν που εναλλάσσει όταν γράφει κεφαλαία και πεζά γράμματα? Σύμφωνα με ειδικούς, με γραφολόγους, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό εκφράζουν την επιθυμία να ξεχωρίζουν, να διαφοροποιούνται από τα καθιερωμένα. Δηλαδή είναι μια συνήθεια που υιοθετείται συχνά από δημιουργικούς, αντισυμβατικούς, καλλιτεχνικούς χαρακτήρες που θέλουν να δώσουν ένα προσωπικό τόνο.

Φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, καλή εβδομάδα από εμάς. Θα τα λέμε όλη τη εβδομάδα 8 με 10. Εκτάκτως το ότι μας ξημερώνει και είναι Φέλη Λιγερού. Εγώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8, η Μαρία Σφυροαιρέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Γεροντίδη Μαρίλια στον ήχο. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν την πρώτη ώρα. Η Μαρίλια ήρθε στην παρέα μας τη δεύτερη. Και ακολουθεί το ιδίωρη ενημερωτική εκπομπή, το τέλος της ημέρας, το τέλος της ημέρας. Οπότε εμείς τα λέμε αύριο 8. Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης πλησίων παροχής υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Η προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτίων και συνθήκων του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτιουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, τήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους του Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος και στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ στο Ντουμπάι. Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπαρχηγός του στην εγκληματική οργάνωση, ο Σιοφάνοφ, συνελήφθησαν πριν από 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούσαν επί ημέρες να επιβεβαιώσουν τη σύλληψή τους με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ. Η απάντηση δόθηκε σήμερα μετά και από διπλωματική παρέμβαση με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και των 2 στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγκυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του Έντικ. Εκτός της Ελλάδος, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές έντελμα και οι αρχές της Κύπρου. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγχελα Ολκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το ευαλτήριο για τη σύγκληση μονομερούς πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ρουμανία θα θέσει από αύριο εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον έναν από τους 2 πυρηνικούς αντιδραστήρες της στο Δούναβη, επειδή η στάθμη του ποταμού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο βαθμιά 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο earth.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη που κάνει χρήση της άδειάς του για σήμερα και αύριο και θα επιστρέψει από την Τετάρτη και πάλι κοντά μας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις, όλη την επικαιρότητα που τρέχει και κυρίως με όχι ευχάριστο ρυθμό κυριαρχούν οι τεράστιες αυτές πυρκαγιές οι οποίες πλήττουν τόσο την Γαλλία όσο και την Ισπανία. Καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες εκεί οι τοπικές αρχές προκειμένου να καταφέρουν να τις ελέγξουν. Έχουν μπει μέσα και έχει μπει μέσα και ο στρατός, του οποίου τη βοήθεια ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να καταφέρει σιγά σιγά να αρχίσει να ελέγχει τα πύρινα μέτωπα, τα οποία παραμένουν ωστόσο ανεξέλεγκτα. Είναι δραματική η κατάσταση, τεράστιες οι εκτάσεις οι οποίες έχουν γίνει στάχτη και έχουν προκαλέσει βέβαια και την εκένωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους εκτός του ότι είναι δύσκολο αναμένεται να χειροτερέψει και περαιτέρω, να γίνει ακόμη δυσκολότερο με δεδομένο ότι και τα στοιχεία που έρχονται από τα μετεωρολογικά, οι μετεωρολογικές προβλέψεις, αυτό που δείχνουν είναι ότι θα αρχίσει να χαλά ο καιρός περαιτέρω από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών. Έρχεται νέο κύμα καύσωνα για την περιοχή της Γαλλίας που αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα η κατάσταση κρίνεται ως γενικά σταθερή χωρίς να αναφερθούν όμως σημαντικές αλλαγές. Οι δυνάμεις ασφαλείας, μιλούμε για την Γαλλία αρχικά, οι δυνάμεις ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης παραμένουν κινητοποιημένες, συνεχίζουν επί τόπου τις αποστολές σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής νομαρχίας της Ζιρόντ για την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην επικράτεια της νομαρχίας. Μιλάμε για την φωτιά που βρίσκεται κοντά στο Μπορντό, νοτιοδυτικά της χώρας, έχει αποτεφρώσει πάνω από 420.000 στρέμματα και έχει αναγκάσει περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και εκεί παραμένει γενικά σταθερή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η νομαρχία.

Πρόκειται για μια ωστόσο σταθερότητα σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες πολύ πολύ δύσκολες ημέρες, κατά τις οποίες σχηματίστηκαν ακόμη και νέφη με καπνό και πυρά. Τέτοια φαινόμενα προκαλούνται όταν υπάρχει μια ισχυρή πηγή θερμότητας, όπως μια μεγάλη πυρκαγιά εν προκειμένου, όπως το βλέπουμε αυτό και σε ηφαιστειακή έκρηξη, που δημιουργεί ένα είδος πύρινης καταιγίδας στην περιοχή που είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Ποτέ πριν δεν είχαν κάτι τέτοιο ζήσει στην χώρα της Γαλλίας. Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι όσοι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη στο τουριστικό θέρετρο Αρκασόν, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η φωτιά αυτή. Αυτό όμως μπορεί να περιπλακεί ακόμη περισσότερο, αφού όπως είπαμε από αύριο κιόλας αναμένεται και πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Στο πιο ανατολικό σημείο της, η πυρκαγιά έφτασε μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Για λόγους ασφαλείας, οι γύρω οικισμοί έχουν εκενωθεί, αν και οι αρχές έχουν διαβεβαιώσει ότι η πόλη δεν απειλείται. Η εκένωση του Μπορντό δεν έχει προς το παρόν προγραμματιστεί, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πυρκαγιά που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί η πορεία της. Δεν μπορούν να προβλέψουν προς τα που θα κινηθεί. Γι' αυτό και ετοιμάζονται για όλα τα σενάρια. Παρόλα αυτά, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο θα μπορούσε να είναι το σενάριο εκένωσης μιας πόλης όπως αυτή του Μπορντό. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει 30 με 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα κάθε μέρα, εκτός από αυτή στη Ζηρόντι, η οποία είναι η μεγαλύτερη βέβαια και η πιο ανησυχητική για τις τοπικές αρχές. Υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλες ενεργές πυρκαγιές σε αρκετές ακόμη περιοχές, στους νομούς Βαρ και Λατ, αλλά και στην Κορσική. Και αν θελήσουμε να ρίξουμε μία ματιά στην Ισπανία, οι δασικές πυρκαγιές εκεί έχουν κάψει πάνω από 1.720.000 στρέμματα στην Ισπανία μεταξύ από τις αρχές του Γενάρη μέχρι και την Δευτέρα, και που μας πέρασε 6 φορές μεγαλύτερη έκταση από ό,τι κατά την περίοδο του 2025, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εργάζονται για τον έλεγχο όσων εξακολουθούν να είναι ενεργές, προτού φτάσει το επόμενο κύμα του καύσωνα.

0: Λέγαμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί στην Γαλλία και την Ισπανία. Είπαμε τα της Γαλλίας, να δούμε την συνέχεια αναφορικά με το τι ισχύει για την περιοχή της Ισπανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε λοιπόν το Ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, έτσι λέγεται το αρμόδιο Υπουργείο, η μεγαλύτερη αύξηση στις καμένες εκτάσεις οφείλεται κυρίως στις τεράστιες πυρκαγιές που πλήττουν το κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στη Μαδρίτη, το Τολέδο και την Άβυλα. Αν και η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει 250.000 στρέμματα στην περιοχή της Μαδρίτης και έχει προκαλέσει μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, η φωτιά στην Άβυλα είναι η πλέον καταστροφική από οποιαδήποτε έχει καταγραφεί ιστορικά στη χώρα, με πάνω από 500.000 στρέμματα να έχουν αποτεφρωθεί. Εν τω μεταξύ, ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς με περίπετρο 21 χιλιόμετρα ξέσπασε και κοντά στην πόλη της Βαλένθια την Κυριακή. Τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους αφού εκενώθηκε η περιοχή. Μεταξύ των 35 μεγάλων δασικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν στην Ισπανία αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες συμπεριλαμβάνονται και οι φωτιές στην επαρχία της Αλμερία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους και 13 άνθρωποι, ενώ κάηκαν 70.000 στρέμματα. Είναι και οι άλλοι στην Σιέρα Νόρτε, στη Γκουαδαλαχάρα, όπου καταστράφηκαν 320.000 στρέμματα. Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η απόψινή νύχτα, αλλά και η αυριανή ημέρα, καθώς είναι για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, το λέει το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, αφού και για την χώρα αυτή οι προβλέψεις για τον καιρό είναι αρνητικές από την Τετάρτη πλέον και μετά. Από την Τρίτη χτυπά ο καύσωνας στην Γαλλία, από την Τετάρτη την Ισπανία, και η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Γι' αυτό και εκφράζει το αρμόδιο Υπουργείο συγκρατημένη αισιοδοξία, λέγοντας ότι ναι μεν αρχίζουμε και αποκτούμε έναν έλεγχο της έκτακτης ανάγκης και των πόρων, αλλά κινούμαστε αργά λόγω ακριβώς αυτών των καιρικών συνθήκων που δεν βοηθούν. Η καταστροφή επηρεάζει άμεσα σχεδόν 90.000 ανθρώπους στις τρεις επαρχίες της κεντρικής Ισπανίας, με 38 οικισμούς να έχουν εκενωθεί και 7 ακόμη να έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημερίστηκε και αυτός στη συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί υπάρχει επιφύλαξη, φοβούνται, διευκρίνησε ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη κατάλληλες για την άρση των περιορισμών στην κινητικότητα. Είναι αρκετοί οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στους πολίτες με αφορμή τα όσα συμβαίνουν, αφού η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η ασφάλεια είναι η μόνη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρτίν. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα των πυρκαγιών αφορά και την χώρα μας. Τα έχουμε ζήσει και φέτος, ευτυχώς όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως προηγούμενες χρονιές, και μακάρι να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Το πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το πρόβλημα των πυρκαγιών με αφορμή και την κλιματική αλλαγή, έρχεται να μας το υπενθυμίσει και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά στην Ευρώπη αναφορικά με τις πυρκαγιές από τότε που άρχισε να καταγράφει τις καμένες εκτάσεις το 2006. Ωστόσο, σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μέχρι στιγμής φέτος έχουν καεί περισσότερες εκτάσεις από ότι ολόκληρο το 2025, από ότι ολόκληρη η περσινή χρονιά, ενώ οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν αποτεφρώσει περισσότερα δάση επίσης από την περσινή χρονιά, που ήταν μια χρονιά ρεκόρ αναφορικά με τις καμένες εκτάσεις. Και σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλο είναι το μέρος της Δυτικής Ευρώπης μαζί με μεγάλα τμήματα της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, που βίωσε ξηρότερες από τις μέσες εδαφικές συνθήκες τον περασμένο Ιούνιο, τον Ιούνιο δηλαδή του 2026, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των πυρκαγιών που είχαμε στη Μαδρίτη αλλά και το Μπορντό. Η Ιβηρική Χερσόνησος, η Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ιταλίας ήταν ιδιαίτερα ξηρές λόγω των ελάχιστων βροχοπτώσεων και των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, και αυτές οι επίμονες ξηρές συνθήκες συνέβαλαν στην εξάπλωση αλλά και την εντατικοποίηση των πυρκαγιών σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Εδώ στο μεσημβρινό μας δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα μίλησε ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις συγκεκριμένες αυτές καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης, και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό.
0: Αυτά λοιπόν από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Γαλλία και την Ισπανία. Χρειάζεται προσοχή, το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά μας και οι δύσκολες κλιματικές συνθήκες, γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση. Να φύγουμε τώρα και να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας και σε μια φωτιά που προκάλεσε, που προκλήθηκε μάλλον από έκρηξη, και η έκρηξη αυτή ήταν φωνική. Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει ήδη από τις αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια της Κορινθίας, που στήριξε δυστυχώς τη ζωή σε έναν άνδρα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ήταν περίπου 1:30 το μεσημέρι όταν η δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους στα εξαμήλια της Κορινθίας, και κατά τους τοπικούς φορείς την άκουσαν μέχρι και το Βραχάτι. Έγινε αισθητή σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, ακόμη και άνω των 20 χιλιόμετρων. Εκείνη τη στιγμή στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι και από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ενώ ένα επιπλέον άτομο που εκτελούσε εργασίες σε γειτονικό σπίτι τραυματίστηκε και νοσηλεύεται με ελαφρά ευτυχώς εγκάβματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το θύμα εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σημείο παροχής υγραερίου. Από τη φωνική έκρηξη έχασε τη ζωή του. Ήταν τόσο ισχυρή και λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν πολλές δεκάδες μέτρα μακριά. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή δήμαρχο Κορινθίων, ακόμη και στα λουτρά της ωραίας Ελένης από τη μία πλευρά και στο Βραχάτι από την άλλη ακούστηκε ο δυνατός θόρυβος. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού συνελήφθησαν, όπως είπαμε, οι τρεις υπεύθυνοι εκεί του χώρου, και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο Πέγκι Μπρούσαλη.
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη να δούμε πώς προέκυψε όλο αυτό το κακό εδώ στην περιοχή των Εξαμελίων Κορινθίας. Η Δεξαμενή, η οποία φαίνεται ότι έσκασε κυριολεκτικά, διαλύθηκε. Τρύπα που έχει δημιουργηθεί από τη σφοδρότατη έκρηξη. Λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά και από θραύσματα μάλιστα τραυματίστηκε και ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε εργασίες εκείνη την ώρα στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά δίπλα στο εργοστάσιο. Είναι μια τραγωδία που έχει συμβεί εδώ στην περιοχή. Τα τέσσερα άτομα, οι τέσσερις υπόλοιποι εργαζόμενοι πλην του νεκρού που απανθρακώθηκε, βρίσκονταν στον προάβλιο χώρο του εργοστασίου. Δεν έχουν τραυματιστεί, είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, είναι όμως καλά στην υγεία τους. Συνεχίζει όμως και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ο 37χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο σπίτι του. Να πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες, ενώ οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες στον εισαγγελέα Κορίνθου.
0: Και να πούμε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους ασφαλείας, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ακόμη περισσότερο έκρηξη. Η προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών και συνθήκων του συγκεκριμένου περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας. Το σημαντικό όμως είναι δυστυχώς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε για να βγάλει το μεροκάματο δεν γύρισε στο σπίτι του, και αυτό είναι το δυστύχημα από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είμαστε πάντοτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και από στις μουσικές μας επιλογές πάντοτε ο Γιώργος Τσολάκης. Και εμείς σιγά σιγά θα πάμε προς τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη, ο οποίος είναι ήδη εδώ, και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επόπτης λειτουργίας του εργοστασίου. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στην Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλό σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, «θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος, πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Γενικά έθριος καιρός, αύριο έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Head News Radio, είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Μαριλία Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε τώρα, αφού είπαμε για αυτό το εργατικό δυστύχημα που είχαμε στην Κορινθία, στο εργοστάσιο εκεί Παρασκευής Ξίδιου, να πάμε να δούμε τα του Τραμπ, γιατί είχαμε νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος έκανε αναφορά και στα F-35 και την Τουρκία. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα της πώλησης των F-35 προς την Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος. Απέρριψε τις αντιρρήσεις του Μπένζαμιν Νετανιάχου για την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει και τι όχι να πουλάμε, είπε χαρακτηριστικά. Και κοιτάξτε, λέει, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα. Το δήλωσε μέσα στο Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν. Πιστεύω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, κυρίως έκανε πολύ καλή δουλειά σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Συρία, και κανείς δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε. Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετικός σύμμαχος για μένα. Η στάση Νετανιάχου, τώρα αν θυμηθούμε, έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που η ίδια κατασκευάζει, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα, θυμίζουμε, τον F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Ο Τραμπ έχει ωστόσο αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης, δηλώνοντας και στην συνάντησή του που είχε στις αρχές Ιουλίου με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν ασφαλώς το ενδεχόμενο πώλησης. Περίμενε κάτι παραπάνω βέβαια ο Ταγί Περντογάν στη συνάντηση με τον Τραμπ. Παρ' όλα αυτά του είπε ότι θα εξεταστεί ασφαλώς το ενδεχόμενο. Οποιαδήποτε συμφωνία θα εξακολουθούσε να προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς και πιθανότατα σε αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, αναγνώρισε παράλληλα τη βαθιά αντιπαλότητα μεταξύ της κυβέρνησης του Ταγί Περντογάν και του Ισραήλ. Ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ τους. Η Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ισραήλ, είπε, το γνωρίζετε. Αυτό, η Τουρκία υπήρξε όμως εξαιρετική, είναι παρεπιπτόντως και πολύ ισχυρή χώρα, διαθέτει έναν τεράστιο στρατό, έναν πολύ μεγάλο, πολύ ισχυρό στρατό και έχει και αξιόλογο εξοπλισμό. Παρά την απόρριψη της θέσης του Νετανιάχου για την Τουρκία, ο Τραμπ επένεσε επίσης τις επιδόσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μέσα από τη σύγκρουση με το Ιράν. Ο Μπίμπι, είπε, επίσης υπήρξε εξαιρετικός, ήταν πρωθυπουργός εν καιρό πολέμου, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, και αν κοιτάξετε το Ιράν σήμερα βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από 4 μήνες, στο 8% αυτού που ήταν, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αυτό είπε ο Τραμπ και ήταν μια έμεση αναφορά στην επιτυχία, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, του πολέμου αυτού, που σαφώς αμφισβητείται από τους περισσότερους. Η τοποθέτηση τώρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, να θυμίσουμε ότι έρχεται λίγο μετά από την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Στο έγγραφο επισημαίνεται σαφώς ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο του αμυντικού προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που δεν υφίσταται. Ειδικότερα η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το θέμα με τους ρωσικούς S-400, πάβοντας να κατέχει το σύστημα και εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος. Το State Department υπογραμμίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύνομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβεβαιώνει παράλληλα ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας συνεχίζονται για την εξέβρεση λύσης. Τώρα να έρθουμε λίγο να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στην Αυστρία. Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό επικεντρώθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε μετά από την συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός και ο Καγκελάριος της Αυστρίας. Ανέδειξαν την σύμπλευση των δύο χωρών στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα και την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις για τις πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων παρεμβάσεων, ενώ τόνισε τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των κρατών μελών και τη σημαντική θέση που έχει κατακτήσει στον ενεργειακό χάρτη. Η Ελλάδα δεν είναι αποδεκτό, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια ενιαία αγορά να έχουμε τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στις χώρες και έκανε αναφορά και στα βήματα της Ελλάδας συνολικά στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
1: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές, όπως είπαμε, λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, άφησε παράλληλα ανοιχτό το σενάριο για λήψη και νέων μέτρων εφόσον χρειαστεί.
1: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
0: Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για όλη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Αυστρίας, κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Παράλληλα, δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε τον τουρισμό μαζί με τον πολιτισμό βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Σημείωσε ότι πάνω από 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα την περασμένη χρονιά, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Αυστρία. Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο προορισμών. Και για το λόγο αυτό, στη συνομιλία συμμετείχε και η Υπουργός Τουρισμού της χώρας μας, καθώς και η Υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας, με έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, να σας πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και την εφαρμογή του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Και να πούμε τώρα ότι είχαμε μια υπόθεση σαλμονέλλας, μιας ομάδας ατόμων τα οποία οδηγήθηκαν στο κρατικό της Νίκαιας. Φέρεται ότι είχαν φάει από το ίδιο μαγαζί. 9 συνολικά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλλας. 9 άτομα με συμπτώματα τέτοιου τύπου διακομίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κατά πληροφορίες πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά. Είχαν καταναλώσει κρέας από το ίδιο κατάστημα το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εδώ της Αττικής και οι 9 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας της Αττικής διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα ζητήματα του πολέμου και της κατάστασης και στην Μέση Ανατολή, που δυστυχώς παραμένει έκριθμη, ναι μεν είχαμε την εκεχηρή ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά είχαμε επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις κατά στόχων αμερικανικού ενδιαφέροντος. Θα τα δούμε λίγο στη συνέχεια. Να δούμε τι γίνεται στο τομέα της οικονομίας με τα καύσιμα, με τις τιμές των προϊόντων, την ακρίβεια που δυστυχώς παραμένει. Μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως και 20%. Το γνωστοποίησε εδώ, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση το αναμένουν και τα νοικοκυριά. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Πήραμε, είπε, μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι δηλαδή θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από τις 31 του Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων. Προϊόντων που αφορούν την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται, όπως είπε, ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και τον έλεγχο της αγοράς. Σημείωσε ο Υπουργός ότι ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά από την διοικήτρια της αρχής για την πορεία αυτής της διαδικασίας. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά προϊόντα ήδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του κάθε νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν, αυτός είναι ο στόχος, αυτό έχει συμφωνηθεί, για ένα διάστημα 3 έως 4 μηνών. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είπε, και θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά, εξέφρασε αυτήν την προσδοκία ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας προκειμένου να έχουμε αυτές τις μειώσεις. Διευκρίνησε πάντως ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, όπως εκτίμησε όμως, μπορεί να περιορίσει κατά 30 έως 40 ευρώ τον μηνιαίο λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά περίπου 400 έως 450 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
0: Σημαντική εντωμεταξύ αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έπειτα από τις νέες διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε κάτω και από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Παρά τη σημαντική πτώση, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές αντιδρούν με υπερβολικό ζήλο, καθώς τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Θυμίζουμε ότι στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η αντίστοιχη τιμή, που τώρα έχει πέσει κάτω από τα 90 δολάρια, είχε ακόμη και ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη είναι εικόνα και στο φυσικό αέριο, με τις τιμές εκεί να υποχωρούν πάνω από 6%, κάτω από 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στην ελληνική αγορά οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών έχουν ήδη περάσει σιγά σιγά στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, στην Αντλία που λέμε. Ωστόσο, από την 1η Αυγούστου θυμίζουμε ότι τίθεται σε ισχύ και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία και θα εφαρμόζεται απευθείας στην Αντλία. Με βάση τη σημερινή μέση τιμή του ντίζελ, που διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, η επιδότηση θα μείωνε στο 1,90 περίπου το λίτρο την τιμή του. Η τελική τιμή πάντως θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία των διεθνών τιμών, όσο και από τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει και η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία εφαρμόζεται μέσω της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Είχε προηγηθεί, παρόλα αυτά, εξαιτίας των εξελίξεων και της απότομης και πάλι ανόδου της τιμής, είχε εξανεμιστεί αυτό το ποσό των 5 λεπτών, γι' αυτό και από 1 Αυγούστου έρχονται άλλα 10 λεπτά το λίτρο να αφαιρεθούν από την τιμή του πετρελαίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα έπειτα και από αυτές τις εξελίξεις.
2: Καταρχήν, να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
3: Ναι.
2: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
3: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
2: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
3: Μάλιστα.
0: Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό νωρίτερα κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Αυστριακό καγκελάριο να αναφέρεται στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και να προαναγγέλει ότι όταν έρθει η ώρα, αν χρειαστεί, θα υπάρξουν κι άλλα στο ίδιο μήκος κύματος. Κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σήμερα κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ρωτήθηκε για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι όσο υπάρχουν οι ανάγκες αλλά και το δημοσιονομικό περιθώριο, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει ώστε να μειώνει τις συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες.
4: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
0: Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα οδεύουμε και προς το δελτίο ειδήσεων στις 11. Μια είδηση η οποία έρχεται για να μας θυμίσει και πάλι για άλλη μια φορά, όχι ότι νομίζω ότι το έχουμε και ανάγκη, το πόσο αλλάζει το κλίμα. Η Ρουμανία λοιπόν θα θέσει εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στον Δούναβη από αύριο, Τρίτη, και αυτό γιατί προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψύξης, επειδή η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Το ανακοίνωσε αυτό το αρμόδιο ρουμανικό Υπουργείο Ενέργειας σήμερα. Η κρατική εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας διαθέτει δύο αντιδραστήρες 706, όπως διαβάζω, μεγαβάτ, που καλύπτουν περίπου το 1/5 της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας. Το Υπουργείο διευκρίνησε ότι η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας αυτήν την εβδομάδα υπολογίζεται σε 7.300 μεγαβατόρες και η παραγωγή φτάνει τα 4.300 μεγαβατόρες. Η διαφορά αυτή καλύπτεται με εισαγωγές πλέον ενέργειας από άλλες χώρες. Βλέπουμε όμως το τι συμβαίνει, τι σημαίνει άνοδος θερμοκρασίας, τι σημαίνει κλιματική κρίση. Ακόμη και η στάθμη του Δούναβη έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, με αποτέλεσμα να κλείνουν ακόμη και πυρηνικοί σταθμοί, πυρηνικοί αντιδραστήρες παραγωγής ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης 46 ετών, ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στην Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στον γειτονικό νομό Ζιρόντ, όπου μένεται από την Τετάρτη μια τεράστια πυρκαγιά που απειλεί την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ερωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς το Μίτσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος και στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω την διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας την βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Ο Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, εδώ μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα εντός και εκτός της χώρας. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τις τεράστιες, τις μέγα πυρκαγιές που έχουμε στην Γαλλία αλλά και την Ισπανία, πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σήμερα και στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί, είναι χαρακτηριστικό, πάνω από 1000 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες στο Σανταρέμ, στη Γκουάρντα, την Μπράγκα και Μπραγκάνσα, και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι, μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια, και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια ο κίνδυνος της φωτιάς θεωρείται πολύ υψηλός σε όλη σχεδόν τη χώρα, όπως προειδοποιεί και το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Πορτογαλία, είναι μια χώρα σαν και τη δική μας, ξεσπούν μεγάλες φωτιές. Φέτος η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έγιναν στάκτη 130.000 στρέμματα βλάστησης. Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Η Πορτογαλία βίωσε πέρυσι το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1931. Ένα ακόμη στοιχείο που μας δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει λίγο πολύ όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Και θέλω τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται με την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ακούσαμε νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη ότι αποτέλεσε ένα σημαντικό ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση και το πράσινο φως πήραν 33 προτινόμενες διατάξεις. Μετά το τέλος αυτής της πρώτης φάσης, η κυβέρνηση τώρα εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

0: πούμε τώρα ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη λεγόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν και την τύχη της αναθεώρησης που ξεκίνησε στην παρούσα βουλή με πρωτοβουλία και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη ψηφοφορία επί των υποαναθεώρηση διατάξεων που διεξήχθη το απόγευμα επιβεβαίωσε την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παράσχουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους συνένεση στην τρέχουσα βουλή, μεταθέτοντας έτσι την τύχη αυτού του εγχειρήματος της αναθεώρησης στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς της επόμενης της αναθεωρητικής βουλής. Οι διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητικών διατάξεων, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στην διαμόρφωση της κάθε διάταξης. Έστω και έτσι όμως το αναθεωρητικό εγχείρημα παραμένει ζωντανό, εφόσον βέβαια η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία κάνει τις αναγκαίες παραχωρήσεις προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μην ακυρωθεί στην πράξη η πρωτοβουλία της αναθεώρησης. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει σε έναν μήνα, να πούμε, εν μέσω αντιπαραθέσεων στη Βουλή. Έπεσε η αυλαία από το Βήμα της Ολομέλειας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα μαζί. Ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
0: Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Μπορούμε να ακούσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντι Παρασύρη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, Θανάση Παφίλη.
2: Δεν είναι συνταγματικό το πρόβλημα της χώρας. Είναι πολιτικό. Είναι πρόβλημα θεσμικής συνέπειας, αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.
3: Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες, γιατί στους άλλους δίνεται πολλά, δίνεται και νέα προνόμια.
0: Οι τόνοι τώρα ανέβηκαν για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86, να θυμίσουμε ότι είναι το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ακούμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Μπούμπα, και την απάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
4: Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86 και να χαίρουν όλοι οι πολίτες ισονομίας και ισοπολιτείας.
5: Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
0: Αυτή ήταν η αντίδραση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Αντιδράσεις τώρα είχαμε κατά την διάρκεια της συζήτησης και για το άρθρο 16 που αφορά στην εκπαίδευση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι αντιδράσεις ήρθαν από τον Παύλο Πολάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.
6: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
7: Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
0: Ένταση επικράτησε και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη. Εκεί άρχισε ανά περιόδους να παρεμβαίνει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία... Θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους, οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρση ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.

0: Επιστροφή στο τέλος της μέρας εδώ, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Η ώρα είναι 12 παρά 39 πρώτα λεπτά και εμείς συνεχίζουμε με τις εντάσεις και κόντρες και αντιπαραθέσεις που δημιούργησε η ολοκλήρωση της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, που όπως είπαμε έδωσε το πράσινο φως για 33 προτινόμενες διατάξεις, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση την στήριξη από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε με ανάρτηση στα social media έντονη αντίδραση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και εν συνεχεία απάντηση από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν σημειώνει στην ανάρτησή του ότι σήμερα ολοκληρώνεται στη Βουλή η συζήτηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε ακόμη ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Το πιο χαρακτηριστικό, αναφέρει παράδειγμα, είναι η στάση της απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Η πρότασή μας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι σαφής. Οι συνταγματικές αλλαγές να απαιτούν ουσιαστικές συνενέσεις όχι μόνο ως προς τα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά και ως προς το τελικό περιεχόμενό τους. Με την πρότασή μας, κάθε αναθεωρούμενη διάταξη θα απαιτεί πλειοψηφία 180 βουλευτών και στη δεύτερη βουλή. Έτσι, καμία κυβέρνηση, λέει, δεν θα μπορεί να διαμορφώνει μόνη της το περιεχόμενο του Συντάγματος. Γι' αυτό προτείναμε την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου και δεσμευθήκαμε ότι αν η κυβέρνηση το συμπεριλάβει στην αναθεωρητική διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει. Εδώ ακριβώς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποκαλύπτεται η πολιτική υποκρισία του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2018 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε με την υπογραφή του επίσημη πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβάνονταν και η αναθεώρηση του 110, πρόταση που εισηγήθηκε στην Βουλή ο τότε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και που είναι ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος Στασούλας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός αρνείται ακόμη και να θέσει προς αναθεώρηση το ίδιο ακριβώς άρθρο. Η στάση του, καταλήγει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων, επιδιώκει ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Και η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι όσο και αν ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρόν ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το 21 για την προσιτή στέγη και την διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, το 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το 51 για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας, το 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα, το 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές, το 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διεύρυνση της ευθύνης των Υπουργών, το 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης. Τελικά κριτές ήταν οι πολίτες, κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτή είναι ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε αυτή η συζήτηση, με την κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέσω ανακοινώσεών τους μέσω των social media. Τώρα να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο είναι ιδιαιτέρως πλούσιο. Έχουμε ένα θρίλερ με τη σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας, η οποία δρά και στην χώρα μας. Είναι γνωστός ως και η φωνή εδώ και αρκετές ημέρες. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προχώρησαν στη σύλληψη του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας και κατ' εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων που είχε εκδώσει μεταξύ άλλων χωρών και η Ελλάδα. τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με την δική του περίπτωση, καθώς η χώρα μας ζητά την έκδοσή του εδώ. Η ελληνική αστυνομία φέρεται να ενημερώθηκε καθυστερημένα για την σύλληψή του, με αρκετή καθυστέρηση. Η πληροφορία είχε κυκλοφορήσει από τις αρχές Ιουλίου, ωστόσο στην αστυνομία δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία ενημέρωση ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με την έκδοσή του. Φαίνεται να υπήρχαν οι πληροφορίες από επιχειρηματίες καταστημάτων στο Ντουμπάι ότι ο λεγόμενος Έντικ δεν εμφανίζονταν στα στέκια τους, με την πληροφορία της σύλληψής του τελικώς να επιβεβαιώνεται. Στην ελληνική αστυνομία περιμένουν την έκδοσή του εδώ στην Ελλάδα, ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εύκολο να συμβεί, και αυτό καθώς μέσα στην εβδομάδα έφτασε στην αστυνομία έγγραφο από τις ρωσικές αρχές, το οποίο αναφέρουν πως αν όντως έχει συλληφθεί, πρέπει να ενημερωθούν και ζητούν την έκδοσή του στην Ρωσία, με το σκεπτικό ότι είναι Ρώσος υπήκος και η ζωή του κινδυνεύει με συμβόλαια θανάτου σε αρκετές χώρες. Ανάμεσα σε αυτές, όπως αφήνεται να εννοηθεί, είναι και η δικιά μας, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
1: Στα χέρια των διοικητικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι, ο Σοφιάνοφ, είχε διαφύγει ο συγκεκριμένος μετά την σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπολ, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει αίτημα έκδοσής τους στη χώρα μας, ωστόσο φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του Έντικ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι, όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, ενώ τα ένταλματα των ελληνικών αρχών αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί για τους οποίους ήταν ηθικός αυτούργος, και ενδεχομένως να αφορά και κάποια ένταλματα για ηθική αυτούργια σε ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται πως ήταν εντολέας πλήθους εντολών ανθρωποκτονιών που έγιναν σε βάρος σχεδόν ολόκληρης της ηγετικής βαθμίδας Greek Mafia.
0: Ήταν μπουμπούκια όλη η παρέα του Έντικ και τα μέλη της οργάνωσής του φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος της λεγόμενης Greek Mafia, όπως ακούσαμε και τον Θοδωρή Παναγιωτήδη να αναφέρει, καθώς και για υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών και απειλών. Μεταξύ άλλων, πάμε εμείς σε δελτίο, σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με έναν νεκρό και έναν τραυματία. Παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο διαπιστώνει η πυροσβεστική. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. «Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με το Ιράν και απείλησε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν αυτές δεν ευοδοθούν. Στην πληγήσα από τις πυρκαγιές Ζιρόντ, ο Εμμανουέλ Μακρόν: «Θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος, πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα ζωοκλοπές και εκβιάσεις στην Κρήτη, ενώ εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Συγγνώμη, επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: θα επιστρέψουμε και πάλι στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά και λέγαμε νωρίτερα για την σύλληψη του Έριξ του Ντουμπάι, του επικεφαλής της ρωσικής μαφίας και στην χώρα μας. Θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι ιδιαιτέρως πλούσιο σήμερα, προκειμένου να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα, την οποία και απέτρεψαν οι αρχές. Θυμίζω ότι κατά πληροφορίες αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο έδωσε την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την συγκεκριμένη επίθεση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
1: Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε εμμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στη Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ. Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
0: Κατά πληροφορίες, ένας κρατούμενος θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση και φέρεται να έδωσε εντολή στον 31 ετών Αιγύπτιο, έγκλειστο στις φυλακές διαβατών, να οργανώσει την επίθεση αυτή. Φέρεται συνέχεια να χρησιμοποιήσει ως εκτελεστικό όργανο τον ομοεθνή του και ο τελευταίος συνελήφθη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά αφού του παρέλαβε αμυντική χειροβομβίδα αλλά και 500 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την δικογραφία θα λάμβανε ακόμη 2.000 ευρώ μετά από την ολοκλήρωση της αποστολής του. Η σύλληψή του έγινε λίγο πριν προλάβει να εισέλθει στο σταθμό του μετρό στο ελληνικό. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο Αιγυπτίων, μέσω των οποίων φέρεται να γίνονταν και οι μεταξύ τους συνεννοήσεις, αλλά και αποθηκευμένα αρχεία με φωτογραφίες, βίντεο και στίγματα σε χάρτες που εξετάζονται ως υλικό παρακολούθησης, υλικό παρακολούθησης πιθανών στόχων τους. Στην φυλακή τώρα οδηγείται μετά από την απολογία του, ήταν λογική εξέλιξη, ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος και κατηγορείται, είναι καθομολογίαν δολοφόνος, κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την περασμένη εβδομάδα μέσα στο γραφείο του, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Στο σενάριο του διαπληκτισμού χωρίς ανθρωποκτόνο πρόθεση επέμεινε ο Αιγύπτιος, καθομολογίαν δράστης της τυγερής δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, κατά την απολογία του στον ανακριτή.
3: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
2: Ο 28χρονος Αιγύπτιος μπήκε δύο φορές στο ανακριτικό γραφείο. Μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και μία για να απολογηθεί για την εκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης σε βάρος του από τις 28 Μαΐου. Ο καθομολογίαν δράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τις δύο υποθέσεις. Ήδη ο αδερφός του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το επόμενο διάστημα η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφασίσει για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του θύματος.
0: Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που, όπως είπαμε, είναι πολλές. Άγρα πελατών έκαναν τα μέλη της μαφίας των Χανίων, της λεγόμενης, διαφημίζοντας τα όπλα τα οποία πουλούσαν, εναντί αμοιβής βέβαια, και τα οποία δεν δίσταζαν να επιδεικνύουν και μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις. Έριχναν μπαλωθιές δηλαδή, τις γνωστές. Παράλληλα στην άλλη πτυχή της υπόθεσης, για τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο κατηγορούνται ότι ένα αμοιβών παραποιούσαν παντός είδους ιατροδικαστικά πορίσματα και αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, μπαίνοντας απευθείας σε συναλλαγή και με τους δικηγόρους, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη και τον Περικλή Κουκλάκη.
4: Την πραμάτια τους διαφήμιζαν μέσω εφαρμογών τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έγινε γνωστή και ως Μαφία των Χανίων, που ο βασικός της πυρήνας εξαρθώθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο. Η οργάνωση δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκβιασμούς και ειδικά στο κομμάτι της διακίνησης όπλων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, φανερώνει και τη μεθοδολογία τους. Φωτογράφιζαν τα όπλα και τα έδειχναν σε διαδικτυακές συνομιλίες ή τα δειγμάτιζαν σε χωριά ακόμα και στις καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία πολλούσαν έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι αρχές εντόπισαν ακόμη και διαλόγους με υποψήφιους πελάτες που έκαναν τις παραγγελίες τους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών. Χαρακτηριστική είναι μια παραγγελία 50.000 φυσικίων για πολεμικά φέκια των 7 και 62 χιλιοστών, αλλά και η επίδειξη πιστολιού στην κασετίνα του με την υπόσχεση παροχής και φυσικίων. Τα όπλα τα εμφάνιζαν ακόμη και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούσαν μπαλωθιές, ενώ κατέγραφαν τους εαυτούς τους να πυροβολούν με αυτά τα όπλα, ακόμη και σε συνθήκες σκοποβολής. Στην άλλη πτυχή της υπόθεσης, που από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν και οι συλλήψεις του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής παραποιούσαν ιατροδικαστικά πορίσματα και τοξικολογικές εξετάσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και μαρτυρικές καταθέσεις τους έκαψαν. Ενδεικτικά, άτομα με το ψευδώνυμο Πατών Μπούκαλος, που είχε συλληφθεί 19 φορές για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, προκάλεσε το 2023 με τη μηχανή του θανατηφόρο τροχαίο, με την παράσταση πεζού και εμφανίστηκε ψευδός καθαρός κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Σε κάποιες από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που τους έκαψαν, προκύπτουν οι απαιτήσεις τους σε χρήματα αλλά και οι επαφές των δικηγόρων ενδιαφερόμενων που αναλάμβαναν τη συνεννόηση, όπως στην περίπτωση πορίσματος για καταγγελόμενο βιασμό υπέρ του κατηγορούμενου.
5: Αν γίνεται στο τέλος να γράψετε ότι η πιθανότητα είναι μηδέν, κάπως να αναφέρετε ότι δεν έγινε η σαρκική αυτή ένωση, δεν υπήρξε ολοκληρωμένη. Αυτή το λέει ότι δεν ολοκληρώθηκε.
6: Ναι, το λέει στην κατάθεσή της.
5: Ναι, ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν αν μπορείτε εσείς να γράψετε κάτι πάνω σε αυτό, μια παράγραφο από αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία. Αν θέλετε μπορώ να γράψω εγώ πώς το εννοώ και εσείς να το...
6: Ναι, ναι, το καλύτερο θα είναι. Το καλύτερο θα είναι αυτό.
4: Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, 12 παρά 12 πρώτα λεπτά, και θέλω να δούμε λίγο τώρα τον Όλυμπο. Έφτασε στην κορυφή του κόσμου και με τη βούλα πλέον της UNESCO και βρίσκεται εκεί ο Όλυμπος, στο βουνό των Θεών λοιπόν, αποτελεί πλέον το τρίτο μνημείο στην Ελλάδα που εγγράφεται στον παγκόσμιο κατάλογο ως μεικτό αγαθό φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δίπλα στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Σημαντική εθνική επιτυχία χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή η αρμόδια υπουργός πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη, η οποία μίλησε εδώ στο Et News Radio 105,8 σήμερα το πρωί στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και ρωτήθηκε και το τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε την Υπουργό Πολιτισμού.
1: Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό. Και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
0: Για τις ευθύνες τώρα που συνεπάγεται η συγκεκριμένη εγγραφή μίλησε και πάλι εδώ στο Et News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου.
2: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες στο για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο τη φύση, το τοπίο του Όλυμπου, το εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολίμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
3: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
2: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
0: Ο υπέροχος Όλυμπος, λοιπόν. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η πολιτεία της Πενσιλβάνια είναι μία ακόμη αμερικανική πολιτεία η οποία αναγνώρισε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τους εκπροσώπους σήμερα των κορυφαίων ποντιακών σωματείων και τους παρέδωσε αντίγραφο του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Πολιτείας της 29ης Ιουνίου. Να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
4: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αφιερώνει τη 19η Μαΐου σαν ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε αυτή την πολιτεία και μιλάει για τους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν, ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία αλλά και ο ελληνισμός της διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των προσπαθειών του ελληνισμού της διασποράς.
0: Και να πούμε ότι ο εκλεγμένος ομογενής βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Πενσιλβάνια, Στίβ Μάλγαρη, ήταν εκείνος ο οποίος ενημέρωσε για το συγκεκριμένο ψήφισμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προημερών κατά την διάρκεια συνάντησης που είχαν. Πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων άλλων πολιτιακών κοινοβουλίων της Αμερικής, όπως είναι το Νιου Τζέρσι, η Αλαμπάμα, η Μασαχουσέτη, η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα. Είναι ο καρπός της προσπάθειας που καταβάλουν όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοι σας, όπως είπε ο κύριος Τασούλας, αλλά συνολικά η ελληνική πολιτεία και ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός. Να ακούσουμε τι είπαν προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κύριος Γιώργος Βαρυθυμιάδης, ο πρόεδρος της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αλλά και η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.
5: Δεν, κύριε Τουμήτου, το μίσος, ζητάμε τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων και στο πρόσωπο το δικό σας νομίζουμε ότι αυτό σιγά σιγά έρχεται.
6: Συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να επιμένουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και κάθε τέτοια προσπάθεια έχει μεγάλη βαρύτητα πολιτική και αυτό μας συγκινεί.
0: Στο Κυπριακό τώρα να περάσουμε, στο χρόνο που μας απομένει, σε μια δύσκολη, κρίσιμη χρονική συγκυρία για το ζήτημα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σήμερα φτάνει στο νησί, φτάνει στην Κύπρο, επιχειρώντας ακριβώς να ανοίξει και πάλι τον δρόμο της διπλωματίας, τον δρόμο του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Σε μια τριήμερη επίσκεψη, μέχρι και τις 29 του μήνα θα βρίσκεται εκεί, που πραγματοποιείται λίγο μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, εκλαμβάνει ως μια τελευταία, ως μια από τις τελευταίες μεγάλες παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου στο κυπριακό ζήτημα. Οι προσδοκίες για άμεση πρόοδο παραμένουν βέβαια περιορισμένες. Η διπλωματική εικόνα δεν δείχνει προς το παρόν ουσιαστική μετατόπιση στις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις και στην γεωπολιτική σκηνή γενικότερα δεν έχουν δημιουργήσει παράθυρο για συμφωνία, παράθυρο για περαιτέρω ελπίδα, ενώ σύμφωνα με το Ανατολού υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, την Κυριακή, σύμφωνα με το Ανατολού, το πρακτορείο Ανατολού, το οποίο επικαλείται πηγές από το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Κουτέρες και Φιντάν συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις με αφορμή την επίσκεψή του στη Συρία και στην Κύπρο, και οι τουρκικές διπλωματικές πηγές δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε διευκρίνησαν τι συζητήθηκε για το Κυπριακό. Δημοσιεύματα παρόλα αυτά στη γείτονα σημειώνουν ότι η επικοινωνία ήρθε δύο μέρες μετά τη συνάντηση του Φιντάν με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Μαρία Άγγελα Ολγκίν στην Άγκυρα, ενώ το Ανατολού δημοσίευσε εκτενή ανάλυση με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έλλειψη ουδετερότητάς της, όπως ισχυρίζεται. Σταθερή η Τουρκία, όπως όλα δείχνουν, σε μια λύση δύο κρατών, ακολουθεί το δικό της ξέχωρο δρόμο. Μένει να δούμε τι θα φέρουν οι επαφές αυτές από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, από τον Αντώνιο Γκουτέρες, που όπως είπαμε επισκέπτεται την Κύπρο από απόψε μέχρι και τις 29 του μήνα. Είναι τριήμερη η επίσκεψή του αυτή στο νησί της Κύπρου. Και να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα. Αδειάζουν σταδιακά, το βλέπουμε όλοι νομίζω, τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες. Είναι αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια, αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Εξίσου βέβαια υψηλή είναι η κίνηση και στα κτέλ, τα οποία επίσης αναχωρούν γεμάτα, αλλά και στις εθνικές οδούς πλέον τις ημέρες που πλησιάζουν στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή από Πέμπτη Παρασκευή, κορυφώνεται πλέον η κίνηση και το βλέπουμε σε κάθε Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να δούμε όμως τι συμβαίνει με το μέτωπο του καιρού, γιατί αλλάζει, έτσι αλλάζει, και θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Περιμένουμε μελτέμια τα οποία αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιών. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη.
7: Σήμερα σκαρφάλωσε ο υδράγυρος στους 39 βαθμούς, καθώς είχαμε ένα συνδυασμό μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας, αλλά και ενός δυτικού ανέμου που λειτουργήσε ως καταβάτης στα ανατολικά υπηρωτικά, κατεβαίνοντας από τους μεγάλους ορεινούς όγκους και έσπρωξε τη θερμοκρασία πραγματικά τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά μέχρι και τους 39 βαθμούς. Και μάλιστα αυτό δεν συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, αλλά αργότερα τις απογευματινές, που είχαμε και τον πιο έντονο δυτικό άνεμο. Τώρα από αύριο, όντως οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες και ενισχύονται. Περιμένουμε να φτάσουν αύριο τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε αύριο περιμένουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες περίπου στους 37-38 βαθμούς στη Νότια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα μετά, βέβαια, τις επόμενες ημέρες, Τετάρτη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, περιμένουμε πολύ ενισχυμένα μελτέμια που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στα Πελάγη. Και έτσι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα και τα 38 για πλέον μόνο στη Δυτική Ελλάδα.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της μέρας, 45 δευτερόλεπτα απομένουν για τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρής ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 το βράδυ εδώ, στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε χθες εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Από 158 έως 161 ψήφους συγκεντρώσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στον γειτονικό νομό Ζιρόντ, όπου μένεται από την Τετάρτη μια τεράστια πυρκαγιά που απειλεί την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθοδόν προς το Μίτσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος και στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κατεξακολούθηση και κατεπάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές, αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του νησιού. Συνελήφθησαν συνολικά 7 άντρες και μία γυναίκα. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην περιφέρεια Ντνίπροπετροφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν

0: Νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Επειδή έχει μόλις 12 λεπτά που έχει μπει η 28η του Ιουλίου, έτσι, βάλαμε Σιδηρόπουλο, ο Μπάμπης ο Φλού, γεννημένος σαν σήμερα, σαν χθες 27 Ιουλίου, ο πρίγκιπας της ροκ το 1948, έφυγε πολύ νέος από ναρκωτικά, πάλευε με τους δαιμονές του. Δεν είχε καλούς συμβούλους, μάλλον είχε κάκιστους συμβούλους και δυστυχώς έφυγε νωρίς με μια καριέρα πλούσια. Μόλις ακούς, ξέρεις ότι αυτός είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα

Τρίτης, πώς τα περνάτε, όλα εντάξει? Έχουμε κάποια ζητήματα, εδώ είμαστε για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα πολύ δύσκολα, γιατί δεν θέλω να ξεκινάω με πολύ δύσκολα, το ξέρετε, με την καινούργια μέρα, καλημέρα σας, αυτό έγινε το τραγικό, δεν θέλω. Να ξεκινήσουμε από τα καιρικά. Είχαμε ένα σύντομο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα, δροσερό, η αλήθεια είναι, ήταν δροσερό, καταπληκτικό. Θα μου πεις, έκανε καταστροφές, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Το ελέγχουν αυτοί που πρέπει για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που καταστράφηκαν οι καλλιέργειες τους από το χαλάζι. Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ. Και αυτό το διάλειμμα τελείωσε και έχουμε 39. Στη μεταφορά οφείλεται, λέει, η άνοδος της θερμοκρασίας θερμών αέριων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με ένα δυτικό ρεύμα που ενίσχυσε περαιτέρω τη ζέστη, κυρίως σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Κορομιλιά Φιότιδας είχαμε χθες, 72, πώς είστε, καλά, 37,2 βαθμούς το μεσημέρι. Μετά αρκετές περιοχές φτάσανε και τους 39, μην σας πω, και τους 40. Από σήμερα, λέει ο επιστήμον, εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, ότι το σκηνικό του καιρού αλλάζει, διότι οι άνεμοι θα είναι βοριαδάκια. Αυτό τι σημαίνει? Μελτέμια στο Αιγαίο σημαίνει αυτό, παιδιά, έτσι. Και μικρή πτώση στα ανατολικά υπηρωτικά θα σημειώσει η θερμοκρασία. Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη και στα δυτικά, όπου θα έχουμε πάλι θερμοκρασίες μέχρι και 38. Από αύριο, που είναι Τετάρτη αύριο, τα μελτέμια θα ενισχυθούν, λέει, περαιτέρω. Οχτάρια θα έχουμε τοπικά στο Αιγαίο. Και άντε πες τα ταξίδια, και άντε πες χαλάνε οι διακοπές που έχετε φύγει αρκετοί. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα ανατολικά της χώρας. Μάτια, όχι 14, 314, παιδιά, αλλού γίνεται κόλαση. Κόλαση, έτσι. Όχι ότι και εδώ δεν έχει φωτιές. Κάθε μέρα έχουμε αρκετές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τέτοιες οι φωτιές που να μας ανησυχούν πάρα πολύ. Δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν κινδυνεύουν περιουσίες, ανθρώπινη ζωή και τραυματισμούς δεν συζητάμε. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου, δεν το βάζουμε καν στην εξίσωση. Εννοείται ότι δεν θα πρέπει και δεν έχει συμβεί, χτυπάω ξύλο μέχρι τώρα, εκτός από μία στην Κοζάνη, έναν τραυματία προχθές την Κυριακή. Μέσα, ελαφρά τραυματία. Μέσα σε όλα έχει επιστρέψει και η αφρικανική σκόνη, παιδιά. Ξεκίνησε από χθες και σιγά σιγά θα επηρεάσει όλο το σύστημα. Το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή. Κυρίως, λέει, η μεταφορά της σκόνης θα είναι εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Okay. Μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια της γης. Αυτό το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη, 29 του μηνός. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν σήμερα, και που θα έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις. Κυρίως Στερεά Ελλάδα, Αττική εννοείται, Αλίμονο, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και επειδή η σκόνη δεν είναι καλό πράγμα γενικά, θολώνει το τοπίο και όχι μόνο, οι ευπαθείς ομάδες πρέπει πάρα πολύ να προσέχουν και να λαμβάνουν τα μέτρα όλα όσα χρειάζεται για να μην έχουμε περαιτέρω θέματα. Αυτή η αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα έρχεται. Ναι, καταλαβαίνετε. Οπότε θα κάνουμε υπομονή και σήμερα, άντε να κάνουμε και αύριο. Επειδή εμείς είμαστε και πολύ υπομονετικοί τύποι γενικά, ας κάνουμε και την Πέμπτη. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσουν οι μετεωρολόγοι ότι θα αρχίσει αυτό να διαλύεται, η σκόνη αυτή. Έτσι, για να βλέπουμε καθαρότερα.
γιατί ήδη σε πολλά σημεία τα τοπία, γενικά μιλώντας, είναι ολίγον τη θολά, δεν χρειάζεται να τα κάνουν πιο δύσκολα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, αυτά είναι εδώ τα δικά μας τα καιρικά. Έχουμε την ακόμα, τι ακόμα, έχουμε μέλλον, φωτιές στη Γαλλία. Το καλό ποιο είναι, ότι τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στη Μπισκαρό του νομού Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, παιδιά, είναι αυτό. Ο Μακρόν το ανακοίνωσε, έτσι. Ο οποίος πήγε να δει έτσι τι κατάσταση επικρατεί στα νοτιοδυτικά της χώρας του, γιατί οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Είναι πολύ κοντά. Θα πεις, δεν έχουν καεί σπίτια, μωρέ, έχουν καεί σπίτια και μάλιστα πολλά. Αλλά εν τί αυτή περιπτώσει, και αυτοί δεν έχουν, πώς να το πω τώρα, ακόμη, όχι ακόμη, Παναγία μου, τι λέω, δεν έχουν σβήσει και οι φωτιές για να ξέρουν απολύτως, αλλά ως τώρα δεν έχουν ανακοινώσει κάτι που έχει να κάνει με τραυματισμό κτλ. Πήγε λοιπόν εχθές στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό, γιατί η φωτιά είναι 6 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στη Ζηρόντι είναι αυτό, το Μπορντό. Την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τη φωτιά. Ενημερώθηκε εκεί και τα λοιπά. Τους ευχαρίστησε και τους ανθρώπους που βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και τις χώρες που έχουν συμβάλει σε επιχειρήσεις αντιμετώπιση της κρίσης. Είπε ότι η πυρκαγιά υπήρξε πρωτοφανής. Οι εβδομάδες που έπονται, λέει, θα είναι δύσκολες και πρέπει να δείξουμε σθένος. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση δυσκολότερη από οποιαδήποτε άλλη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τίποτα, λέει, δεν έχει τελειώσει, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν ότι έρχεται νέο κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Που σημαίνει καύσωνας, ήδη φωτιές, ήδη όλα αυτά, επιβαρύνεται και δυσχεραίνεται πάρα πολύ η κατάσταση. Και προτεραιότητα είπε ότι είναι προφανώς οι ανθρώπινες ζωές. Όταν χρειάζεται, λέει, να μετακινήσουμε κόσμο, το μετακινούμε. Όταν χρειάζεται να θυσιάσουμε δάση ή ενίοτε υλικά ή αγαθά, το κάνουμε. Το καταλάβαμε. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, να κερδίζουμε τη μάχη ενάντια σε αυτή τη φωτιά. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε, η φωτιά είναι 6 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Έχουν εγκαταλείψει εκατοντάδες χιλιάδες, 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Όχι μόνο στον Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία. Γιατί το Μπορντό είναι στρατηγική σημασία. Εκεί υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία και την πυρηνική, λέει, αποτρεπτική δύναμη της Γαλλίας. Το δυτικό τμήμα της γαλλικής Μεγαλούπολης παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών του τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Δύο από τις περιοχές που εκενώθηκαν προληπτικά το Σάββατο έχουν εργοστάσια για την παραγωγή και τον ανεφαδιασμό των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων M51, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια. Η Ariane Group, η αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια όλων αυτών των εργοστασίων, δήλωσε ότι όλες οι πληγήσεις εγκαταστάσεις έχουν εκενωθεί και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους. Κοντά στο Μπορντό βρίσκεται και το ερευνητικό κέντρο που φιλοξενεί μια τεράστια συσκευή που προσομοιώνει πυρηνικές δοκιμές. Δεν έχει πυρηνικό υλικό, βέβαια, έτσι. Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, αλλά λόγω των πυρκαγιών καταλαβαίνουμε ότι έχει κλείσει. Επίσης, οι πυροσβέστες, για τη Γαλλία μιλάμε πάντα, έχουν αναλάβει χωματουργικές εργασίες γύρω από μια σειρά ευαίσθητων περιοχών να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Οι νομάρχες της Ζηρό, της περιοχής που έχει πληγεί περισσότερο, το είπε αυτό. Αφήνουμε τη Γαλλία, πάμε στην Ισπανία. Νέο κύμα καύσωνα θα ενισχύσει, παιδιά, και στην Ισπανία. Και η μετεωρολογική τους υπηρεσία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ήδη η Ισπανία αντιμετωπίζει τις χειρότερες φωτιές στην ιστορία της. Ο Υπουργός Εσωτερικών βγήκε, ο Ισπανός, και είπε ότι οι επόμενες μέρες θα είναι απολύτως καθοριστικής σημασίας για να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το μέτωπο, λέει, της Δυτικής Σιέρα, στην περιφέρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας, βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτιά της Άβυλα, στην γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεών. Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες μέρες.
750.000 στρέμματα είναι 7 φορές η έκταση του Παρισιού. Η χθεσινή ήταν δύσκολη μέρα και η σημερινή είναι απολύτως κρίσιμη, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, διότι οι προβλέψεις για τον καιρό είναι αρνητικές από την Τετάρτη, από αύριο και μετά. Και θα πιάσει Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή ο καύσωνας αυτός. Βέβαια είπε, έχουμε λέει τον έλεγχο της έκτακτης ανάγκης και των πόρων, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ισπανός, αλλά παραδέχτηκε ότι κινούμαστε αργά λόγω των καιρικών συνθήκων που δεν μας βοηθούν. Δεν βοηθάει ο καιρός καθόλου. Η καταστροφή επηρεάζει άμεσα σχεδόν 90.000 ανθρώπους στις τρεις επαρχίες της κεντρικής Ισπανίας. Έχουν εκκαινωθεί 38 οικισμοί, 7 σε καραντίνα έχουν τεθεί. Και ο Σάντσεφ είπε, ο πρωθυπουργός, ο Πέτρο Σάντσεφ, ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το σοβαρά δεν μας το είπε ποιο είναι. Έτσι, πάντως θα κηρυχθούν, αφού λυθά, έτσι είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλα θέλαμε να πάμε πιο δυτικά, Πορτογαλία. Το χθες το απόγευμα, στη Βόρεια και Κεντρική Πορτογαλία, ξέσπασαν πυρκαγιές πολλές. Να φανταστείτε πόσες πολλές είναι, που για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Εν αέρια μέσα, έτσι. Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες, λέει, του Σανταρέμ, της Γκουάρντα, της Μπράνκα και της Μπραγκάνσα, και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις. Κυρίως. Όλα αυτά γίνανε, οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία ανεβαίνει και πάλι. Θα φτάσει, λέει, και θα ξεπεράσει τους 40 στα κεντρικά και τα νότια. Και μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο των 40 βαθμών, ο κίνδυνος φωτιάς θεωρείται πολύ υψηλό σε όλη τη χώρα. Σε όλη. Τώρα, η αλήθεια είναι η εξής, ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι η Πορτογαλία έχει πυρκαγιές. Φέτος, η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, που πριν από περίπου ένα μήνα έγιναν στάχτη 130.000 στρέμματα βλάστησης. Εγώ να σας λέω και εσείς να μετράτε. Καταστροφή. Στη Χλωρίδα. Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Πέρσι η Πορτογαλία είχε το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1931. Τώρα, τι θα γίνει φέτος, είδαμε, παιδιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και στην Ιταλία είχαμε φωτιές, προχθές φωτιά. Στην Απουλία τους πήρανε τους τουρίστες, ήταν ο μοναδικός τρόπος να φύγουν με σκάφος. 400 και το περιμέναν άλλοι 300. Με σκάφη της ακτοφυλακής και της οικονομικής υπηρεσίας πήγαν τα σκάφη, τους πήραν από εκεί τους ανθρώπους. Όσοι μπορέσαν φύγανε από την περιοχή της φωτιάς με αυτοκίνητα, με λεωφορεία. Πού τους πήγανε? Σε δύο γυμναστήρια, σε δύο σχολεία. Εκεί τους έχουν. Και αφήστε και το άλλο. Καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες, καίγονται δάση. Η οικολογική καταστροφή ανυπολόγιστη, θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Τώρα ακόμα είναι στη κατάσταση σε έξαρση. Έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά έχουν και τον καπνό. Διότι ο καπνός από τη Γαλλία ενώθηκε με τους καπνούς από την Ισπανία, δημιούργησε ένα τοξικό νεύος απίστευτο μαύρο. Τους είπαν σε χιλιάδες ανθρώπους, μη βγαίνετε από τα σπίτια σας. Σε κάποιες περιοχές αναγκάστηκαν να κλείσουν και τους δρόμους και να θέλουν να φύγουν δεν μπορούσαν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης. Τάση, δεν είναι σταθεροποιημένη ακόμη η κατάσταση, αλλά υπάρχουν εστίες εκτός ελέγχου ακόμη. Και πότε θα τεθούν υπό έλεγχο, αφού ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχουν ξανακάψονες, που σημαίνει ξηρασία, που σημαίνει χίλια πράγματα. Καταλαβαίνετε. Μα φάτε ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Κάτι έχω να ακούσω. Ας το ακούσω και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, όπως ακούσατε, 105,8. Σας το λέμε για να μην το ξεχνάτε, παρακαλώ. Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με όλα τα μέλη της Γερουσίας. Σήμερα ενώ βράδυ Τρίτης, έτσι, βράδυ Τρίτης ο Αμερικής, με τα μέρη της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα ότι συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις με τη Ρωσία, συνεχίζονται. Η Ρωσία βγαίνει και λέει ότι πώς το λένε, ότι δεν βλέπει ακόμη έτσι να τελειώνει ο πόλεμος, δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες, οι κατάλληλες. Χτυπάει η Ουκρανία ενεργειακές υποδομές στη Κρυμαία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εχθές. Χτυπάει η Ρωσία την Ουκρανία, δεν το συζητώ, χωρίς έλεος όμως, χωρίς έλεος. Είχαμε χθες το βράδυ 3 νεκρούς, 6 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Ντυπνοπετρόφσκ στα νοτιοανατολικά. Επιθέσεις πυροβολικού, επιδρομές drones, αρκετές τοποθεσίες. 2 νεκροί, 5 τραυματίες. Σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις από το Φεβρουάριο του 2022. Ο πόλεμος αυτός είχε εξελιχθεί στη φωνικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας δεν το συζητώ καθόλου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε, όπως το έχουμε στο νου μας, ότι κάποιος συζητάει και λέει μια κουβέντα κάθε τόσο, εκτός των δύο εμπλεκομένων πλευρών, τι λέει. Και μετά επίσης υπάρχει και ένα άλλο που βγαίνει το Ιράν και λέει ο Ζελένσκι έδωσε εντολή στο Ισραήλ να βομβαρδίσει στην Κασπία ιρανικά πετρελαιοφόρα και θα απαντήσουμε. Έχει δώσει ο Τραμπ εντολή να σταματήσουν οι επιθέσεις. Βγαίνουν, αλλά είναι, λέει, όλα τα ενδεχόμενα και ανοιχτά τα αφήνει, έτσι, τα αφήνει αυτά τα ενδεχόμενα. Σου λέει κάτσε να πω κάτι για να πω μετά και κάτι άλλο. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών. Βγαίνει ο Τραμπ, λέει δεν είναι, αυτά είναι ψευδή όλα. Έχει μεταφερθεί όλο αυτό το πράγμα μέχρι τις... έχει μεταφερθεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι λένε θα χτυπάνε, θα απαντήσουν οι Σαουδάραβες. Ένα κομφούζιο, μια κατάσταση τώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, είχαμε την συνάντηση εχθές, πήγε ο Μπέρναμ, είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Μια εβδομάδα έχει αναλάβει ο πρώτος ξένος ηγέτης που δέχτηκε τον Ζελένσκι. Ανακοίνωσε ότι θα μοιραστεί με το Κίεβο, ο Μπέρναμ, την πνευματική ιδιοκτησία ενός νέου συστήματος αντιμετώπισης των ηλεκτρονικών παρεμβολών, παιδιά. Το περιμένετε το Stone Clock, το οποίο θεωρείται ικανό να δυσχεράνει τον εντοπισμό και τη στόχευση drones. Και θα παράσχει στην Ουκρανία μια νέα τεχνολογία που θα αναπτύσσει για την αντιμετώπιση αυτών των παρεμβολών. Για να προστατευτούν τα ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είπαμε σήμερα, χθες πήγε στην Αγγλία, αύριο θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ουκρανός Πρόεδρος, θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί είναι και δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, έτσι, πώς θα αντιμετωπιστεί, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ελπίζουμε να είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές. Ναι, εξαρτάται τι ντύσιμο θα έχει, θα φοράει γραβάτα, γιατί άμα δεν φοράει γραβάτα ο Τραμπ δεν του αρέσουν αυτά, θέλει να είναι κομψή οι συνομιλητές του, έτσι κομψή θέλει να είναι. Αχ, Θεέ μου. Παιδιά μου, θα γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Εχθές είχαμε μια έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο Παρασκευής σε συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σκοτώθηκε ένα παιδί 25 χρόνων. Γιατί παιδί είναι 25 χρόνων. Και έγιναν τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η φωτιά. Και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας 67χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή αερίου. Ένας 37χρονος πέντε εργαζόμενοι ήταν εκείνη την ώρα μέσα στην επιχείρηση. Οι τέσσερις βγήκαν σόι, ο άλλος εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες λίγο αργότερα. Τραυματίστηκε από τα θράψματα της έκρηξης ελαφρά και ένας άνδρας που εργαζόταν σε διπλανή οικοδομή. Είχε έφλακτα υλικά το εργοστάσιο, άρπαξε φωτιά, καταλαβαίνετε. Το θέμα δεν είναι ότι πήγε η πυροσβεστική. Το θέμα είναι υπό ποιες συνθήκες έγινε αυτή η έκρηξη. Και πώς, βλέπω τώρα εδώ τις εικόνες, εντάξει, τραγικές. Κάθε μέρα ακούμε κάτι και αυτό που ακούμε δεν είναι καθόλου καλό. Μα καθόλου όμως, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι έχει και θετικά. Σας έχω και ευχάριστες ειδήσεις. Σας έχω και ωραία θέματα. Μην νομίζετε ότι σας έχω μόνο δυσάρεστα. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Α, τι λέει. Ο Πούτιν προβλέπει ότι η Ουκρανία θα χάσει σταδιακά τα δυτικά εδάφη της από την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Μάλιστα. Οκ. Okay. Σου λέω θα χάσει τα δυτικά. Κάτσε να πάρω κι εγώ μερικά, γιατί δεν υπάρχει λόγος να έχει τόσο πολλά. Και 41 πήγε, πω, πέρασε η ώρα. Παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγούδι Cure. Ακούσουμε. Τώρα, άμεσα. Πάμε.

Τις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος τις έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνομιλούμε με το Ιράν, αν θέλουμε είμαστε έτοιμοι να διατάξουμε ισχυρή, να διατάξω ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν διπλωματικές προσπάθειες, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Προσέξτε με τώρα, ρωτήθηκε από το Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες. Ο Τραμπ είπε δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Ήταν στο Air Force One καθοδόν, θα πέταγε στο Μίτσιγκαν. Ρωτήθηκε, μάλλον μίλησε δημοσιογράφος. Έχει άφθονο χρόνο να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει χρόνο, εκείνος έχει. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Τώρα έχει χρόνο, δεν έχει, ποιος να ξέρει. Το ζήτημα είναι ότι έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες και πέφτει το πετρέλαιο. Βέβαια, πέφτει το πετρέλαιο, ναι. Διότι σου λέει ησυχία έχουμε. Αναθαρίσανε οι επενδυτές και αφού αναθαρίσανε τώρα περιμένουμε να ανοίξουν ασιατικές αγορές τώρα το πρωί, τα ξημερώματα τώρα σε λίγο ώρα Ελλάδος, και να δούμε τι γίνεται. Χθες πέσανε 5,5% 6, έφτασε μέχρι 7, ναι, γιατί σου λέει κάτι γίνεται, κάτι πώς το λέμε έτσι, πάει να γίνει καλό. Με αυτές τις δηλώσεις δεν ξέρω τι θα γίνει του Αμερικανού Προέδρου με τις καινούργιες δηλώσεις. Θα ξανανεύει. Περιμένουμε όλοι να δούμε. Ξέρετε τι είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος να μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ενέργειας. Μία δήλωση κοντά στα 100 δολάρια. Μία απόφαση κοντά στα 100 δολάρια. Μία άλλη δήλωση πέφτει το πετρέλαιο. Μία άλλη απόφαση ξαναπέπει το πετρέλαιο. Δηλαδή τρομερό. Τρομερό. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα. Θέλω να το καταλάβουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε... όχι ευγενείς, θα πω έτσι. Θέλω να είμαστε ευγενείς. Πώς να το πω, είναι εδώ να απαντήσει? Όχι. Οπότε και επίσης και να ήταν εδώ να απαντούσε αυτός ο άνθρωπος τον οποίο αναφέρεσαι, γιατί θα του μιλήσεις και θα του πεις ξέρεις εσύ τάδε. Για ποιο λόγο? Μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα με... πώς να το πω, με κομψότητα να το πω, με ωραίο τρόπο θα το πω. Καλώς τον, γεια σου Βασίλη, καλά είμαστε εσύ. Ρε τι έχω πάθει. Προχθές είχαμε τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Γίνανε κουβέντες και συζητήσεις επί συζητήσεων στα πηγαδάκια που στήθηκαν στη δεξίωση παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέρος. Και έβρεχε κιόλας και πήγανε μέσα, μετά βγήκαν στο κιόσκι. Κουβεντιάζανε για το χρόνο των εκλογών. Την άνοιξη, είπε ο άνθρωπος που θα το αποφασίσει. Θα βγω εγώ από εδώ να σου πω άλλη ημερομηνία. Τι έχετε πάθει με τις ημερομηνίες? Όλα σας τα άλλα θέματα τα έχετε βάλει σε μία σειρά και έμεινε αυτό. Που δεν σας αφορά με την έννοια πια. Πάντα μας αφορούν οι εκλογές, εμείς ψηφίζουμε. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς. Και εγώ μπορώ να βγω και να πω το οτιδήποτε. Ισχύει, όχι. Πολλό δε μάλλον αυτό. Ξαναλέω, μετρήστε. Δεν φτάνουν οι μέρες. Δεν φτάνουν. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Βάλτε τα κάτω. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Γεια σας. Αυτό τι είναι? Γεια ο Στράτο. Καλά είμαστε εσύ? Νομίζω ναι. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα δείξει. Αλλά μην λέμε πράγματα που δεν μπορούν να τα ακούσουν οι άλλοι συνακροατές. Γιατί θα νομίζουν ότι λέμε κάτι τίποτα συνωμοτικά και τίποτα περίεργα και δεν θα ήθελα να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ναι, γιατί άδικο έχει? Εδώ αποφασίζει για το πετρέλαιο, για τον κόσμο, και θα αποφασίσει για τα F-35. Μα τώρα μετά συζητάμε. Γιατί ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο, θα πουλήσετε F-35 στη Τουρκία τελικά? Και είπε ότι...
Γιατί αντιδράει το Ισραήλ. Δεν θέλει να πουλήσει οι ΗΠΑ τα F-35 στην Άγκυρα. Εδώ στο εμπαρόδο σήμερα θα συναντηθεί με τον Τραμπ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αμός. Δεν θα αφήσουμε, λέει, άλλον να του μας υπαγορεύει. Μάλλον αλλιώς. Δεν θα αφήσω άλλον να μου υπαγορεύει τι θα πουλάμε και τι όχι. Άδικο είναι. Είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος και τα λοιπά. Είναι φίλος μου. Ναι, ο Ερντογάν. Θα μου πεις φίλος σου, αλλά εδώ μιλάμε για ισορροπίες. Έτσι. Σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Πολλά ψάχνετε. Πολλά ψάχνετε. Και δεν θα τα βρείτε, για να μην τα ψάχνετε άδικα, γι' αυτό σας λέω. Είναι και 51. Όταν θα γυρίσουμε από τις από τις μουσικές και από το δελτίο και τα λοιπά, έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, διότι είναι καλοκαίρι, με αυτά και με εκείνα τα έχουμε ξεχάσει, ο κόσμος έχει φύγει διακοπές. Αυτό είναι, ποια είναι, είναι η Τρίτη. Είναι η τελευταία Τρίτη του Ιουλίου, παιδιά, αυτή. Καλώς χώρο των πραγμάτων. Καλά, ότι θα προχωρήσει και θα μπει ο Αύγουστος τον, το Σάββατο, δεδομένο. Αλλά τι έμεινε? Εδώ οι μαθητές σου, λέει, μετράνε αντίστροφα για το πότε θα ξεκινήσουν στα σχολεία. Τρομερή κατάσταση. Έχουμε μπροστά μας ακόμα 1,5 μήνα. Όχι, δεν έχουμε, είναι 40 τόσες μέρες. Λοιπόν, θα μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε και καλοκαιρινά πράγματα. Τι να κάνουμε, τι να μην κάνουμε, πώς να ξεκουραστούμε, πώς να κουραστούμε, γιατί καλό είναι και αυτό. Τι άλλο, πώς να περάσουμε επικοδομητικά το χρόνο μας, πώς να κάνουμε τίποτα. Αν πεις γίνεται, απολύτως. Είναι η τέχνη πια, όχι να κάνεις πράγματα, γιατί κάνουμε 1000 πράγματα ο καθένας μέσα στην ημέρα του, που να μην κάνεις τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην έχεις τύψεις και γι' αυτό. Ότι θα μπορούσα να έχω κάνει 10 πράγματα, αλλά δεν τα. Όχι. Με ηρεμία, λέει, θέλει, παιδιά. Θα τα πούμε όλα αυτά, λοιπόν, γυρνώντας. Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Είναι μία, έτσι θα έλεγα, φωτογραφία πολύ αισιόδοξη, πολύ καταπληκτική και πολύ θαυμάσια. Υπάρχει αυτό, πολύ θαυμάσια, αφού είναι θαυμά από μόνο του. Γεια σου, Ιωάννη μου. Είναι σπουδαίο να ανεβαίνεις στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, να παίρνεις και το χρυσό μετάλλιο, να σε θαυμάζουν όλοι, να σου στέλνουν τις ευχές τους όλοι και τα συγχαρητήρια τους όλοι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο βασικό από όλα? Η ομαδική δουλειά. Γιατί άκουγα τα παιδιά του πόλου, το πόλο ανδρών που κερδίσαμε το παγκόσμιο, κερδίσαμε, βάζουμε τον εαυτό μας, στο Σίδνεϊ. Είδα τον συμπαίκτη, γιατί δεν ξέρω και τους όρους, μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, το συμπαίκτη που με αυτό και μέτρησα τα δευτερόλεπτα και έκανε το τάδε και σε συντονισμό με εκείνο. Το όλοι μαζί μετράει στα ομαδικά αθλήματα, έτσι. Άλλοι που δεν το έχουν καταλάβει και θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους πάνω από όλους τους άλλους, κλαίγανε πριν λίγες μέρες. Κλαίγανε. Οι σούπερ ήρωες και οι φοβεροί και οι καταπληκτικοί και τα είδωλα. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο και επανερχόμεθα. Αυτό τι είναι? Ναι, θα το πω μετά, ερχόμενοι στη δεύτερη ώρα. Για να μην ξεχνάμε και τα δεσποτάκια που δεν μπορούν να βοηθηθούν από μόνα τους. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Παράλληλα, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με 158 και 161 ψήφους συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Πισκαρό του νομού Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο γειτονικό νομό Ζιρόντ, που μένεται υποτιά από την Τετάρτη και απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς το Μίσιγκαν, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος. Η Άγκυρα κανείς δεν θα του υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάει. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε χθες μετά τη συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν και στην κατεξακολούθηση και κατεπάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές, αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του νησιού, συνελήφθησαν συνολικά 7 άνδρες και μία γυναίκα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και 6 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Ανέμει στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

για 11, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης 28 του Ιουλίου. Τι έμεινε, μερικές μέρες και ξοφλάμε για τον Ιούλιο και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι έχω, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό, έχουν επιβάλει ήδη. Ναι, θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Και ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται, λένε οι Ιρανοί, παράνομος και συνιστά περαιτέρω όξυνση της έντασης. Μάλιστα. Το αρχηγείο της δύναμης Κουτς διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάτητη καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, λέει ότι είναι τρομοκρατικό στρατός ή αμερικανικό στρατός, και όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα προχωρήσει στη λήψη αντίμετρων σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από την Ουάσιγκτον. Δηλαδή, άμα χτυπήσετε, θα αντιδράσουμε. Θα κάνουμε πρόβλημα σε αντίμυνα. Αυτό είναι. Γιατί έχω είπαμε, έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Είναι η τρίτη νύχτα αυτή, που είναι σχετικά, θα έλεγα, ήρεμη. Σε σύγκριση με αυτά που έχουμε ζήσει τις

προηγούμενες εβδομάδες, προηγούμενους μήνες και όλα τα σχετικά. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Α, περιμένετε. Τι θέλω και μιλάω. Γιατί μιλάω, πείτε μου. Τι λένε οι Χούθοι. Οι Χούθοι της Ιεμένης, έτσι. Λένε ότι θα ακολουθήσουν το μοντέλο του Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, είπανε. Έτσι. Ναι. Είπαμε, έχει μετακινηθεί λίγο η κατάσταση προς την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα μιλάνε για τον στενό του Ορμούζ. Έχει μέλλον ακόμα αυτή η ιστορία, παιδιά. Έχει μέλλον. Αλλά εδώ είμαστε για να τα καταγράφουμε και να σας τα μεταφέρουμε. Τι είναι αυτό? Α, ωραία. Πάμε καλά. Τουλάχιστον 4 ιρανικά ντρόουν φέρεται να έπληξαν περιοχές στη βορειοανατολικά του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλες... Αυτή η φωτογραφία τώρα δεν ξέρω, αρχείο είναι. Προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές που επλήγησαν και γύρω από αυτές. 2 από τα ντρόουν συνετρίβησαν κοντά στους στόχους τους. Και λένε οι ίδιες πληροφορίες που είναι από το Αλτζαζίρα ότι περισσότερα από 10 αμερικανικά μαχητικά και μη επαδρομένα αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ σε μια φερόμενη απάντηση στην επίθεση με τα ιρανικά drones. Ούτε οι Αμερικανοί προς το παρόν, ούτε οι Ιρανοί τα επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Έτσι δεν τα επιβεβαιώνουν. Έχουμε μέλλον ακόμη. Λοιπόν, τι κάνει η Ιταλία? Μισό λεπτό, έχει ενδιαφέρον. Ναι, μέχρι τις 6 Αυγούστου μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά ανά λίτρο. Είπαμε, μέχρι τις 6 Αυγούστου. Προς το παρόν δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων ό,τι αφορά στη βενζίνη. Και μετά 4 Αυγούστου θα συνεδριάσουν αυτοί πάλι στην Ιταλία για να δούνε τι θα κάνουν. Και επίσης υπάρχει ένα θέμα. Α, γεια σας, πώς είστε? Είπα και εγώ. Δεν σας είπα ότι πριν λέω, μίλησε μέσα από το Air Force One που πήγαινε στο Μίσιγαν. Ωραία, πήγε στο Μίσιγαν τέλος πάντων, έφτασε και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και έχουν καταστραφεί, λέει, το γνωστό, το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της Ιρανικής. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει δραστικά την ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει ντρόνς και πυράβλους. Υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που έχουν ξεμείνει από πυρομαχικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά λέει, σας το είπα και πριν, είπε ότι είναι ψέματα, έχουν καταστραφεί οι Ιρανοί. Τα γνωστά. Αυτό είναι. Άραγε ο ίδιος λόγος και το έτσι φρεσκάρει. Ποιος να ξέρει. Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό του, την αεροπορία κτλ. Νικάμε κατά κράτος την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Και βασική επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Τεχεράνη. Α, συγγνώμη. Γιατί αυτό πήγα να το ξεχάσω. Ναι. Άσκησε κριτική στον Ομπάμα, τον πρώην πρόεδρο, για την πολιτική που ακολούθησε απέναντι στη Τεχεράνη. Διότι, λέει, το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται, λέει, με πολιτική κατευνασμού ή οικονομικά ανταλλάγματα. Η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη, που είχε πει πριν. Δεν είχε πει ότι είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν πολύ χρόνο, αλλά εγώ έχω πολύ χρόνο. Αυτά το Μίσιγαν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

0: σιγά σιγά και με αυτά πήγε 1:23 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, προσέξτε, θέλω να αλλάξω τελείως θέμα, διότι αμάν πια με τα δύσκολα και τα δυσάρεστα και τις δηλώσεις επί δηλώσεων και ξανά. Λοιπόν, προσέχτε με, είναι βασικό. Τι είναι αυτό? Μα δεν με αφήνεται όμως, θέλω να πω κάτι άλλο. Για το πόλεμο, για το πόλεμο στο Ιράν, οι μεσολαβητές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης. Θυμάστε το μνημόνιο κατανόησης που περιγράφει τον περασμένο μήνα, μετά είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος καταργήθηκε, δεν υπάρχει, μετά είπαν οι Ιρανοί δεν υπάρχει. Τώρα θέλουν να το επανενεργοποιήσουν. Βέβαια η τελική έγκριση είναι ότι να δοθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα θα συναντηθεί στο Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου. Έτσι, μάλιστα. Αραβική διπλωματική πηγή λέει ότι εκπρόσωποι από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται μία πρόταση με στόχο να περιοριστούν οι διαφωνίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, και το είπε και άλλη μία πηγή βέβαια. Το βασικό ζήτημα, λέει, αφορά στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται το μνημόνιο κατανόησης. Μα αυτό είναι το θέμα, πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Ειδικά σε σχέση με τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Και η ιρανική πλευρά λέει ότι η συμφωνία αναγνωρίζει στη χώρα έναν βαθμό ελέγχου στα στενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν αναγνωρίζει η συμφωνία έναν βαθμό ελέγχου ιρανικού στα στενά. Έτσι ξέρω και εγώ να διαπραγματεύομαι. Ποια σημεία, λέει, πρέπει να αποσαφινιστούν, είναι αυτά που, στα οποία υπάρχει διαφωνία. Και να θυμίσουμε ότι το πλαίσιο αυτό προβλέπει διάρκεια 60 ημερών μνημόνιο κατανόησης, με το χρονοδιάγραμμα να ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα. Βέβαια, οι ίδιες πηγές λένε ότι το Ιράν και το Ομάν είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στις πλευρές των στενών του Ορμούζ. Έχουν ήδη συμφωνήσει με την πρόταση των μεσολαβητών και τώρα η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Τραμπ. Έτσι, πολύ φιλικές, είπε. Τι πολύ φιλικές, αφού είπε ότι τους έχουμε καταστρέψει όλους. Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις, πρέπει να τους νικήσεις και να τους συντρίψουμε. Άρα τον Ομπάμα που είπε ότι δεν πρέπει, με κατανόηση και κατευνασμό δεν λύνονται τα θέματα. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις. Οκ. Αφού το λέει, έτσι θα είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Γιατί σας λέω τις δηλώσεις και μετά αρχίζω και λέω τι ακούνε οι άνθρωποι ώρα 1:30 ξημερώματα. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι. Πολύ φιλικές, δεν είναι τους μπορείς να τον νικήσεις με κατευνασμό. Πολύ φιλικές, τι απραγματεύσεις. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει. Μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει. Λοιπόν, θα φύγω από τα πολεμικά και όλα τα σχετικά και τα δυσάρεστα. Θέλω παρακαλώ να ακούσετε τώρα κάτι που πάρα πολύ μου άρεσε εμένα. Πάρα πολύ. Διότι είπαμε, είναι καλοκαίρι. Θέλω μία ανάπαυλα. Θέλω μία ηρεμία. Θέλω μία χαλαρότητα. Θέλω να μην σκέφτομαι. Και θα κάνω staycation. Έτσι θα το λέτε. Staycation. Με προφορά. Δεν είναι staycation. Όχι. Είναι, λέει, η τάση που κάθε καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο viral. Είναι, λέει, παιδιά, η εναλλακτική που γεννήθηκε στην καραντίνα. Που είμασταν μέσα αναγκαστικά, θυμάστε. και πλέον αποτελεί τον ιδανικό τρόπο χαλάρωσης για πολλούς που θέλουν να αποφύγουν το άγχος των διακοπών και όχι μόνο. Να το πω πολύ μαζί τώρα, μην κοιμάστε. Staycation, έτσι. Διότι διακοπές, το προγραμματίζεις από τον Οκτώβρη. Τι θα κάνεις τον άλλο Αύγουστο. Μόλις γυρίσει από τις διακοπές, πάνε τα παιδιά σχολείο, ξαναμπεί στη ρουτίνα της δουλειάς και πιάσει Οκτώβρης γύρω στις 15. Σκέφτεσαι το επόμενο τρίμερο, αν πέφτει 28 Οκτωβρίου και είναι τρίμερο, και μετά σκέφτεσαι ούτε καν τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι το επόμενο καλοκαίρι που θα λείψει πολλές μέρες. Όλο αυτό τι είναι, παιδιά? Βαλίτσες, είναι ταξίδια, είναι μακρινοί προορισμοί. Πού τέτοια τύχη. Αλλά λέει τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαφορετική τάση που μας κερδίζει όλο και πιο πολλούς. Είναι το staycation, όπως είπαμε. Είναι μια επιλογή για όσους θέλουν ξεκούραση χωρίς άγχος, ταλαιπωρία και αυξημένο κόστος. Διότι για ταξίδεψη θέλει λεφτά, πώς θα πας. Από μια σύντομη διαμονή, λέει, σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ποιας περιοχής, πού είσαι? Μέχρι ημερήσιες εκδρομές και την ανακάλυψη άγνωστων γειτονιών και κοντινών προορισμών, το staycation αποδεικνύει ότι οι διακοπές και η ξεκούραση που έχουμε ανάγκη περισσότεροι δεν εξαρτώνται από την απόσταση που θα διανύσουμε για να πάμε εκεί που θα πάμε, αλλά από την ευκαιρία να αποσυνδεθούμε, λέει, παιδιά, ουσιαστικά από την καθημερινότητα. Θυμάστε που ήταν λόγω καραντίνας, το είπαμε, την πανδημία, κορονοϊός και αυτά? Ναι, θα θυμάστε. Τα περιορισμένες οι μετακινήσεις, δεν μπορούσαμε. Αλλά αυτό το staycation δεν εξαφανίστηκε με το τέλος των περιορισμών. Σου λέει κερδίζει έδαφος. Διότι λεφτά, εισιτήρια, διαμονές, βενζίνες. Α, ναι. Και τι κάνουμε οι περισσότεροι? Λοιπόν, θα πάω να είναι πιο οικονομικά στο χωριό. Ναι. Και καλά το χωριό να είναι σε κανένα ωραίο, έτσι, νησάκι. Άμα το χωριό είναι κάπου που δεν έχει θάλασσα και εσύ θες θάλασσα, τι γίνεται? Και σου λέει υπάρχει αυτή η νέα τάση, η οποία μειώνει σημαντικά τα έξοδα, περιορίζει το άγχος. Δεν έχεις πρόγραμμα, δεν έχεις καθυστερήσεις, δεν έχεις κίνηση, δεν θέλεις 10 ώρες να πας και 10 ώρες να γυρίσεις, όχι. Και δεν αποκλείεται, λέει, να μπορεί να προσφέρει τα ίδια το staycation, τα ίδια ψυχολογικά ωφέλη με ένα ταξίδι. Υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί κάποιος να αποσυνδεθεί πραγματικά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν παραμείνει στο σπίτι του, γενικά στην πόλη του τέλος πάντων, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσει αυτές τις μέρες ως πραγματικές διακοπές. Όχι εργασίες. Όχι κάτι μου ξέμεινε να το αφήνω να κοιτάξω. Όχι να το φτιάξω. Όχι να δημιουργήσω το επόμενο. Και πρέπει, λέει, να βρούμε χρόνο. Θα μου πεις, πρέπει να μας το πει ο ειδικός, το ξέρουμε μόνοι μας. Ναι, στο επισημαίνει. Πρέπει να βρούμε χρόνο για χαλάρωση, βόλτες, πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουμε πάρα πολλές ανά την επικράτεια όλο το καλοκαίρι. Να ψάξετε, να μπείτε στα site. Να μπείτε στο site του Υπουργείου Πολιτισμού, να μπείτε τι γίνεται, να δείτε με τις συναυλίες, με τις θεατρικές παραστάσεις. Ευκαιρία είναι. Μπορούμε να πάμε σε κοντινές παραλίες επίσης και φυσικούς προορισμούς, λέει. Άλλοι το βλέπουν ως συμβιβασμός, λέει, δεν μπορώ να πάω, θα μείνω εδώ, τι να κάνω. Δεν είναι, λέει, αυτό. Μπορεί να αποτελεί συνειδητή επιλογή. Και πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα, λέει, την περιοχή που ζούμε. Θα πεις, μια γειτονιά έχω, την έχω γυρίσει 67 εκατομμύρια φορές. Ναι, και πιο πέρα λίγο. Δεν είναι σε γειτονιά που είναι, και σε άλλες γειτονιές. Την ξέρετε την Αθήνα όλη απ' έξω? Την ξέρετε τη Θεσσαλονίκη όλη απ' έξω? Το Ηράκλειο, την Πάτρα, το Άργος, το Γήθιο, τη Λαμία, ξέρω εγώ, τι άλλο να πω, την Πρέβεζα, την Κοζάνη. Δεν τα ξέρετε όλα. Να πάτε να τα δείτε. Επίσης, μπορούμε να μέσα το staycation αυτό έχει μέσα την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Αφήστε και το άλλο, παιδιά, που είναι το καλύτερο. Αφού όλοι φεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πηγαίνουν σε προορισμούς εξοχικούς και νησιά και βουνά και καταπληκτικά που έχουμε και όλα αυτά, εμείς μπορούμε να απολαύσουμε την πόλη μας πιο άδεια. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Για κάντε το να δείτε τι διαφορά έχει από το καθημερινό το χειμωνιάτικο. Βέβαια, λέει, για άλλους αυτό το staycation δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις πραγματικές διακοπές, διότι έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε παραστάσεις, να βρεθούμε σε ένα νέο τόπο, να γνωρίσουμε διαφορετικούς ανθρώπους, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα πραγματικά. Η απόσταση από το σπίτι και το οικείο περιβάλλον αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εμπειρίας των διακοπών. Να φύγω, λέμε. Τώρα πάω διακοπές, να φύγω. Πότε θα έρθει η ώρα και η μέρα να φύγω, λέμε. Και λέει, παιδιά, ότι τα staycations έχουν απασχολήσει μεγάλα διεθνή μέσα. Forbes. Το Forbes είναι καταπληκτικό ανάγνωσμα. Μπαίνεις και μαθαίνεις διάφορα για τους πλουσίους και τους διασύμους, μεταξύ άλλων. Διαφέρουν, λέει, ανάλογα με το ταξιδιώτη. Έχουμε μία μέρα διακοπών, μία μέρα ξεκούρασης. Και τι κάνουμε? Τακτοποιούμε το σπίτι, να προλάβω να κάνω και εκείνο, να προλάβω και να κάνω το άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε αντί για αυτό το αγχωτικό? Μπορούμε να δειπνίσουμε στη βεράντα. Δεν έχω, κύριε. Στο μπαλκόνι. Δεν έχω, κύριε. Άναψε το εσύ το κεράκι προσεκτικά, έτσι. Φάε με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Πες δύο κουβεντούλες έξω από τα συνηθισμένα. Βέβαια, αυτή τώρα είναι λίγο Αμερικανιά αυτό. Το στήσιμο, λέει, σκηνών στην πίσω αυλή. Έχεις πίσω αυλή? Όχι. Πού να τη στήσω τη σκηνή? Μην τη στήσεις καθόλου τη σκηνή. Κάνε κάτι άλλο. Φάε το πρωινό σου στο κρεβάτι. Κάνε ένα ποτέ, ξέρω εγώ, διάβασε ένα βιβλίο. Ακούτε τον αγαπημένο σου σταθμό μόνο απολαμβάνοντας τη μουσική. Για τον εαυτό σου, χωρίς τύψεις. Και επίσης, λέει, μπορεί να είναι τα staycations διακοπές στην ίδια την πόλη, σε ένα προορισμό εύκολης πρόσβασης. Και έχει μέσα διάφορα, παιδιά, θα σας δώσω εγώ τώρα ιδέες καταπληκτικές. Κράτηση μιας διανυκτέρευσης σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και όλες οι διακοπές, λέω, αν έχεις ένα budget συγκεκριμένο, ένα προϋπολογισμό συγκεκριμένο, και το πολυτελές ξενοδοχείο θέλει δεν ξέρω πόσα λεφτά. Αυτό μπορεί να σου, αν πήγαινε σε κανονικές διακοπές, μπορεί να ήταν 4-5 μέρες, αλλά σου δίνει ιδέες. Επίσης, η χαλάρωση, λέει, στην πισίνα του θέρετρου. Και θέρετρο και πισίνα, έτσι. Επίσης, θα μου πεις Forbes είναι, τι θα σου έλεγε? Πήγαινε στο πάρκο να περπατήσεις ξυπόλυτος στο χορτάρι? Όχι. Επίσης, λέει, μία επίσκεψη, λέει, στο σπα. Το σπα, ξέρετε που είναι? Τι είναι αυτό? Πας και κάνεις κούρες ομορφιάς και θεραπείες, αυτά, σάουνες και τέτοια. Εσείς μην τα κάνετε όλα αυτά. Να μην τα κάνουμε, παιδιά. Να κάνουμε κάτι που μας αρέσει. Να κάνουμε κάτι που είναι, πώς το πω, δεν είναι αγχωτικό. Να κάνουμε κάτι όμορφο για τον εαυτό μας, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Αυτό μπορεί να το κάνεις όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, αρκεί να είσαι σε έναν τόπο που σου αρέσει και με την παρέα που σου αρέσει, ή επίσης μόνος σου, για να αλλάξεις πραγματικά παραστάσεις και να ηρεμήσει ο νους. Άλλοι θέλουν παρέα, και αυτό θεμητό. Παρέα, φασαρία, και αυτό θεμητό. Άλλος θέλει υγεία. Και όλα, ό,τι μας κάνει καλό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα δεν θα πω περιοχή, αλλά είχαμε επεισόδια. Βέβαια, τον υπερτουρισμό. Δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, όχι. Δεν είναι δικά μας αυτά. Είναι έξω. Σου λέει, δεν θέλουμε άλλους τουρίστες. Φτάνει. Πώς θα απαγορεύσω τον άλλο να ταξιδέψει? Τι έχω? Μαμά, θέλω, παιδιά, να πω κάτι. Εντάξει. Αμερικανικό σκάφο. Drone. Φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στο δυτικό Ιράν. Το μεταδίδουν και τα Ιρακινά και τα Ιρανικά μέσα. Και μάλιστα το Ιράν έδωσε, ο ραδιοτηλεοπτικό σταθμός, ο κρατικός, έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που λένε ότι είναι το μη επαδρομένο αεροσκάφος που καίγεται. Αφού είναι μη επαδρομένο, ξέρω εγώ, πάλι καλά. Λοιπόν, είναι και 38. Για πάμε, έχω να ακούσω πολλά και τα άργησα κιόλα. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην Ιδρύση. είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

υπάρχει τρόπος να πεις το οτιδήποτε. Αντί να πεις κάθομαι σπίτι μου και πάω στο καφενεδάκι, στην καφετέρια, στο καφέ, δεν ξέρω, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα της γειτονιάς μου γιατί δεν έχω λεφτά, όλο αυτό του βάζεις ένα ωραίο ένα ωραίο τίτλο, staycation, και σου λέει μένεις εκεί που είσαι. Αυτό είναι. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην έχει. Σου λέει, γιατί να αγχωθείς. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή αν δεν φτάνουν τα οικονομικά μας να πάμε τις διακοπές των ονείρων μας, δεν πρέπει να γνωρίσουμε ή να περάσουμε ωραία εκεί που είμαστε. Δεν σου λέει να μένεις στο σπίτι. Κατάλαβες. Άλλο καραντίνα, άλλο. Αλλά σου λέει πήγαινε σε ένα κοντινό προορισμό. Πήγαινε σε μια θάλασσα, δεν έχω. Οκ. Σε ένα βουνό, δεν έχω. Που μένει, κάπου πρέπει να μένουμε. Σε ένα παρκάκι, δεν έχω. Βρες ένα, πήγαινε στον εθνικό κήπο. Που είναι και κεντρικά. Επίσης, υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης. Είπε μιζεριάζω, δεν έχω και τι να κάνω και θα ήθελα να πάω εκεί. Ή όλα, δεν έχω, θα περάσω καλά με τους φίλους μου, με τους αγαπημένους μου, με τον εαυτό μου, στην περιοχή που είμαι. Άλλο να πάω κάπου ονειρεύομαι καιρό και θα ήταν πολύ ωραία ιδέα και καταπληκτικά φαντάζομαι ότι θα περνούσα, και άλλο να μένω και να βγαίνω στο μπαλκόνι να κοιτάζω από το παράθυρο, γιατί τώρα με βεράντες και μπαλκόνια και για όλους, και να βλέπω ότι είναι απέναντι πολυκατοικία και την διπλανή και την παραδιπλανή. Μα δεν είπε κανείς το αντίθετο, αλλά υπάρχει, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, για πείτε μου πώς θα το λύσουμε αυτό. Και βλέπω εδώ και έχει στείλει και τη φωτογραφία. Ναι, αυτό βλέπεις από τον μπαλκόνι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι κάτι το διαφορετικό, τουλάχιστον έχει λουλούδια. Αλλά μπαλκόνια δεν έχουν. Και βγαίνει ο άλλος να πει τον καφέ του ή να ηρεμήσει, ξέρω εγώ, να λίγο να συλλογιστεί, να κάνει μια ενδοσκόπηση, και δεν βλέπει ούτε. Εσύ βλέπεις και λίγο πράσινο απέναντι. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να ταξιδέψουμε εδώ που έστειλε τώρα η φίλη μου η Πολίνα. Ναι. Εγώ κάθε φορά που τις βλέπω αυτές τις φωτογραφίες πια τις προσπερνώ. Γιατί θέλω τόσο πολύ να μείνω, όχι να επισκεφθώ, εντάξει, να μείνω σε αυτόν τον τόπο που, τι να σου πω, κάτι μπορεί να με, πώς θα το πω, παιδί μου, να έχει συμβεί στην προηγούμενη ζωή μου, θες να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, έτσι ενδιαφέροντος ψυχολογικού και πέραν της πραγματικότητας, και να εμπλέξουμε και τη φαντασία και το μεταφυσικό μέσα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν προλαβαίνουμε, διότι έχουμε, μάλιστα. Ωραία, ναι, έχουμε συμβαίνει στο Ιράκ και έχουν εμπλακεί και αμερικανικά αεροσκάφη, λέει το το ραδιοτηλεοπτικό, το ιρανικό δίκτυο. Είναι και 48. Έχει έρθει, παιδιά, μία είδηση που, γιατί έχουμε τον πόλεμο σε εξέλιξη, τέλος πάντων, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε την Ιεμένη. Ήρθε λοιπόν μία είδηση πριν από λίγο που λέει το εξής. Ο επικεφαλής των Σουδανών παραστρατιωτικών, οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης του οποίου κατηγορούνται για τη διάπραξη γενοκτονίας, δήλωσε ότι δεν θα συγκρατεί πλέον τα στρατεύματά του μετά από ήττα που υπέστησαν στο πεδίο από τον τακτικό στρατό. Δεν είπε αυτός ότι δεν θα τραβάει πλέον τα χαλινάρια των μαχητών του. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος στο Σουδάν, εμφύλιος. Πάρα πολύ καιρό. Επιθέσεις των παραστρατιωτικών, τακτικού στρατού και όλα τα σχετικά.
Ο ΙΕ λέει ότι τα πλήγματα με ντρόνους και από τις δύο αντιμεχόμενες πλευρές έχουν σκοτώσει πάνω από 1000 ανθρώπους μόνο στη Κορντοφάν από την αρχή της χρονιάς. Και τα Ηνωμένα Έθνη κρούν για εβδομάδες τον κόδωνα του κινδύνου για την πιθανή διάπραξη από την Ελομπάιτ ομοτήτων παρόμοιων με αυτές που διαπράχθηκαν όταν οι παραστρατιωτικοί κυρίευσαν μετά από πολύμηνη πολιορκία την πόλη Ελφάσε στον Ταρθούρ τον Οκτώβρη πέρσι, 25. Έχω πάρα πολύ καιρό στο σιρτάρι του γραφείου μου ένα θέμα σχετικά με το Σουδάν που θέλω να σας μυστηρευτώ ότι είναι από τα θέματα τα οποία έχει δει ποτέ να διαβάζετε διαγώνια, είναι εκπαιδευμένο το μάτι, διαβάζεις μοταμό λέξη διαγώνια για να έχει μία, να είναι συντακτικά σωστό και να έχει μία ροή το κείμενο, διότι αυτά που περιγράφονται από τους αμάχους στο Σουδάν και κυρίως από γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως, πώς να το πω τώρα, ξέρουμε ότι οι βιασμοί είναι ένα όπλο πολέμου, πολεμικό όπλο, έτσι, που βίωσαν αυτές τις καταστάσεις, θα το πω, που πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό στομάχι, γιατί συνήθως όταν διαβάζουμε, δεν το διαβάζουμε, ξέρετε, έτσι, ξερά, το κάνουμε εικόνα, όταν έχει ροή και είναι κάτι με αναλυτικό κτλ. Πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι να το αντέξεις όλο αυτό. Οι ομότητες που λέει ο ΙΕ και στην Ελφάσερ, στον Νταρφούρ, είναι τέτοιες που εάν βρισκόταν κάποιος, ας πούμε, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη και τις διάβαζε εκεί στον ΟΗΕ και τα λοιπά, θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που είναι, που θα είναι στη Γενική Συνέλευση, να τραπούν τόσο πολύ όσο δεν πάει άλλο. Γιατί είναι χρόνια, υποτίθεται, εδώ κουβεντιάζουμε και διάστημα και ιστορίες και πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος και τεχνητή νοημοσύνη και όλα σχετικά. Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες οι άνθρωποι, στις οποίες οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται χειρότερα από σκουπίδια, παιδιά. Και είναι τέτοιος ο πόνος που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, πέρα από την πείνα, πέρα από τις κακουχίες, πέρα από τις δολοφονίες, πέρα από τις απώλειες, που η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε, εκτός από το να ντρέπεται, να κάνει και κάτι για να σταματήσουν όλα αυτά. Εγώ αυτό το θέμα το έχω. Κάποια στιγμή που θα είναι η ψυχολογία μας διαφορετική, θα μπω στη διαδικασία να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εσάς, είστε άνθρωποι με ευαισθησίες και με έτσι, με εξαιρετική την αίσθηση του δικαίου και του σωστού. Μέχρι που θα αντέξω να διαβάσω και μέχρι που θα αντέξετε να ακούσετε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μεγάλη, την οποία δεν θα την κάνουμε τώρα, δεν θα την αναλύσουμε τώρα. Σ' άκουσα, Πανούλη μου, κάνει αυτό που πρέπει όταν πρέπει. Μη με ρωτάς, πάνω στα βουλιά σου στον ήχο. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Γεια σου, Σοφία μου. Ναι, θα μπω στη διαδικασία να το κάνω, γιατί συνήθως δεν τα είναι και μακριά και δεν ξέρουμε και τι γίνεται και πόσα πια δυσάρεστα να ακούσουμε. Και τι πρέπει να γίνει δηλαδή, εμείς θα τα λύσουμε όλα? Αμάν πια καλοκαιριάτικα, δηλαδή δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Παραβέσα. Αν σκεφτόμαστε έτσι εμείς οι απλοί άνθρωποι, όχι όλοι, σκέψου τι, πώς λειτουργούν οι άλλοι που
νουμεράκια βλέπουν σε χαρτί. Τόσοι ήταν, τόσοι μείνανε. Έτσι. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 για να κουβεντιάσω. Σας έχω κι άλλο θέμα. Πού να μην πάτε. Σήμερα σας είπα πού να πάτε. Στη γειτονιά σας και τα λοιπά. Αύριο πού να μην πάτε. Όχι στη γειτονιά σας, στο εξωτερικό. Γιατί θα ταξιδέψετε και κάποιοι έξω. Τι να αποφύγετε. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας πήραν 33 προτινόμενες διατάξεις μετά το τέλος της πρώτης φάσης της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η στάση του κ. Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Αναφερόμενο στο θέμα πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι καλός σύμμαχος, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε. Θα θεωρήσουμε κλιμάκωση οποιονδήποτε ναυτικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Τεχεράνη. Αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άγκμπαρ στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται Ιρακινά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδίδει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τεχεράνης. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες, Μαρία Χέλα Ολγκίν. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανέμιστο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 28 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τόλης. Πέντε χρόνια χωρίς τον πρίγκιπα.

0: Και μετά το Θέμη, πάμε μια βόλτα στο Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Κούμπο λέει, βόμβα μεγατόνων ο στράτος. Οι φίλοι μας συμμάχοι. Άκουρε φίλε, να δεις τι κρίμα, στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Και μετά το στράτο, ο Μιτσάρας. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Δέσποινα που μας ακούει στη Σαλαμίνα. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε σιγά σιγά για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Και πάμε το 95 στην εκπομπή της Άννας της Βύσης, στο Με Αγάπη Άννα.
1: Καλώς την.
2: Ήρθα.
1: Καλώς την.
2: Ζήλεψα, θέλω κι εγώ.
1: Τι.
2: Τραγουδήσω.
1: Τι.
2: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
1: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει η Άννα.
2: Ένα μόνο, θα πω.
1: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Σε αρέσει το φορά.
1: Ποια της παίξατε. Κούκλα.
2: Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
1: Ποιος το είπα αυτό.
2: Σε κοιτάει περίεργα
1: ο Γιαννάκης.
2: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
1: Στάκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
2: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
2: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραία εντυμένο.
1: Κακά τα ψέματα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
1: Ναι, ποιο.
2: Μπορώ.
1: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
2: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Μα εσύ με κες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
2: Ναι, ωραία.
3: Μαέστρο.
2: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς να έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά στην Κάλυμνο και απόλυτος έρωτας.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με νεκρό έναν 67χρονο εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με 100 και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η στάση του κ. Αβρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Γαλλία, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στο Μπισκαρός του νομού Λαντ στα νοτιοδυτικά, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο γειτονικό νομό Ζηρό, όπου μένεται από την Τετάρτη τεράστια πυρκαγιά που απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Θα θεωρήσουμε κλιμάκωση οποιονδήποτε ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, δηλώνει η Τεχεράνη. Επίθεση τα ξημερώματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Νορ Μορ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, αναφέρει το κρατικό ιρανικό δίκτυο IRIB. Το κοίτασμα βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Ιρανικά ντρόουνς έπληξαν περιοχές κοντά στο Ερμπίλ. Αμερικανικά αεροσκάφη πετούν πάνω από την περιοχή. Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Η Αμερικανική Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από σήμερα, στη διάρκεια της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με αμερικανική πηγή. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο σε Πταμποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Από 20 έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει.